Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, γιατί φανερώθηκες, διότι ήρθες στον κόσμο τούτος ή ο ήλιος της δικαιοσύνης και έλαμψες με ένα άλλο φως πνευματικό στις καρδιές των ταπεινών και όλων εκείνων που θέλουν να σε δουν και να σε γνωρίσουν, που ζητάνε το φως. Σε ευχαριστούμε. Δώσε να λάμψει το φως σου στην καρδιά του καθενός μας, η ζωή μας ολόκληρη να τυλιχτεί στο φως το ειδικό σου. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Θάνατός μας. Ήρθες στον κόσμο τούτο, ακτινοβόλησες το σύμπαν, ήρθες στον κόσμο τούτον στην ιστορία. Πώς ο Κύριος μιλούσε και ενδιαφερόταν να μάθει τι λένε οι άνθρωποι. Ρώτησε κάποτε τους μαθητάς, τι λένε οι άνθρωποι για μένα. Και ο Πέτρος του είπε, και πόσο το χάρηκε και μακάρισε τον μαθητή, ο οποίος έδωσε εκείνη τη θαυμάσια ομολογία ότι είχε γνωρίσει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Συ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο οποίος ήρθε στον κόσμο. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν θέμα ζωής. Γνώνε τον Χριστόν, να γνωρίσω τον Χριστό. Στη φυλακή του μέσα, στην γράφη στους Φιλιππισίους από τη Ρώμη, γνώνε τον Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Ήταν το θέμα της ζωής του και μέσα στις φυλακές. Ο Πέτρος έκανε την ομολογία αυτή. Ο Παύλος το θέτει θέμα ζωής. Και αν τον γνωρίσεις λοιπόν τον Χριστό τώρα, κάποτε θα τον δεις και στη δόξα. Αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης που φανερώθηκε στο σύμπαν, που φανερώθηκε στην ιστορία, μέλει να φανερωθεί μια μέρα, όχι αργά, πολύ εγγύς, μπροστά μας, σε όλη του τη δόξα, σε όλο του το μεγαλείο, που θα υπερβαίνει και το φυσικό μεγαλείο, θα υπερβαίνει και το ηθικό και πνευματικό μεγαλείο με το οποίο φανερώθηκε στην ιστορία. Θα φανεί στη δόξα του και θα τον δει πάσο οφθαλμός και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Έχει μια όμορφη ιστορία μέσα στο Λόγο του Θεού και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα έλεγε κανείς πώς η Παλαιά Διαθήκη ή το δυνατόν η Παλαιά Διαθήκη από τα αρχαία χρόνια να φανερώνει και να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Και όμως μιλάει για αυτόν τον ήλιο της δικαιοσύνης που μια μέρα θα λάμψει και θα φανεί. Στη ζωή ενός ανθρώπου τον οποίο μας δίνει η Αγία Γραφή. Ένα 17χρονο αγόρι, ένας έφηβος, ο Ιωσήφ. Προσέξτε τη ζωή του να δείτε πόσο ακτινοβόλα είναι και πόσο θυμίζει εκείνον τον ήλιο της δικαιοσύνης που μια μέρα θα έρθει και θα φανεί. Ο Ιωσήφ λοιπόν, ο αγαπημένος αυτός γιος του πατέρα του, ο γιος των γυρατιών του, τον αγαπούσε ο Ιακώβ. 17χρονο αγόρι, όμορφο, ωραίο στην όψη, τόντινε ο πατέρας του με εκείνη την ποικιλόχρωμη στολή που έδειχνε την ιδιαίτερη προτίμηση την οποία είχε. Κάποια όνειρα τα οποία του έδωσε ο Θεός, προφητικά, αναγγελτικά, του μέλλοντος, τον κάνανε μισητό στους αδερφούς του. Κάποια φορά που τους διηγήθηκε ότι είδε κάτι δεμάτια, λέει, στάρι, στον αγρό, το δικό του το δεμάτι έστεκε όρθιο, των αδελφών του τα δεμάτια στριφογύρισαν και πέσανε και τον γονάτισαν, σκύψανε και προσκύνησαν το δικό του το δεμάτι. Μια άλλη φορά τους είπε ένα άλλο όνειρο, που είδε τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια να τον προσκυνούν. Και αυτό το ερμήνευσαν κακά τα παιδιά, τα άλλα, τα αδέρφια. Τον μίσησαν. Ακόμα και ο πατέρας τον μάλωσε, παρόλο ότι κράταγε μέσα στην καρδιά του αυτά τα λόγια και σκεφτότανε τι τάχα να σημαίνει αυτό. Κάποτε που τον έστειλε ο πατέρας να δει τα αδέρφια του, αυτά συνωμάτισαν αυτόν τον κύριον των ονείρων, όπως τον λέγανε περιπαικτικά, τον έπιασαν, τον έριξαν στο λάκκο και εν συνεχεία τον πούλησαν σε κάτι μαδιανίτες εμπόρους που περνούσαν εθνικούς. Κατέβηκε στην Αίγυπτο, άλλες περιπέτειες εκεί πέρα στην Αίγυπτο, βρέθηκε μέσα στα βάθη μιας σκοτεινής φυλακής κάτω από αυστηρό έλεγχο. Όλα αυτά πόσο συμβολίζουν και πόσο μιλούν για την απόρριψη του Υιού του Θεού από τους αδελφούς του. Πώς θα τον απέρριπταν, πώς
αυτός απέθνησκε, θα κατέβαινε στον Λάκο, έως κάτω στον Άδη. Αλλά ήρθε η στιγμή. Ο Θεός θυμήθηκε και ο Θεός θέλησε να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του. Και βγάλει τον Ιωσήφ με ένα θαυμαστό τρόπο από μέσα από τη φυλακή. Ένα όνειρο το οποίο είδε ο Φαραώ, του το ερμηνεύει ο Ιωσήφ. Το όνειρο ήταν 7 παχές αγελάδες που βγαίναν από τον Νείλο ποταμό και 7 ισχνές ακολουθά τους που έφαγαν αυτές τις 7 παχές. Ή ξυπνάει ο Φαραώ, ξανακοιμάται, ξαναβλέπει πάλι 7 ωραία θαυμάσια στάχια από τον ίδιο βλαστό, από το ίδιο στέλεχος, και 7 άλλα καμένα, μίζερα, χτυπημένα από το λίβα που πνίξανε τα παχιά τα ωραία. Το όνειρο ήταν ίδιο. Κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ο Ηνοχώος που είχε βρεθεί και εκείνο στη φυλακή και του είχε εξηγήσει τον όνειρό του που είχε δει και είχε πραγματοποιηθεί, ο Ιωσήφ, θυμήθηκε τον Ιωσήφ και αναγγέλει στον Φαραώ. Ένας υπάρχει που μπορεί να στα εξηγήσει. Τον φέρανε τον Ιωσήφ. Λέει χαρακτηριστικά η γραφή, ξυρίστηκε, ευπρεπίστηκε για να εμφανιστεί μπροστά στο Φαραώ. Και ήρθε το παλικάρι αυτό, 30 χρονών πλέον άνδρας. Είχαν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια από τότε που τον πούλησαν οι αδελφοί του. 30 χρονών εμφανίζεται λοιπόν εις τον Φαραώ και δίνει την ερμηνεία. Το όνειρο του λέει είναι ίδιο. 7 χρόνια ευτυχίας και ακόλουθά τους θα έρθουν 7 χρόνια πείνας. Και αναφέρεται και σε ιστορικά βιβλία γύρω και μαρτυρίες από την εποχή εκείνη. Αναφέρεται ότι πραγματικά υπήρξε πείνα μεγάλη εκεί στην Αίγυπτον, η οποία ξαπλώθηκε στη Χαναάν και τον γύρω κόσμο. Έτσι που από γύρω να έρχονται, σαν ο Ιωσήφ γέμισε τις αποθήκες του Φαραώ με στάρι, ήρχονται για να αγοράσουν και να προμηθευτούν τροφές. Και τότε, μέσα σε αυτή την κατάσταση, και τα αδέρφια του ήρθαν να τον βρουν. Α, ξέχασα να πω, ο Ιωσήφ λοιπόν, δίνοντας την ερμηνεία στον Φαραώ, ο Φαραώ του δίνει μια τιμή μεγάλη και θαυμαστή. Είναι χαρακτηριστικό και αξίζει να τον κόπο να το διαβάσει κανείς και σας συνιστώ τα τελευταία αυτά κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως να τα διαβάσετε στο σπίτι σας με προσοχή. Την ιστορία αυτή του Ιωσήφ πρώτα απ' όλα θα συγκινηθείτε. Είναι τόσο αριστουργηματική η αφήγηση, αληθινή, πιστική και τόσο συγκινητική που δεν μπορείς παρά να κλάψεις πραγματικά σε όλες τις φάσεις αυτής της όμορφης ιστορίας. Λέει λοιπόν εκεί στην, όταν του δίνει την εξουσία ο Φαραώ στο κεφάλαιο το μη αλφα 37 έως 45. Στο μη αλφα 37-45 λέει τα εξής. Και ήρεσε ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού. Και είπε ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού. Δυνάμεθα να έβρωμε καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το πνεύμα του Θεού. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ. Επειδή ο Θεός έδειξε εις σε πάντα τα αυτά, δεν είναι ουδής τόσον συνετός και φρόνιμος. Όσον σύ. Σύ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις τον λόγον του στόματός σου θέλει υπακούει πάσο λαός μου. Μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερό σου. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, ιδού σε κατέστησα εφόρης της γης της Αιγύπτου. Και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλε αυτό εις την χείρα του Ιωσήφ και νέδισε αυτόν η μάτια βύσινα, λευκά, λαμπερά. Και περιέβαλε χρυσούν περιδέριον περί των τράχυλων αυτού. Και ανεβίβασε αυτόν επί την άμαξα αυτού τη Δευτέρα και εκείρη τον έμπροσθεν αυτού. Γονατίσατε και κατέστησε αυτόν εφόλης της γης της Αιγύπτου και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλην την γη της Αιγύπτου και ονόμασε ο Φαραώ αυτόν τον Ιωσήφ Ζαφνάθ Πανεάχ που θα πει κρυφιογνώστης και έβεκε εις αυτόν θυγατέρα θα δούμε παρακάτω. Τον ανεβάζει επάνω στη δόξα. Αν ανοίξεις το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 19 κεφάλαιο έχεις ένα αντίστοιχο πραγματικό εκείνου του τύπου
στην παρουσία του Υιού του Θεού όταν εξάρχεται από τους ουρανούς. Σε ύπο λευκό, ανεβασμένος καβάλα σε ύπο λευκό, και οι άγγελοι του ουρανού ακολουθούν και τα στρατεύματα του ουρανού και η εκκλησία μαζί του. Λέει, εκείριταν, γονατίσατε και θα κλείνει το γόνι, θα κλείνει παν γόνι ενώπιόν του, στη φανέρωση αυτού του ήλιου της δικαιοσύνης, και θα γίνει γενική αναγνώριση ότι είναι αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης, Κύριος. Αλλά υπάρχουν ακόμα μερικά χαρακτηριστικά. Και ένα είναι, μετά την άνοδό του στη δόξα, παίρνει η γυναίκα Ασενέθ, την Ασενέθ, την κόρη του ιερέως Ισόν. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά η γραφή, απέκτησε παιδιά από αυτήν προ της μεγάλης πείνας. Είναι πολλοί που το υπογραμμίζουν αυτό για να δείξουν ότι πριν από τη μεγάλη θλίψη που θα έρθει, ο Χριστός θα έχει πάρει την ύμφη του, την εκκλησία, αυτήν που μαζεύει από τα έθνη. Όπως ο Ιωσήφ πήρε την Ασενέθ, μια εθνική, ο Χριστός θα πάρει την εκκλησία του από τα έθνη της γης. Είναι οι πιστοί οι οποίοι πιστεύουν στο όνομά του και είναι όλοι εκείνοι που τον δέχονται σαν σωτήρα σήμερα. Σημερίζονται τα παθήματά του σήμερα, θα σημεριστούν τη δόξα του εκείνη την ημέρα. Βρίσκονται σε μια κοινωνία μαζί του πνευματική. Είναι ο ήλιος αυτός που λάμπει στις καρδιές τους. Και μια μέρα αυτοί θα περιβάλλουν το Χριστό, η Εκκλησία. Σκηνή δεύτερη. Βημένη από την πείνα, μέσα από θλίψεις, για να αγοράσουν ολίγες τροφές. Και μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις συνειδήσεως, μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί διέρχονται και εις τους οποίους τους υποβάλλει και αυτός ο ίδιος ο Ιωσήφ, ο οποίος τους ανεγνώρισε, φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί να ταπεινωθούν, να αναγνωρίσουν το έγκλημά τους που κάνανε, ότι αυτά τα παθαίνουν, τα παθήματά τους, εξαιτίας της στάσεώς τους απέναντι του αδελφού τους, γιατί τον επούλησαν, γιατί τον έριψαν στον λάκο, διότι διέδωσαν στον πατέρα ότι τον είχε φάει θηρίον, και φτάνουν και το ομολογούν και τα συζητούν, μάλιστα μπροστά του, χωρίς να ξέρουν ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Ιωσήφ, και χωρίς να αντιληφθούν ότι αυτός τους καταλαβαίνει, διότι επικοινωνούσε μαζί τους με διερμηνέα. Αυτός μιλούσε αιγυπτιακά, αυτοί μιλάγανε μεταξύ τους εβραϊκά, ο διερμηνέας διερμήνευε, αλλά ο Ιωσήφ τα καταλάβαινε. Και τελικά φανερώνεται στους αδελφούς του. Πόσο θαυμάσια η σκηνή όταν έρχεται και κλαίει ο Ιωσήφ και έρχεται και τους καλεί να έλθουν στο 50 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, όταν τους λέει, στο ΜΒ 21-22, όταν έρχεται και τους λέει, «Ελάτε», είπε ο ένας προς τον άλλον, «αληθινά είμαστε ένοχοι για τον αδελφό μας, διότι είδαμε τη θλίψη της ψυχής του, όταν παρακαλούσε μας και δεν τον εισακούσαμε. Δια τούτο επήλθε επάνω μας η θλίψη αυτή». Και αποκρίθηκε ο Ρουβίν και τους είπε, «Δεν σας τα έλεγα εγώ να μη αμαρτήσετε κατά του πεδίου και δεν ακούσατε, δια τούτο ιδού και το αίμα αυτού εκζήτηται από μας σήμερα». Αυτά τα ακούει ο Ιωσήφ. Και στη συνέχεια αναγνωρίζεται ο Ιωσήφ με τους αδελφούς του και έχουμε αυτήν την ωραία σκηνή, στο μη στίγμα κεφάλαιο και στο εδάφιο 4. Λέγει, «Ελάτε σε με», δεν ειδηνήθη ο Ιωσήφ να συγκρατήσει τον εαυτόν του στο μιέψιλον, και τους είπε, «Εκβάλατε πάντες απ' εμού», και δεν έμεινε ουδής με ταυτού, και ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζεται στους αδελφούς του, και αφήκε φωνή με τα κλαθμού, και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι, ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς του, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Ο πατήρ μου ακόμα ζει», και δεν μπορούσαν οι αδελφοί του να αποκριθούν προς αυτόν, διότι ταράχτησαν εκ της παρουσίας του. Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς του, «Πλησιάσατε προς εμέ, παρακαλώ». Και πλησίασαν και είπε, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός σας, τον οποίον πωλήσατε εις την Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δε σας φανεί σκληρόν ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροσθέν σας».
και είναι μια όμορφη σκηνή που αναγνωρίζεται από τους αδελφούς του τότε στις ημέρες της πείνας. Έτσι θα γίνει με τον Ισραήλ. Η ασενέφη σύζυγός του πρώτης θλίψεως, πρώτης πείνας, γίνεται σύζυγος από τα έθνη μέσα, μια εθνική κοπέλα. Τα αδέρφια του μέσα στη μεγάλη πείνα έρχονται, αναγνωρίζουν το έγκλημά τους και αποβλέπουν σε αυτόν. Και αυτός τους δέχεται και βάλσαμο ζωής και παρηγοριάς ξεχύνεται στα αδέρφια του. Όπως θα γίνει τις ημέρες εκείνες με το λαό τον Ισραήλ. Και γράφει ο Ζαχαρίας ο προφήτης. Θα γίνει θρήνος μεγάλος μέσα στον Ισραήλ. Και θα βλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Και θα τον δουν στη λαμπρότητά του. Και θα υπάρξει πηγή για την αμαρτία και για την ακαθαρσία εκεί στην Ιερουσαλήμ για να ξεπλένονται. Εννοεί τον λυτρωμό, την σωτηρία, την θυσία τους, τον Γολγοθά, πηγή καθαρισμού για όλο τον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ θα επιστρέψει. Και σημείον τελευταίο. Οι υπόλοιποι, ο κόσμος, ολόκληρη η Αίγυπτος, αναγνωρίσαν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν αν αυτός δεν τους έδινε από τις αποθήκες. Και ήρθαν και παρεκάλεσαν, πάρε και τα ζώα μας, πάρε και μας, κάνε μας δούλους. Δώσε μας να συντηρηθούμε και να φάμε. Και έτσι ολόκληρη η Αίγυπτος, όπως μια μέρα ολόκληρος ο κόσμος, θα είναι κάτω από τη δική του διακυβέρνηση, τη δική του βασιλεία. Η Εκκλησία, ο Ισραήλ, τα έθνη της γης θα υποταχθούν σε αυτόν. Μια μέρα λοιπόν θα φανερωθεί αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο σύμπαν, μέσα στην ιστορία, μια μέρα θα φανεί στη δόξα. Αν είναι ωραίο να τον δεις στη φύση, αν είναι σωτήριο να τον δεχθείς, καθώς αποκαλύπτεται στην ιστορία, πόσο τρομερό θα είναι εάν τον αγνοήσεις και δεν τον παραδεχθείς εκείνη την ημέρα. Κανείς δεν μπορούσε να ζήσει αν ο Ιωσήφ δεν άνοιγε τις αποθήκες του για να δώσει τροφή. Κατά ανάλογο τρόπο, ο Υιός του Θεού θα δίδει την ζωή στον κόσμο. Δοξασμένο το όνομά του, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όσοι τον βάνουν στην καρδιά τους και τον δέχονται μέσα τους, πόσο ευτυχής είναι από τούτο τον κόσμο, από τώρα και για την αιωνιότητα. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν.

Όχι, μάχαμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, Κύριε Ιησού. Είσαι εσύ πραγματικά ο ήλιος της δικαιοσύνης για τις ψυχές μας. Βλέπουμε το μεγαλείο σου και την ακτινοβολία σου στον κόσμο που δημιούργησες. Σε είδαμε μέσα στην ιστορία σαν λυτρωτή μας και σωτήρα μας. Σε προσμένομε να έρθεις. Τότε που θα λάμψεις επάνω στους ουρανούς τη δόξα σου. Τότε που κάθε οφθαλμός θα σε δει. Δώσε χάρη ο καθένας μας να σε αναγνωρίσει, να σε δεχθεί, να σωθεί. Να μην είναι κανένας που θα αντιμετωπίσει την κρίση του να σε έχει αρνηθεί ο Θεός. Παρακαλούμε πάρα πολύ, μίλησε στις καρδιές όλων μας και χρησιμοποίησε τα χείλη μας να φέρουμε τη μαρτυρία στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε. Η δόξα νίκη σε σένα. Μείνε μαζί μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομά σου και για τη δόξα σου τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

άξιος δόξης και τιμής. Να μάθουμε και μερικούς ύμνους που τους έχουμε αφήσει στο περιθώριο.

Ναι, ο Θεέ μας, ερχόμεθα το πρωινό τούτο να προσφέρουμε τα σά, τα ειδικά σου. Όλα όσα μας έχεις χαρίσει, η ύπαρξή μας στον κόσμο τούτον, η υγεία την οποίαν δίδεις, η ψυχή μας που σε λατρεύει, ο νους μας που σκέπτεται για σε, ο λόγος που είναι στα χείλη μας, όλη η ύπαρξή μας είναι δικά σου δώρα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπόν σου και να σε λατρεύσουμε και να σε λατρεύουμε από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα δώρα της αγάπης σου και πρώτα απ' όλα για τον Υιόν, τον μονογενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον οποίον εθυσίασες για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Σταυρού, για τη θυσία, για το δρόμο το μοναδικό που άνοιξες επικοινωνίας μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, γιατί η αλήθειά σου κηρύσσεται ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου την Αγία, την διασκορπισμένη σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε να ευλογήσεις το πρωινό τούτο όπου ο λόγος σου ονομάζεται, λαλείται, δίδεται εν αληθεία και εν απλότητη. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, εσύ ο Θεός να κλείνεις τις καρδιές τους στην λατρεία του Ιησού Χριστού, στην ταπείνωση και την αναγνώριση της αυθεντίας του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ, δοξάστητη το πρωινό τούτο, μεγαλύνθητη στις καρδιές μας και μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο του Ιερεμία, από το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος, ως της ελπίζει επί άνθρωπον, και κάμνει σάρκα βραχίωνα αυτού, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη, ένα φυτό, ένα στάμπρος, ένα ρήμο, και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς, ένα ρήμο, γιν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζας αυτού, πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το αίτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάμνει καρπό. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς, για να δώσω εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς υπέρδειξη επογάζουσα και μη νεοσέβουσα, ούτως είναι ο αποκτών πλούτη αδίκως, θέλει αφήσει αυτά εις το ίμιση των ημερών αυτού, και εις τα έσκατα αυτού θέλει είστε άφρον. Θρόνος υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου ημών. Κύριε η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε εμού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπαν τον Κύριον, την πηγήν των ζώντων υδάτων. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Δεν μας αφήνει αυτές τις μέρες, νομίζω όλους μας, τουλάχιστον εμένα, να ησυχάσουμε η εντύπωση στην οποία έδωσε και εξακολουθεί να δίδει στο πνεύμα του ανθρώπου αυτή η πληροφορία των 900 περίπου νεκρών της Γουιάνας. Είναι κάτι το εντυπωσιακό, είναι κάτι το εκπληκτικό, είναι κάτι το οποίο σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα και σε σταματά. Και θα ρωτούσε κανείς, γιατί? Αλλά η απάντηση είναι ότι είναι μία επαλήθευση
των αληθιών του Λόγου του Θεού. Είναι μία, θα έλεγε κανείς, παραδειγματική μπροστά μας πραγματοποίησης της αληθείας που κρύβεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ότι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται σε άνθρωπον, ειδού τα αποτελέσματα. Εάν τυφλός λέει τυφλόν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται, έλεγε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εάν ένας τυφλός οδηγεί τυφλούς, θα πέσουν και οι δυο στο βόθρο μέσα. Αδιάφορο το πώς το εκμεταλλεύτηκε η αθεία από την άλλη μεριά. Αδιάφορο το γεγονός ότι είπαν «Να», είπαν οι Ανατολικοί. Κοιτάξτε οι Δυτικοί τι κάνανε, διότι δεν μπορούν να θρέψουν τον άνθρωπο και να δώσουν στον άνθρωπο αυτά που η ψυχή του έχει ανάγκη και επιθυμεί. Και άφησαν τον άνθρωπο να αναζητεί σκιές στο υπερπέραν, στο υπερβατικό, πραγματικότητες που δεν υπάρχουν, να τα αποτελέσματα. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να θυμηθεί κανείς πόσες φορές μέσα στη ζωή από την άλλη μεριά ιδεολογίες κενές και κούφιες έκαναν τους ανθρώπους να κυνηγούν σκιές και χήμερες και πόσοι άνθρωποι και μάλιστα νέοι επλήρωσαν με τη ζωή τους σκιές χωρίς να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν και να δουν πραγματοποιούμενο εκείνο το οποίο επόθησαν ούτε και ακόμα εκεί όπου αυτά τα πράγματα εφηρμόστησαν. Ο άνθρωπος πλανάται. Ο άνθρωπος οδηγείται από όνειρα. Ο άνθρωπος κυνηγάει σκιές. Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο μπαίνει μπροστά μας σήμερα είναι το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Πού δίνεις τον εαυτόν σου? Πού εμπιστεύεσαι τον εαυτόν σου? Διότι ο άνθρωπος είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κάπου παραδίδει τον εαυτόν του, στηρίζεται και εμπιστεύεται. Είτε είναι αυτό ο ίδιος ο εαυτός σου, είτε είναι αυτό κάποιοι άλλοι γύρω σου, είτε είναι αυτό μια ιδεολογία, είτε είναι αυτό πράγματα, αντικείμενα, χρήματα, πλούτος, κάποιες ιδέες, κάποια κυνηγητά μέσα στη ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος παραδίδει τον εαυτόν του, δίνει το χέρι του κάπου και εμπιστεύεται. Και το πρόβλημα το μεγάλο είναι πού εμπιστεύεσαι. Τι είναι αυτό στο οποίο στηρίζεσαι? Είναι ο ίδιος ο Θεός? Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός? Είναι άνθρωποι που παρασύρουν άλλους? Ιδεολογίες που παρασύρουν άλλους? Ιδανικά τόσο εφήμερα και άδεια κενά. Κενά τα αποτελέσματα. Κάθε μέρα βλέπουμε και διαβάζουμε στις εφημερίδες ανθρώπους θύματα εμπιστοσύνης. Χτες διάβαζα στην εφημερίδα, είχε την ταμπέλα ενός που πουλούσε οικόπεδα, κάποιος που έκανε ένα έγκλημα εκεί στο Μενίδη και έλεγε «Φίρμα εμπιστοσύνης». Θα θέλετε να πάτε να εμπιστευτείτε? Πάτε να δείτε. Ο άλλος φίρμα εμπιστοσύνης στη Θεσσαλονίκη που έφαγε εκατομμύρια ολόκληρα. Ο άλλος φίρμα εμπιστοσύνης προϊστάμενος εκεί του καταστήματος της Εθνικής Τραπέζης που φάγε 100 εκατομμύρια και εκείνος. Και ο Κοσμάκης που πάει και εμπιστεύεται εις ανθρώπους και κόσμων γύρω του. Και κάθε μέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θύματα εμπιστοσύνης. Διότι επίστεψε στο φίλο, διότι επίστεψε στο γείτονα, διότι επίστεψε σε αγγελίες εφημερίδας, διότι επίστεψε σε ανθρώπους, διότι επίστεψε σε ιδεολογίες, διότι επίστεψε σε πολιτικούς που του υποσχέθηκαν λαγούς με πετραχίλια. Και στο τέλος έπιασε σκιές, χήμερες, έμεινε άδειος, για να μην πω ότι πολλές φορές πληρώνει και με τη ζωή του. Ο Λόγος του Θεού σήμερα μας εφιστά την προσοχή. Και μας λέει επικατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίος ελπίζει επί άνθρωπον και κάνει σάρκα. Σάρξ είναι ο άνθρωπος. Ένα εγώ ανθρώπινο, περιορισμένο, πεπερασμένο. Δεν μπορεί να ξέρει όλα τα πράγματα, οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες. Εάν κάνεις τον άνθρωπο που είναι σάρκα βραχίωνά σου, στήριγμά σου, κάνει η καρδιά σου απομακρυνθεί από τον Κύριον. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έφερε στην ύπαρξη για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει τον Θεό και να στηριχθεί στον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μα δεν υπάρχει άλλος δρόμος κανένας. Σέφερε στην ύπαρξη
όχι για να ανεξαρτοποιηθείς από εκείνον. Ανεξάρτητος θα ήσουν από όλα τα πράγματα που σε ζώνουν τριγύρω, από τις συνθήκες της ζωής, από το περιβάλλον, από την εξάρτηση τη φυσική. Και θα ήσουν ανεξάρτητος εάν είχες εξαρτηθεί από εκείνον. Διότι ο Θεός έφερε τον άνθρωπο κυρίαρχο στον κόσμο, τον κατέστησε βασιλέα επάνω στη γη και κυρίαρχον στη γη, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι ο άνθρωπος θα ήταν εξαρτημένος από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος ανεξαρτοποιήθηκε από το Θεό και τράβηξε το χέρι του από το Θεό, εξαρτήθηκε από όλα τα πράγματα τριγύρω του και από τον εαυτό του. Γίνανε, εγκατέλειψε έναν Κύριον και απέκτησε μυρίους άλλους που τον καταδουλεύουν και τον καταδυναστεύουν. Τα ζώα έπρεπε να είναι να τον υπηρετούν, τα πτήνη. Και όμως τα φοβήθηκε. Δεν είχε πλέον κυριαρχία πάνω τους. Από τη γη, από τη ζωή, εξαρτήθηκε. Αν θα είναι οι συνθήκες της ζωής, αν θα είναι καλοκαιριά, αν δεν θα είναι θεομηνίες, αν θα είναι τούτο, αν ο αγρός θα φέρει καρπό, αν το αμπέλι θα φέρει καρπό, αν θα έχουμε βροχή, αν θα έχουμε... Τόσα πράγματα, τόση εξάρτηση, διότι ανεξαρτοποιήθηκε από το Θεό. Δεν μπορείς να προκόψεις, εάν δεν γυρίσεις και αν δεν ζητήσεις ειλικρινά εκείνον, ο οποίος είναι κυρίαρχος μέσα στη ζωή, Κύριος μέσα στη ζωή, που κρατάει τους κόσμους και διευθύνει τους κόσμους. Ευλογημένος από την άλλη μεριά ο άνθρωπος που ελπίζει επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Είδες άνθρωπον που ανεξαρτοποιείται από το Θεό, είναι λέει σαν την αγριομυρή και ένα στάμνος μέσα στην έρημο που μένει μόνος, κατάξερος, στο καύμα του ηλίου, τον γένε. Τον γένε το θάμνο αυτόν η ύλη, τον καίνε οι περιστάσεις, συνθήκες, οι καιροί τριγύρω τον ανεμοδέρνουν. Ο άνθρωπος που στηρίζεται στο Θεό είναι σαν το δέντρο που απλώνει τις ρίζες του μέσα στα ύδατα και τα αντλεί και τραβάει τη ζωή. Τον βλέπεις κατά πράσινο, τον βλέπεις θαλερό, τον βλέπεις φωτεινό, τον βλέπεις χαρούμενο, τον βλέπεις ευτυχισμένον και η ευτυχία του αυτή δεν εξαρτάται από το τι έχει και πόσα έχει και αν έχει. Μπορεί να μην έχει τίποτε και τον βλέπεις να περπατάει στον δρόμο χαρούμενος, να πηδάει, είναι ευτυχής. Γιατί? Διότι έχει τη μυστική πηγή από την οποία τροφοδοτείται και η μυστική πηγή είναι εκείνος, ο ζωντανός και αληθινός Θεός, από τον οποίο η ψυχή του εξαρτάται και από τον οποίο η ψυχή του αντλεί συνεχώς και κάθε μέρα. Ο άνθρωπος αυτός είναι σαν το δέντρο, το φυτευμένο στους ρίακες των υδάτων. Και λέγω αυτή την αλήθεια, την βλέπει κανείς κάθε μέρα. Εκπλήσεται κυριολεκτικά. Τούτες τις μέρες η εφημερίδα είναι γεμάτη, απάτη και απάτη και απάτη από την αρχή μέχρι τέλος. Απατεώνες εδώ, απατεώνες εκεί, απάτη εκεί πέρα, θύματα πιο πέρα της απάτης. Της απάτης και της ψευτιάς που κατοικεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε τούτο το πέλαγος μέσα στο οποίο ζούμε και έχουμε τόση ανάγκη. Είναι ζωτική ανάγκη να πιαστείς από το Θεό. Είναι ζωτική ανάγκη να διακρίνεις πού ακριβώς πρέπει να δώσεις τον εαυτόν σου για να μην εξαπατηθείς. Και ο λόγος του Θεού μας λέει εδώ πέρα ότι η αιτία αυτής της εξαπατήσεως, της πλάνης, είναι διότι η καρδιά του ανθρώπου είναι μυστηριώδης και ανεξερεύνητη. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Η καρδιά του ανθρώπου και του εξαπατούντος και του εξαπατουμένου. Εκείνος μεν διότι έχει άλλους σκοπούς και σχέδια και σε πλανά, και εσύ διότι ποιος ξέρει τι σκέφτεσαι μέσα σου. Είτε να αυξήσεις σε πλούτο, είτε να αποκτήσεις περισσότερα, είτε διότι άλλοι λόγοι σε τραβάνε συναισθηματικοί και λοιπά ποικίλοι και σε συνδέουν με πρόσωπα και ενώνεσαι και κολλάς με πρόσωπα και αν κολλήσεις το πρόσωπο θα γκρεμιστείς οπωσδήποτε. Διότι το πρόσωπο δεν μπορεί, δεν είναι Θεός στον οποίο εξαρτήθηκες. Δεν μπορείς να στηριχθείς, δεν μπορείς να ακουμπήσεις. Είναι καλάμι σπασμένο, θα τρυπηθείς αν στηριχθείς το πρόσωπο. Και λέγω ζούμε μέσα σε αυτό το ψεύτικο κόσμο και βλέπουμε τριγύρω μας τόσα κακά να γίνονται.
Και πόσο πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό ότι μας τράβηξε από μέσα, από αυτή τη ζούγκλα της ζωής, να γνωρίσουμε το πρόσωπό Του και να στηριχθούμε στον αιώνιον Θεόν. Να στηριχθούμε σε Εκείνον ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη και ο οποίος έχει αιώνια και αγαθά σχέδια για τον άνθρωπο. Βεβαίως, ο διάβολος έρχεται και συκοφαντεί το Θεό. Σου δυσφήμει το Θεό μέσα στην ψυχή σου. Σου λέει ότι ο Θεός δεν είναι εκείνος, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης, δεν είναι αξιόπιστος, δεν πρέπει να του στηριχθείς. Λάθος! Είναι το μεγάλο ψέμα το οποίο ξέχισε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ο διάβολος από τη στιγμή που ο άνθρωπος απεστάτησε ακριβώς για να του κόψει το δρόμο της επιστροφής και της επικοινωνίας με τον Θεό. Θα σου κόψει το δρόμο. Αλλά πάρε θάρρος. Η Αγία Γραφή σου αποκαλύπτει έναν Θεό θαυμάσιο, υπέροχο. Ανεστόλισε τους ουρανούς του τόσο όμορφα και βλέπεις τούτο το σύμπαν που σε τριγυρνάει γύρω σου σε μία μαρμαριγή φωτός να ακτινοβολεί απάνω από το κεφάλι σου. Αν βλέπεις τους κάμπους λουλουδιασμένους στις θάλασσες που σε ελκύουν, αν βλέπεις το σύμπαν ολόκληρο στολισμένο, πώς μπορείς να σκέπτεσαι ότι εσένα τον άνθρωπο που είσαι το μεγαλούργημά του για τούτο τον κόσμο, που είσαι η προσωπικότηση δική του εικόν και ομοίωσης σε τούτο τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να σε έφερε χωρίς σχέδια, χωρίς σκοπούς, χωρίς αγάπη, χωρίς να σε προορίζει πολύ ψηλά? Το ψέμα του διαβόλου. Η κατάρατος ο άνθρωπος που κόβεται από το Θεό και στηρίζεται σε άνθρωπο. Ευλογημένος εκείνος που γυρνάει στο Θεό. Μη σε ξαπατάει η καρδιά σου με κανένα τρόπο. Διότι η καρδιά είναι απατηλή κατά πάντα και σφόδρα, σφόδρα διεφθαρμένη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Τον ύμνο υπαριθμών 170.

Ναι, πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί από πείρα γνωρίζομαι πια και ο λόγος σου Άγιος μας βεβαιώνει ότι εσύ εποπτεύεις τη ζωή μας, επάνω στη ζωή μας, ότι την κρατείς στα χέρια σου και με τα σχέδιά σου τα ένδοξα και σοφά μας οδηγείς σοφός. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί εμπιστευθήκαμε σε σένα, διότι γνωρίσαμε το προσωπόν σου και όχι ανθρώπους. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Ευλόγησέ μας, δώσε οι καρδιές μας να χαρούνε στην παρουσία σου, στην παρουσία του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και το θέμα της εμπιστοσύνης γίνεται πιο οξύ και πιο σοβαρό όταν έρχεται κανείς στο θέμα της σωτηρίας. Διότι αν είναι για πράγματα επιτέλους του κόσμου τούτου, πάει στην ευχή. Κι αν έχασε τα χρήματά του ο ταλέπορος εκείνος που πήγε, λέει, στη Σαχάρα, δύο φορές και εργάστηκε. Και 15 χρόνια δούλεψε από δόθε και από κήθε και μάζεψε κάποιες οικονομίες και γίνηκαν καπνός. Τα έφαγε η απάτη του κόσμου των ανθρώπων. Επιτέλους, θα έλεγε κανείς. Αλλά το θέμα της σωτηρίας είναι θέμα αιωνιότητος. Το θέμα της σωτηρίας είναι θέμα ζωής και υπάρξεως. Όχι μονάχα σε τούτη τη φάση της παρούσης ζωής, τούτη δεν γίνεται τίποτε. Τούτη είναι τόσο μικρή που ώσπου να προφτάσεις να σκεφτείς πώς ήρθες, γιατί ήρθες και πού πας, ετοιμάζεσαι να φύγεις. Τόσο σύντομη είναι τούτη η ζωή. Ώσπου να το φιλοσοφήσεις το πράγμα, πρέπει να ετοιμαστείς να αναχωρήσεις. Αλλά η αιωνιότης, αλλά το θέμα της σωτηρίας, δεν τελειώνει η ύπαρξη στον κόσμο τούτον. Δεν τελειώνεις στο νεκροταφείο, εκεί θα πάνε όσα έφαγες. Ο εαυτός σου, το εγώ σου, η ψυχή σου, η ύπαρξή σου είναι μεγάλο πράγμα. Και το θέμα αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ υψηλό. Πού θα εμπιστευτείς, αλλά θα μου πεις, αυτοί οι ταλέποροι 900, λέει, είπε το ραδιόφωνο χτες, 900 νεκροί, ευρέθηκαν. Αυτοί οι ταλέποροι, και ίσως είναι κι άλλοι. Α, διαβάστε τις εφημερίδες. Αυτοί ακολουθήσαν έναν αιρετικό εκεί πέρα, ο οποίος τους οδήγησε στην έρημο της Γουιάνας. Δημιουργήσανε μια θρησκευτική αιρετική κοινότητα από τις πολλές παραφιάδες τέτοιες που υπάρχουν στην Αμέρικα και στον κόσμο, και σήμερα υπάρχουν πολλοί. Και στο τέλος, επειδή πήγαν να τους κάνουν κάποιον έλεγχο, αυτοί αποφάσισαν να σκοτώσουν εκείνους που πάνε, πήγαν να τους κάνουν τον έλεγχο και κατόπιν διαταγής του παρανοϊκού εκείνου αρχηγού τους, όλοι αυτοκτόνησαν ομαδικώς. 900 βρήκανε πτώματα συνέχεια και κουβαλάνε πτώματα. Βάλαν σε ένα καζάνι υδροκιάνιο εκεί δηλητήριο και τους ποτίσανε όλους και αποχαιρετούσαν ο ένας τον άλλον για να συναντηθούν σε έναν άλλον κόσμο. Άρα θα μου πεις, αυτοί δεν ξεκίνησαν από θρησκευτικούς λόγους? Δεν ξεκίνησαν για να σώσουν την ψυχή τους? Γιατί λοιπόν φτάσανε εκεί? Για τον απλούστατο λόγο, διότι ο λόγος του Θεού τα λέει καθαρά. Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα ελπίσει επί άνθρωπον. Σε άνθρωπο πήγες, σε άνθρωπο στηρίχθηκες. Αλλά θα μας πει κάποιος, εσείς τι κάνετε? Εμείς δεν στηριζόμαστε σε άνθρωπο. Ούτε τούτος που είναι στον άμβονα είναι τίποτε, ούτε οι άλλοι από κάτω είναι τίποτε. Και αν κάποιο σηκώνεται και λέει πέντε λόγια, τα λέει σαν αδελφός αγαπητός, κατά χάριν και κατά έλεος Θεού. Αλλά έχουμε τον ασφαλή οδηγό, το λόγο του Θεού στα χέρια μας. Οδηγούμεθα από αυτόν. Και τούτος ο ασφαλής οδηγός μας οδηγεί σε ένα πρόσωπο, τον Κύριον της δόξης. Από εκείνον εξαρτώμεθα, από εκείνον συνδεόμεθα. Όχι να στηριχθούμε σε ανθρώπους. Τους είπε να πάνε στη Γουιάνα και πήγαν όλοι. Τους είπε να αυτοκτονήσουν και αυτοκτόνησαν όλοι. Και πως ζούσαν. Η Γραφή λέει ότι είχαν όχι απλώς κοινόδια. Αυτός ήταν ο απόλυτος άρχων σε όλα τα πράγματα. Έκανε ό,τι του κατέβαινε αμαρτία σεξουαλική με άνδρες και με γυναίκες. Αυτός. Και δεν ξύπνησε κανείς να τα δει. Είχαν υπνοτιστεί από αυτόν. Στηρίχτηκαν σε αυτόν. Αλλά μην πάμε μακριά. Εάν βγεις λίγο έξω στην Ευρώπη, θα δεις στις πλατείες των μεγάλων πόλεων ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε να λιεύσουν ψυχές. Ένας γράφει απάνω του: αν με ακολουθήσεις θα σου δώσω την ειρήνη. Είναι κάποιος γιόγκι. Φέρνει διδασκαλία Ινδική, από κάτω από τις Ινδίες, βουδιστική.
Υπόσχεται στους ανθρώπους με μεθόδους, με στάσεις, με συγκέντρωση προσοχής, ένα είδος υποβολής, να τον οδηγήσει στην ειρήνη της ψυχής του. Θυμάμαι μια φορά που ταξίδευα και ήρθα εδώ στην Αθήνα και μέσα στο αεροπλάνο ταξίδευε και ένας άλλος ασώπα μου φαίνεται μια φορά. Ήτανε μαύρος με μια ρόμπα που φορούσε, έτσι μαυριτερός, Ινδός, με λαμψός. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή ήταν στο φόρτε του τότε τα αεροπειρατείες, σαν τον είδα και μπήκε μέσα, λέω, πάθαμε τη δουλειά. Σίγουρα είναι αεροπειρατής. Και παρόλο ότι εκάθισε πίσω, δεν έπαυσε να γυρίζω και να κοιτάζω να δω την κάθε του κίνηση. Λέω, αν τον δω και κάνει καμιά κίνηση, στο τέλος, λέω, ένας είμαι, με σκοτώσει. Θα ορμήσω απάνω του, να τον αρπάξω, να τον ρίξω κάτω, να τον κρατήσω, αν μπορέσω. Αλλιώτικα με σκοτώσει. Τουλάχιστον να γλιτώσουν οι άλλοι. Πήγαινε μπροστά μου. Ο μελαμψός αυτός ήταν Ινδός. Και σε λίγο τον βλέπω, τον αγκαλιάσαν με τα λουλούδια και άρχισαν και τραγουδούσαν έναν τραγούδι, έναν ύμνο στα Ινδικά Έλληνες. Είχανε μάθει, φαίνεται, κάποιον Ινδικό ύμνο και το λέγανε στα λόγια τα Ινδικά. Και ρωτάω κάποιον, τι γίνεται, του λέω, γιατί όλη αυτή η παράτα και υποδοχή, τι είναι αυτός? Αυτός, μου λέει, είναι ο διδάσκαλος της ειρήνης. Ποιας ειρήνης, του λέω. Όχι της ειρήνης, μου λέει, που ο κόσμος λέει. Ψυχικής ειρήνης μέσα. Μωρέ, του λέω, είσαστε και χριστιανοί, του λέω, εσείς. Και αφήσατε τον Ιησού Χριστόν και τραβάτε πίσω από ανθρώπους τέτοιους. Εδώ είναι το θέμα. Ότι ο άνθρωπος άφησε το φως και την αλήθεια. Ο Ιησούς είπε, εγώ με το φως. Εγώ με η αλήθεια. Κι άμα στηριχθεί σε ανθρώπους, να τα αποτελέσματα. Λέει εκεί πέρα, στον Πέτρο, στη δίτα επιστολή του Πέτρου, την πρώτη Πέτρου. Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Θέλεις να μην τροπιαστείς τη ζωή σου? Θέλεις να μην κατεσχυθείς στην αιωνιότητα? Καλά εδώ κάτω ας τροπιαστείς επιτέλους. Θα χάσεις χρήματα, θα χάσεις πράγματα, θα χάσεις περιουσίες. Άμα εκεί πέρα τι γίνεται? Στην αιωνιότητα τι γίνεται? Σαν σταθείς μπροστά στην κρίση του Θεού, θέλεις να μην κατεσχυνθείς? Ο Θεός λέγει, έβαλε ένα λίθο ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών, που θα πει ο εμπιστευόμενος επάνω σε αυτόν, δεν θα κατεσχυνθεί. Δεν σε καλούμε να έρθεις σε ανθρώπους. Δεν κηρύττω με ανθρώπους. Κηρύττω με τον Υιόν του Θεού που είναι πάνω στους ουρανούς δοξασμένος, ένδοξος Κύριος. Εκείνον κηρύττω με. Και δεν καλούμε τις ψυχές των ανθρώπων να εμπιστευτούν σε εμάς. Τι είμαστε εμείς? Χαμένοι σαν για εσάς που πιαστήκαμε κι εμείς από τον Χριστό. Πιαστείτε κι εσείς από τον Χριστό. Εκείνος είναι ο λίθος, ο εκλεκτός, ο έντιμος. Και εδώ πέρα στην Πέτρου την επιστολή φαίνεται φανερά ότι εννοεί τον Ιησού Χριστόν, διότι λέει ο λίθος των οποίων σε εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή εις τους απειθούντας. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, λίθος προσκόμματος, πέτρας σκανδάλου. Οι οποίοι προσκόπτουν εις το λόγον όντες απειθείς, εις τον οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Αυτός που απεδοκιμάστη από τους ανθρώπους, ο λίθος, ποιος είναι? Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Είναι το λιθάρι το ζωντανό. Είναι το λιθάρι το ακρογωνιαίο όλης της οικοδομής του Θεού. Και ο Θεός αυτόν έθεσε, αυτόν έχρισε. Γι' αυτό λέγεται και χρισμένος, Χριστός. Για να μην κάνεις λάθος. Τη νύχτα εκείνη που οι άγγελοι έψαλαν στους ποιμένες, είπαν γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας. Υπογράμμισε το. Ώστις είναι Ιησούς που θα πει σωτήρ, Χριστός. Ο και χρησμένος, ο ειδικά χρησμένος από το Θεό. Ο ενδεδειγμένος από το Θεό. Ο μαρκαρισμένος από το Θεό. Κύριος. Και είναι ένδοξος Κύριος που μπορεί να σώσει. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Πού θα στηριχθείς? Είναι εκείνος ο οποίος έκανε το θαυμάσιο έργο. Είναι εκείνος που φώναξε τετέλεσθε απάνω στο σταυρό. Ολοκληρώθηκε το έργο του, της θυσίας, της σωτηρίας. Είναι εκείνος δια τον οποίον ο Θεός ο Πατήρ έδωσε μαρτυρίαν, διότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και έδειξε παγκόσμια
ότι το χρέος σου, η οφειλή σου, πληρώθηκε, ξοφλήθηκε παντελώς. Είναι εκείνος τον οποίον το Άγιο Πνεύμα συνιστά σε κάθε καρδιά. Όχι μόνο ο Λόγος του Θεού, αλλά και η εσωτερική σου εμπειρία έρχεται να σε βεβαιώσει, καθώς το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και δίνει εσωτερική μαρτυρία μέσα σου, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, ότι είναι αυτός που έκανε το έργο, το ολοκλήρωσε το έργο στο Σταυρό και κατά συνέπεια μπορεί να σε σώσει αν πας εις τον Ιησού Χριστό. Αν ρωτήσεις που θα τον βρω, δεν έχεις παρά αυτού το κάθισμα που είσαι να στρέψεις τα μάτια στον ουρανό, η καρδιά σου να του πει «Κύριε Ιησού, σε ευχαριστώ, χαμένη η ύπαρξη ήμουνα, αλλά εσύ με έσωσες και τακτοποιήθηκες πάρα αυτά». Αυτή τη στιγμή που εν ειλικρινή μετανοία, κάποιος μου είπε παρακηρύτη στη σωτηρία και μετάνοια δεν λες. Μα τι να πω, αυτό είναι αυτονόητον. Εάν ο Θεός πας χωρίς μετάνοια πραγματική δεν σε δέχεται. Μετάνοια θα πει πετάς την παλιά σου ζωή, οριστικώς κόβεις δεσμούς με το παρελθόν. Κόβεις τις γέφυρες, δεν επιστρέφεις πλέον. Και αναγνωρίζεις τον Ιησούν σωτήρα σου, λυτρωτή σου, στηρίζεσαι σε Αυτόν, στηρίζεσαι στο έργο που έχει κάνει και δίνεις το χέρι σου στον Ιησού Χριστόν για να σε οδηγήσει από τούτο το φτωχό παρόν στη δοξασμένη αιωνιότητα. Τα θαύματα του, οι προφητείες, η Αναστασή του από τους νεκρούς έρχονται να σου υπογραμμίσουν και να σου βεβαιώσουν ότι αυτός είναι. Και αν δεν στηριχθείς αυτόν, δεν υπάρχει άλλος λίθος, ακρογωνιαίος, να εμπιστευτείς. Εκείνοι οι ταλέποροι πήγανε στο Τζόουνς, λέει, να, πώς τον λέγανε, να στηριχθούνε. Και αυτά είναι οι αιρέσεις. Όλες οι αιρέσεις έχουν στο βάθος τούτη την απάτη. Ο αιρετικός κρατάει τους ανθρώπους των εαυτών του. Φυσικά, άμα κάνει αυτό το πράγμα, θα πει και πλάνες. Και ασκεί μια μαγική επιρροή επάνω τους. Και τους οδηγεί όπου θέλει αυτός. Αυτή είναι η ιστορία όλων των εκτροπών από την αλήθεια σε όλη την ιστορία του κόσμου. Τέτοιοι ήσαν. Και ψάξε να δεις ότι στο βάθος από κάθε εκτροπή αληθείας είναι άνθρωποι που προβάλλουν τον εαυτόν τους. Και αυτό είναι σατανισμός. Διότι ο σατανάς έδωσε τον εαυτόν του στον κόσμο και τραβάει τον κόσμο στον εαυτόν του. Αυτό ήταν το αμάρτημα του σατανά. Και δεν τους έστειλε στον Θεό. Η αποστολή του ήταν να σπρώχνει τη δημιουργία προς τον Θεό. Αλλά αυτός θαμπόθηκε από το κάλος τους και τους τράβηξε στον εαυτόν του. Και αυτή ήταν η πτώση του. Και αυτοί επαναλαμβάνουν το ίδιο παράπτωμα. Είναι σατανισμός στο βάθος. Άλλο Υιός του Θεού, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, είναι εκείνος που επραγματοποίησε το έργο. Έχει την υπεροχή, διότι όπως θα μας πει στους συμπροσεβραίους επιστολή, αυτός έχει όλη την τελειότητα ζωής και έργου για να μπορέσει να σε σώσει. Ακόμα διότι είναι εγγύητης εξοχωτέρας διαθήκης και σχέσεως με το Θεό. Εγγύητης. Ακόμα διότι μένει για πάντα για να βοηθάει εκείνους που έχουν ανάγκη. Για τώρα εκείνοι οι οπαδοί που επέζησαν Τζόουνς, πώς λεγόταν, ξέρω εγώ. Πού θα στηριχθούν οι έρμοι αυτοί? Πέθανε ο αρχηγός και αυτοκτόνησε τραγικά ανάμεσα στα άλλα θύματα. Και τώρα τούτοι πού θα πάνε? Πέθανε η ελπίς τους. Η δική μας ελπίς δεν πεθαίνει. Η δική μας ελπίς μένει για πάντα. Εμείς είμαι θα στηριγμένοι στον Υιόν του Θεού που είναι στους ουρανούς και μένει πάντα για να δύναται να βοηθεί πάντοτε τους προσερχομένους δι' αυτού εις τον Θεό. Και έπειτα μας λέει, έχει την απαράβατον την δικαιοσύνη, την ιεροσύνη. Είναι μέγας ιερεύς και μεσίτης και δεν μετατίθεται η ιεροσύνη αυτή από αυτόν, είναι στους ώμους του. Ιερεύς εις τον αιώνα, εις τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Μένει ιερεύς εις τον αιώνα για να μεσιτεύει υπέρ ημών. Να λοιπόν ο Υιός του Θεού, δεν υπάρχει άλλος να στηριχτείς
Και ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί και μας καθιστά προσεκτικούς για το γεγονός ότι θα έρθουνε άλλοι. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπεγράμμισε ότι θα έρθουνε ψευδοχριστοί, ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες. Και θα σας πούνε ιδού ο Χριστός εδώθε και εκεί ο Χριστός. Και θα υπάρξουν μερικοί που θα σας οδηγήσουν στην έρημο, όπως τους πήγε αυτό στην έρημο. Ιδού εν τη ερήμο είναι ο Χριστός. Από τα πρώτα χρόνια, από τον καιρό που ήρθε ο Κύριος, υπήρξαν τέτοια πνεύματα πλάνης και απάτης που παρέσυραν τον κόσμο. Δεν αναφέρει εκεί πέρα, στις γραφές, που μίλησε εκεί ο Γαμαλίλ, που ποιος ήτανε, που είπε ότι ανεφέρθηκε κάποιος Ιούδας Γαλιλαίος που είχε βγάλει κάπου 500 και τους είπε ότι ήταν κάποιος αυτός και ότι ήταν Μεσσίας και σκοτώθηκε και αυτός και εκείνοι που τον ακολούθησαν. Ένας άλλος Θευδάς και εκείνος έβγαλε άλλους 400 και πάει και αυτός και εκείνοι που τον ακολούθησαν. Κατόπιν ήρθε στην ιστορία την Εβραϊκή ένας Μπάρκο Χεβάς λεγότανε. Πάλι σήκωσε επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων, απολέστησε και εκείνοι που τον ακολούθησαν και αυτός. Και τέτοιοι θα υπάρξουν και θα πληθυνθούν στα τέλη των καιρών. Και οφείλουμε να προσέξουμε. Πρόσεξε την προτροπή της γραφής. Δεν υπάρχει άλλος λίθος εκλεκτός έντιμος. Δεν μπορείς να στηριχθείς πουθενά αλλού. Στρέψε τα μάτια στο Χριστό. Πιάσου από το Χριστό πραγματικά και κυριολεκτικά. Και θα είναι η ζωή σου χαρούμενη και ευτυχισμένη. Πόσο όμορφο αυτό. Θα το θέλεις. Ο Κύριος να σε βοηθήσει. Να στρέψεις τα μάτια στον Υιόν του Θεού. Για τη δόξα Του. Και τη χαρά Σου. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα. Τον υπαριθμόν 60.

0: έχει διαδόξει το παιδί μου, είσαι εσύ το στήριγμά μας, ο βράχος των αιώνα του. Η ζωή μας είναι ασφαλή στα χέρια τα ειδικά σου, ως μας τη χάρη να το αντιληφθούμε ότι εσύ πρέπει να παίξεις το μοναδικό, το βασικό, το κύριο ρόλο μας στη ζωή μας, να σβήνουν οι άνθρωποι, να μαθαίνεις, να μεγαλώνεις εσύ. Μείνε να σε παρακαλούμε στις καρδιές μας, ερωτήσέ μας, ως μας ακόμα δεν υπερπροχείς και δοξάς. Στο όνομα και για την δόξα του Σωτήρου Χριστού. Ελεγιωμένη.
1: Και στο θέμα της ζωής, πού θα εμπιστευτείς και πού θα στηριχθείς? Η ζωή έχει τις περιπέτειές της. Η ζωή έχει τις ανομαλίες της. Η ζωή έχει τα μυστικά της, κρύφιους σκοπέλους. Είναι ένα πέλαγος. Ταξιδεύεις μέσα στη ζωή. Το σκάφος σου μπορεί να χτυπήσει σε υφάλους, σε σκοπέλους, σε τόσα πράγματα, ρεύματα να σε παρασύρουν. Έχεις ανάγκη από τον Ιησού Χριστό για να οδηγηθείς και να δώσεις το χέρι σου και να εμπιστευτείς. Φέρνω μπροστά σας μια ωραία ιστορία που μας δίνει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ο Λόγος του Θεού. Ήτανε τότε που μόλις ο Κύριος είχε θρέψει τα πλήθη εκεί στην έρημο και κατόπιν είναι άγκασε τους μαθητάς να μπουν στο πλοίο και να πάνε. Ήθελε να μείνει μόνος, να προσευχηθεί και τους έβαλε μέσα στο πλοιάριο για να πάνε στην αντίπερα όχθη, στη λίμνη, όπου και θα τους συναντούσε. Και μας λέει η Γραφή, έπεσε το βράδυ, οψίας δε γενωμένης. Βέβαια η ζωή έχει και βράδια, όπως έχει και πρωινά. Έχει νύχτες, όπως έχει και μεσημέρια, λιακάδες. Ζυμωμένη και ανάμεικτη είναι η ζωή. Και δεν με ξέρεις πότε και πού το βράδυ θα σε βρει ξαφνικά. Όταν οι καιροί σκοτεινιάζουν, δεν εννοώ τους φυσικούς, τους πνευματικούς καιρούς, όταν σε βρίσκουν ξαφνικά θλίψεις, περιστατικά, γεγονότα και έρχεται οψίας δε γενωμένης. Και τους βρήκε πού? Τους βρήκε μέσα στο πέλαγος να παίχουν από τη στεριά σταδίους πολλούς. Πού θα σε βρει? Κανείς δεν μπορεί να σου προσδιορίσει. Αλλά ακριβώς επειδή είναι αυτή η απροσδιοριστία μέσα στη ζωή και δεν ξέρεις πότε και πώς αρθούν τα γεγονότα στη ζωή σου, και εκείνοι που ηρεμούν και διάγουν ένα ήσυχο, ήσυχη ζωή, είναι δυνατόν ξαφνικά να βρεθούν μέσα σε πελάγι, μέσα σε θύελες, μέσα σε φουρτούνες, και θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Έτσι λοιπόν, στην κατάσταση αυτή, ενώ απήχαν, το πλοιάριο λέει ήταν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Αχ, αυτά τα βάσανα, τα έλεγε και ο ποιητής, ό,τι βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι της ζωής. Δεν είναι έτσι? Αυτή είναι η εμπειρία του καθενός μας. Μα δεν εξαιρείται κανείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι ζούμε μέσα στην αμαρτία και μας χτυπάνε τα κύματα δεξιά και αριστερά. Ωραία είναι η ζωή υπό μια έποψη, αλλά από άλλη έχει τόσα ποικίλα βάσανα και το σκάφος βασανίζεται μέσα εδώ. Βασανιζόμενον. Και η ζωή μας, λέγω, είναι γεμάτη βάσανα. Και τι εγίνηκε? Διότι ο άνεμος, λέει, ήταν ενάντιος. Αχ, εκείνες τις περιστάσεις και οι συνθήκες που έρχονται κόντρα. Κόντρα. Και όσο προσπαθείς να γαλινέψεις τη ζωή σου, τόσο

κατέστρεφε. Θα υπήρχε το νεράκι, θα το εμόλυνε. Τη γη θα την αναποδογύρισε. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι υπάρχουν άγγελοι επί των υδάτων, άγγελοι επί των ανέμων, άγγελοι επί του ηλίου που φυλάτουν τα στοιχεία αυτά τα οποία έφτιαξε ο Θεός για να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα της ζωής. Εάν δεν υπήρχαν άγγελοι να φυλάτουν, υπηρετικά πνεύματα εις διακονία αναποστελόμενα, αν δεν υπήρχαν άγγελοι να φυλάτουν, δεν θα υπήρχαμε. Θα έκανες ένα βήμα, θα σπαγείς το πόδι σου, γιατί ο διάβολος σας έσπρωχνε. Και αν ο Θεός το επιτρέψει, καμιά φορά, βλέπετε, έρχονται οι δοκιμασίες μέσα στη ζωή. Η ζωή γίνεται ένα βάσανο, μεγάλο βάσανο, το βάσανο της ζωής. Και εκεί λοιπόν που βρισκόντουσαν μέσα και πάλευαν και αγωνιζόντουσαν μέσα στα κύματα, απελπισμένοι, να σου ο Κύριος, λέει, περιπατών επί των υδάτων. Πόσο θαυμάσιος είναι ο Κύριος. Σαν αναστήθηκε από τους νεκρούς και πήρε την εξουσία στα χέρια του. Εδόθη σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και πη γης. Τον έχει κάνει πανταχού παρόντα. Αυτή η δυνάμεις, οι εξουσίες που πήρε, το γεγονός ότι αναστήθηκε και μπήκε σε μια άλλη σφαίρα, άλλων δυνατοτήτων σφαίρα. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόντα. Μπορείς να τον έχεις παντού, οπουδήποτε βρίσκεσαι. Και ο Κύριος και απάνω από τα ύδατα, απάνω από τις δυσκολίες, απάνω από τις περιστάσεις της ζωής, είναι εκείνος που πατάει και περπατάει και έρχεται σε συνάντηση των ειδικών του. Δεν μπορεί να τους αφήσει. Τους τύχησαν. Πόνεσε για αυτούς. Έχεις τύχει να πονέσεις για κάτι πάρα πολύ? Η καρδιά σου είναι κολλημένη εκεί. Λες, αυτό μου κόστισε εμένα. Μου στύχησε, πονώ. Δονούνται τα σωθικά σου από μέσα. Και εσύ του κόστισες. Χρειάστηκε να κατεβεί από τον ουρανό και να πεθάνει στη θέση σου. Να θυσιαστεί για σένα. Να δώσει το λίτρο για σένα. Σε αγαπά. Δεν θα σε αφήσει. Τα πρόβατα μου κανείς δεν θα τα αρπάξει από τα χέρια μου. Βάλ' το στο μυαλό σου καλά. Για να εμπιστεύεσαι σε αυτόν και να στηρίζεσαι σε αυτόν. Και έρχεται λοιπόν και τους παραγγέλει. Μη φοβήστε. Είμαι κοντά σας. Στα κύματα μέσα. Στις δυσκολίες. Ενάντιος ο άνεμος. Δεν έχει καμιά σημασία. Είμαι μαζί σας. Μη φοβήστε. Αυτός εις του οποίου τα χέρια είναι πάσα εξουσία. Πάσα εν ουρανής και επί γης. Δοξασμένο το όνομά του. Εγώ δεν ήθελα κανέναν άλλον. Και πιστεύω κι εσείς. Και όπως ο Δαβίδ μπορώ να κράξω. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό. Και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Παρά σε. Και τότε ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Γουστόζος είναι ο Πέτρος. Και πόσες όψεις της δικής μας ζωής δεν δείχνει. Διότι ήταν ο αφόρμητος τύπος, ο οποίος πολλές φορές δεν υπολόγισε τις συνέπειες, ορμούσε σε όλα, τον βρίσκαν οι συνέπειες, χανότανε, βυθιζότανε, και πάντοτε ο Κύριος έσπευδε να τον τραβήξει, να τον σώσει, και αυτό τον έκανε τον Πέτρο να βρίσκεται πιο κοντά στον Κύριο. Να νιώθει την ανάγκη πιο πολύ του Κυρίου. Τον έσωσε πόσες φορές. Εδώ στη θάλασσα, τη νύχτα εκείνη όταν αρνήθηκε τον Ιησούν μέσα στο εκεί στο ιερέως, τα ιδιαίτερα εκεί πέρα στην αυλή του ιερέως, εκεί που τον δίκασαν τον Ιησούν και τον αρνήθηκε, και ο Κύριος εγύρισε και τον κοίταξε τον Πέτρο και τον στήριξε με ένα βλέμμα αγάπης. Θα μπορούσε να πάει ο Πέτρος να αυτοκτονήσει κατόπιν, να κρεμαστεί σαν τον Ιούδα, αλλά ο Κύριος γύρισε και του είπε, Πέτρο, ξέρω πολλά λόγια μπορείς να λες και εμένα, Πέτρο, ότι θα δώσεις τον εαυτό σου για μένα. Αλλά χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Και τον στήριξε με ένα βλέμμα αγάπης να μην τον παραπάρει η απελπισία και χαθεί. Τον στήριξε όταν ο Σατανάς εζήτησε, λέει, να τον κοσκινήσει τον Πέτρο. Και ο Κύριος λέει, προσευχήθηκα, Πέτρο, για σέ. Ο Σατανάς εζήτησε να σας κοσκινήσει. Και προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Να μην εκλείψει η πίστη σου. Τον έσωσε από τις φυλακές όταν τον βάλανε κατόπιν. Σε πόσες περιπτώσεις. Αλλά τούτη είναι χαρακτηριστική. Ο Πέτρος είπε, να περπατήσω, Κύριε, στα κύματα. Έλα στα κύματα πάνω. Και όντως, όταν ο Ιησούς μας καλεί και όταν τα μάτια μας είναι στηριγμένα στον Ιησού, απάνω στα κύματα.

μπορούμε να περπατάμε. Αλλά έκανε ένα λάθος ο Πέτρος. Πρόσεξε περισσότερο τα κύματα παρά τον Ιησού. Τα μάτια του στράφηκαν στο μέγεθος των κυμάτων. Και σαν έχασε την όραση του Ιησού, άρχισε πλέον να βυθίζεται. Και τότε φώναξε, «Κύριε, σώσε με!» Και άπλωσε το χέρι του στον Ιησού. Πόσο θαυμάσιο παράδειγμα. Και ο Κύριος τον έπιασε και τον σήκωσε και τον στήριξε και μπήκανε μαζί στο πλοίο. Τέτοια η ζωή. Μπορεί να έχει δυσκολίες. Μπορεί να βυθιστείς καμιά φορά, να αρχίσεις να βυθίζεσαι αν κοιτάς τα κύματα τριγύρω σου. Αλλά εκείνος είναι κοντά. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο υπό των ουρανών για το οποίο δίνεσαι να στηριχθείς και να σωθείς. Το όνομα Χριστός. Εάν πιαστείς από τον Χριστό, εάν στηριχθείς τον Χριστό, εάν κρατηθείς από εκείνον, θα περπατήσεις απάνω από τα κύματα. Και αυτή είναι μια εικόνα, λέγω, της ζωής. Τέτοια είναι η ζωή μας. Και έχουμε ανάγκη από αυτό το θαυμαστό στήριγμα. Τούτοι κακόμοιροι που ακολούθησαν τον αιρετικό. Ρε τι κάνετε. Βρε κανείς δεν ξύπνησε να βγει. Σε άνθρωπο πάμε. Και ό,τι μας λέει αυτός. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Πάμε στον Κύριο. Εάν πηγαίνανε στον Κύριο δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν σκότωσε κανέναν ο Χριστός μέχρι σήμερα. Έστω κι αν λένε οι άλλοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν το γεγονός. Ο Χριστός δεν σκοτώνει. Ο Χριστός λέει εγώ με η ζωή. Και σου δίνει τη ζωή. Αλλά να στηριχθείς ανθρώπους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σ' ανθρώπους. Επικατάρατος. Ο ελπίζων επί άνθρωπον. Κύριος που κάνει σάρκα βραχίωνα αυτού. Ήθε ο Θεός να μας αφυπνήσει και να μας δώσει χάριν να κρατηθούμε από το βράχο των αιώνων. Να στηριχθούμε στον Υιόν του Θεού, στον Κύριον. Να βλέπουμε μόνον σε Αυτόν και σε κανέναν άλλον. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι τούτος ο κύκλος εδώ μέσα αυτό το τονίζει. Κανένας άνθρωπος, όλοι κάτω στο σταυρό, ο Κύριος της δόξης, σε Αυτόν στηριζόμεθα, δοξασμένο το όνομά Του.

σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ γίνηκες ο βράχος των αιώνων στον οποίο στηρίζεται η ψυχή μας. Θα είμαι χαμένη αν δεν είχες αποκαλυφθεί, αν δεν είχες έρθει στη ζωή μας, αλλά σε βρήκαμε και είσαι η χαρά ημών η παντοτινή. Μείνε στη ζωή μας, Κύριε, οδήγη μας, δίδε μας τη χάρη να κρατούμε τα από σένα, το χέρι μας δοσμένο στο δικό σου, πάνω από τα κύματα της ζωής να περπατήσουμε μαζί σου, έως ότου εισέλθουμε στη δόξα, στην παρουσία σου, στην αιωνιότητα. Μείνε με θυμόν, ευλόγον ευλόγησέ μας και απόρρισέ μας εν ειρήνη, με τη χαρά, με τη δοξολογία, με τον ύμνο στα χείλη και στην καρδιά. Για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε κι εμείς για αυτή την τόσο μεγάλη χαρά, Ουράνιε Πατέρα μας. Να είμαστε τέκνα Θεού, παιδιά δικά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Χριστό να γίνει κατάρα, να γίνει αμαρτία στο Σταυρό απάνω. Τιμωρήθηκε στη θέση μας. Φορτώθηκε την ενοχή μας, φορτώθηκε τις αμαρτίες μας στους ώμους Του. Επλήρωσε όλα τα χρέη μας με τη ζωή Του την ίδια, με το Άγιο Του αίμα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί η σωτηρία προσφέρθηκε δωρεάν. Είναι χάρις, είναι αμνηστία. Κανένας από μας δεν μπορούσε να σωθεί, κανένας άνθρωπος ποτέ. Σε ευχαριστούμε γιατί κατέβηκε Εκείνος για να μας σηκώσει στους ώμους Του και να μας ανεβάσει στην θεϊκή Σου δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες να αντιληφθούμε το μήνυμα και το νόημα του Σταυρού του Χριστού, τη Σταύρωσής Του, γιατί πολλοί μιλάνε για σταυρούς και φοράνε σταυρούς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εκεί αποκαλύπτονται τα βάθη και τα πλάτη, οι διαστάσεις, με μια λέξη, της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα και μας αναγέννησε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βεβαίωσες ότι σωθήκαμε. Σωθήκαμε γιατί Εκείνος πλήρωσε. Σωθήκαμε χάρη σε Εκείνον, στη θυσία Του, και όχι από μόνοι μας. Πόσο τραγικό το λάθος να προσπαθεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού μόνος του, με τα καλά του έργα, με τις προσπάθειές του, με τις θυσίες του, όσο μεγάλα και σπουδαία και μεγάλες οι θυσίες και να είναι. Ακυρώνει και διαγράφει τον σταυρωμένο Χριστό, τον βάζει στην άκρη. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας δικής μας. Είναι η δική Σου η αγάπη που μας πλησίασε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και για το πρωινό τούτο. Παρακαλούμε να δεχτείς τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, τους ύμνους μας, την έκφραση της χαράς μας και της ευγνωμοσύνης μας σε Σένα τον Θεό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί είσαι κοντά μας και τούτη την ώρα ήρθαμε εδώ να αποτίσουμε ακριβώς φόρο ευγνωμοσύνης και λατρείας σε Σένα τον Θεό. Πιστεύουμε ότι είσαι μαζί μας, γεμάτος αγάπη και στοργή και συγκατάβαση. Θέλουμε να μας πλουτίσεις με την παρουσία Σου, με τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας Σου στις καρδιές μας. Ο λόγος Σου να πάρει μέσα μας το χρώμα και τις διαστάσεις και την δύναμη που έχει αντικειμενικά. Μίλησέ μας, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε. Ευλόγησε όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Ελέησε το λαό μας. Ο λαός μας έχει ανάγκη από Χριστό και από Ευαγγέλιο, Κύριε. Και οι άνθρωποι κηρύττουν άλλα πράγματα. Πολύ σε παρακαλούμε, Πατέρα μας. Ελέησε το λαό μας. Ελέησε τους συμπατριώτες μας. Μείνε μαζί μας. Κάμε μεγαλεία και θαυμάσια ο δυνατός Θεός. Προσευχόμαστε, Πατέρα Ουράνιε, στο γλυκύτατο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίων. Αμήν. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την δεύτερη προς Κορινθίους, β' προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, β' Κορινθίους έψιλον 14 έως 17. Β' Κορινθίους έψιλον 14-17. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, συνέχει ημάς, όπως λέει το κείμενο. Διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις ένας απέθανε υπερπάντων για όλους,
Άρα οι πάντες απέθαναν. Οι πάντες πέθαναν μαζί με τον ένα. Και απέθανε υπέρ πάντων, για να μην ζουν πλέον για τους εαυτούς τους αυτοί που ζουν, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε υπέρ αυτών. Ώστε εμείς από τώρα δεν γνωρίζομαι κανέναν κατά σάρκα, αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζω. Είναι αναστημένος και ένδοξος απάνω στους ουρανούς, και έτσι θα τον σκεπτόμαστε και θα τον βλέπουμε και θα τον ζούμε. Όθεν συμπερασματικά, λοιπόν, εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Το ξαναδιαβάζω αυτό το τελευταίο. Όθεν εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Να ψάλουμε και τον ύμνο 149. 149 ύμνους. Α 69. Γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει. Γλυκύτερον εκτός του σου, εκτός από το δικό σου όνομα, κανένας πιστός σου δεν έχει. Όσο κι αν είμαστε παιδιά του Θεού και αν αποκτήσουμε μια μέρα και θα έχουμε στα μέτωπά μας το όνομα του, το νέο, δεν ξέρουμε τι είναι εκείνο το νέο όνομα, όπως λέει στην Αποκάλυψη, εν τούτης θα είμαστε πάντα άνθρωποι άγιοι, αλλά όχι ίσοι με τον Θεό. Όμοιοι με τον Χριστό, αλλά όχι ίσοι. Ορίστε. Εκατόν σαράντα εννέα είναι.

Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο δημιούργημα. Τα αρχαία πέρασαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Να μας δώσει χάρη ο Θεός, ώστε σήμερα το πρωί, αυτή την ώρα, να σταθούμε μπροστά σε αυτό το εδάφιο, όχι σαν σε καθρέφτη τον παλιό εκείνο της Παλιάς Διαθήκης, που δεν ενδιαφερόταν για τα πάρα μέσα της ανθρώπινης καρδιάς, έβλεπε αν κάνει κανείς εξωτερικά τις εντολές και τις χειρονομίες που ο Θεός είχε δώσει στον νόμο του. Και όχι σαν τους παλιούς καθρέφτες, που δεν δείχνανε λεπτομέρειες, αλλά δείχνανε χοντρικά έτσι το πρόσωπο. Στο σύγχρονο καθρέφτη της Καινής Διαθήκης, και ας δούμε αυτό το εδάφιο σαν ένα καθρέφτη που θα δείξει την καρδιά μας, τη ζωή μας, τις σχέσεις μας, τις λεπτομερείς με τον Θεό. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό στα αλήθεια, ότι μπορούμε κι εμείς να ομολογήσουμε ότι έχουμε σχέση πράγματι με αυτό το εδάφιο. Ότι ζήσαμε μια άθλια ζωή, μια αμαρτωλή ζωή. Μια ζωή που πρόσβαλε τον Θεό με κάθε τρόπο. Από τη σκέψη, το λόγο, τις επιθυμίες, τις πράξεις, τα μάτια, όλη μας η ζωή. Πόσο δίκιο έχει ο Ισαΐας όταν ομολογεί ότι ο άνθρωπος από την κορυφή μέχρι τα νύχια είναι γεμάτος μελανίσματα και τραύματα και σάπια έλκη. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας χάρισε μια καινούργια ζωή. Αλλά πόσες φορές τα αλήθεια είδαμε αυτό το εδάφιο σαν καθρέφτη, για να δούμε από κοντά κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και να ομολογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την αλήθεια, αλλά σύγχρονα να ομολογούμε ότι δεν σταθήκαμε και εκεί ακριβώς που μας ήθελε ο Θεός. Κι αν είναι μια φορά, κι αν είναι δυο φορές, εν πάση περιπτώσει, μήπως πολλές φορές έχουμε στενοχωρήσει τον Θεό κάνοντας την άκρη τον καθρέφτη. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν θέλουν τον καθρέφτη, δεν θέλουν το λόγο του Θεού, τον θέλουν έτσι για το να τον έχουν για φιλολογική συζήτηση, για κουβέντα. Δεν είναι για αυτό το σκοπό γραμμένο αυτό το βιβλίο. Είναι για να καθρεφτιζόμαστε εμείς οι πιστοί. Οι άπιστοι δεν το πιάνουν στα χέρια τους οι άνθρωποι, γιατί ακριβώς αγαπάνε την αμαρτία και δεν θέλουν να δούνε την πραγματική τους κατάσταση και να ελεγχθούν. Αλλά θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιον αγαπάει ο Κύριος τον ελέγχει, και όποιος δεν αγαπάει την παιδεία του Θεού, τον έλεγχο του Θεού, είναι νόθος και όχι γιος. Έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει και σήμερα το πρωί να μας περάσει από αυτό τον καθρέφτη μπροστά τον καθένα μας και να δούμε και το χθες, το προχθές, αλλά και να δούμε και να σταθμίσουμε την αυριανή μας πορεία από τώρα, από σήμερα. Εάν ειλικρινά αγαπάμε τον Θεό, εάν με την καρδιά μας θέλουμε να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, εκείνος από τον ουρανό ήρθε και σταυρώθηκε, έδωσε τη ζωή του την ίδια. Συζητάγαμε χθες μέσα στο καμαράκι με τα αδέρφια που ήταν εδώ, ότι τα τέσσερα ζώα, αυτά τα φοβερά υπερβατικά όντα που είναι γύρω στο θρόνο του Θεού και τα οποία ακτινοβολούν τις τέσσερες μεγάλες ιδιότητες του Θεού, την πανσοφία του Θεού, το υψηλό του Θεού, την υπηρετικότητα του Θεού και τη βασιλικότητα του Θεού, τη βασιλική ύπαρξη του Θεού, αυτά τα όντα δίνουν ευχαριστία στον Θεό, χωρίς για αυτά να πέθανε ένας Θεός σε κανένα σταυρό, όπως έγινε για μας.
Αυτά ευχαριστούν τον Θεό γιατί τα δημιούργησε, τα έπλασε και τα έχει εκεί στο περιβάλλον του ο Θεός και τα μεταχειρίζεται σαν υπηρετικά όργανα δικά του. Πόσο περισσότερο πρέπει να χαιρόμαστε, να ευχαριστούμε εμείς τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό με την καρδιά μας και να τον κοιτάζουμε στα μάτια, να βλέπουμε τις αντιδράσεις του Θεού ανάλογα με τις δράσεις και τις κινήσεις της δικής μας καρδιάς και της ζωής. Ποιες αντιδράσεις έχει ο Θεός απέναντί μας από τη ζωή που κάνουμε? Αδέρφια αγαπητά, θα δούμε ένα δίδυμο όρων κάτω από τους οποίους και χωρίς τους οποίους κανένας δεν μπορεί να είναι νέο κτίσμα. Και οι δύο αυτοί, αυτό το δίδυμο των όρων είναι εδώ. Εάν της είναι εν Χριστώ. Εάν κανείς είναι εν Χριστώ. Κατ' άλλον τρόπο, όπως λέγαμε με τον φίλο μου εκεί στο τέλος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του. Μπορεί να μορφωθεί όπως λέγανε κάποτε. Τι φταίει και γινότανε κανένα έγκλημα εδώ εκεί? Η αγραμματοσύνη του κόσμου. Να τον μορφώσουμε. Να κάνουμε σχολεία, πανεπιστήμια, ο άνθρωπος να μορφωθεί. Αν μορφωθεί, θα ησυχάσουμε από το κάποιο έγκλημα που γινότανε. Και στιγματιζότανε ο εγκληματίας. Δεν είχε πια φίλους. Και αν τον αφήνανε ελεύθερο, δεν τον συμπαθούσε κανένας. Κοιτάξτε σήμερα που καταντήσαμε. Κοιτάξτε που καταντήσαμε στις μέρες μας. Αν λοιπόν κανένας είναι νέο κτίσμα, είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Αλλά με πόσα εάν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι αυτό το εάν σαν εκείνα τα άλλα. Εάν πετύχω στο λότο, θα φτιάξω και γυροκομεία και ορφανοτροφία, θα βάλω φρουρού σε όλα τα σύνορα να μην περάσουν ναρκωτικά ξανά στην Ελλάδα. Αυτό το εάν είναι όρος εκ των ουκ άνευ, όπως λέμε. Εάν δεν λάβεις υπόψη σου αυτό τον όρο και αν δεν προσέξεις να είσαι και στο υπόλοιπο, στο άλλο σκέλος του δίδυμου των όρων, όπως είπαμε, γιατί μπορεί να λες εσύ, εάν κάνω καλά έργα, εάν είμαι καλός άνθρωπος, εάν είμαι έτοιμος άνθρωπος, εάν κάνω τη δουλειά μου, εάν δεν ενοχλώ κανέναν, εάν είμαι δίκαιος, εάν εκκλησιάζομαι, εάν προσφέρω. Δεν έχουν πέραση όλα αυτά τα εάν. Εάν της είναι εν Χριστώ. Μόνο εάν κανείς γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Κάποιοι, επειδή δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν σαν πραγματική ύπαρξη, σαν οντότητα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί τα λόγια του, η διαγωγή του, η συμπεριφορά του, τα θαύματά του, οι παραβολές του, όλη του η πολιτεία είναι μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία. Γι' αυτό ήθελαν να πούν ότι δεν υπήρξε καν, είναι ένα μυθικό πρόσωπο. Τον έφτιαξαν οι μαθητές. Οι μαθητές. Για να έχεις μέσα στο μυαλό σου τέτοιες δυνατότητες ηθικοπνευματικές και να διαπλάσεις, να πλάσεις ένα μύθο περί κάποιου Χριστού ο οποίος ήταν τέτοια η γραμμή της ζωής του, οι τελειότητες του χαρακτήρας του και της ύπαρξής του, πρέπει εσύ να είσαι τέλειος πρώτα απ' όλα. Αλλά κοιτάξτε τους μαθητές τι ήτανε πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ο αδερφός του, τους χαρακτήρισε ο Χριστός βοανεργές, γιους βροντίς. Πήγανε σε ένα χωριό των Σαμαριτών και δεν τους δέχτηκαν με τον Χριστό. Και λένε στον Κύριο, Κύριε, θυμήθηκαν τον Ηλία που έριξε φωτιά από πάνω. Αλλά του Ηλία η φωτιά έπεσε στο θυσιαστήριο, δεν έπεσε στους ανθρώπους. Να ρίξουμε φωτιά να τους κάψει. Και τους λέει ο Κύριος, είναι αυτά που λέτε. Δεν καταλάβατε ακόμη. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχή, αλλά να σώσει. Ο Πέτρος τι ήτανε? Μαχαιροβγάλτης, σικάριος. Ήταν από αυτούς που, επειδή ζούσαν μέσα στη ρωμαϊκή κατοχή,
εβάζαν ένα από εκείνα τα κοπίδια που λέγαμε παλιά, σπίλιο, τα κοπίδια, εκείνα που σκαλίζανε οι τσοπάνιδες και κάποιοι εκεί στα, που κάνανε σκαλιστά, οι σικάροι, αυτοί ήταν οι ζηλωτές, οι επαναστάτες, το βάζανε μέσα από το εδώ και μόλις βρίσκανε ευκαιρία σε καμιά γωνία, κάναν ξεμοναχιασμένο Ρωμαίο, τον τρυπάγανε. Τέτοιοι ήτανε. Και ο Πέτρος μπροστά σε ένα τάγμα στρατιωτών ολόκληρο αρπάζει τον δούλο του αρχιερέα εκεί στη Γετσημανή που πήγανε στον κήπο να πιάσουν τον Χριστό και του κόβει στεγνά που λέμε το αυτή. Βέβαια κουνήθηκε ο άνθρωπος, θα του κόβε το λαιμό ο Πέτρος, δεν πήγαινε για το αυτή. Έτσι, να εξηγιόμαστε. Τέτοιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί και θα φτιάχναν ένα Χριστό με τέτοιες τελειότητες. Υπήρξε πραγματικά ο Χριστός και είναι αυτός που διηγούνται οι Ευαγγελιστές και ο Παύλος. Εάν λοιπόν κανείς δεν έχει δεχτεί την πρώτη λέξη του Χριστού, μετανοείται, μετανοείται. Αυτή ήταν η πρώτη του λέξη, Μάρκος Α15. Δεν έχει μετανοήσει, να κουφτώσει το κεφάλι του, αυτό θα πει μετανοώ και να πει τι έκανα, ποια είναι η ζωή μου. Αν υπάρχει ένας Θεός, είναι Άγιος, είναι καθαρός, είναι δίκαιος, είναι τέλειος, και η δική μου ζωή είναι μια απέσια ζωή, πως κάθεται και με βλέπει και με ανέχεται ο Θεός. Μετάνοω, αλλάζω νου, αλλάζω ζωή, θέλω να αλλάξω ζωή, εν πάση περιπτώσει, γιατί μόνος του δεν αλλάζει κανείς ζωή. Η ζωή μοιάζει με τη Λερναία ύδρα, αν προσπαθείς μόνος να κόψω τούτο και θα πετιούνται άλλα κεφάλια και θα είσαι μπλεγμένος πάντα στα πλοκάμια της Λερναίας ύδρας του παλιού ανθρώπου, των παθών και της αμαρτίας και της αδυναμίας. Μετανοώ, να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό ότι ήρθε από τον ουρανό, και όπως λέγαμε πάλι με ένα φίλο τώρα το πρωί, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Το διακήρυξε ο Πέτρος. Ούτε άλλο όνομα είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Σήμερα το πρωί δεν είναι συμπτωματικό, δεν είναι τυχαίο που βρίσκεσαι εδώ. Η απέραντη αγάπη του Θεού σε οδήγησε. Θεώρησε αυτή την ευκαιρία ενδεχομένως σαν τη μοναδική της ζωής σου, για να πιαστείς από τα παντοδύναμα χέρια του Χριστού, αυτά τα χέρια που τρυπήθηκαν για σένα, που καρφώθηκαν, όχι γρατζουνίστηκαν, όχι με 40 γιατρούς από πάνω όπως κάνουν στις Φιλιππίνες, που κάποιους δέχονται οι Αμερικοί εκεί να σταυρωθούν τάχα που λέμε, και είναι εκεί πέρα που τους προσέχουν, μην κόψουν τένοντες και ιστορίες, μην σπάσουν εδώ, πως το λένε, καρπούς, ταρσό με τα τάρση, όπως τα λένε εδώ, όπως τα λέγαμε, και κάθονται κάνα λεπτό απάνω εκεί τάχα κρεμασμένοι και αμέσως τους κατεβάζουν και οι γιατροί τρεχάλα στα νοσοκομεία. Τον πετάξανε κάτω και αρχίσανε με εκείνα τα χοντρά καρφιά και του περάσανε απέναντι στα χέρια και τον καρφώσανε πάνω στο ξύλο. Δεν ήταν ένα θέατρο σκηνοθετημένο εκεί πέρα. Εκεί ο κόσμος έζησε μια πραγματική σταύρωση ενός κακούργου, ενός ληστή. Τέτοιος ήταν στα μάτια των Ρωμαίων στρατιωτών ο Χριστός. Τον παρέδωσε ο Πιλάτος, πάρτε τον και σταυρώστε τον. Αυτό ήταν όλο. Και έτσι έγινε. Εάν λοιπόν τον Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο, δεν τον βάλεις με μετάνοια και πίστη μέσα στην καρδιά σου και δεν πάρεις τη θέση του, θα πρέπει να συσταυρωθείς με τον Χριστό, όχι στην πραγματικότητα, στο σώμα, αλλά στην ψυχή, στο πνεύμα, στη ζωή. Να σταυρώσεις τη ζωή σου, να σταυρώσεις τον εαυτό σου, τα πάθη σου, τη ζωή σου ολόκληρη και τις επιθυμίες σου. Εάν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι εν Χριστώ, δεν διαθέτεις την προϋπόθεση για τα άλλα, την εξέλιξη, τα παραπέρα. Να γίνεις νέο κτίσμα, να φύγουν τα παλιά, να έρθουν καινούργια στη ζωή σου. Εάν της είναι εν Χριστώ. Τι υπέροχες προϋποθέσεις.
δεν μπορείς να κάνεις να πας στο πανεπιστήμιο εάν δεν περάσεις από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και δεν προχωρήσεις τάξη-τάξη. Έτσι συμβαίνει και στα πνευματικά πράγματα. Θα περάσεις από το εάν στο εν Χριστώ. Εάν δεν κάνω αυτό είμαι χαμένος. Εάν κάνω αυτό, εάν μετανοήσω, εάν πιστέψω, με δέχεται. Να σε σίγουρη ψυχή ότι σε δέχεται ο Χριστός. Για σένα ήρθε. Δεν τον υποχρέωσε κανένας, ήταν Θεός. Άδειασε τον εαυτό του, εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή. Το λέει ο ίδιος, κανένας δεν αφαιρεί την ψυχή μου από μένα. Εγώ βάζω την ψυχή μου για σας. Εγώ το κάνω αυτό. Γιατί το θέλω, γιατί σας αγαπάω. Γιατί αν δεν το κάνω εγώ, θα χαθείτε όλοι σας. Εάν κάποιος είναι Χριστό, τι υπέροχο να είσαι με τον Χριστό. Μα θα έλεγα, στην πιο απλή, την πιο λογική σκέψη, εάν ήταν κάποιος του οποίου, κι αν ακόμη ήταν άνθρωπος απλός, του οποίου θα έπρεπε να είσαι οπαδός, αυτός θα ήταν ο Χριστός. Πες μου ποιον άλλον θα μπορούσες να συγκρίνεις με τον Χριστό για να είσαι οπαδός εκείνου του αρχηγού των Rolling Stones, οπαδός του Μάρξ. Κάποτε γινόταν εδώ πέρα με τον Μάρξ, αρξισμός, λενινισμός. Πού είναι όλες αυτές οι θεωρίες και πού καταλήγουνε? Σε ερείπια. Σε ερείπια. Κάποτε και ο φασισμός. Χάιλ Χίτλερ. Θυμόσαστε εκείνο το, τις γερμανικές σιδηρόφρακτες μεραρχίες, τις παρελάσεις του Χίτλερ. Με αυτό το ύφος, ο αγέροχο και του Μουσολίνη. Πού είναι? Το προσήλωσε, λέει η γραφή, εδώ, στα χέρια του, πάνω στο ξύλο. Το χρεόγραφο, το χειρόγραφο των αμαρτιών σου. Το έβαλε εδώ ο Χριστός την ώρα που οι άλλοι πήραν τα καρφιά και ετοιμαστήκανε και γονατίσανε κάτω. Έβαλε το χειρόγραφο των αμαρτιών σου από κάτω ο Χριστός. Και το κάρφωσε πάνω στο ξύλο. Σκέψου αυτή τη σκηνή. Λογάριασέ την καλά. Πες του σήμερα το πρωί ένα ευχαριστώ με την καρδιά σου. Πίστεψέ το. Αυτό είναι αλήθεια, κηρύτεται 2000 χρόνια τώρα. Αμέτρητες ψυχές το δεχτήκανε και άλλαξε η ζωή τους. Εάν συνεχίσεις έτσι, πού θα σε βγάλει? Δες την κοινωνία, δες τον κόσμο, δες τους φίλους σου, δες τους ανθρώπους τριγύρω, στον τάφο. Δεν σταματάει εκεί η ζωή? Εδώ είναι, ο κόμπος είναι αυτός, θα λέγαμε τώρα. Δεν σταματάει εκεί η ζωή. Αν σταμάταγε εκεί, θα ήμουν σύμφωνος μαζί σου. Μην δίνει σημασία στα κηρύγματα. Η βιοθεωρία του φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν ήτανε κάποτε και δική μου. Έτσι έλεγα κι εγώ. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει νόημα στη ζωή. Ό,τι αρπάξουμε εδώ, δηλαδή τι, ό,τι προλάβουμε. Αλλά υπάρχει το μετά, υπάρχει συνέχεια ζωής. Και αν κανένας και καμιά θρησκεία και κανένας μύστης δεν το έλεγε, το λέει ο Χριστός, το λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πίστεψε σε αυτό το βιβλίο. Εάν λοιπόν κανείς είναι Χριστό, όσοι το δοκίμασαν, και όσοι έχουν αυτή την πείρα της επικοινωνίας με τον Χριστό, δεν είναι φανταστικό ότι μιλάς, του μιλάς και έχεις την εντύπωση ότι σου απαντάει. Εδώ υπάρχουν ζητήματα στην καθημερινή ζωή. Έχεις προβλήματα και έχουμε προβλήματα. Του μιλάμε και βλέπουμε την απάντησή του. Εάν δεν είχαμε απαντήσει στις προσευχές μας, θα ξαναπροσευχόμαστε? Απλό πράγμα. Μια φορά, δύο, πέντε, δέκα, εκατό. Όπως είχαν απογοητευτεί όλοι οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού. Και όταν ακούσανε το παράδοξο μήνυμα ότι ο Θεός έστειλε έναν και σταυρώθηκε και πλήρωσε τις αμαρτίες τους
και αναστήθηκε από τους νεκρούς και τους δικαιώνει, τους σώζει, τους λυτρώνει, τους αναγεννάει. Το πιστέψανε. Γιατί είχαν απογοητευτεί από όλους τους θεούς και από όλα. Και άρχισαν να μιλάνε στο Θεό και είδαν ότι ο Θεός τους απαντάει. Λύνει προβλήματα. Αλλάζει τη ζωή της, δίνει σκοπό και νόημα. Η ουσία της ζωής λέγεται Χριστός. Το νόημα της ζωής λέγεται Χριστός, είναι ο Χριστός. Το λέει ο Παύλος στους Φιλιππησίους, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αν θέλεις από τώρα να σκέπτεσαι το θάνατο σαν το αιώνιο κέρδος, θυμήσου τούτους τους όρους, τις προϋποθέσεις της αλλαγής της ζωής. Εάν της είναι Χριστό, είναι νέο πτύσμα, είναι καινούριο δημιούργημα. Όποιος είναι με το Χριστό, ο παδός του Χριστού, πιστός στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον λέμε Κύριο γιατί είναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι νέο δημιούργημα, είναι μια καινούρια κτήση. Από την αρχή το σώμα παραμένει το ίδιο, οι φυσικές λειτουργίες είναι οι ίδιες, εκείνο που αλλάζει είναι το μέσα του ανθρώπου. Διατηρεί τη μνήμη του, την κρίση του, τη λογική του, τα συναισθήματά του, την πίστη σαν λειτουργία. Αλλάζουν όλα τα μέσα, προσανατολίζεται κανείς στον Ιησού Χριστό, αλλάζει ο σκοπός και το νόημα της ζωής του και αλλάζει και ο εξωτερικός του άνθρωπος. Αλλάζουν οι δρόμοι του, αλλάζουν οι επιδιώξεις του, οι σκοποί του, αλλάζουν όλα. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Χτίζει έναν καινούργιο άνθρωπο μέσα σε αυτόν, τον πρώην αμαρτωλό, τον βλάσφημο, όπως λέει ο Παύλος, τον διώκτη, τον υβριστή, τον εσχρό, χτίζει έναν καινούργιο άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός. Νέα κτίση. Γινόμεθα, όπως λέει ο Παύλος στους Εφεσίους, ποίημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Προς έργα καλά. Λένε οι θρησκευόμενοι όλου του κόσμου και όλων των αιώνων. Θα κάνουμε καλά έργα και θα σωθούμε. Έρχεται το Ευαγγέλιο, του πει κανείς μεγάλο λάθος. Όχι, δεν σώζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ουχή εξέργων, για να μην καθηθείς κι εσύ και κάνεις παρέα στο Φαρισαίο. Δε εγώ είμαι, δίνω, κάνω. Δεν είμαι συγκριτικά, σύγκριτη τον εαυτό του με εκείνον τον τελώνει. Λέει, άμα συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν πονηρός ο άνθρωπος. Με κανένα καλύτερό μου θα βγω ζημιωμένος μπροστά στον Θεό. Θα μου πει όχι, κάνεις λάθος. Αν συγκρίνω όμως με τον τελώνει, είμαι καλύτερος εγώ. Πονηρός ο άνθρωπος. Κτίζει μέσα μας ο Ιησούς Χριστός τον εαυτό του. Νέα κτίση θα πει. Μια καινούργια δημιουργία που μοιάζει μέρα με την ημέρα με τον Ιησού Χριστό. Από την πρώτη στιγμή αρχίζεις να ομολογείς τον Χριστό προσωπικό σου σωτήρα. Αρχίζεις να τον ευχαριστείς που σε έσωσε την ώρα που μετανοείς και πιστεύεις στον Χριστό. Σε ευχαριστώ που με έσωσες. Αρχίζεις να χαίρεσαι ότι είσαι λυτρωμένος πλέον. Τελείωσε ο παλιός κόσμος. Γι' αυτό και βλέπεις οι άνθρωποι αρχίζουν να σου αντιστέκονται, να σου αντιμιλάνε, να σε χλεβάζουν και σιγά σιγά όσο κρυώνει αυτή η σχέση που είχες μαζί τους πριν, όσο απομακρύνεσαι εσύ, αρχίζουν να σε εχθρεύονται κιόλα. Δεν το είπε ο Χριστός αυτό, δεν γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Σε καθένα που πιστεύει στον Χριστό, εχθροί σας θα είναι οι σπιτικοί σας. Δεν είναι μια προφητεία που επιπληρώνεται σε όλους τους αιώνες. Εγώ ήρθα να φέρω όχι ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Να χωρίσω μέσα στο ίδιο το σπίτι. Τους δύο κατά των τριών. Νέα κτήση που μοιάζει με τον Χριστό. Δεν ξέρω κανέναν που να θέλω να του μοιάσω περισσότερο. Δεν ξέρω κανένα που να θέλω να του μοιάσω. Τι λέω περισσότερο. Με ποιον να μοιάσεις. Για βρες μου κάποιον. Το έχουμε σκεφτεί καλά. Με ποιον θέλουμε να μοιάσουμε.
Ποιος έχει τελειότητες, γραμμές, ωραίο χαρακτήρα και που λέγεται και Χριστός. Ιησούς Χριστός, ο σταλμένος από τον ουρανό να γίνει σωτήρας σου και δικός μου. Μόνο ο Χριστός, μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Νέα πτήση. Προσέξτε, τα αρχαία παρήθω. Τα αρχαία παρήθω. Ποια ήταν τα αρχαία? Τα ξέρεις εσύ, ξέρω και εγώ τα δικά μου και όλων μας τα ξέρει ο Θεός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μερικά πράγματα που είναι εσχρόν και λέγει. Δεν θα μπορούσες να τα πεις πουθενά σε κανέναν άνθρωπο. Ούτε στη μάνα σου, ούτε στον πατέρα σου, ούτε στο φίλο σου, ούτε στον αδερφό σου, ούτε στον καλύτερο, τον πιο επιστήθιο φίλο σου. Αυτά είναι τα αρχαία του κάθε ανθρώπου. Εάν κανείς είναι Χριστό που χωρίζει τη ζωή του σε αρχαία και σε νέα, τα αρχαία δεν ήταν παρά μια αμαρτία και τίποτε άλλο. Θάνατος, απογοήτευση, μαύρο φόντο στο μέλλον, άγνοια. Τα αρχαία έλεγε, λέγεται για την Ελισάβετ, την άλλοτε βασίλισσα της Αγγλίας, οι κόλακες όλο τις λέγανε μεγαλειοπάτη, τι ωραία που είσαι, ξέρετε αυτοί έτσι εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ καταλάβαινε η γυναίκα ότι είχε προχωρήσει στην ηλικία. Φέρτε μου εδώ, τους λέει, φέρτε μου εδώ ένα καθρέφτη. Και τις έφερε ένα καθρέφτη. Δεν μπορούσε όμως να φανταστεί ότι ήταν και τόσο γερασμένη, με τόσες ρητίδες, τόσο άσπρα τα μαλλιά, και μόλις είδε τον εαυτό της έσπασε τον καθρέφτη. Τι έφταιγε ο καθρέφτης? Καλά θα κάνει κανείς να αναγνωρίσει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι κάναμε μια ζωή άσωτη, αμαρτωλή. Τα αρχαία λοιπόν που φεύγουν σε μια στιγμή, σε μια στιγμή ο Χριστός τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Το λέει ο Θεός αυτό, πρόσεξε το. Σου το λέει και σου εγγυάται το Άγιο Πνεύμα, ότι εάν μετανοήσεις και πιστέψεις στο Χριστό δεν θα ξαναγυρίσεις να σκεφτείς τις αμαρτίες σου. Γιατί? Είναι λογαριασμός ξοφλημένος με τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Και θα έχεις τώρα μια καινούρια αντίληψη για την αμαρτία. Κάποτε καφιόμαστε για την αμαρτία. Θα το έχετε κάνει κι εσείς. Και εγώ το έχω κάνει. Καφιόμαστε για πράγματα που έπρεπε να ντρεπόμαστε. Αλλά σήμερα ευχαριστούμε τον Θεό ότι μπορούμε να πούμε ότι αν κάπου μας παγιδέψει ο διάβολος, νιώθουμε ντροπή και λύπη, γιατί ξέρουμε ότι μας βλέπει ο Χριστός και ότι η αμαρτία μας προσβάλλει εκείνον που σταυρώθηκε στο Γολγοθά για μας. Δεν είναι έτσι? Δεν ντρεπόμαστε, δεν στενοχωριόμαστε, δεν ανησυχούμε, δεν χάνουμε τον ύπνο μας μερικές φορές. Μπορούμε με άνεση να πιάσουμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας. Εάν δεν ταπεινωθούμε και δεν του πούμε έχεις δίκιο, σε λύπησα, αμάρτησα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει πάντα την πόρτα της συγχώρησης και της συγγνώμης ανοιχτή. Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Βλέπω.

άλλοι είναι πλανήτες γύρω από εμάς. Τώρα ξέρεις ότι το κέντρο του κόσμου είναι ο Θεός, ο Χριστός. Και του αναγνωρίζεις αυτό.

άλλοι είναι πλανήτες γύρω από εμάς. Τώρα ξέρεις ότι το κέντρο του κόσμου είναι ο Θεός, ο Χριστός. Και του αναγνωρίζεις αυτή τη θέση και τον καθίζεις αυτό το χρόνο. Κακό, υποκινητής έμπνευση, πηγή του κακού, είναι αυτός ο διάβολος, τον οποίο υπηρετήσαμε κι εμείς. Και βλέπεις και έχεις μια νέα αντίληψη του κόσμου. Κάποτε ο κόσμος, ο τρόπος και ο χώρος μάλλον που αναζητούσαμε τη χαρά της ζωής ήταν αυτός ο κόσμος. Τα πανηγύρια, τα γλέντια, οι χωροί, τα πάρτια, οι πάσης φύσεως επιδείξεις να φανείς ότι είσαι, να έχεις λεφτά, να έχεις νιάτα, να είσαι παλικαράς. Αυτά ήταν δηλαδή. Τόσο φτηνοί είμαστε, σε φτηνά πράγματα καταφεύγαμε για να γεμίσουμε το αβυσαλαίο, το απέραντο κενό της ψυχής μας. Που δεν γεμίζει. Και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν έμεινε με κάποιον τρόπο μέσα στη ζωή. Ή τον έχεις ή δεν τον έχεις. Ή είναι μέσα σου υπό τους όρους που εκείνος θέλει ή δεν είναι. Και είναι ευτύχημα αυτό, γιατί έτσι νιώθει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό το κενό, το αβυσαλαίο, το απροσμέτρητο μέσα του, για να είναι ανήσυχος και να ψάχνει να τον βρει, να γεμίσει το κενό της ψυχής του. Αλλά τώρα ο αγρός της ζωής μας, της διακονίας μας, της υπηρεσίας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που άλλοτε τον βλέπαμε, πώς τον βλέπαμε, και ο κόσμος που νομίζαμε ότι ο κόσμος είναι το παν, που τον θεωρεί ακόμη ο πολλής ο κόσμος, πάλι τον κόσμο. Τι θα πει ο κόσμος, καθένας λέει ο κόσμος και ο κόσμος, ποιος κόσμος, τι είναι ο κόσμος, γιατί να σε σέρνει ο κόσμος, δεν έχεις προσωπικότητα, δεν είσαι εσύ τίποτα, δεν ξέρεις τι είσαι, ποιος είσαι. Να σου δώσει ο Θεός τη χάρη να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι μια προσωπικότητα, που όπως διαλέγεις ποια ώρα θα πας στο μαγαζί σου, στη δουλειά σου, στο χτήμα σου, δεν ξέρω που πας, ποια γυναίκα θα παντρευτείς, πόσα παιδιά θα κάνεις, τι τρακτέρ, τι αυτοκίνητο ή τι κότερο θα αγοράσεις, και δεν ρωτάς κανέναν. Μπορεί να ρωτάς μόνο και μόνο για να συγκρίνεις, να μάθεις, να βρεις την τελική απόφαση και τον τελευταίο λόγο τον έχεις, όπως και τον πρώτο εσύ. Γιατί εδώ, αν θα πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό, θα καταφύγεις στον κόσμο να τον ρωτήσεις. Υπάρχει κανένας που θα σου πει ναι, δεν θα βρεις εύκολα. Θα σταθούν εμπόδιο, τείχος μπροστά. Αγνώρισε τους πάντας και τα πάντα. Κοίταξε το αιώνιο συμφέρον σου. Κοίταξε τον Ιησού Χριστό ποιος είναι και τι έκαμε για σένα. Τα αρχαία, φανήκον. Άλλα ενδιαφέροντα, άλλες επιδιώξεις, άλλες κινήσεις, άλλου λιπόθη, άλλοι τρόποι, άλλα μέσα. Τα πάντα έγιναν νέα, τα πάντα έγιναν νέα. Και θέλω να προσέξουμε τούτη τη λέξη. Όχι νέα απλώς, αλλά τα πάντα. Πολλές φορές περιοριζόμαστε στα νέα. Ότι... δεν ξέρεις, εγώ άλλοτε ήμουνα βλάστημος, τώρα δεν βλαστημάω. Άλλοτε ήμουνα κλέφτης, τώρα δεν κλέβω. Αυτό και κάτι άλλο, χοντρά, χοντρά, χοντρά. Έτσι λέει εδώ. Όχι, τα πάντα έγιναν νέα. Και μέσα πρώτα απ' όλα, στη ζωή, στην ψυχή, στην καρδιά και προς τα έξω. Από μέσα αρχίζουν, από την καρδιά προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Τα πάντα έγιναν νέα. Μέσα από το χειμώνα της αμαρτίας, λέει κάποιος, η άνοιξη μιας νέας ζωής. Μια νέα ζωή μέσα μας. Δοσμένη όχι από την κουλτούρα, από τη μόρφωση, από όποια άλλα πράγματα. Νέα ζωή, καινούργια ζωή δεν μπορεί να προέρχεται.

Εάν της είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία πρέπει να φύγουν από τη ζωή. Θα μισήσεις τον τρόπο της ζωής σου. Το ερείπιο της ζωής σου θα το κατασκάψεις. Δεν θα αφήσεις τίποτα για να οικοδομήσεις καινούργια ζωή. Όπως κάναμε εδώ κάποτε όταν ήταν ένα παλιό σπίτι στο οικόπεδο. Ήρθε εκείνος εκείνη η τσάπα και άπλωσε τη χερούκλα της από πάνω, τη σιδερένια, και τον κρέμισε όλο κάτω. Μα τι σκηνή που ήταν, επειδή είχα την ευθύνη της οικοδομής εδώ πέρα. Τι σκηνή ήταν να τον βλέπεις εκείνο παντοδύναμο, ένα πέρας. Μέχρι κάτω δεν άφησε τίποτα. Και τα σκάψαμε και τα θεμέλια του, και σκάψαμε και πιο κάτω. Και ρίξαμε πέδιλα και θεμέλια για να οικοδομήσουμε αυτή την οικοδομή. Έτσι είναι και η ζωή του ανθρώπου. Τα αρχαία πρέπει να φύγουν. Να γίνουν όλα καινούργια. Αλλά να γίνουν όλα. Μην πεις, ας κρατάμε και καμιά ξύλινη γεφυρούλα ή από εκείνες τις κρεμαστές, ξέρετε, κάτι κρεμαστές γέφυρες με σειρματόσκηνα που περνάς απάνω και κάνουν σαν την μπαλάντζα. Κρατιέσαι από εδώ, από εκεί για να περάσεις απέναντι σε ένα ποτάμι. Να κρατάμε και κάποια γεφυρούλα με τον παλιό κόσμο, μην είμαστε και απόλυτοι, μην είμαστε και θανατικοί που λένε μερικοί. Θανατικοί, μην είμαστε και φανατικοί. Εάν κρατήσεις γέφυρες με τον κόσμο, θα γυρίσεις ξανά στον κόσμο, σε βεβαιώ με μαθηματική ακρίβεια. Που σημαίνει ότι δεν έχεις μισήσει τα αρχαία, δεν έχεις μισήσει την αμαρτία. Δεν κατάλαβες σε ποια δυστυχία, σε τι λάκκο δυστυχία σε έριξε η αμαρτία. Δεν κατάλαβες από τι φοβερό κίνδυνο, διατρέχεις στο μέλλον. Το μέλλον, το αιώνιο μέλλον σου εξαρτάται από το τώρα της ζωής σου. Εάν μισήσεις την παλιά σου ζωή, εάν δεχτείς τον Χριστό και θελήσεις όλα να γίνουν καινούργια στη ζωή σου. Τα πάντα έγιναν νέα, λέει ο Παύλος. Έγιναν. Όχι θα γίνουν. Άστο το μέλλον. Είναι στα χέρια του Θεού. Κοίταξε τι έκαμες χθες. Και τι προθέσεις φωλιάζουν μες στην καρδιά σου σήμερα, τώρα. Από αυτό θα εξαρτηθεί το αύριο και το αιώνιο μέλλον. Τα πάντα έγιναν νέα. Νέο πνεύμα που διαρκώς ανανεώνεται και ντύνεται τον Χριστό. Μια νέα καρδιά, λέει στον Εζεκιήλ, θα αποσπάσω, λέει ο Θεός, αυτή την πέτρινη καρδιά που έχετε εσείς οι άνθρωποι, και θα βάλω μέσα σας σάρκινη καρδιά. Καρδιά μαλακιά, καρδιά ευαίσθητη, καρδιά που θα αγαπάει, καρδιά που θα είναι ταπεινή, που θα υποτάσσεται στο θέλημα και στο λόγο του Θεού. Μια νέα καρδιά. Για να μπορείς να πεις ότι τα πάντα γίνανε νέα, πρέπει να αλλάξει η καρδιά σου, αυτό το κέντρο της ύπαρξής σου. Και τέλος λέει, νέο άσμα έβαλε στο στόμα μου, νέο άσμα, λέει ο ψαλμοδός στο νη 1 έως 3. Νη ψαλμό 1-3. Διάβασε ένα ωραίο παράδειγμα. Κάποτε στα νησιά Φίτζη έκανε τη βολτούλα του ένας κόπης. Κάποια στιγμή, άθεος όμως αυτός, με τις θεωρίες του, συζήταγε με τον φύλαρχο, τον αρχηγό της φυλής, τον Ιθαγενών εκεί. Και του λέει, τι παραμύθια. Είχαν εντωμεταξύ προηγηθεί οι Ιεραπόστολοι, και όλοι αυτοί εκεί οι άγριοι είχαν πιστέψει στον Χριστό, και ο άγριος πήγε να ευαγγελιστεί τον κόμιτα, τον Άγγλο που είχε πάει, και αυτός του ηρωνεύτηκε τον Χριστό, του ηρωνεύτηκε την πίστη, του ηρωνεύτηκε την προσευχή. Παίρνει αστείο ύφος ο φύλαρχος και του λέει, ξέρεις κάτι, βλέπεις εκείνο το σωρό τις πέτρες? Όποιος ξένος ξέπεφτε εδώ, εκεί του σπάζαμε το κεφάλι. Και εκείνο το φούρνο εκεί πέρα τον βλέπεις? Εκεί μέσα θα σε ψήναμε και θα λιώνανε τα λύπη σου τώρα.
εάν δεν είχαμε πιστέψει στο Χριστό, αυτό θα πει νέα κτήση. Τα παλιά περάσανε, τα πάντα καινούργια. Να μπορείς και να μιλάς, να ομολογείς τον Ιησού Χριστό. Είναι σωτήρας μου, με έσωσε, μου άλλαξε τη ζωή, με φώτισε, με έπασε στα μυστικά του, στο Ευαγγέλιο, το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου, το best seller όλων των αιώνων που το λέμε. Εκατομμύρια αντίτυπα κυκλοφορούν το χρόνο, κάθε χρόνο. Και τυπώνονται και τυπώνονται καινούργιες εκδόσεις, καινούργιες μεταφράσεις σε καινούργιες γλώσσες και διαλέξεις. Το αιώνιο βιβλίο του Θεού σήμερα το πρωί μας έφερε ένα υπέροχο μήνυμα, παρόν. Προσέξτε τους όρους, τις προϋποθέσεις. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, τότε είναι νέο κτίσμα. Τα πάντα φεύγουν τα παλιά, τα πάντα γίνονται καινούρια. Αλλά μου αρέσει η τελευταία λέξη με την οποία θα σας απασχολήσω. Ιδού. Για προσέξτε. Όθεν εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού. Αυτό το ιδού σημαίνει. Ορίστε, εδώ. Εδώ είμαι. Εδώ στέκω. Ψάξτε με, δέστε με. Να το πω με άλλα λόγια. Ο Χριστός στάθηκε μπροστά στους επικριτές του και τους είπε, ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας? Και περίμενε. Βουβαμάρα. Κανένας δεν τόλμησε να του πει. Είπες ψέματα, είσαι υποκριτής, είσαι κλέφτης, είσαι φιλόδοξος. Τα πάνε αυτά αργότερα. Κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Τους λέει, άμα δεν το πω αυτό, αφού είναι αλήθεια, θα είμαι σαν και σας ψεύτης. Αφού ήρθα από πάνω, με έστειλε ο πατέρας μου, με έστειλε να σας σώσω. Να μην σας πω ποιος είμαι. Σας λέω την αλήθεια. Αν δεν με πιστεύετε, πιστεύετε εκείνο που σας λέει ψέματα, που σας μισεί, που λέει το κακό σας, το αιώνιο κακό σας, τον όλεθρό σας. Το ιδού σημαίνει να παρουσιάσεις όπως κάνει ο Παύλος. Ο Παύλος παρουσιάζει με αυτό το ιδού, αυτό το περιεχόμενο όλο του εδαφίου. Εάν της είναι εγώ, σαν να λέει ο Παύλος για τον εαυτό του, εγώ είμαι νέο κτίσμα, είμαι εν Χριστώ. Τα αρχαία περάσανε από τη ζωή μου. Τέρμα, τελειώσανε, φύγανε. Δεν ξαναγυρίζω πίσω, ούτε αυτά τους επιτρέπω να ξαναρθούν στη ζωή μου. Τα πάντα γίνανε νέα. Ελάτε εδώ να με ψάξετε. Παρακολουθήστε τη ζωή μου. Δέστε τα λόγια μου. Δέστε τη διαγωγή μου. Δέστε την πορεία μου. Δέστε την ιστορία μου. Και το θέμα το σημερινό το επιγράφω ιδού. Ιδού. Μπορείς να πεις ιδού. Σκάλισέ με, ψάξε με, πείραξέ με, δοκίμασέ με, όπως έλεγε ο Μεταλλινός σε κάποιον. Εάν με κάνεις να τιμώσω, θα σε κεράσω. Έτσι τους έλεγε. Θα ξοδευτώ, εάν με κάνεις να τιμώσω. Αυτό θα πει ιδού. Αδέρφια, μιλήσαμε από την αρχή για τον καθρέφτη. Πολλές φορές ο καθρέφτης είσαστε εσείς όλοι για μένα, είμαι εγώ για σας ενδεχομένως, που δεν θέλω να σας κρίνω και να σας κατακρίνω. Και αυτή τη στιγμή μην πάρετε ο ύφος μου ότι εγώ κρίνω εσάς, καταδικάζω εσάς και βγάζω μακράν, απ' μου, αυτή η ιδέα, η απατηλή, γιατί ποιος είναι ανώτερος από ποιον. Οι καρδιές μας, τα βλέμματά μας, η προσοχή μας να στραφούν στον Ιησού Χριστό, ο οποίος πραγματικά αλλάζει ζωές. Και αν μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ιδού, τα αρχαία παρήλθουν στην προσωπική μου ζωή, τα πάντα γίνανε νέα, τα πάντα, αν μπορούμε να πούμε, κάποια πράγματα αλλάξανε στη ζωή μου, εγώ δεν πάω έτσι όπως άλλοτε, το ξέρουν οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου. Τι ξέρει ο ίδιος ο Θεός, εκείνος που σε βλέπει και στις ιδιαίτερες ώρες σου, εκεί που δεν είναι κανένας άλλος και που δεν μπορεί να σε δει κανένας άλλος.
μπορείς να πεις τον ίδιο τον Θεό, γιατί αυτό είναι μια πρόκληση του Παύλου και στον Θεό. Θεέ μου, ιδού. Μπορείς να του πεις τις ώρες της μοναξιάς σου, τις ώρες της προσευχής σου. Θεέ μου, ιδού. Θυμόσαστε τι λέει ο Παύλος αλλού. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει εις ουδέν. Τι είναι αυτά που μας λες? Τι είναι αυτά που μας λες? Και όμως δεν θα τολμούσε να το πει, και το Άγιο Πνεύμα, αν έκανε λάθος ο Παύλος, δεν θα επέτρεπε να γραφεί, ή θα είχε ένα πικρό σχόλιο. Θα έλεγε ο Παύλος είπε ιδού αυτό, αλλά έκανε λάθος. Όπως σχολιάζει ο Κύριος τα μεγάλα λόγια του Πέτρου και τον ανατρέπει πριν ο ίδιος ανατρέψει τον εαυτό του. Του λέει, Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να πάω σε φυλακή, σε θάνατο για σένα. Α, έτσι λες Πέτρο. Πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, ο Κοκοράκος, θα με απαρνηθείς τρεις φορές, θα πεις δεν τον ξέρω. Και έτσι έγινε. Να σταθούμε μπροστά στο Θεό για να του πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την αλήθεια, ότι μας ελέησες, μας έλεγξες, μας βοήθησες, μας αφύπνισες, μας λύτρωσες, μας έσωσες, μας άλλαξες, αλλά θέλουμε να αλλάξεις τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Να μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά σου και να σου λέμε, ιδού Κύριε, σε ευχαριστούμε. Τι μεγάλο έργο που έκαμε στις καρδιές μας. Να κάνεις τα πάντα καινούργια. Μακάρι το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει το λόγο του μέσα μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κυρία τη δικιά σου ερχόμαστε και τούτο το πρωινό για να ανοίξουμε τις καρδιές μας μπροστά σε σένα, τον αιώνιο Θεό. Σε σένα που μας αγαπάς. Σε σένα Πατέρα μας που είσαι ο Θεός πάσης αρχός. Σε σένα που ενώ είσαι άπιαστος, είσαι αιώνιος. Εν τούτης Πατέρα μας έρχεσαι τόσο χαμηλά. Μπαίνεις μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Μπορούμε και σε πιάνουμε, σε νιώθουμε, σε καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε την παρουσία σου μέσα στη ζωή μας. Σε σένα Πατέρα μας που θέλεις να μας μιλάς. Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας. Εμείς που νιώθουμε τόση περιφρόνηση για σένα, τόση αδιαφορία. Εμείς Πατέρα μας που τραβάμε το δρόμο της αμαρτίας και εσύ είσαι Άγιος και εμείς είμαστε βρώμικοι και κανονικά έπρεπε να μας συχαίνεσαι. Εν τούτης Πατέρα μας εσύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ένα αιώνιο σχέδιο. Θέλεις να μας φέρεις κοντά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν σου, τον Ιησούν Χριστόν, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό, για να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από την αμαρτία, από την εξουσία του σατανά, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε σένα, γιατί η αμαρτία μας είχε ένα φράγμα που δεν μπορούσαμε να το περάσουμε. Πατέρα μας ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο της τόσης σύγχυσης, με τις τόσες φωνές, μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τις τόσες δυνάμεις του σκότους που μας τριγυρίζουν και μας καταχτούν, εσύ Πατέρα μας έδωσες να καταλάβουμε ότι εκείνο που αξίζει είναι μόνο η αγάπη δικιά σου. Και ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι η δύναμη από την οποία μπορούμε, διοχετεύοντας την μέσα μας, να γλιτώσουμε από την εξουσία του σατανά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας βάζεις μια ελπίδα ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα μας βάζεις ένα άλλο πνεύμα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ δουλεύεις κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Μπαίνεις μέσα σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν είσαι θεατής. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας λες ότι ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες. Πατέρα μας, ήρθαμε τούτο το πρωινό για να σε ευχαριστήσουμε. Ήρθαμε Πατέρα μας για να ανεφοδιαστούμε καθώς προχωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ήρθαμε για να μας μιλήσεις εσύ με τον τρόπο που ξέρεις, ώστε οι καρδιές μας, ο νους μας, η θέλησή μας, όλα να μπουν μέσα στο θέλημα το δικό σου και μέσα στις οδηγίες τις δικές σου. Γι' αυτό Πατέρα μας ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις τούτο το πρωινό, να ευλογήσεις το Λόγο σου παντού, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έναν κόσμο αμαρτίας, που γύρω μας εκτιλήσονται ένα σωρό γεγονότα και περιστατικά, άλλα φανερά και άλλα αφανή. Και ο σατανάς προσπαθεί να μας πνίξει και να μας βουλιάξει. Ω Κύριέ μας, ζητάμε από σένα οδηγία και κατεύθυνση και ελευθέρωση, απελευθέρωση από όλες τις επιρροές τις δικές του. Φέρνουμε Πατέρα μας τους εαυτούς μας, φέρνουμε τα αδέρφια μας όλα, φέρνουμε όλα τα δικά σου τα παιδιά, σε όλο το πρόσωπο της γης που αγωνίζονται για να έρθει η Βασιλεία σου και να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό της και εδώ κάτω στη γη. Και ζητάμε εσύ να μας σκεπάσεις και από εδώ μέσα να φύγουμε μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Thank you.
Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Είναι το 14 κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο και κάτω. Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που ήσαν στο τραπέζι, του είπε: «Ευτυχής εκείνος που θα καθίσει στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Ο δε Ιησούς του είπε: «Κάποιος ήθελε να παραθέσει μεγάλο δείπνο και εκάλεσε πολλούς. Και έστειλε τον δούλον του κατά την ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, διότι όλα είναι πια έτοιμα». Αλλά άρχισαν δια μιας όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος του είπε: «Αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το ειδώ. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Άλλος είπε: «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Άλλος είπε: «Ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω». Και ήρθε ο δούλος και τα είπε αυτά εις τον κύριόν του. Τότε οργίστηκε

ζωή του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρόν του και με ακολουθεί δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από σας, εάν θέλει να οικοδομήσει έναν πύργο, δεν κάθεται πρώτα να λογαριάσει τη δαπάνη για να ειδεί εάν έχει αρκετά να τον αποτελειώσει, μήπως συμβεί όταν βάλει τα θεμέλια και δεν μπορέσει να τον αποτελειώσει, να αρχίσουν όλοι που τον βλέπουν να τον ειρωνεύονται και να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί αλλά δεν μπόρεσε να τον αποτελειώσει. Ή ποιος βασιλιάς, όταν μέλει να πολεμήσει έναν άλλον βασιλιά, δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν με 10.000 άνδρες μπορεί να αντιμετωπίσει εκείνον που έρχεται εναντίον του με 20.000. Εάν δεν μπορεί, τότε, ενώ αυτός είναι ακόμη μακριά, στέλνει απεσταλμένους και ζητεί διαπραγματεύσεις περί ειρήνης. Έτσι και όποιος από σας δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό, αλλά αν ακόμη και το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με ποιο μέσο θα αρτιστεί? Ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπριά είναι κατάλληλο. Το πετούν έξω. Εκείνος που έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει. Όπως διαβάζουμε τώρα και ακούμε αυτό το κομμάτι, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει μία πολύ πολύ σοβαρή πλευρά στη ζωή μας. Όλοι οι άνθρωποι βέβαια καταλαβαίνουν ότι η ζωή δεν είναι ένα συνεχές παιχνίδι, δεν είναι ένα τραλαλά που λένε. Η ζωή έχει σοβαρές πλευρές. Και έχει σοβαρές πλευρές γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις, συνέπειες. Και επειδή τα παραδείγματα που έχουμε γύρω μας μας δείχνουν τραγικές συνέπειες, γι' αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ζωή έχει σοβαρές πλευρές τις οποίες θα πρέπει να τις προσέξουμε. Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ένας συνάδελφος στο στρατό, αυτό ήταν από τη Σπάρτη, από ένα χωριό, λέει, όταν λίγο μεγάλωσαν, μια μέρα λέει, με πήραν οι γονείς μου και με έφεραν στην Αθήνα και με πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Συγκρού. Και αφού μου έδειξαν ένα σωρό τραγικές συνέπειες ανθρώπων λόγω αμαρτίας, μου είπανε, παιδί μου, κοίταξε τι συνέπειες έχει η αμαρτία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φυλάξου από την αμαρτία. Κι όλοι μας, είτε στο χώρο της βίβλου βρισκόμαστε, είτε μέσα στην κοινωνία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ζωή έχει σοβαρές πλευρές τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τις προσέξουμε. Και βέβαια οι πλευρές αυτές, εάν μεν είναι μέσα στο χώρο της γήινης ετούτης ζωής, έχουν βέβαια τη συνέπειά τους, αλλά έχουν και ένα τέρμα, οτιδήποτε. Ο Θεός όμως, όταν μας φέρνει μέσα στο χώρο της βίβλου, μας λέει ότι οπωσδήποτε υπάρχει ασύλληπτη σοβαρότης με επιπτώσεις και με συνέπειες, με τη μόνη διαφορά ότι οι συνέπειες στο χώρο της βίβλου έχουν έναν αιώνιο αντίκτυπο. Δεν είναι περιορισμένη η συνέπεια. Γι' αυτό όταν ο Θεός μιλάει για σοβαρότητα,

0: δεν μας φέρνει μέσα στο χώρο της γήινης ετού της ζωής των 70 των 80 χρόνων, αλλά μας μεταφέρει στο χώρο της αιωνιότητος. Έτσι λοιπόν εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία πολύ πολύ σοβαρή πλευρά στη ζωή μας. Μοναδική. Δεν έχει σύγκριση. Και αυτή είναι η πλευρά της σχέσης μας με το Θεό. Είναι αλήθεια ότι έχουμε συνηθίσει μέσα στη ζωή ετούτη να αντιμετωπίζουμε πολλά πράγματα με επιπολαιότητα ή με αλαφρότητα και νομίζουμε ότι επειδή κατά κάποιον τρόπο δεν έχουμε τόσο τραγικές συνέπειες, νομίζουμε ότι και στη σχέση μας με το Θεό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια τακτική και να μην έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ο λόγος όμως του Θεού είναι σαφής αυτή την κατεύθυνση και λέει οπωσδήποτε υπάρχει η συνέπεια. Και αν μέσα στο λόγο του μας δίνει ορισμένα παραδείγματα, μας τα δίνει ακριβώς για αυτό το σκοπό. Για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι στο χώρο της βίβλου, στο χώρο του θελήματος του Θεού, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να κινηθούμε με τον τρόπο που κινούμαστε μέσα στην καθημερινή ζωή μας. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Πολλές φορές είναι τόσο δυνατά που σοκάρουν τον άνθρωπο του Θεού και τον άνθρωπο οποιονδήποτε και διαβάζει. Όταν διαβάζουμε σε εκείνη την περίπτωση εκείνου του ανθρώπου, του Ισραηλίτη, όταν ήταν στην έρημο λαός Ισραήλ και την ημέρα του Σαββάτου πήγε και μάζεψε μερικά ξυλαράκια για να ανάψει φωτιά και να ψήσει το φαγητό του και τον έφεραν μπροστά στο Μωυσή, γιατί ο Μωυσής είχε δώσει εντολή κανένας το Σάββατο να μην κάνει καμιά δουλειά. Και τελικά για αυτή του την πράξη, την τόσο απαλή σε μας, ο Μωυσής διέταξε να τον βγάλουν έξω από το στρατόπεδο και να τον πετροβολήσουνε και να τον σκοτώσουνε. Μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα και πολλές φορές διερωτώμεθα και λέμε «Μα γιατί?» Τι ήταν το έγκλημά του? Πείνασε ο άνθρωπος, είχε ανάγκη από λίγο φαγητό, πήγε και μάζεψε μερικά ξύλα, βέβαια ήταν Σάββατο, αλλά ο άνθρωπος πήγε για καλό, πήγε για να διατηρηθεί. Και όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, για να μην επεκταθούμε σε αυτόν τον τομέα, και φτάνουμε στον Ανανία και τη Σαπφύρα, στις πράξεις των Αποστόλων, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Είπανε ένα ψέμα. Και θα πει κάποιος, μα ποιος δεν είναι, λέει, ψέματα και πόσα ψέματα έχουμε πει? Κι όμως αυτό το ψέμα, όταν πήγανε μπροστά στους Αποστόλους και είπε ο Ανανίας ότι είχα ένα χωραφάκι και το πούλησα και τα λεφτά τα οποία πήρα σας τα δίνω για να τα χρησιμοποιήσετε για τις ανάγκες των αδελφών στην εκκλησία. Και τον ρωτάει ο Πέτρος, πόσο το πούλησες το χωράφι? Τόσο, λέει, όσα λεφτά σας δίνω. Αλλά είπε ψέματα. Πιο πολλά λεφτά το είχε πουλήσει. Και αμέσως κεραυνοβολήθηκε και πέθανε μπροστά στα πόδια του Πέτρου. Ύστερα από 3 ώρες έρχεται η γυναίκα του, η οποία και αυτή είχε συνεννοηθεί το ίδιο ψέμα να πει. Δεν είχε μάθει εντωμεταξύ ότι ο άντρας της έπεσε νεκρός μπροστά στα πόδια του Πέτρου. Και την ρώτησε και αυτήν, έλα δω Σαπφύρα, πόσο το πουλήσατε το χωράφι σας? Λέει τόσο όσο είπε και ο άντρας. Γιατί, λέει, και οι δυο σκεφτήκατε να πείτε ψέματα? Να, λέει, τα παιδιά που πήρανε το πτώμα του αντρός σου και το έθαψαν είναι έξω, θα πάρουν και το δικό σου. Και εκείνη την ώρα έπεσε και αυτή και πέθανε νεκρή μπροστά στα πόδια του Πέτρου. Δίνοντας αυτά τα παραδείγματα, ο Λόγος του Θεού δεν θέλει να μας τρομοκρατήσει. Θέλει όμως να μας δώσει τη σοβαρότητα που έχει ο τομέας αυτός τη σχέση μας με το Θεό. Ο Θεός δεν είναι έτσι όπως μας τον παρουσιάζει ο Σατανάς. Το παιχνίδι του Σατανά πάντοτε ήταν και είναι αυτό: να διαστρεβλώσει το χαρακτήρα και το πρόσωπο του Θεού μέσα στις καρδιές μας, να μας τον παρουσιάσει το Θεό ότι είναι πολύ πολύ μακριά και απέχει από μας, και να μας τον παρουσιάσει ότι ο Θεός στη ζωή μας είναι το φρένο και το εμπόδιο μας στην προκοπή μας και στην ευτυχία μας. Έτσι ξεγέλασε τους πρωτοπλάστας. Αλήθεια, σας είπε ο Θεός να μη φάτε? Α, λέει, ήθελε να σας βάλει φρένο, να μη σας αφήσει να υψωθείτε. Και το ίδιο είναι και σήμερα. Ο Σατανάς έχει διαστρεβλώσει το πρόσωπο του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού. Σε άλλον έχει βάλει φόβο για το Θεό, τον τρέμει το Θεό. Σε άλλον έχει βάλει μια τέτοια οικειότητα με το Θεό που θα ρίσει είναι φίλος μας ή είναι αδερφός μας. Και πάντοτε στοχεύει στο ίδιο σημείο, να διαστρεβλώσει το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός όμως είναι ένας Θεός αγάπης. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να τον φέρει μέσα στη δόξα τη δικιά του. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να τον κάνει όμοιο με τον Υιόν του. Κληρονόμο, λέει, γινόμαστε, λέει, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Θέλει να πάρει τον άνθρωπο μέσα από τη λάσπη και μέσα από την εξουσία του Σατανά και μέσα από το χαμό στον οποίο βρίσκεται, για να τον φέρει στη θέση για την οποία τον έφτιαξε. Ρωτάει στην επιστολή προς Ρωμαίους, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ποιος? Ούτε βάθος, ούτε ύψος, ούτε καμιά δύναμη, μα ούτε και κανένα άλλο πρόσωπο, κανένα άλλο δημιούργημα. Ο Θεός είναι δεμένος μαζί μας με δεσμούς αγάπης. Έτσι εξηγείται γιατί μας ανέχεται, γιατί μακροθυμεί, γιατί έχει διακηρύξεις, γιατί φανερώνει το χαρακτήρα του, γιατί είναι επιοικής, δεν ανταποδίδει, λέει, σύμφωνα με τις πράξεις μας. Δεν θέλω, λέει, τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός δουλεύει στη ζωή μας. Μου έκανε εντύπωση εχθές που είχε έρθει ο αδελφός από το Μαρούσι και είπε πόσες φορές ο Θεός τον γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Γιατί ο Θεός, λέει, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, να γυρίσει, να σωθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ο Θεός τόσο πολύ μας θέλει, τόσο πολύ μας αγαπάει, τόση μεγάλη προσφορά έκανε, τόση μακροθυμία και ανεκτικότητα δείχνει, αυτό δεν σημαίνει ότι η πλευρά της σχέσεώς μας με το Θεό δεν έχει την απόλυτη σοβαρότητα και ότι ο Θεός, αφού έχει μία τόση σφοδρά επιθυμία να φτάσουμε σε εκείνο το έξαλλο και σατανικό συμπέρασμα, άρα ο Θεός μας θέλει και μας έχει ανάγκη για να μας ζητάει τόσο πολύ και όλους θα μας σώσει, ή δεν λογαριάζει την αμαρτία μας, ή δεν έχει καμία σημασία πώς ζούμε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι εάν στην πρόσκληση τη δικιά του δεν ανταποκριθείς και δεν ανταποκριθώ, θα σε βγάλει μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη ζωή του. Ο Θεός έχει όλη την καλή διάθεση τον άνθρωπο να τον ανεβάσει μέσα στη δόξα τη δικιά του. Έχει όλη την καλή διάθεση να τον βοηθήσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει ακόμα. Αλλά έχει και την απέτηση ο άνθρωπος ο δικός του να συμμορφώνεται με το θέλημά του. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ό,τι λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, όλα λέει αυτά μέσα είναι ναι και αμήν. Κάθε παρέκκληση έχει και μία συνέπεια. Η συνέπεια ίσως να μην φαίνεται αμέσως, αλλά έχει. Ετούτους εδώ λέει έκανε ένα μεγάλο τραπέζι και τους εκάλεσε. Και όταν ήρθε η ώρα, όλα ήταν έτοιμα και η πρόσκληση υλοποιήθηκε με το «ελάτε διότι όλα είναι έτοιμα», ο ένας αρνήθηκε. Δεν μπόρεσε να καταλάβει πόσο σοβαρή είναι αυτή η πρόσκληση, αλλά θεώρησε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Ένας λέει τα χωράφια του τα θεώρησε πιο σοβαρά. Ένας άλλος θεώρησε πιο σοβαρό το ότι παντρεύτηκε και δεν έχει τώρα καιρό. Και λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά πάλι στο 9 κεφάλαιο, κάποιον άλλον τον εκάλεσε ο Χριστός και λέει άσε με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και μετά έρχομαι. Θεώρησε πιο σοβαρή αυτή την υποχρέωση από την πρόσκληση του Χριστού. Ένας άλλος πάλι του λέει έλα και εσύ, λέει άσε με πρώτα να πάω να αποχαιρετήσω, λέει, τους δικούς μου. Και τι σημαίνει αποχαιρετισμός? Να τα συζητήσω με τους δικούς μου αν εγκρίνουν αυτή την πρόσκληση. Και ένας άλλος λέει, άλλοι λέει, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 12 κεφάλαιο, μιλώντας εκεί ο Κύριος, στο 12 κεφάλαιο και το 42 εδάφιο, αλλά όμως λέει και από τους άρχοντες πολλοί επίστευσαν σε αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολογούσαν δια να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, διότι αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Έλα και εσύ, του λέει. Ναι, αλλά οι άνθρωποι γύρω μου τι θα πούνε? Εχθές εδώ συζητούσα με έναν νεαρό που ήτανε και λέει το εξής. Το κατεστημένο, λέει, πώς θα το σπάσω? Εντάξει, λέει, καταλαβαίνω ότι ο Χριστός είναι πραγματικά η χαρά μου, είναι η ελπίδα μου, αλλά το κατεστημένο πώς θα το σπάσω? Το κατεστημένο δεν με αφήνει. Εδώ πέρα και αυτοί οι άρχοντες δεν τους άφηνε το κατεστημένο και αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Και ο Θεός, αγαπητοί, για μας, για τη σωτηρία τη δικιά μας, εθυσίασε ό,τι πολύτιμότερο είχε. Χρειάζεται εμείς να μπούμε μέσα σε αυτή τη χειρονομία, να καταλάβουμε τι έγινε εκεί απάνω στο Σταυρό, ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο που ήρθε εδώ κάτω στη γη, να καταλάβουμε τι έδωσε ο Χριστός, τι έδωσε ο Πατέρας. Τόσο πολύ αγάπησε τον εαυτό του, ώστε το γιο του τον έδωσε. Μιλώντας ο Κύριος παραβολικός για το λαό Ισραήλ, για την αρνητική θέση που πήρε και έπαιρνε πάντοτε απέναντι του Θεού, είπε εκείνη την παραβολή εκείνου του ανθρώπου με το αμπέλι. Λέει ένας, λέει, εμίσθωσε το αμπέλι του στους γεωργούς. Και όταν, λέει, ήρθε ο καιρός για να πάρει το μερίδιο του, έστειλε τον δούλο του. Και αυτοί, λέει, μόλις τον είδαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν, τον έδιωξαν. Έστειλε άλλον δούλο, άλλους δούλους. Το ίδιο έκαναν, λέει, και σε αυτούς. Και στο τέλος είπε, ας στείλω, λέει, το γιο μου, μήπως και τον τραπούνε. Και αυτοί, λέει, όταν είδαν, λέει, από μακριά το γιο του αφεντικού του αμπελιού, είπανε, να ο κληρονόμος, τον πιάνουμε, τον σκοτώνουμε και γίνεται δικιά μας η κληρονομιά. Και αυτό είναι. Ήρθε ο Θεός, έστειλε τον γιο του. Γράφει στην επιστολή προς Εβραίους, αρχίζοντας, ο Θεός μίλησε τον παλιό καιρό με πολλούς και διαφόρους τρόπους διαμέσου των προφητών. Τα αυτιά όμως έμειναν κλειστά. Οι φωνές τους, όπως λέει ο Ιωάννης, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Και μετά έστειλε το γιο του. Τελευταίος, λέει, εμίλησε δια του Υιού του. Και αυτό είναι το μήνυμα που έρχεται από τον ουρανό. Δεν έρχεται από έναν άγγελο, δεν έρχεται από οποιονδήποτε, από έναν αρχάγγελο. Έρχεται από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε, αν μπορούμε να καταλάβουμε τι δίνει και τι λέει και τι προσφέρει ο Σταυρός του Χριστού, το πρόσωπο αυτό, τότε πραγματικά θα νιώσουμε τη βαριά και δυνατή υποχρέωση. Θα νιώσουμε και τη συνέπεια την οποία έχει η μη σωστή μας τοποθέτηση. Γι' αυτό, λέει ο Χριστός, άκουσε, λέει, θέλεις να μ' ακολουθήσεις? Εάν θέλεις να μ' ακολουθήσεις, να έχεις υπόψη σου τα εξής. Και ποια είναι αυτά? Εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές, ακόμα δε και τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Δεν μπορείς. Αν δηλαδή αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου, μην κουράζεσαι. Μην νομίζεις ότι θα φτάσεις στο στόχο σου. Δεν φτάνεις. Είναι σαφής η διακήρυξη. Δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Σήμερα εμείς πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και έχει το ερώτημα, γιατί δεν μπορούμε? Και αρχίζει πλέον η ερμηνεία. Και αρχίζει πλέον η δικαιολογία. Φταίει ο σατανάς. Και τα βάζουμε πολλές φορές έμεσα και με το Θεό και λέμε, Θεέ μου, γιατί τον άφησες τον σατανά να μας βασανίζει? Φταίει ο κόσμος. Φταίει το περιβάλλον μου. Φταίει η δουλειά μου. Φταίνε τα συνθήματα του κόσμου. Συζητούσα χτες με έναν και λέει, η δικιά σας, λέει, η εποχή, εννοούσε όταν ήμουνα νέος, νέος ήταν κι αυτός, νέος είναι, η δικιά σας, λέει, η εποχή ήταν πολύ καλύτερη από τη δικιά μας την εποχή. Ναι, αλλά κοίταξε, του λέω, εγώ ήσα και σε εκείνη την εποχή, ζω και σε τούτη την εποχή. Δεν είναι εκεί η βαρύτης. Η δύναμη του Σταυρού του Χριστού είναι απάνω από κάθε δύναμη του σατανά, σε όποια μορφή και αν εκδηλώνεται μέσα από τον κόσμο. Δεν είναι λοιπόν η βαρύτης στη διάθρωση τη σημερινή του κόσμου. Η βαρύτης είναι κάπου αλλού, στο πόσο ο Χριστός έχει κατακτήσει το είναι μου και την καρδιά μου, και πόσο ποσοστό εγώ από τη θέλησή μου και από τον εαυτό μου εγώ δίνω στο Χριστό. Δώσε μου, λέει, όλο τον εαυτό σου. Αν δεν μισήσεις, λέει, και την ψυχή σου, αν δεν μισήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Ο εαυτός μας είναι γεμάτο επιθυμίες κόντρα και αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Ο εαυτός μας θέλει να έχει το προβάδισμα στην πορεία της ζωής μας. Αυτός να διαμορφώνει την πορεία μας. Αυτός να κανονίζει τις ενεργειές μας. Αυτός να κανονίζει τους στόχους μας. Αν δεν τον μισήσεις, δεν μπορεί να είσαι μαθητής μου. Και πώς εγώ μπορώ να μισήσω τον εαυτό μου? Όταν τον καθυλώσω απάνω στο Σταυρό του Χριστού και του πω, είσαι καρφωμένος εκεί. Εκεί είσαι καρφωμένος, καμιά επιθυμία. Σήμερα είμαστε γεμάτο από επιθυμίες. Θέλουμε τα δικά μας. Και θέλουμε να δικαιολογούμε τα δικά μας. Και ξεχνάμε ότι ο Θεός εξετάζει νεφρούς και καρδιές και καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει μπροστά σε αυτόν που να μπορεί να πιάσει. Μίσησε τον εαυτό σου. Εάν όχι, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Ξέρετε, υπάρχει ένας προβληματισμός που υπήρχε και μέσα στους μαθητές του Χριστού. Όταν κάποτε είχε έρθει εκείνος ο νεανίας, ο πλούσιος, και του λέει, τι να κάνω, Κύριε, για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Ο Χριστός του είπε, εν τελευταία αναλύση ένα πράγμα εσύ χρειάζεσαι. Αυτή σου την καρδιά, εκεί που είναι κολλημένη, να την ξεκολλήσεις και να την κολλήσεις σε μένα. Και η καρδιά του ήταν κολλημένη στα υπάρχοντά του. Ήταν πλούσιος, λέει, και είχε χτήματα πολλά. Ζητούσε από τη μια πλευρά την αιώνια ζωή. Ήθελε όμως την αιώνια ζωή να την αποκτήσει σέρνοντας και όλα εκείνα τα οποία είχε η καρδιά του και κρατώντας αυτά που είχε η καρδιά του. Και ο Χριστός το έδωσε αυτό καθαρά και ξεκάθαρα. Δεν μπορείς, λέει, δυο αφεντικά να δουλεύεις. Δεν μπορείς. Διάλεξε, του λέει, πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου, δώστα τους φτωχούς και έλα και ακολούθησέ με. Και τους δρόμους του τους χώρισε. Και έπρεπε αυτός τώρα να διαλέξει ένα από τα δύο. Δεν μπορούσε να κρατήσει και τα δύο. Και έκανε τη μεγάλη ανοησία. Σήμερα, μέσα στην αιωνιότητα, αυτός ο άνθρωπος, εάν τελικά έμενε σε αυτή τη θέση του, η κόλαση για αυτόν ποια θα είναι? Αχ, πως έκανα αυτή τη μεγάλη ανοησία. Δεν τα έδινα όλα για να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Και αυτό έδωσε μία αφορμή και έναν προβληματισμό στους μαθητάς, όταν ο Κύριος είπε πόσο δύσκολο είναι αυτοί που έχουν τα χρήματα να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν εννοεί αυτού οι οποίοι έχουν λεφτά πολλά, αυτοί που έχουν κολλημένη την καρδιά τους εκεί. Και μετά από αυτή την κουβέντα οι Απόστολοι ξαφνιάστηκαν, προβληματίστηκαν και είπαν τότε ποιος θα σωθεί? Θα σωθεί εκείνος ο οποίος μισεί τον εαυτόν του. Όχι εκείνος ο οποίος με λέει Κύριε, Κύριε, αλλά δεν κάνει το θέλημα το δικό μου. Μόνο εκείνος ο οποίος μισεί τον εαυτόν του. Δεν κάνει το κέφι του. Δεν κοιτάζει τι κάνει ο κόσμος, κοιτάζει τι θέλει ο Χριστός. Δεν επηρεάζεται από το πνεύμα του κόσμου και από τα συνθήματα του κόσμου, αλλά τι του υπαγορεύει ο Χριστός. Και προχωρώντας, ο Λόγος του Θεού λέει, εάν κάποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, τον εαυτόν του ας τον αρνηθεί. Δεν υπάρχεις πλέον. Ο Απόστολος Παύλος όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση φώναζε και έλεγε «Δε ζω εγώ». Ποιος ζει? Ζει ο Χριστός μέσα μου. Ο Χριστός ο ίδιος ο Κύριος είπε «Δεν ήρθα για να κάνω το θέλημα το δικό μου, ήρθα να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου». Καθώς πορευόμαστε μέσα στη ζωή μας, ας κοιτάζουμε ανάμεσα στο θέλημα το δικό μας και στο θέλημα του Θεού, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Κάθε ένας μας μπορεί να κοιτάξει και να ερευνήσει και να δει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ακτινοτό, σε αυτή την κατεύθυνση, σε εκείνη, σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο. Όχι μερικό στο θέλημα του Θεού. Διότι εμείς κάνουμε ένα λάθος. Το θέλημα του Θεού το εντοπίζουμε σε ένα σημείο. Κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην άλλη αδιαφορούμε. Μην ξεχνάμε εκείνον εκεί, τον προφήτη που τον έστειλε ο Θεός από την Ιουδαία στη Σαμάρια. Στην εποχή που βασιλιάς ήταν ο Ιεροβοάμ, αυτός ο οποίος παρέσυρε τις 10 φυλές του λαού Ισραήλ μέσα στην αμαρτία και στην ιδωλατρία, για να μπορέσει να τις κρατήσει, μια μέρα σοφίστηκε το εξής. Πήρε 2 τεράστια μοσχάρια χρυσά και αφού τα έφτιαξε, τα έβαλε το ένα σε ένα μέρος και το άλλο σε άλλο μέρος και κάλεσε όλο το λαό και είπε «Να οι θεοί σου οι οποίοι σε έβγαλαν από την Αίγυπτο». Και μέσα στην Αγία Γραφή όταν διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται το όνομά του, του Ιεροβοάμ, του Ιού, του Ναβάτ, ο οποίος λέει οδήγησε το λαό Ισραήλ στην ιδωλατρία. Και έστειλε έναν προφήτη ο Θεός και του είπε από την Ιουδαία, ούτε το όνομά του αναφέρει η Αγία Γραφή ποιος είναι. Εσύ του λέει θα πας στη Σαμάρια, θα συναντήσεις το βασιλιά και θα κάνεις την προφητεία την οποία εγώ λέω και θα σηκωθείς μετά που θα πεις ότι θα πεις στο βασιλιά και από άλλο δρόμο θα γυρίσεις στο σπίτι σου και δεν θα σταματήσεις πουθενά. Αυτή ήταν η εντολή. Πήγε ο προφήτης, πραγματικά τον βρήκε τον βασιλιά την ώρα που έκανε τη θυσία. Ιδωλολάτρης, είχε όλους τους ιδωλολάτρες ιερείς και τα λοιπά απάνω στο θυσιαστήριο, και την ώρα εκείνη τον τσάκωσε ακριβώς ο προφήτης από την Ιουδαία και έκανε την προφητεία και είπε: αυτό λέει, το θυσιαστήριο θα σκιστεί, η στάχτη θα πεταχτεί και απάνω σε αυτό θα θυσιάσουνε κόκαλα πεθαμένο, θα το βεβηλώσουνε. Και μόλις το άκουσε αυτό ο βασιλιάς, λέει: πιάστε τον! Και έδειξε με το χέρι του αυτόν τον άνθρωπο σε όλο τον κόσμο εκεί πέρα, και το χέρι του ξεράθηκε. Έμεινε εκεί, δεν μπορούσε να το πάει πίσω. Και προσευχήθηκε, του λέει, ταπεινώθηκε και του λέει: προσευχήσου ο Θεός να μου φέρει το χέρι στη θέση του, και το έφερε πράγματι. Μόλις λοιπόν το είδε αυτό ο βασιλιάς, έλα άνθρωπέ μου, του λέει, άνθρωπε του Θεού, στο σπίτι να σε ταΐσω, να σε ποτίσω, να σου δώσω δώρα, να σε φορτώσω και να φύγεις. Όχι, λέει, βασιλιά μου, και το μισό σου βασίλειο να μου δώσεις δεν στέκομαι, γιατί ο Θεός μου είπε να γυρίσω και να πάω σπίτι μου χωρίς να τα δω πουθενά. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έκανε μισό το έργο του Θεού. Όταν έφευγε, πήγε κάπου έξω από την πόλη και στάθηκε. Και μέσα σε αυτή την πόλη υπήρχε ένας άλλος προφήτης του Θεού, ηλικιωμένος, γέρος πλέον αυτός, και τα παιδιά του που ήταν εκεί στη θυσία του βασιλιά πήγανε και ανέφεραν το γεγονός και λέω: πού έφυγε? Να, λέει, από εκεί τον είδαμε. Σαμαρώνει το γάιδαρό του ο γεροπροφήτης και πάει και τον βρίσκει και λέει: αδερφέ μου, είμαι και εγώ προφήτης του Κυρίου. Και ο άγγελος μου είπε να έρθεις να σε φιλοξενήσω, να σε περιποιηθώ. Εκεί τον γέλασε, βρήκε τον όμοιό του, συμπροφήτης ήτανε. Αλλά δεν άκουσε καλά αυτό που του είπε. Ο άγγελος μου είπε να σε φωνάξω. Αυτός όμως είχε εντολή από το Θεό. Ο Θεός του είπε να μην πας και να μην σταθείς πουθενά. Ο άγγελος βέβαια του είπε να πας. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Ο Σατανάς, μην ξεχνάμε ότι εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Πήγε, γύρισε, κάθισε, έφαε, και την ώρα που στο τραπέζι έτρωγε, ο προφήτης, ο γέρος, με πνεύμα Θεού του λέει: το χάσες το παιχνίδι. Σπίτι σου δεν θα πας. Τα κόκαλά σου θα μείνουν στο δρόμο. Τώρα που βγαίνεις έξω από την πόλη θα σε φάει λιοντάρι. Και πράγματι, βγαίνοντας έξω από την πόλη, χύμιξε ένα λιοντάρι και τον έφαε. Περίεργος ο γεροπροφήτης να δει αν πραγματοποιείται αυτή του Θεού η βουλή και η απόφαση. Βγήκε ύστερα από λίγο και τι να δει? Πραγματικά το λιοντάρι κάθονταν σε μια άκρη, το γαϊδούρι άθικτο, και ο άνθρωπος πεθαμένος δεν πήγε για να φάει, δεν πεινούσε, πήγε για να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Και λέει ο λόγος του Θεού: πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου. Και προχωρεί και λέει: και να σηκώσεις το σταυρό σου. Δεν μπορείς αλλιώς. Είναι σαφής η θέση και οι διακηρύξεις. Είναι τόσο σαφής όσο ήταν και για αυτόν τον προφήτη. Δεν θα σταθείς. Είναι απόλυτος ο Θεός, ξέρετε, στις διακηρύξεις του. Εμείς θέλουμε να τον κάνουμε και ναι και όχι, και αυτό και εκείνο,
1: και τούτο λέει, αλλά η τούτο δεν εννοεί και εννοεί κάτι άλλο. Αυτές τις αλχημίες τις οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούμε μέσα από τον κόσμο. Μη πλανάστε, λέει ο Θεός, δεν κοροϊδεύεται. Δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι το εξής. Την πλευρά αυτή του Θεού πρέπει να την πάρουμε πολύ πολύ σοβαρά. Εγώ είχα ένα γαμπρό, Ελληνοαμερικάνος ήταν αυτός. Αυτός έλεγε ότι είμαι χριστιανός. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, born again, είμαι αναγεννημένος. Αλλά ζούσε μια ζωή τελείως κοσμική. Και του έλεγα, πώς συμβιβάζεται. Να σου πω, μου έλεγε, πριν 50 χρόνια έκανα ομολογία στην Εκκλησία. Πίστεψα στο Χριστό. Η βάση είναι να πιστέψεις στο Χριστό, από εκεί και πέρα μη σε νοιάζει. Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει, εάν, λέει, εάν δεν σηκώνεις το σταυρό σου κάθε ημέρα, όχι πριν 50 χρόνια, όχι πριν 20 χρόνια, όχι πριν 30 χρόνια, κάθε ημέρα. Γιατί σημαίνει σηκώνω το σταυρό μου? Διατηρώ τη σταυρωμένη ζωή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Και επειδή λοιπόν είναι πολύ πολύ η μοναδική σοβαρότης που υπάρχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είναι στη σχέση μου με τον Θεό, γιατί και ο αντίκτυπος είναι σε αιώνια βάση πλέον, γι' αυτό πρέπει και εμείς να πάρουμε τη βαθιά συνέστηση της σοβαρότητος και να κοιτάξουμε τι θέλει ο Θεός. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 12 κεφάλαιο, να εξετάζετε, λέει, τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον. Μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Άνθρωποι είμαστε, από χώμα είμαστε. Όταν όμως ο Θεός έχει μία απέτηση, αυτή η απέτηση είναι του Θεού, που σημαίνει ότι χρειάζεται υλοποίηση από μας και σημαίνει επίσης ότι η δυνατότητα υπάρχει. Μας έχουν χαριστεί όλα!

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου, Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Κάποτε, όχι στις παλάμες Του, αλλά μέσα στην καρδιά Του που ήταν γεμάτη μίσος, ο εχθρός Σου και εχθρός μας, ο ανθρωποκτόνος, ο διάβολος, να μας βασανίσει, να μας τυραννίσει, να μας ξεκάνει, πόσο Σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας, γιατί μας άνοιξες τα μάτια, γιατί τον μη γνωρίσαντα αμαρτία τον χτύπησες με τη δικιά μας αμαρτία και για τη δικιά μας αμαρτία, για να ζήσουμε εμείς λυτρωμένοι και απελευθερωμένοι, καινούργοι, δικά Σου παιδιά. Σε ευχαριστούμε, Σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί τώρα απολαμβάνουμε και ξέρουμε. Και όταν ακούμε γύρω μας τα γεγονότα και όταν τα βλέπουμε απέναντί μας τα γεγονότα, πονάμε, υποφέρουμε, αλλά η καρδιά μας είναι πλημμυρισμένη με τη βεβαιότητα της ελπίδας, με τη χαρά της ζωντανής ελπίδας. Κύριέ μας, Σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλον, δεν υπάρχει άλλος, αλλά το πιο σπουδαίο, δεν θέλουμε άλλον. Γιατί μαζί με τον Χριστό μας τα χάρισες όλα. Μαζί με τον Χριστό έχουμε τα πάντα. Σε ευχαριστούμε, Σε δοξάζουμε. Δυστυχισμένους και γυμνούς, χτυπημένους στην άκρη του δρόμου, έτσι μας βρήκες. Μέσα στο ψέμα να κυλιόμαστε και να αργοπεθαίνουμε, εγκαταλειμμένοι από όλους και όλα. Πόσο Σε ευχαριστούμε. Μας κάνει καλό που τα θυμόμαστε αυτά, γιατί η καρδιά μας πλημμυρίζει με δόξα και ευγνωμοσύνη για το Χριστό μας, για το λυτρωτή μας. Ευχαριστούμε ανάμεσα στα δώρα Σου, μας μαζεύεις αυτές τις μέρες πάνω στη φλούδα της γης, μας δίνεις ευκαιρία να ανοίγουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, να τρεφόμαστε, να παίρνουμε τροφή για να ξοδέψουμε, για να αυξηθούμε παρά έξω στη ζωή και κυρίως για να ετοιμαζόμαστε για επάνω. Για τη δόξα Σου για τον ουρανό, για το βήμα του Ιησού μας Χριστού, για την αιώνια ζωή, για την αιώνια απόλαυση. Κύριε, τέτοια θέλουμε να είναι και η ώρα μας απόψε. Πάρ' την στα δικά Σου τα χέρια. Πάρε και τις καρδιές μας στα δικά Σου τα χέρια, Κύριέ μας. Και τη σκέψη μας, να μην αρχίσουμε να αφιρενόμαστε και ταξιδεύουμε δεξιά και αριστερά. Να προσέξουμε και να θελήσουμε τα δικά Σου τα λόγια, τις δικές Σου τις αλήθειες. Και η καρδιά μας να πει ναι στη φωνή Σου και ναι στην οδηγία Σου. Σε ευχαριστούμε, Σε δοξάζουμε. Όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά όπου υπάρχουν τέτοιες ώρες με λατρεία στο δικό Σου το πρόσωπο, να είναι ώρες Πνεύματος Αγίου. Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιο να δουλέψει δυνατά και διαπεραστικά και να μας αυξήσεις, να μας ενώσεις, Κύριέ μας, και να μας γεμίσεις με το έλεος Σου και την παρουσία Σου. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, ευχαριστούμε που μας ακούς, Θεέ μας. Αμήν. Καθίστε. Διαβάζουμε από την προς Θεσσαλονικής επιστολή το κεφάλαιο γάμα. Το κεφάλαιο γάμα είναι το τρίτο. Και από το εδάφιο 11 προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο γάμα, που είναι το τρίτο, Α Θεσσαλονικής, γιατί έχει και Β, αλλά έχουμε αρχίσει από την Α εμείς. Κεφάλαιο γάμα. Και θα πάμε και λίγο στο Δέλτα. Διαβάζω από το εδάφιο 11. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών, Πατέρας μας, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς. Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύομεν προς εσάς, για να στηρίξει τις καρδιές σας αμέμπτους εις την αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού. Όθεν του λοιπού, προχωράμε στο τέταρτο κεφάλαιο, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παραλάβατε από εμάς το πώς πρέπει να περπατάτε και να αρέσετε εις τον Θεό, έτσι να περισσεύετε εις το μάλλον. Διότι εξεύρετε ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού,
επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού αγιασμό σας, να απέχεστε από τις πορνείας και να εξεύρει ο καθένας σας να κρατάει το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή, όχι εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα το Θεό. Να μην υπερβαίνει της και αδικεί των αδελφών αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και διαμαρτυριών επιβεβαιώσαμε. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσε εις ημάς ή προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, ώστις και έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιο εις ημάς. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα δικά Του τα λόγια και να είναι η ώρα μας γεμάτη με την παρουσία Του για τη δικιά Του τη δόξα. Προσπαθεί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το ξέρει και ο ίδιος ο Κύριός μας ότι είναι μεγάλη αυτή η προσπάθεια και ένας άνισος αγώνας, αλλά πρέπει να γίνει και είναι κάτι που πρέπει να το πετύχουμε και πρέπει να το μάθουμε. Ποιο είναι αυτό? Να μας βάλει σε έναν καινούριο κόσμο, αλλιώτικο κόσμο, διαφορετικό κόσμο από αυτόν που είχαμε μάθει μέχρι τώρα. Άλλες αρχές, άλλες αξίες, άλλοι νόμοι και άλλη κατεύθυνση. Θα έχετε διαβάσει μερικές φορές τίποτα ιστορίες, ίσως και να είναι αληθινές μερικές από αυτές, ή ίσως η ρίζα τους να είναι αληθινή και μετά γίνανε και παραμύθια, που βρήκε ένα φτωχόπεδο στο δρόμο, εγκαταλειμμένο στη γειτονιά, το πήρε, το υιοθέτησε, αλλά αυτό ήταν μεγαλωμένο στο δρόμο, στη δυστυχία. Άντε τώρα να το μάθεις, για πρώτη φορά είδε πιρούνι και κουτάλι στο χέρι του. Μόλις τα είδε, τα άφησε στην άκρη και άρχισε να τρώει με τα χέρια. Στάσου, ξανά, πάρτα. Και να μην έχει βάλει παπούτσια ποτέ στα πόδια του. Και να τα βάζει στα πόδια του και να νευριάζει και να στενοχωριέται. Πρέπει να μάθεις σε αυτό τον τρόπο ζωής, που κατεβάσαμε από το χωριό, την ανιψιά, τον ανιψιό, να κατέβει κάτω και να μάθει να ζει. Τώρα, πού να το βγάλουμε αυτό το παιδί έξω? Πού να το πάμε σε φιλικό σπίτι? Αυτό είναι. Έχει ακόμα δουλειά. Και αυτά που σας λέω γίνονται πολύ εύκολα και σιγά σιγά με υπομονή και επιμονή. Τούτο εδώ που ο Λόγος του Θεού θέλει να μας μάθει είναι μια φύση διαφορετική. Ένα μπόλιασμα καινούριο. Από τη στιγμή που μπήκε και έπιασε το μπόλι, αυτό το κλαδί θα το δεις, θα βγάζει άλλα από αυτά που βγάζουν τα άλλα. Τελείως. Και θα λες, πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Κοίτα, πήρε νέα ζωή, καινούργιες αρχές, καινούργια στοιχεία, καινούργια γονίδια, αλλά στην πνευματική σφαίρα. Μας μαθαίνει ο Κύριος πώς να μιλάμε, διότι δεν ξέρουμε να μιλάμε. Συγγνώμη Κύριε, μιλάμε, μας πήρες από τον κόσμο, ναι, αλλά αυτά που λέτε, ναι, το περιεχόμενο που έχετε μέσα στην καρδιά σας είναι τόσο διαφορετικό. Να σκεφτόμαστε, να βλέπουμε, προσπαθεί να μας βάλει σε ένα καινούριο τρόπο ζωής που είναι η ζωή του Ιησού Χριστού, η καινούρια ζωή. Που αυτή τη ζωή πρέπει να αρχίσουμε να τη ζούμε και να την αποκτήσουμε από τώρα, από εδώ κάτω. Ναι, λέει, μια μέρα που θα πάμε στον ουρανό που θα είναι δεμένος με τις αλυσίδες ο διάβολος και δεν θα υπάρχει το κακό. Όχι, μακάρι να ήταν έτσι, θα ήταν πιο εύκολα και για σένα και για μένα. Δεν έχει μια μέρα. Εκεί στον ουρανό θα ζήσουμε και θα απολαύσουμε αυτό που αποκτήσαμε και ζούμε εδώ κάτω σε αυτή τη γη και τη δουλειά του Πνεύματος του Αγίου που κατάφερε ο Κύριος να φτάσει στη ζωή μας και να φέρει μέσα στον εαυτό μας. Γι' αυτό ο Κύριός μας μιλάει και μας καλύπτει όλες τις περιοχές και πώς θα φερθούμε και πώς θα μιλήσουμε και πώς θα ζήσουμε. Τώρα εδώ υπάρχει μία παρένθεση πολύ σοβαρή. Ποια είναι αυτή? Άνθρωποι που για κάποιο λόγο δεν διαβάζουν την Αγία τους Γραφή ή διαβάζουν τρεις φορές το χρόνο μαζί με κάποιες ειδικές εορτές. Α, σου λέει, σήμερα θα διαβάσουμε, τελείως, μαζευτείτε εδώ να διαβάσουμε. Ή που δεν έχουν προσωπική μελέτη και προσωπική ζωή.
δεν μπορούν να αποκτήσουν αυτό που ο Κύριος προσπαθεί. Και τους βλέπεις και υπολείπονται. Όπως μπαίνει η δασκάλα στην τάξη και ξέρει, αυτά τα 2-3 παιδάκια διαφέρουν από την υπόλοιπη τάξη. Άμα τα ρωτήσεις μια ερώτηση, θα καταλάβεις. Γιατί δεν ασχολείται κανείς μαζί τους, δεν διαβάζουν. Υπολείπονται στα μαθήματα. Είναι εκεί πέρα τα καημένα, αλλά ζουν στον κόσμο τους. Άνθρωποι οι οποίοι δεν διαβάζουν τη γραφή τους και δεν έρχονται σε επαφή με την Εκκλησία, που η Εκκλησία ανάμεσα στα άλλα προσφέρει διδασκαλία και στερεά τροφή από το Λόγο του Θεού. Το βλέπεις και το καταλαβαίνεις. Δεν υστερούν από αυτή τη ζωή που καλεί ο Κύριος να ζήσουμε. Έχουν τον παλιό τρόπο σκέψης και βέβαια βοηθούνται με το να προσέχουν να μην κάνουν έτσι χοντρά πράγματα, το στόμα τους, τα μάτια τους, τον ντύσιμό τους, την εμφάνισή τους. Αλλά δεν είναι πηγαία όπως μας καλεί ο Κύριος από μέσα μας να βγαίνουν. Είναι φορετά, τα φοράνε απ' έξω. Αλλά αυτό είναι ξένο στοιχείο και φαίνεται. Έρχεται ο Λόγος του Θεού με όλα αυτά τα κομμάτια να μας πει, αυτή η ζωή της αμαρτίας είναι ξένη προς τον Θεό, δεν τη θέλει ο Κύριος. Και τώρα αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι τελείως διαφορετικό και πρέπει να το ζήσουμε. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη δικιά μας τη δύναμη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις δικές μας τις προσπάθειες. Άκουσες τι μάθαμε σήμερα? Λοιπόν, σημείωσε το, από αύριο το βάζω σε εφαρμογή. Δεν γίνεται αυτό. Την ώρα που το λες, ο Σατανάς γελάει και ο Κύριος λυπάται. Γιατί και ο ένας και ο άλλος ξέρουν ότι δεν γίνεται το βάζω σε εφαρμογή. Μόνο που ο ένας μας μισεί και γελάει και ο Κύριος μας αγαπάει και λυπάται. Γιατί θα υπάρχει αποτυχία. Δεν είναι το βάζω σε εφαρμογή. Κύριε, αυτόν τον κόσμο θέλω να ζήσω. Κύριε, αυτή τη ζωή εδώ του Λόγου Σου, του Αγίου. Αν με ρωτήσεις ένα εδάφιο συγκεκριμένο, δεν ξέρω να σου πω, αλλά ξέρω ότι εδώ μέσα είναι μια άλλη ζωή. Αλλιώτικη ζωή, θεϊκή ζωή, υπερφυσική ζωή, αναγεννημένη ζωή, λυτρωμένη ζωή, μεταμορφωμένη ζωή. Να, αυτές οι λέξεις που σας είπα, 4-5, είναι ολόσωστες και γραφικές μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτή τη ζωή θέλω να ζήσω. Και αυτή η ζωή να μπει και στα μάτια μου και στη σκέψη μου και στο στόμα μου και στις αντιδράσεις μου και στην εμφάνισή μου. Να γλυκάνω και εξωτερικά. Εσύ θα το κάνεις. Εγώ το θέλω. Θα σκύβω λοιπόν, θα βόσκω μέσα από την αλήθεια σου. Ναι μου την αλήθεια λέει. Νομή, λέει ο ψαλμωδός. Θα παίρνω και εσύ θα με μεταμορφώνεις και θα με αλλάζεις. Και θα ακούω στη φωνή τη δικιά σου και θα γίνομαι καινούριος άνθρωπος. Ξέρετε γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί υπάρχει ένα πολύ βασικό και θεμελιώδες εδάφιο, το οποίο ο Λόγος του Θεού σήμερα μας το παρουσιάζει στη σειρά της μελέτης μας. Επειδή το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας. Αγιασμένος θα πει είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει, ξεφεύγει από το πνεύμα και το ρεύμα του κόσμου και ζει αλλιώτικη ζωή, διαφορετική ζωή. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή είχαμε γράψει ένα ωραίο άρθρο χαρακτηριστικό, ζήσε αλλιώς. Και από κάτω ζήσε διαφορετικά. Ζήσε αλλιώς. Μπορεί να έχεις δύο χέρια και δύο πόδια και δύο ματάκια μυοπικά. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Άμα πάρεις ένα αγοράκι από το σπίτι του χωρίς Χριστό και μια εγκληματική φυσιογνωμία και οι δυο τους έχουν δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια. Αλλά άμα τους βάλεις δίπλα-δίπλα, άλλη ζωή ο ένας με τον άλλο. Άλλη φύση κατοικεί. Πώς κοιτάει ο ένας και πώς κοιτάει ο άλλος. Κύριε, να μου χαρίσεις άλλη ζωή. Όχι καλύτερη, αλλά υγεία, δηλαδή ξεχωρισμένη για σένα, γεμάτη με σένα και δοσμένη σε σένα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και το βασικό περιεχόμενο του αγιασμού μας είναι αυτό ακριβώς. Να αρέσουμε στον Θεό και να περπατήσουμε ακριβώς ώστε να αρέσουμε εις τον Θεό. Αυτός είναι ο αγώνας που λέγαμε όταν ξεκινήσαμε το μάθημα στην αρχή. Ποιο? Να φτάσουμε να ζούμε μια ζωή που να αρέσει στον Θεό. Ο Θεός όμως που είναι Άγιος, ο Θεός που είναι δίκαιος, ο Θεός που είναι τέλειος, αλλά ταυτόχρονα είναι και αγαθός, δεν συμβιβάζεται. Να πει, α, τα καημενάκια πρόβατα είναι, τα πήρα από την αμαρτία, πάλι καλά είναι, εντάξει, άφησε τα. Όχι, θα τον κάνω εγώ όπως θέλω, όπως ταιριάζει στο γιο μου το σωτήρα, όπως ταιριάζει στη βασιλεία μου, θα δουλέψω εγώ μέσα. Υστερείται από ταπείνωση, θα του χαρίσω ταπείνωση. Ό,τι υστέρημα έχει θα του το δώσω εγώ και θα μορφώσω μέσα του το πρότυπο του Ιησού Χριστού.
Το θέλημα του Θεού για μας είναι ο αγιασμός μας. Προσέξτε τώρα εδώ κάτι το οποίο ίσως να μας βοηθήσει και περισσότερο τους νεότερους από ανάμεσά μας, αλλά με την ευρεία έννοια του όρου όλοι είμαστε νέοι ή νεότεροι, έτσι, κανένας, καμία εξαίρεση, καμία παρεξήγηση. Πολλές φορές γυρίζουμε και ρωτάμε και στην προσευχή μας, αλλά ρωτάμε και τους αδελφούς μας, και εγώ έχω δεχτεί πολύ συχνά αυτό το ερώτημα όταν υπηρετώ ανάμεσα στους νέους, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι θέλει ο Θεός από μένα και από τη ζωή μου και πώς θα βρω το θέλημα του Θεού, και εννοούμε σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Παράδειγμα, θέλω να σπουδάσω. Καθόμαστε το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι, να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό δελτίο της Μόνικας, τι σχολές να βάλει. Προσευχόμαστε ένα χρόνο. Κύριε, το θέλημά σου. Τι, σπουδές? Δεν είναι μόνο σπουδές. Το επόμενο βήμα, το επόμενο, το επόμενο. Παίρνει κατεύθυνση τώρα. Πάει προς αυτή την περιοχή. Θα χρωματιστεί. Κύριε, δείξε μας από τον κατάλογο 150 σχολές. Τι θα βάλουμε εκεί? Τι θέλεις εσύ? Ο Κύριος διαμορφώνει. Τη δουλειά μου. Μεθαύριο ψάχνεις το βήμα εκεί, τα νέα, τις αγγελίες. Ζητείτε, ζητείτε, ζητείτε θέση. Κύριε, ποια θέση θέλεις? Το θέλημα. Το θέμα της οικογένειας. Το θέμα, όλα τα θέματα στην υπηρεσία του Κυρίου. Θα σας πω κάτι περίεργο που μπορεί να σας βοηθήσει, αλλά τουλάχιστον θα σας ερεθίσει για να σκεφτείτε. Δεν είναι σωστή αυτή η προσευχή. Κύριε, δείξε μου τι να σπουδάσω και τι να κάνω και πού να πάω και ποιο επάγγελμα και ποια σύζυγο και ποιο σύζυγο. Είναι δοσμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Κύριε, ξέρω ότι το θέλημά σου είναι ο αγιασμός μου, να περπατήσω άγια. Και αυτό έχει εφαρμογή και στο σχολείο μου και στις σπουδές μου και στη δουλειά μου και στην οικογένειά μου και στην πορεία μου την πνευματική, στην εκκλησία, σε ποιο πόστο θα σε υπηρετήσω, σε ποια διακονία. Το να ρωτάς κάτι που το έχει πει ήδη ο Κύριος δεν ωφελεί και δεν βοηθάει. Ο αγιασμός. Και αν περιμένεις απάντηση και κάνεις νηστεία και προσευχή, θα έρθει κάποια στιγμή ο Κύριος, θα σε πάει Α Θεσσαλονικής Δέλτα. Το θέλημά σας είναι ο αγιασμός. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου, ο αγιασμός σας. Και ό,τι και αν σου δώσει ο Κύριος, τον αγιασμό σου θα δουλεύει. Γιατί? Γιατί φαντάζομαι ανάμεσα στα άλλα ότι όταν θα πάω στον ουρανό, όπως θα πάμε όλη μια μέρα, χάρη τη Θεού, θα συναντήσω τον πατέρα μου, λέω ένα παράδειγμα, και το θείο μου, και το Δαβίδ, και το Μωυσή και τον Ηλία, και το θείο το Μεταλλινό, και τον Απόστολο Παύλο, και τη θεία μου, και την οικογένειά μου. Και θα τους χαιρετήσω, δεν ξέρω πώς χαιρετάνε στον ουρανό. Αλλά αυτά θα έχουν λείψει, θα έχουν διαλυθεί. Θα συναντήσω και την Έφη, ή θα τη συναντήσω ή θα με συναντήσει. Θα δούμε πώς θα γίνει το πράγμα. Αλλά εντάξει, θα θυμόμαστε ότι μας αξίωσε ο Θεός ένα εργαλείο εδώ κάτω, ένα μηχανάκι που λέγεται οικογένεια, εξυπηρέτησε κάποιες καταστάσεις. Αλλά αυτό που θα μείνει στον ουρανό και που θα το πάρουμε από εδώ κάτω θα είναι να είμαστε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, ο αγιασμός μας. Και μέσα στην οικογένεια και στη δουλειά και στις σπουδές και στην υπηρεσία του Κυρίου και στην καθημερινή πορεία, τον αγιασμό μας δούλευε ο Κύριος. Να έχουμε ένα σκεύος καθαρό και άγιο, το οποίο να μπορεί στον ουρανό να πάει και να βρει τη θέση του στο θρόνο του Κυρίου, στο διάδημα, στη δόξα, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στο «υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και θα έρθω να σας πάρω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ». Αυτό κάνει ο Κύριος. Τώρα, το κάνει μέσα από συνθήκες και γεγονότα. Και μη μου πει κανένας ότι ο γάμος, για παράδειγμα, ή η δουλειά δεν έχει θλίψεις, δεν έχει στενοχώριες, δεν έχει αδιέξοδα, δεν έχει δοκιμασίες, δεν έχει κάποτε να κοιτάζεσαι απέναντι και να λες «τι κάνουμε τώρα, φτάσαμε στα όρια μας και η μία πλευρά και η άλλη». Και ξανά ο Κύριος να δίνει πνεύμα ταπεινό και συμφιλίωση και επιείκεια και συγχωρητικότητα να περπατήσουμε το μονοπάτι. Γιατί και από αυτό ο Κύριος θα βγάλει τον αγιασμό μας. Μην το ρωτάς τον Κύριο, ξέρεις Κύριε, τώρα που έφτασα στο σταυροδρόμιο αυτό να πάω δεξιά και αριστερά. Κύριε, πού είναι ο αγιασμός μου? Πού θα γίνω άγιος? Πού με θέλεις εσύ για να αγιαστώ? Δηλαδή ξεχωρισμένος για σένα, ξεχωρισμένος για τη δόξα σου, ξεχωρισμένος και στη διάθεσή σου, σε ένα δρόμο που να σου αρέσει Κύριε, και μάλιστα σε αυτό το δρόμο να αυξηθώ και να περισσέψω.
Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι σας δώσαμε, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, σας δώσαμε παραγγελίες. Πώς να περπατήσετε και όλα που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα, πώς να φυλάτουμε το σκεύος μας καθαρό, πώς να απέχουμε από την αμαρτία, από τη σάρκα, από την ειδωλολατρεία, από όλα αυτά, από την πορνεία που λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρεις ποιο λόγο έχουνε? Ο Κύριος εκεί πάνω στον ουρανό, ο Άγιος, θα περιστοιχίζεται από Αγίους που έγιναν Άγιοι εδώ κάτω, με τη δουλειά τη δική του, μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τις συνθήκες. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ μια δουλίτσα, εν πάση περιπτώσει μου χάρισες κάποιες σπουδές, ωραία, να ταιριάζει, να μην μου απασχολεί και πάρα πολύ χρόνο και δεν μπορώ να έρθω στο να σε υπηρετήσω, εσύ ξέρεις και τα λοιπά, αλλά να περνάω κι εγώ ήσυχα και ειρηνικά. Και σου δίνει ένα αφεντικό. Ξέρετε τι θα πει? Μαντρόσκυλο. Τρομερό πράγμα. Και ένα σβέρκο χοντρό εκεί πέρα. Και μόνο που το βλέπεις, Κύριε συγγνώμη, τι προσευχήθηκα εγώ? Τι είναι αυτό το πράγμα? Επειδή το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός σας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, σου δίνει μια αρρώστια απάνω σου ή δίπλα σου. Και μετά παίρνει την αρρώστια και δίνει μια ανεργία. Και μετά παίρνει την ανεργία, σου δίνει ένα πιο καλό αφεντικό, αλλά σου δίνει κάτι άλλο. Και λες, Κύριε, πότε θα ηρεμήσουμε? Πότε θα ησυχάσουμε? Περιμένεις. Θα σου δώσει την απάντηση. Το θέλημα του Θεού αυτό είναι. Ο αγιασμός μας. Που θα το δουλέψει μέσα από συνθήκες και γεγονότα. Θα έλεγα ότι όλες οι συνθήκες αυτές της ζωής μοιάζουν σαν χειρουργία πλαστικού χειρουργού, ο οποίος, ξέρετε, πας στο χειρουργό, δεν ξέρω αν έχετε δει, εγώ έχω δει, πηγαίνεις και έχει ένα άλμπουμ, όπως όμα διαλέγεις παραθυρόφυλλα αλουμίνια να τα σταφιάξει, λέει αυτό το παράθυρο, αυτή η πόρτα, σου δείχνει μύτες και σου δείχνει αυτιά, λέει πετάει πολύ τα, θα τα φτιάξουμε. Ποια αυτιά νομίζεις ότι σου ταιριάζουν? Να τσεκάρουμε, να δούμε ποια είναι, θα μαζέψουμε όλη τη δουλειά κάτω. Και μετά μαζέψτε και τη μύτη, μαζέψτε και τα προγούλια, μαζέψτε όλα. Αλλά αυτά τα χειρουργία που δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, κάθε 6 μήνες πας και φτιάχνεις κάτι από πάνω σου. Τελικά, όταν βγεις έξω μια μέρα, μα αυτός κάτι μου θυμίζει. Τον κοιτάς, δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Τι γλυκός, τι όμορφος, τι καλός, τι αγαθός, τι σωστός, τι αληθινός, τι φωτεινός. Μοιάζει με τον Ιησού Χριστό. Τη γλυκύτητά του έχει, την απλότητά του έχει, την καλοσύνη του, την ταπείνωσή του. Έτοιμος να γονατίσει, έτοιμος να υπηρετήσει. Με σηκωμένα τα μανίκια, έτοιμος να προσφέρει. Τον πέρασε από χειρουργία. Τον πέρασε από δοκιμασίες. Να σου πω λίγο για τα παιδικά του χρόνια. Να σου πω για τα φοιτητικά του. Να δεις τι του συνέβη μετά στην οικογένειά του. Να δεις τι πέρασε με τη δουλειά του. Όλα αυτά είναι το θέλημα του. Και προσευχόταν και έλεγε, να μου χαρίζεις Κύριε ένα σπίτι που να σε δοξάζει. Θα σε δοξάζει το σπίτι. Αλλά θα έχει δοκιμασίες. Θα έχει δουλειά του Κυρίου πάνω. Για να φτάσουμε στο σημείο να αρέσουμε στον Κύριο. Εδώ, σε αυτό το σημείο, είπαμε το κεντρικό στοιχείο του μαθήματός μας. Στον ουρανό απάνω, όσοι θα είναι γύρω από τον Κύριο, το θρόνο του, τον πολύτιμο, όσοι θα είναι στις χοροδίες και θα ψάλουνε για τη δόξα του Αρνίου, θα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Να αρέσκεται εις τον Θεό. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Περνάνε μπροστά σου διάφοροι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, παιδάκια, ζευγαράκια, οικογένειες κλπ. Και ξαφνικά, έτσι όπως περνάνε, στυλώνεις τα μάτια σου πάνω σε κάποιον ή σε κάποια ή σε μια οικογένεια ή σε ένα ζευγαράκι και σου αρέσουν πολύ όλα, όλα τους απάνω. Τι φοράνε, πώς φέρονται, πώς περπατάνε, η έκφραση στο πρόσωπό του και γυρίζεις δίπλα και λες, κοίτα, κοίτα αυτόν τον άνθρωπο. Γλυκύτατος είναι, τον κοιτάς, τον ζηλεύεις, τον αγαπάς, χωρίς να έχεις μιλήσει μαζί. Σου αρέσει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί, ας πούμε, και με ένα ωραίο αυτοκίνητο ή ένα ωραίο σπίτι. Κάθεσαι, γυρίζεις, σε κοιτάνε οι άλλοι από πάνω, τώρα που έχουμε και τρομοκρατίες και λοιπά. Μπορεί, τι μας κοιτάζει? Μ' αρέσει το σπίτι σας και το κοιτάζω. Οι 30 φελιές, τι ωραίες που είναι, τις έχετε κουρεμένες, ωραίες και στα μπαλκόνια και το χαίρομαι. Έτσι να γυρίσει ο Κύριος από πάνω και να πει «Μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος». Και οπωσδήποτε δεν εννοεί εξωτερικά «Του το μου δω». Γιατί αυτό είπαμε, τι είναι? Κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, ασβέστιο, στοιχεία που θα αποδοθούν, θα λιώσουν στο φυσικό μας περιβάλλον. Το άλλο
που στην ουσία το άλλο, το μέσα, είναι αυτό που δίνει και την έκφραση εξωτερικά και το χαμόγελο και το φως στο πρόσωπο. Το άλλο να κοιτάει και να του. Την καρδιά μας, τη σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, τη διάθεση της καρδιάς μας. Με αυτά ασχολείται ο Κύριος και αυτά θέλει να του αρέσουν. Θυμόσαστε που είπαμε στην αρχή, θέλει να μας μεταφέρει ο Κύριος, να μας μεταθέσει από τον κόσμο εκείνων της αμαρτίας και της φθοράς που μας πότισε, που δεν ξέραμε να πιάσουμε μαχαίρι και πυρούνι. Τι είναι τούτο εδώ, τι μου τα βάλες εδώ μπροστά? Εγώ πάντα με τα χέρια τρώω. Άσου, έλα εδώ, μια στιγμή. Πιάστο έτσι, έτσι πιάστο, πιάστο έτσι, έτσι κάνουμε. Κοίτα πώς κάνει ο άλλος να μας μάθει σε μια καινούρια ζωή. Έτσι έρχεται και ο Κύριος μας. Κύριε, πότε θα μάθουμε αυτή την καινούρια ζωή? Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να αρέσουμε. Και λίγο παρακάτω θα μας πει ο Κύριος: «Άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού προς τον αγιασμόν, διότι ο Θεός δεν μας εκάλεσε προς ακαθαρσία αλλά προς αγιασμόν». Επομένως μας καλεί ο Κύριος ολόκληρη τη ζωή μας να τη δώσουμε στα χέρια Του και να περπατήσουμε ένα δρόμο αγιασμού μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο εδώ που πρέπει να προσέξουμε. Δεν μπορεί να αρέσει ο άνθρωπος εις τον Θεό όταν φτιάχνεται εξωτερικά ή προσπαθητά. Δεν μπορεί να του αρέσει. Δηλαδή, Κύριε, τι δεν σου αρέσει πάνω μου, να το βγάλω αμέσως αυτό το πουκάμισο, έτσι όπως ντύνομαι, έτσι όπως αυτό. Τι άλλο, ο τρόπος που μιλάω? Δεν μπορεί. Και δεν στέκεται ο Κύριος σε αυτές τις λεπτομέρειες και σε αυτά τα στοιχεία, τα δομικά της ζωής μας. Χρειάζεται δουλειά σε βάθος. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Όταν μου δώσεις την καρδιά σου και όλες τις εκβάσεις της ζωής που προέρχονται από αυτή την καρδιά, στην καρδιά εκείνη λες ναι και λες όχι. Δώσ' μου τι, να στην αλλάξω, να στη φτιάξω, και τότε και το εξερχόμενο από αυτή την καρδιά θα μου αρέσει και θα είναι σύμφωνα με το δικό μου το θέλημα και για τη δικιά μου τη δόξα. Δουλεύει ο Κύριος στη ζωή μας για να μας κάνει αρεστούς. Θυμόσαστε στην περίπτωση του καλού Σαμαρίτη που λέει άνθρωπος περιέπεσε εις ληστάς? Πάρα πολύ ωραία. Και τον χτύπησαν και τον λίστεψαν και τον έβαλαν μέσα στα, εκεί στο πεζοδρόμιο, μέσα στις λάσπες και μέσα στα αίματα. Τον πήρε, του περιποιήθηκε τις πληγές όσο μπορούσε να τις περιποιηθεί, αλλά τι έκανε? Πήγε και τον έδωσε, αν θυμόσαστε, σε ένα πανδοχείο και είπε: «Να μου τον περιποιηθείς, να γιατρευτεί και θα έρθω να τον πάρω, δικός μου είναι. Αλλά σε παρακαλώ πολύ να δουλέψεις». Αυτή η περίοδος που πέρασε μέχρι να ξαναγυρίσει ο Κύριος να τον πάρει είναι αυτή ακριβώς. Το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός σας. Να αρέσετε εις τον Θεό και να περισσεύετε εις το μάλλον. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας και έτσι θέλει ο Κύριος να περπατήσουμε και να ζήσουμε. Τώρα υπάρχει και ένα ακόμα σημείο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, αλλά ο Λόγος του Θεού μας το ξεκαθαρίζει. Ξέρεις, εγώ τι να κάνω και ποια είναι η δικιά μου η μεριά και ποια είναι η δικιά μου η περιοχή και ποια είναι η δικιά μου η υποχρέωση? Ο Λόγος του Θεού μας το φανέρωσε όταν αρχίσαμε να διαβάζουμε από το εδάφιο 11. «Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει εις την αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας». Εγώ δηλαδή σε αυτό το οικοδόμημα, εγώ δηλαδή σε αυτή την περιοχή, τι να κάνω και ποια είναι η δικιά μου συμβολή? Ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει. Σας είπα προηγουμένως ότι να πάω να πετάξω ό,τι έχει ντουλάπα μου μέσα και να πάρω τους πρεσβυτέρους αδελφούς της Εκκλησίας να μου ψωνίσουν ρούχα. Πέτρο, τι είναι αυτά που λες? Εκεί αυτό κατάλαβες? Τι άλλο να πετάξω από το σπίτι μου, τι άλλο να πετάξω από τη ζωή μου? Κοιτάξτε ο Λόγος του Θεού πόσο σοφός είναι, πόσο ξέρει τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα πόσο ξέρει και έχει τον Θεό μέσα του. Θα σας πω κάτι τόσο σημαντικό που ο άνθρωπος ο οποίος το έχει και θα αρέσει στον Θεό και Άγιος θα είναι και θα αγιάζεται κάθε μέρα. Να αγαπήσετε. Να σας αυξήσει, να περισσέψει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Διότι η άλλη περιοχή που δεν έχει αγάπη, που δεν είναι από αγάπη, είναι από υποχρέωση. Είναι με πίεση. Είναι με καταναγκασμό, είναι με δυσκολία, είναι με αγριάδα.
Προσέξτε όμως εδώ μια λεπτομέρεια, μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Κάποτε ο λόγος του Θεού μας υποχρέωνε να κάνουμε μερικά πράγματα. Κάποτε οι άνθρωποι του Θεού θα μας μιλήσουν, θα μας κοστίσει η ζωή του Χριστού. Κάποτε κάποιος αδελφός μας, ίσως μεγαλύτερος, με άσπρα πνευματικά μαλλιά, θα έρθει και θα μας ελέγξει ή θα μας υποδείξει μια κατάσταση. Υπάρχει και αυτό. Και θα το κάνουμε όχι γιατί μας το είπε το πνεύμα του Θεού, αλλά γιατί μας το είπε αυτός ο αδελφός. Απαγορεύεται αυτό? Βεβαίως και επιτρέπεται, και βεβαίως είναι εντελώς φυσιολογικό. Ξέρετε, οι νέοι σήμερα, «Α, λέει, εγώ θα κάνω ό,τι μου λέει ο Κύριος». Αγοράκι μου γλυκό, αν δεν έκανες ό,τι σου έλεγε ο πατέρας σου και η μάνα σου, βου και άβα, δεν θα το έχεις μάθει ποτέ. Όλο παιχνίδι θα είναι. Όλο παιχνίδι. Θα έφυγε στη σάκα παιχνίδι. Θα έπαιρνε στην τσάντα όπως ήταν ξανά στο σχολείο. Σε βάλαν και διάβασες και έγραψες και ξενύχτησες και αγωνίστηκες και διαγωνίσματα και ξανά και ιδιαίτερα μαθήματα. Τώρα γυρίζεις και λες, ο πατέρας μου και η μάνα μου, που με πίεσαν και τώρα έγινα κάτι στη ζωή μου και μπορώ και βγάζω το ψωμί μου. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μπορεί να νιώθεις κάποτε ίσως πίεση και ίσως βάρος, ίσως δυσφορία. Μα τώρα κοίτα πόσο στενάχωρα είναι εδώ, τι λέει ο άγωνας, τι λένε οι αδελφοί. Κάποια στιγμή θα τα αγαπήσεις. Κάποια στιγμή θα τον αγαπήσεις, θα τους αγαπήσεις. Αυτή είναι η στιγμή, η σωστή. Εάν όλη του τη ζωή την περάσει ένας άνθρωπος με πίεση και με φόβο και υποχρέωση και με καταναγκασμό, μάλλον δεν έχει καταλάβει τι είναι η ζωή του Χριστού. Μπορείς να ξεκινήσεις να κοιτάζεις, να σέβεσαι εδώ την Εκκλησία, να ρωτάς, να μαθαίνεις, να κάνεις πράγματα που δεν τα πιστεύεις, να διαβάζεις το λόγο του Θεού, να δυσφορείς, αλλά αφού το λέει ο Θεός, τι θες να κάνουμε. Κάποια στιγμή όμως ο Θεός να σας αυξήσει και να σας περισσέψει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας. Δηλαδή να γίνεται ένα κενό δοχείο που θα ανεβαίνει και θα γεμίσει σιγά σιγά η αγάπη. Τότε είναι η ορθή κατάσταση. Τότε θα του λες, Κύριε πόσο σε ευχαριστώ, Κύριε πόσο σε αγαπώ, γιατί μέσα σου τα σκόρπια κομμάτια συνδυάστηκαν μεταξύ τους και να το ωραίο το τοπίο όπως σχηματίστηκε. Κάποτε ήταν σκόρπια κομμάτια δεξιά και αριστερά. Γιατί μου το λέει αυτό? Όποτε δύσκολο είναι εκείνο. Και υπάρχει κανένας που το κάνει αυτό? Και μόνο από μένα ζητάει ο Κύριος? Διάφορα τέτοια, οβίδες δεξιά και αριστερά σκάνε. Πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα αρχίσεις να αγαπάς τον Κύριο, να αγαπάς τα αδέλφια. Και όταν λέμε αγαπάμε τον Κύριο, εννοούμε αγαπάμε τα του Κυρίου. Και αγαπάμε την αγιότητα του Κυρίου. Από αγάπη και με αγάπη. Τότε είναι η φυσιολογική ζωή του Χριστού. Γιατί το άλλο δεν μπορεί να αντέξει. Δεν μπορεί να αντέξει. Ξέρετε, σας το λέω αρκετές φορές, γιατί το έχω μέσα μου, είναι τραγικό, Με τα γόνατα 160 σκαλιά. Τι είναι αυτό το δράμα? Θα το κάνει, αφού θέλει να ηρεμήσει την ψυχή του, αλλά πόσο υποφέρει μέσα του. Τι τραγική σχέση είναι αυτή ανθρώπου και Θεού? Να γονατίζει, να σκίζει τα γόνατά του, μπας και τον λυπηθεί ο Θεός. Κοίταξε πόσο διαφορετικό είναι το Ευαγγέλιο. Προσεύχομαι σε εσάς ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη και να σας στηρίξει. Και μάλιστα έχετε και πρότυπο την αγάπη. Αυτήν την αγάπη που εμείς σας δείξαμε προηγουμένως, που εμείς περισσεύουμε προς εσάς. Και το λέει λίγο παραπάνω, να ανοίξει το δρόμο ο Κύριος να δούμε τα πρόσωπά σας. Στα προηγούμενα μαθήματά μας είπαμε, φτάνουν στο σημείο να λένε, αλλά εμείς αδελφοί ορφανιστέντες από εσάς προς ο λίγων καιρών, ορφανοί νιώθαμε. Θυμόσαστε το προηγούμενο μάθημα, μας λείπετε. Αυτή λοιπόν η αγάπη που ξεκινάει από εμάς και σας τη λύγει, αυτή η αγάπη να έρθει προς εσάς. Τότε το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, δεν θα είναι ένα σκληρό βουνό, δύσβατο, ένας γολγοθάς. Και πώς θα φτάσω εκεί και πώς θα γίνουν όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο? Χαμόγελο και χαρά και έκθεση του εαυτού μας στον αγαπημένο μας Κύριε και στο αγαπημένο του θέλημα. Ξέρετε πού βρίσκεται το μυστικό? Όταν ο Κύριος μας περισσεύσει σε αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, αμέσως θα εξαφανιστεί μία αγάπη από τη ζωή μας. Η πιο επιζήμια αγάπη από όλες. Στο δικό μου και στα δικά μου, εγώ, εμένα, για μένα. Όταν βγει από τη μέση το εγώ, το εμένα, για μένα, από μένα, για μένα και εγώ και εμένα, όταν φύγει αυτός ο κόσμος και γεμίσουμε με αγάπη προς τον Κύριο, προς αλλήλους, προς πάντας, από εκεί και πέρα τον αγιασμό μας τον δεχόμαστε με πολύ χαρά. Και υπάρχουν άνθρωποι που
που προσευχήθηκαν, που ο Κύριος, σας λέω για παράδειγμα, τους χάρισε ένα γάμο, ο οποίος γάμος ήταν μια 24ωρη δοκιμασία. Και βρήκαν και παρηγορήθηκαν σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ο Θεός θέλει να περνάμε όμορφα. Ο Θεός θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά μέσα και από το γάμο και από τη δουλειά και από την υγεία και από τις σχέσεις τις ανθρώπινες και από τα σόγια και από δεξιά και αριστερά, το θέλημά Του είναι ο αγιασμός μου και εγώ το αγαπώ και αγαπώ τον άνθρωπό μου και αγαπώ τα εργαλεία του Θεού για τον αγιασμό μου. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος με γλυκύτητα να κοιτάζει. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Μα όλοι τσιμπιόμαστε και ρωτιόμαστε. Τέτοια κοπέλα, τέτοιο αγόρι, τέτοιοι νέοι, τόσο υποσχόμενοι και να περνάνε έτσι, τόσο να κλονίζεται η ζωή τους, οι σχέσεις τους, η πίστη τους, ο αγώνας τους. Επειδή το θέλημα του Κυρίου είναι να καθαριστούμε, να αγιαστούμε, να μάθουμε να αγαπάμε, να ταπεινωνόμαστε, να υποχωρούμε, να ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Ανάμεσα στα άλλα, εδώ πέρα ο Κύριος θα μας χαρίσει και ώρες χαράς και ευτυχίας, το ξέρουμε πολύ καλά, το πρόσωπό Του, ο ήλιος η ασπίδα μας, αλλά δεν θα είναι μόνο χαρά και ευτυχία. Οι άνθρωποι που ψάχνουν μια δουλειά, ένα σύζυγο ή μια σύζυγο, για να περνάνε καλά, είναι σε λάθος δρόμο. Θα σου χαρίζει ο Κύριος και θα σταλάζει ευλογίες στην παρουσία Του, αλλά θα έχει και μονοπάτι δυσκολίας και παιδείας του Κυρίου, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας, ο καθαρισμός μας και του σώματος και της ψυχής. Και οι άλλοι όλοι όσοι προσέχουν και την υγεία τους και τρώνε 5 καρότα την ημέρα και πίνουν 2 λίτρα νερό και τα λοιπά. Καλό πράγμα είναι αυτό. Καθαρίζουν τα νεφρά, ωραία. Αλλά πρόσεξε. Θα έρθει κάποια ώρα, ο Κύριος θα εμπιστευτεί ένα βάρος και θα πει: μα τόσα καρότα, τόσα μήλα. Εκεί πέρα, πρόσεξε, η χοληστερίνη μου. Πρόσεξε, δεν είναι εκεί που ψάχνεις η περιοχή. Ο Κύριος θέλει να μας αγιάσει. Και εσένα σου λείπει κάτι πολύ βασικό. Ένα μυστικό κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Να αγαπήσεις αυτό τον Κύριο και να αγαπήσεις αυτό το θέλημα. Ο αγιασμός μου. Κύριε, σε ευχαριστώ. Το νιώθω. Σπάνε κομμάτια από μέσα μου και πέφτουν. Έχετε δει τώρα τα καινούργια ψυγεία που τα λένε no frost? Βλέπετε, η τεχνολογία μας στερεί και μερικές ωραίες εικόνες. Τα παλιά ψυγεία που εγώ μεγάλωσα, τα πρώτα ηλεκτρικά, για να κάνεις αποψυξία πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα, αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Και θυμάμαι το βράδυ που έκανε κατάψυξη, είχε πιάσει πάγο τόσο το ψυγείο. Τι ψυγεία ήταν εκείνη την εποχή. Άκουγα τα κομμάτια του πάγου κρακ, κρακ να πέφτουνε, και το πρωί ήταν όλα λίμνη, νερό, τα σκούπιζες και ήταν μια χαρά. Ξεκολούσα και πέφταρε τα κομμάτια. Αυτό. Αυτό, η ωραιότατη σκηνή. Θα νιώσεις μέσα από τα γεγονότα, μέσα από το ίδιο σου το σπίτι, τη δουλειά του Θεού πάνω σου και γύρω σου, να πέφτουνε κομμάτια. Και θα αρχίσεις να γλυκένεις και να τσιμπιέσαι. Χαμογελάω εγώ. Αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Άπλωσα πρώτο στο χέρι μου εγώ. Ποτέ δεν το έκανα, ούτε θα το έκανα. Πρόσεξε. Ποιας δουλειάς είναι αποτέλεσμα αυτό που είπαμε τώρα? Ο Θεός θέλει τον αγιασμό μας και εσύ άρχισες να αγαπάς, να αυξάνεις και να περισσεύεις την αγάπη προς τον Κύριο και προς πάντες. Άμα αυτά τα δύο ενωθούν, ξέρεις τι βγαίνει? Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, αυτής της ένωσης, ξέρεις ποιο είναι? Κοιτάζει ο Πατέρας και χαμογελάει. Οι άγγελοι λένε μεταξύ τους, του αρέσει. Του αρέσει αυτό που είδε, τον είδες πως φωτίστηκε το πρόσωπό του. Ο φουκαράς, ούτε σωστά έγραφα, ούτε καλλιγράφος ήμουν, και έπεσα σε ένα πατέρα που άμα δείτε το γραπτό του και δίπλα ένα σεμέν κεντυμένο, δεν μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι το κεντυμένο και ποιο είναι το γραμμένο. Τέτοιο πράγμα. Και του χάρισε ο Θεός τέτοιο γιο. Φέρε μου τα τετράδιά σου εδώ. Τι να φέρω, τι να φέρω. Να ανοίξει η γύρα με καταφύγει. Τα φέρνα όμως, δεν υπήρχε περιθώριο. Και τον κοίταζα στο πρόσωπο, προσέξτε. Να του αρέσει μια παράγραφο, το παιδί μου. Να πει, αυτό ωραίο. Έτσι να γράψω όμως. Τίποτα. Και γύριζε σελίδα. Να δω το πρόσωπό του. Αυτό είναι. Να δεις το πρόσωπό του κάποια στιγμή και να φωτίζεται. Μου αρέσει που σκέφτεσαι. Μου αρέσει πως αντιδράς. Μου αρέσει τι θέλεις. Γι' αυτό προσεύχομαι πάρα πολύ στους νέους, στα παιδιά που θέλουν να ενωθούν με την Εκκλησία, θέλουν να προχωρήσουν. Κύριε, κάν τον να αγαπήσει τον Χριστό.
Κύριε, να αγαπήσει το θέλημά σου. Γιατί το ξέρω και είμαι βέβαιος, και μην επαναστατήστε να πείτε, και πού το ξέρεις εσύ? Γιατί το ξέρω από τη δικιά μου τη ζωή και από άλλες ζωές. Τον Χριστόν δεν τον αγαπούμε έτσι με την πρώτη. Πηγαίνουμε στον Χριστό, επειδή δεν έχουμε από που αλλού απογοητευμένοι δεξιά και αριστερά. Τα παιδιά μας που ξέρουν η Αποκάλυψη Ιωάννου, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν που λέγεται τώρα, κανονιοβολισμοί και τα λοιπά, θα έρθει ο Χριστός, το χάραγμα, όλα αυτά έτσι εκεί πέρα, που σημαίνει έρχεται ο Χριστός, πάμε να χωθούμε στον Χριστό. Αυτά για ξεκίνημα είναι σωστά, είναι φόβος, είναι τόσες γνώσεις που έχουν από την Εκκλησία, από τον Χριστό. Κύριε, άμα τελειώσουν όλα αυτά, κάντα να σε αγαπήσουν. Κάντα να σε κοιτάνε, τίποτα, ούτε χέρια, ούτε και τη γραφή κλειστή. Να σε κοιτάνε, Πατέρα μου, Χριστέ μου, Σωτήρα μου, τίποτα. Και κοιτάζεις και τι βλέπεις το ταβάνι? Δεν είναι ταβάνι. Ο Σωτήρας μου, το πρόσωπό του. Αυτό είναι που στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε. Να γνωρίσουμε τον Θεό. Έχουμε κοινωνία με ταυτού. Και η κοινωνία δε ημών. Κοινωνία θα πει αυτό, πνευματική σχέση. Του μιλάω και μου μιλάει. Τα άλλα είναι καλά για ξεκίνημα. Ο φόβος, η δυσκολία, η πίεση των ημερών, η πίεση των γεγονότων. Όμως χωρίς αγάπη, το θέλημα του Θεού και η υπακοή στον Κύριο, ο καθαρισμός μας, ο αγιασμός δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι αβάσταχτο πράγμα. Θυμάμαι, σας το έχω πει και παλιότερα, είχε μια πρόκα. Τώρα μένω εγώ σε αυτό το σπίτι, αλλά δεν έχω δείξει στα παιδιά. Πρέπει να πάω να τους δείξω μια μέρα πού πήγε αυτή η πρόκα. Και από κάτω κρεμόταν μια λουρίδα. Αν είναι δυνατόν να γίνω καλό παιδί εγώ με τη λουρίδα. Αν είναι δυνατόν. Μην του λες κουβέντα. Τη λουρίδα να βλέπει μόνο. Μα γίνεται. Απλώς έβαλα το μυαλό μου να δουλεύει λίγο παραπάνω, μπας και καταφέρω και επινοήσω τρόπους να κάνω τα ίδια πράγματα και να μην φαίνομαι εκεί πέρα. Κάποιες φορές το πετύχερα, κάποιες φορές όχι. Κάτι καταφέρνει και η λουρίδα. Σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί, δεν είναι ζωή αυτή. Και να σου πω, κάποια στιγμή θα φύγεις από τη λουρίδα. Θα βγάλεις τη σκουριά που έχεις από μέσα πάλι στην επιφάνεια. Κύριε, να περισσέψετε εις αγάπη, εις την αγάπη, εις αλλήλους και εις πάντας, και μάλιστα καθώς και εμείς περισσεύουμε εις εσάς. Δηλαδή, αν ψάχνετε για παράδειγμα, κοίτα τον Απόστολο, τον Τιμόθεο και τον Παύλο, τι αγάπη, τι λαχτάρα, τι λόγια, πώς ξεκινάνε την επιστολή. Έτσι. Όταν ξεκινήσεις με αυτήν την αγάπη, θα έρθει ο Κύριος και θα πει «Ο αγιασμός σας, γι' αυτό θα επιτρέψω αυτό που επιτρέπω σήμερα, γι' αυτό θα έρθει στη ζωή σου αύριο και έτσι θα τα αγαπήσεις». Αποκλείεται να μην βογκάς. Αποκλείεται. Αποκλείεται να μην υποφέρεις. Η γνώμη μου είναι αποκλείεται. Αλλά θα τα αγαπάς μέσα σου. Και όταν καταλαγιάσεις και όταν πεις «Κύριε, τι είναι αυτό που μου συνέβη, γιατί ήρθες σε μένα Κύριε», θα λάμψει και θα υπερισχύσει το άλλο. Εγώ θέλω ο αγιασμός σας. Εγώ θέλω να ανέβεις. Εγώ είμαι παρόν. Το επιτρέπω τώρα το χειρουργείο αυτό, το κλείσουμε γρήγορα. Αλλά θα βγεις πιο ωραίος, πιο λαμπερός. Άσε, δώσ' μου 5 μέρες που θα κρατήσει αυτή η εγχείρηση. Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Να μας καθαρίσει, να μας ολοκληρώσει. Από τη σάρκα, ιδιαίτερα άμα διαβάσετε λίγο παρακάτω, η σαρκική αμαρτία να κρατάμε το σκεύος. Από πάσης μορφής αμαρτίας. Από την πλεονεξία, από την αμαρτία. Γιατί αυτά που κάνετε εσείς τα κάνουν και τα υπόλοιπα έθνη, τα οποία σας βεβαιώσαμε ότι διεγείρουν την οργή και την κρίση του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Και σε αυτό μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε. Τώρα οι δρόμοι που ανοίγονται είναι 2. Ή τον ακολουθούμε με αγάπη, οπότε έχει πρόοδο και αύξηση και συνέχεια αιώνια, ή όπως είπαμε τη λουρίδα. Δεν κρατάει πολύ η λουρίδα. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να παίζει, ρε παιδιά, εκεί πάτε σε αυτή την εκκλησία. Α, σας πω εγώ. Το τι γέλιο πέφτει Κυριακή πρωί δεν λέγεται. Έχει 2 χοροδίες, μία δεξιά, μία αριστερά. Περνάμε ωραία, ωραία. Και βέβαια και το λόγο του Θεού διαβάζουν. Τι διαβάζουν? Το Κοράνιο, το λόγο του Θεού διαβάζουν. Θα πας εκεί που θα είναι λίγο πιο φαρδής ο δρόμος, πιο ανοιχτά και που δεν έχει λουρίδα, και εκεί άνετα και ευρύχωρα. Κοίταξε, μήπως δεν αγάπησες ποτέ? Κύριε, αγαπώ το θέλημά σου. Κύριε, αγαπώ τα σχέδιά σου. Κύριε, αγαπώ τις δοκιμασίες που επιτρέπεις στη ζωή μου. Κύριε, αγαπώ τον νόμο σου.
Και όταν ο Κύριος παραλάβει αυτή την προσευχή, γυρίζει και φωτίζεται το πρόσωπό σου, το πρόσωπο του Κυρίου. «Σας παραγγείλαμε, καθώς παραλάβατε παροιμών, το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσετε στον Θεό, έτσι να περισσεύετε εις το μάλλον». Τη λέξη «περισσεύω» και «περισσεύομαι» την αγαπάει η Καινή Διαθήκη πάρα πολύ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εμείς λέγαμε 10 στο δημοτικό άριστα. Δεν ξέρω τώρα, έχουν α, β, γ, πώς τα λένε αυτά. 20 στο γυμνάσιο, 10 στο πανεπιστήμιο, άριστα. Ή 100, δεν ξέρω τι είναι. Ο Κύριος δεν έχει τέτοιες οροφές, επειδή είναι ατελείωτος ο Κύριος, να περισσεύεται. Μπορείς να περισσεύεις. Δεν πάει χαμένο το περισσεύμα. Δηλαδή πόσο, Κύριε, όλο. Όλο, όσο μπορείς παραπάνω. 90%, 97%, 101%. Τόσο πολύ, Κύριε. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Γιατί διεκδικεί για μας τα καλύτερα. Γιατί είναι ένας τέτοιος Θεός. Γιατί έτσι σκέφτεται ο ίδιος. Και έτσι θέλει και εμάς και τον καθένα μας ξεχωριστά. Ξεκινάμε από το τέλος προς την αρχή. Να τα ανακεφαλαιώσουμε. Νούμερο 1. Ο σκοπός, ξέρετε ποιος είναι? Ξέρουμε. Να αρέσουμε στον Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να αρέσουμε στον Θεό χωρίς τι? Χωρίς τον αγιασμό μας. Άγιοι εν πάση διαγωγή. Και να κρατάμε τη ζωή μας και το σκεύος μας καθαρό μπροστά στον Κύριο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ σωστό. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται και η δικιά μας η συμμετοχή. Ποια είναι η δικιά μας? Να τα αγαπήσεις. Να αγαπήσεις τον Κύριο, τον νόμο Του, τη φύση του Κύριου, που είναι Αγία, που είναι καθαρή. Μπορώ. Άγια είναι τα σκεύη που μέσα στο ναό έμπαινε ο Άγιος, αγιασμένος, καθαρισμένος ιερέας, να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα του Κύριου. Εκεί πάει η λέξη Άγιος. Και οι άνθρωποι που έχουν τον Χριστόν μέσα τους και είναι για τον Κύριο, για τα σχέδια της Βασιλείας Του, σαν τα Άγια σκεύη. Διαφορετικοί, ξεχωριστοί, Άγιοι γίνεστε. Καμιά φορά οι νέοι μας ρωτάνε και μας λένε, και πού το λέει μέσα στην Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού να πάμε σινεμά, να πάμε θέατρο, να πάμε στα μπαλέτα, να μην πάμε σε μια δισκοτέκ, να μην τα φορέσουμε έτσι, να μην τα φορέσουμε αλλιώς. Απάντηση, καθαρή, πολύ καθαρή. Πουθενά δεν το λέει. Σοβαρά? Τότε γιατί γίνεται τόση φασαρία? Θα σου απάντησε, δεν τέλειωσα τη φράση μου ακόμα. Επειδή το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός. Να απέχεστε, να μείνετε, να είσαστε. Αυτό τα λέει όλα και πολύ περισσότερο από τον κατάλογο. Μη βάλεις φόρα, μάκρυνε δυο καρφίτσες κάτω, δυο πάνω. Τι είναι αυτά, τι ασχολείσαι τη μεζούρα? Αν είναι δυνατό, ο Κύριος. Άγιοι λέει, άγιοι, το παιδί μου, το κοιτάζουν. Και βέβαια, Άγιος δεν σημαίνει να τραβήξεις τα μανίκια κάτω και με λάστιχο και κορδέλα και λουκέτο να τα έχεις εδώ πέρα κάτω. Είπαμε προηγουμένως, θα αγαπήσεις το θέλημα του Κυρίου και ο Κύριος από μέσα προς τα έξω θα σε αλλάξει και θα σε κάνει φρέσκο και καθαρό και θα αρέσεις τον Κύριο. Και μια τελευταία πρακτική παρατήρηση. Όταν το μέλημα κάθε ανθρώπου, κάθε πιστού είναι να αρέσει στον Κύριό του και τότε όταν το έχει υπογραμμίσει στη γραφούλα του σε αυτό το σημείο και σε άλλα, να αρέσεται εις τον Θεό και η καρδιά του είναι ναι Κύριε μου να σου αρέσω και ξεκινάει το πρωί να σου αρέσω Κύριε και μεσημέρι και απόγευμα σου άρεσα Κύριε, απολογισμός το βράδυ, κλείνει η μέρα, σου άρεσε Κύριε, ξέρω. Να σου πω τρία σημεία που είμαι βέβαιος ότι δεν σου άρεσα. 11 η ώρα πώς μίλησα στο τηλέφωνο. 12 παρά τι σκέψη ήταν αυτή που πέρα. Τι ήταν αφού εγώ ανατρίχιασα. Που σαν δε περισσότερα ο Κύριος έχει δει αφού εμείς βρήκαμε 3-4. Αλλά ο πόθος της καρδιάς μας είναι να αρέσουμε στον Κύριο. Όταν ξεκινάμε έτσι τη μέρα μας, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα μπορεί να μην αρέσω εγώ. Ας πούμε έχω τον Πέτρο μπροστά μου, και συζητάει τώρα ο Πέτρος με τον Γιώργο, με τον άλλο Γιώργο και τι είναι αυτός. Κοίταξε, θα αρέσουμε στους ανθρώπους, θα προσπαθούμε να τους ικανοποιήσουμε, θα προσπαθούμε να μας αποδεχτούν για να τους υπηρετήσουμε και να έχουμε κοινωνία. Αλλά αυτό που υπερισχύει στη ζωή μας είναι να αρέσουμε εις τον Κύριο πρώτα και πάνω απ' όλα. Και όταν αυτό μπορούμε να το τσεκάρουμε γιατί το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να διαφορήσουμε και το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν μπορούμε να αρέσουμε και στον Κύριο και στους ανθρώπους. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιον από τους δύο θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη για να αρέσουμε στον Κύριό μας, στον Θεό μας. Εφόσον μέσα στην καρδιά μας έχουμε τον πόθο να αρέσουμε στον Κύριο, θα θελήσουμε και εμείς τον αγιασμό μας.
θα αγκαλιάσουμε τον αγιασμό και θα γίνει στόχος μέσα στη ζωή μας. Και στο γάμο και στη δουλειά, όπως είπαμε προηγουμένως, και στα βήματα τα διαδοχικά της ζωής. Ξέρω, Κύριε, ξέρω γιατί το επιτρέπεις. Πάνω απ' όλα είναι ο αγιασμός μου. Αυτό που θα με οδηγήσει στην αγκαλιά σου, στη χάρη σου, στη δόξα σου. Και εδώ κάτω θα έχει και όμορφες σκηνές, αλλά θα έχει και δύσκολες. Έχετε δει κάτι νέους ή νέες? Μπορεί να έχουμε και από ανάμεσά μας μερικούς. Άλλε! Εγώ την θέλω έτσι και έτσι και έτσι. Και τον θέλω έτσι και έτσι και έτσι. Διότι ο άντρας, η γυναίκα να είναι έτσι, να φτιάξουμε οικογένεια, να κάνει αυτό. Όταν τα ακούω πόσο πονάει η καρδιά μου. Θα θέλεις ένα πράγμα. Κύριε, να σε δοξάσουμε μαζί. Να σε δοξάσουμε ενωμένοι. Το θέλημά σου, ο αγιασμός μέσα στη ζωή μας και εκείνου και ο δικός μου. Σε παρακαλώ, έτσι να μας ενώσεις. Με αυτό το σκοπό και με αυτό τον τρόπο. Και μέσα εκεί θα έρθει και η ευλογία της χαράς και της απόλαυσης και της ειρήνης που ο Κύριος θα χαρίζει

μας για τη δόξα Του. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, η καινούρια ζωή, η αλλιώτικη ζωή, με τις καινούριες αρχές, τις δοξασμένες, ο αγιασμός μας, η ζωή η καινούρια. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Και εμείς το θέλουμε, αλλά είναι ένας μακρύς δρόμος να αλλάξει η φύση μας, να αλλάξει η ζωή μας. Στο μεσοδιάστημα βοήθησέ μας να αυξηθούμε και να περισσέψουμε στην αγάπη, προς αλλήλους και προς πάντας, στο θέλημά Σου, στα δώρα Σου, στη σκέψη Σου. Και ο πόθος, ο μεγάλος της καρδιάς μας είναι, επειδή είμαστε παιδιά Σου, να Σου αρέσουμε, Κύριε. Να μας βλέπεις και να χαίρεσαι. Να μας βλέπεις και να συμφωνείς, να εγκρίνεις. Ναι, Κύριέ μας. Να μας βλέπεις να παίρνουμε από Σένα για να ζήσουμε. Αξίωσέ μας. Αυτήν τη ζωή που είναι γεμάτη ασφάλεια και ομορφιά. Να αρέσουμε σε Σένα. Κάθε μας βήμα, κάθε μας επιλογή, Κύριε, να είναι μέσα στο θέλημά Σου και εμείς να είμαστε διοικούμενοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Και σαν μικρή επιμέρους δική Σου Εκκλησία, αυτό προσευχόμαστε. Να μας βλέπεις από πάνω, έναν έναν, αλλά και όλους μαζί, Κύριε, ενωμένους και να Σου αρέσουμε. Και πώς σκεφτόμαστε και πώς μιλάμε και πώς αντιδρούμε. Και να χαίρεσαι. Κάν το αυτό στις καρδιές μας και δοξάσου μέσα μας και ανάμεσά μας. Απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου στις καρδιές μας. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσκαλεί άβυσο στον οίκο των καταρακτών σου. Όλα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν πάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου. Η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες? Γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκαλά μου, λέγοντάς μου καθημερινά, πού είναι ο Θεός σου? Γιατί είσαι περίληπη ψυχή μου και γιατί ταράσσεσαι μέσα μου? Έλπισε στον Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.

Θα διαβάσω κάποια εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 10, και κατόπιν θα ψάλουμε έναν ύμνο. Είναι πολύ γνωστά εδάφια. Μιλάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δεν μπαίνει διαμέσου της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από αλλού, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Όποιος όμως μπαίνει διαμέσου της θύρας, είναι ο ποιμένας των προβάτων. Σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του, και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους, και τα πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς τούτη την παραβολή. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τι ήσαν αυτά που τους μιλούσε. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε ξανά: «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος μπει μέσα διαμέσου εμού θα σωθεί, και θα μπει μέσα και θα βγει έξω και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάζει για χάρη των προβάτων. Αλλά ο μισθωτός, και ο οποίος δεν είναι ποιμένας, του οποίου τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Και ο μισθωτός φεύγει επειδή είναι μισθωτός και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου, καθώς ο πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω που δεν είναι από αυτή την αυλή. Πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα. Και θα ακούσουν τη φωνή μου. Και θα γίνει ένα πίμνιο, ένας ποιμένας. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει. Επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου για να την πάρω ξανά. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα. Αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου. Εξουσία έχω να τη βάλω και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 52 από αυτά τα ημνολόγια. Στα εδάφια που μόλις διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον καλό ποιμένα. Μιλάει για τον βοσκό ο οποίος προστατεύει τα πρόβατά του, αγαπάει τα πρόβατά του, τα οδηγεί, τα τρέφει, τα πηγαίνει σε νερά, σε βοσκές και ουσιαστικά μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά σε αυτό το κομμάτι παρεμβάλλει ένα κομμάτι για το οποίο μιλάει και λέει ότι αυτός είναι η πόρτα των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα, λέει. Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί. Και θα εισέλθει, θα μπει και θα βγει και θα βρει βοσκή. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει για τη θύρα, αφενός μιλάει για την είσοδο εκείνη, η οποία οδηγεί κάπου και εκεί που οδηγεί είναι η σωτηρία, αφετέρου όμως θέλει να πει ότι είναι αυτός ο οποίος προστατεύει τα πρόβατα και η παρουσία του στο μαντρί κάνει το μαντρί ένα ασφαλές καταφύγιο στο οποίο τα πρόβατα μπορούν να βρουν προστασία και ανάπαυση. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ο βοσκός, για να προφυλάξει τα πρόβατά του από τα άγρια θηρία, μήπως μπουν μέσα στο μαντρί και τα αρπάξουν, κοιμότανε στην είσοδο του μαντριού. Συνεπώς, μια πολύ ζωηρή εικόνα που μας δίνει εδώ είναι ότι εγώ είμαι η είσοδος από την οποία μπαίνουν τα πρόβατα και φτάνουν κάπου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αυτός ο οποίος προστατεύει τα πρόβατα. Και θα ήθελα να κάνουμε σήμερα το πρωί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, κάποιες σκέψεις επάνω σε αυτή την τόσο σοβαρή δήλωση του Κυρίου μας: «Εγώ είμαι η πόρτα». Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κοιτάξουμε την πρώτη λέξη της δήλωσης, «εγώ». Να τονίσουμε αυτή τη λέξη. «Εγώ είμαι η πόρτα». Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει με κατηγορηματικό τρόπο «εγώ είμαι η πόρτα»,
αυτόματα αποκλείει κάθε άλλο το οποίο πιθανά θα μπορούσε να είναι η πόρτα. Συνεπώς, η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Η οποιαδήποτε χριστιανική ομολογία δεν είναι η πόρτα. Μπορεί στην ταυτότητα ενός ανθρώπου να γράφει ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος ή χριστιανός καθολικός ή χριστιανός διαμαρτυρόμενος, αλλά αυτό δεν είναι η πόρτα. Ο Ιησούς Χριστός με κατηγορηματικό τρόπο λέει «Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσω εμού, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Φυσικά υπάρχει ο χώρος της Εκκλησίας, είναι ένας ευλογημένος χώρος, είναι όμορφο και ευλογημένο να ακούγονται μηνύματα από το Λόγο του Θεού, να ορθοτομείται ο Λόγος του Θεού. Είναι ένας χώρος που κηρύτεται ο Χριστός, είναι ένας χώρος που κηρύτεται η σωτηρία του Χριστού, είναι ένας χώρος που υπάρχει οικοδομή, οικοδομούνται οι πιστοί, είναι ένας χώρος που υπάρχει κοινωνία μεταξύ των πιστών, είναι ένας χώρος που ο κάθε πιστός εργάζεται με τα χαρίσματα τα οποία του χάρισε ο Κύριος, αλλά η Εκκλησία δεν είναι η πόρτα. Δεν είναι η θύρα η οποία οδηγεί στη σωτηρία. Εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, το να εκκλησιάζεται κάποιος, το να έρχεται στην Εκκλησία, το να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Εκκλησίας, το να μοιράζει φυλάδια, το να τραγουδάει στη χοροδία, το να κάθεται στο δείπνο, το να κηρύττει στον άμβονα, όλα αυτά δεν είναι η θύρα. Ο Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η θύρα». Εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιστούς φίλους ή πιστούς γονείς ή πιστούς συγγενείς, εάν είσαι ένας άνθρωπος και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ή είσαι φίλος του Κήρυκα, όλα αυτά δεν σώζουν. Ο Ιησούς Χριστός το ξεκαθαρίζει μία για πάντα. Αυτός είναι η πόρτα, αυτός είναι η είσοδος που οδηγεί στη σωτηρία και αυτός είναι που σώζει τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται με πίστη σε αυτόν. Σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού το ξεκαθαρίζει και λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού». Και ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων λέει ότι δεν υπάρχει με κανέναν άλλο η σωτηρία. Ούτε όλο όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου ονόματος πρέπει να σωθούμε. Συνεπώς, εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ας δούμε τώρα τη δεύτερη λέξη. Εγώ είμαι η θύρα. Ο Κύριος μας δεν λέει «Ήμουν η θύρα», «Ήμουνα η θύρα στο παρελθόν», «Ήταν κάτι αυτό που προσφέρω που ανήκει στο χώρο του παρελθόντος και δεν έχει καμία σημασία για σήμερα, δεν έχει καμία αξία για σήμερα. Όσοι ήρθαν μέχρι σήμερα, εντάξει, σωθήκανε, αλλά από εδώ και στο εξής πλέον, στο παρόν και στο μέλλον, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω άλλους». Δεν είναι η σωτηρία του Χριστού μια διαδικασία, θα λέγαμε, υποβολής αιτήσεων, που κάποια στιγμή η προθεσμία αυτή περνάει ενώ ο άνθρωπος θέλει να κάνει αίτηση. Η προθεσμία αυτή περνάει και δεν μπορεί πλέον να πάει στον Χριστό. Αλλά η πρόσκληση αυτή του Χριστού, η παράκληση του Χριστού να έρθουν οι άνθρωποι σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η θύρα, είναι κάτι που ισχύει και σήμερα. Είναι κάτι που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει και σήμερα στα χέρια του. Ενώ ο άνθρωπος ζει, ενώ ονομάζεται το σήμερα, ενώ έχει πνοή στα ρουθούνια του, ο άνθρωπος μπορεί να έρθει στον Χριστό και να πάρει τη σωτηρία. Υπάρχει αυτή η παράκληση μέσα στο Ευαγγέλιο. Η παράκληση να έρθουν οι άνθρωποι στο Χριστό, η οποία ταυτοχρόνως είναι και πρόσκληση. Ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, λέει τα εξής. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. «Είμαστε πρεσβευτές λοιπόν υπέρ του Χριστού, ως αν ο Θεός να σας παρακαλούσε μεταχειριζόμενος εμάς. Δεόμαστε λοιπόν υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού». Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται στην Ελλάδα.
Το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύτεται σήμερα σε αυτόν τον χώρο μέσα. Υπάρχει η πρόσκληση και η παράκληση του Κυρίου μας, η πρόσκληση και η παράκληση που βγαίνει από το Ευαγγέλιο του Χριστού και καλεί τους ανθρώπους και λέει: «Ελάτε σε μένα, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η πόρτα. Μέσα από μένα, εάν κάποιος μπει, θα σωθεί». Καλείσαι λοιπόν, εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μακριά από τον Χριστό, καλείσαι εάν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό, να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία. Η πόρτα είναι ανοιχτή, ενώ σου ονομάζεται το σήμερα, ενώ σου υπάρχει πνοή σε σένα μέσα, ενώ σου έχεις τη ζωή, καλείσαι να το εκμεταλλευτείς. Ούτε λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ θα είμαι η πόρτα. Δηλαδή, αόριστα, σαν να μας παραπέμπει στο μέλλον και να λέει, ξέρετε, μπορείτε να έρθετε σε μένα, μπορείτε να προσευχηθείτε σε μένα, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, να μου ζητήσετε οτιδήποτε, αλλά ποιος ξέρει, κάποια στιγμή στο μέλλον, πιθανά θα σας σώσω. Πιθανά θα είσαστε μαζί μου στον ουρανό. Θα είμαι κάποτε η πόρτα. Όχι, η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι κατηγορηματική. Λέει, εγώ είμαι η πόρτα. Είμαι τώρα, είμαι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ιησούς Χριστός λέει, είμαι η θύρα, είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει διαμέσου εμού, θα σωθεί. Είναι κατηγορηματική αυτή η δήλωση του Κυρίου μας. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι όσοι δέχτηκαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να είναι παιδιά του Θεού. Και σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει με το ίδιο του το στόμα, «Αυτός που πιστεύει στο λόγο μου και ακούει αυτόν που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν κρίνεται, αλλά έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή». Η αιώνια ζωή δεν είναι μια μελλοντική ζωή, δεν είναι μια ζωή που θα τη ζήσουμε κάποτε στο μέλλον αφού φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αλλά η αιώνια ζωή είναι μια ζωή προσωπικής σχέσης και επαφής με τον Χριστό και αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το μεγάλο ναι στον Ιησού Χριστόν. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει το ναι στον Χριστό, θα έρθει σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη, τότε από εκείνη τη στιγμή μέσα του αρχίζει να λειτουργεί, υπάρχει η αιώνια ζωή. Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας, εγώ είμαι η πόρτα, δεν είναι μια δήλωση που αποπνέει ασφάλεια, σιγουριά, βεβαιότητα? Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος, δεν λέει ίσως, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν είσαι καλός άνθρωπος, να δούμε τι αμαρτίες έχεις κάνει. Όχι. Είμαι η θύρα. Θέλεις να περάσεις από αυτή τη θύρα? Θέλεις να διαβείς αυτή την είσοδο? Αυτή η είσοδος θα σε βγάλει στη σωτηρία του Χριστού. Το ζήτημα είναι αν θέλεις και αν θα πιαστείς από το χέρι του Ιησού Χριστού. Αυτή η δήλωση του Κυρίου μας απευθύνεται σε όλους αυτούς που σήμερα ταλαιπωρούνται, αμφιταλαντεύονται και βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν που βρίσκονται στην πραγματικότητα και θέλουν από κάπου να πιαστούν. Θέλουν να φτάσουν σε ένα τέρμα. Θέλουν να οδηγηθούν κάπου. Θέλουν να πάρουν απαντήσεις. Πού υπάρχουν οι απαντήσεις? Πού υπάρχει η σωτηρία? Πού υπάρχουν οι λύσεις? Οι λύσεις, οι απαντήσεις, η σωτηρία, η λύτρωση υπάρχουν συγκεφαλαιωμένα σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γίνονται δυνατά γιατί ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του επάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός μας αντικατέστησε. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία μας. Συνεπώς, εάν και εσύ νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός και είσαι αμαρτωλός, τότε έλα στον Χριστό να πάρεις τη σωτηρία. Πέρασε μέσα από αυτή την πόρτα. Μετά θέλω να δούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, η τρίτη λέξη. Είδαμε τη λέξη εγώ, βλέπουμε τη λέξη είμαι. Και θα ήθελα να δούμε το «η θύρα». Αυτό το οριστικό άρθρο «η» έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει «είμαι μία θύρα», «είμαι μία πόρτα», σαν να υπήρχαν πολλές πόρτες, «είμαι μία από τις πολλές». Πολλοί άνθρωποι σήμερα που συζητάζουν μεταξύ τους λένε «καημένε τώρα, εντάξει, ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας, αλλά είναι μία από τις πόρτες που οδηγούν στη σωτηρία». Υπάρχει, ξέρω κι εγώ, ο Βούδας, υπάρχει η Γιόγκα, υπάρχει, δεν ξέρω κι εγώ, το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά η σωτηρία του Χριστού δεν είναι, θα λέγαμε, σαν τα μονοπάτια τα οποία οδηγούν
στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλά μονοπάτια τα οποία οδηγούν στην κορφή ενός βουνού. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δίωδοι, πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. Παλιά λέγανε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αλλά υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στην σωτηρία. Υπάρχει ένας και μόνο ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στη λύτρωση από την αμαρτία. Οδηγεί στην απελευθέρωση από την παγίδα του εχθρού. Οδηγεί στον ουρανό. Και αυτός ο δρόμος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος, αγαπητοί, δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του Σωτήρα. Γιατί κανένας δεν έχει τα διαπιστευτήρια. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, έχει τα διαπιστευτήρια. Και το πιο σοβαρό και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τα κόκαλα του Κυρίου μας δεν υπάρχουν σε κανένα τάφο. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα η χοροδία να ψάλλει και τον δεύτερο ύμνο.

Είπαμε, η δήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι μια δήλωση που αποπνέει σιγουριά, ασφάλεια, βεβαιότητα. Δεν αμφιταλαντεύεται ο Κύριος. Εγώ και κανένας άλλος δεν είναι η πόρτα για τη σωτηρία. Είμαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που ακούμε, είμαι αυτή τη στιγμή η πόρτα που οδηγεί στη σωτηρία. Και είμαι η πόρτα, είμαι η θύρα. Δεν είμαι μία από τις πολλές, δεν είμαι κάποια που σκέφτεσαι είναι αυτή, είναι μια συγκεκριμένη θύρα, είναι μια συγκεκριμένη είσοδος η οποία οδηγεί στη σωτηρία και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η δήλωση του Κυρίου μας. Και τώρα θα δούμε την τελευταία λέξη, θύρα, η πόρτα. Εγώ είμαι η πόρτα. Όλοι μας γνωρίζουμε τι ρόλο παίζει μια πόρτα. Η πόρτα όταν είναι ανοιχτή επιτρέπει την είσοδο κάπου. Όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν μπορεί να μπει κανένας. Αλλά απ' την άλλη επίσης όταν είναι κλειστή η πόρτα είναι μια, δείχνει ότι προστατεύει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι η είσοδος, η πόρτα για τη σωτηρία και αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή σήμερα. Η είσοδος αυτή είναι ανοιχτή σήμερα. Αλλά θα υπάρξει η στιγμή που αυτή η είσοδος θα κλείσει. Θα είναι κλειστή. Κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή θα δουν αυτή την πόρτα και θα τη δουν μπροστά τους κλειστή. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα είναι οι άνθρωποι που θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο έχοντας αρνηθεί τη σωτηρία του Χριστού. Θα είναι αυτοί οι οποίοι απέρριψαν το έργο του Σταυρού τη στιγμή που άκουγαν το Λόγο του Θεού, τη στιγμή που έπαιρναν τα μηνύματα. Θα είναι άνθρωποι που θα πούν το μεγάλο όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο ναι που θα πει ο άνθρωπος στον Χριστό, αλλά εξίσου σοβαρό είναι και το μεγάλο όχι που θα πούν κάποιοι άνθρωποι. Θα είναι άνθρωποι αυτοί που συνεχώς αναβάλουν για αύριο, για μεθαύριο, να περιμένουμε να λύσουμε το ένα θέμα, να περιμένουμε να λύσουμε το άλλο θέμα, να δούμε εκείνο, να δούμε το άλλο, να μεγαλώσουμε και λιγάκι, μη είμαστε νέοι τώρα, ας ζήσουμε λίγο τη ζωή μας. Και ξαφνικά έρχεται ο θάνατος και τους αρπάζει και βρίσκονται μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι δεν έχουν ανάγκη να έρθουν στο Χριστό και να μετανοήσουν. Θα είναι αυτοί οι οποίοι χαίρονται μέσα στη ζεστασιά μέσα της εκκλησίας. Τι ωραία που είναι η εκκλησία. Πραγματικά έχει ένα όμορφο κλίμα, ένα ζεστό κλίμα. Υπάρχει ένα πνευματικό κλίμα. Αλλά αν έρχεσαι στην εκκλησία του Ιησού Χριστού γιατί μόνο σου αρέσει το κλίμα αυτό και δεν έχεις πάρει το Χριστό μες στην καρδιά σου, κάποια στιγμή όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα δεις την πόρτα του ουρανού κλειστή. Αυτή τη στιγμή η δίωδος είναι ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή ο ζωντανός Χριστός καλεί και λέει «Ελάτε σε μένα». Περάστε, η είσοδος είναι ανοιχτή. Εάν κλείσει η πόρτα, κανένας δεν μπορεί να περάσει. Και λέει, εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η πόρτα. Εάν κάποιος μπει μέσω εμού, θα σωθεί. Εάν κάποιος μπει, πού να μπει? Να μπει στην σωτηρία. Να μπει σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Να μπει στον ουρανό. Εκεί θα μπει ο άνθρωπος όταν δεχτεί τον Χριστό. Και αυτή η πρόσκληση δεν είναι για μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Δεν είναι μόνο για μας που βρισκόμαστε εδώ μέσα σήμερα. Είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο, μεγάλο ή μικρό, πλούσιο ή φτωχό, θρησκευόμενο ή πολύ αμαρτωλό. Οποιοδήποτε και αν είσαι, οτιδήποτε και αν έχεις κάνει, η πόρτα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή. Η πρόσκληση είναι ενεργής. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Συνεπώς χρειάζεται να κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα, να έρθεις στον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η δίωδος, η είσοδος για τη σωτηρία, αλλά ταυτόχρονα, όπως μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, είναι και αυτός ο οποίος χαρίζει στους δικούς του μια άφθονη ζωή, μια ευλογημένη ζωή. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή άφθονη, να έχουν ζωή περίσσια, πλούσια ζωή. Μια ζωή, όπως λέει ο ύμνος, ειρήνης,
χαράς, αγάπης, πίστεως σταθεράς, πλημμυρισμένη με Άγιο Φως, που ο οδηγός της είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ζωή. Είναι μια ζωή με όλα τα προνόμια που απορρέουν από τον τίτλο, γιατί περί τίτλου πρόκειται, ότι είναι κάποιος παιδί του Θεού. Θα έχει οδηγία, θα έχει στήριξη, θα έχει προστασία. Θυμηθείτε στην αρχή που είπαμε ότι ο βοσκός εκείνη την εποχή κοιμόταν στην ζωή, αυτός που είναι του Χριστού, θα έχει ελπίδα και για την μετέπειτα ζωή. Πραγματικά, αδελφοί και φίλοι, είναι μακάριος και ευλογημένος ο άνθρωπος ο οποίος είναι του Χριστού, ο οποίος έχει έλθει στον Χριστό, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί αυτό το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Είναι μακάριος και ευλογημένος. Είναι σαν το δέντρο το οποίο έχει βάλει τις ρίζες του βαθιά, είναι ριζωμένο βαθιά και όσοι αέριδες και αναπνεύσουν, το δεντράκι θα μείνει στη θέση του. Θα κουνήσει το δεντράκι, αλλά δεν θα σπάσει. Γιατί είναι ριζωμένο στο Χριστό. Είναι σαν το σπίτι εκείνο το οποίο θα το χτυπήσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ανεμοστρόβιλοι, αλλά επειδή έχει θεμελιωθεί επάνω στην πέτρα, αυτό το σπίτι θα μείνει στη θέση του. Η πέτρα αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την ελπίδα του στον Κύριο και έχει έρθει στο Χριστό και είναι παιδί του Θεού, μοιάζει με το καραβάκι εκείνο το οποίο έχει ξανοιχτεί στο πέλαγος και υπάρχουν φουρτούνες και τρικυμίες και το καραβάκι κινιέται, είναι έτοιμο να βουλιάξει, αλλά δεν θα βουλιάξει γιατί ο τιμονιέρης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η ευλογημένη θέση και ο ευλογημένος κλήρος όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέσει την εμπιστοσύνη τους στον Χριστό. Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Αντίθετα, υπάρχει ένα σκοτεινό μέλλον και μια σκοτεινή αιωνιότητα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πούν όχι. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναβάλουν και δεν έρχονται στον Χριστό ενώ υπάρχει το σήμερα. Εύχομαι μέσα από όλη μου την καρδιά, αυτό το πρωινό, όσοι άνθρωποι βρισκόμαστε εδώ και αγαπητοί μας και συγγενείς μας και φίλοι μας

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της ελεύθερης

0: Δεύτερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Επουράνιε Πατέρα μας, για την ημέρα αυτή που μας χαρίζεις. Γιατί μας τη χαρίζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι ζωντανός και αληθινός. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχει τη δύναμη και σήμερα να σώζει, να ελευθερώνει ψυχές μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για αυτή την υπόθεση, για να μπορούν όσοι καταλαβαίνουν την αποτυχία τους, όσοι είναι απογοητευμένοι, όσοι θέλουν να αλλάξουν, να στρέφονται σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν έχεις διαψεύσει τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων εκείνων που στράφηκαν σε σένα αποφασιστικά και εμπιστεύτηκαν τις ζωές τους στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν διέψευσες και τις δικές μας ελπίδες όταν ήρθαμε σε σένα και ακουμπήσαμε πάνω σου, πληγωμένοι και κουρασμένοι. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Σε ευχαριστούμε γιατί σαν τον καλό το Σαμαρίτη είχες να ρίξεις επάνω μας λάδι στις πληγές μας. Είχες να τις γιατρέψεις. Και έτσι έκανες. Ευχαριστούμε γιατί ανάπαυσες τις ψυχές μας. Και εσύ εξακολουθείς και φωνάζεις και καλείς να έρθουν σε σένα όλοι εκείνοι που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να τους ξεκουράσεις. Ευχαριστούμε πολύ γιατί το μήνυμά σου είναι μήνυμα που απευθύνεται σε ανθρώπους τέτοιους. Που ξέρουν ότι δεν είναι καλά, όχι σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι υγιείς, αλλά σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι είναι άρρωστοι. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Και σήμερα παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου, καθώς θα ηχήσει και καθώς το πνεύμα το Άγιο θα κινηθεί ανάμεσά μας, ας βρει τέτοιες καρδιές, άρρωστες, ταλαιπωρημένες, και ας καταλάβουν και οι ίδιοι την κατάστασή τους, να στραφούν και να δοθούν σε σένα. Γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό ήρθαμε, γι' αυτό θα ανοίξουμε το λόγο σου. Γι' αυτό αναπέμπουμε τις ευχές μας και τις προσδοκίες μας σε σένα. Αλλά και παράλληλα παρακαλούμε και τις δικές μας τις καρδιές. Όσοι είμαστε δικοί σου, παρακαλούμε να τις θερμάνεις. Ξέρουμε πόσο ανάγκη έχουμε στον κόσμο αυτό, που είναι ξένος σε εμάς. Στο φρόνημα του κόσμου που δεν έχει να κάνει τίποτα με το δικό σου φρόνημα. Οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, ο τρόπος ζωής, ξένος με εμάς. Δώσε σε παρακαλούμε στις οάσεις αυτές που μας χαρίζεις. Να χαιρόμαστε την παρουσία σου, τα λόγια σου, τις αλήθειες σου, να οικοδομούμαστε. Δώσε παρακαλούμε πολύ να καταλάβουμε πόση ανάγκη έχουμε εμείς που είμαστε δικοί σου. Περισσότερο και περισσότερο να τρεφόμαστε με το λόγο σου, να εντρυφούμε σε αυτόν, να επαναπαυόμαστε σε σένα. Πατέρα, παρακαλούμε, οδήγησε τα βήματά μας στο δικό σου το δρόμο. Οδήγησε τις σκέψεις μας στις δικές σου τις σκέψεις. Τις ενέργειές μας σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Κάλυψε μας το πρωινό αυτό και εμάς και όλα μας τα αδέλφια όπου είναι συγκεντρωμένα στο όνομα το δικό σου. Προσευχόμαστε για χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσετε στην ιστορία ενός βασιλιά του Ισραήλ που χαρακτηρίζεται από τρία σημαδιακά γεγονότα. Τρία γεγονότα σταθμούς μέσα στη ζωή του. Ενός ανθρώπου ο οποίος βασίλεψε πολύ νέος, σε ηλικία 8 ετών, και πέθανε νέος, σκοτώθηκε, σε ηλικία 39 ετών. Τρία γεγονότα σταθμοί, που δεν έχουν ίσως μόνο σημασία για εκείνον ο οποίος διαβάζει την ιστορία και θέλει να εντρυφήσει στα ιστορικά δεδομένα της ζωής και της ιστορίας του λαού Ισραήλ, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνον ο οποίος θέλει να δει το πνευματικό νόημα και το πνευματικό μήνυμα αυτών των τριών σταθμών, στην ιστορία τη σημερινή του καθενός χριστιανού. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, από το κεφάλαιο 34, κεφάλαιο Λάμδα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Θα παραλείψουμε μερικά. Είναι στις γραφές με παραπομπές, στη σελίδα 449. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 ετών όταν βασίλεψε και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περπάτησε στις οδούς του Δαβίδ του πατέρα του και δεν εξέκλεινε, δεν λόξεψε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο πρώτος σταθμός της ζωής του, στο 8ο έτος της βασιλείας του, 16 ετών, νέος όντας, άρχισε να εξητεί τον Θεό του Δαβίδ του πατέρα του. Και στο 12ο χρόνο, δεύτερο σταθμός, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και από τα γλυπτά και από τα χωνευτά. Και κατάστρεψαν μπροστά του τα θυσιαστήρια των Βαλίμ, των ιδωλατρικών θεών, και τα είδωλα που βρίσκονταν πάνω σε αυτά τα καταγκρέμισε. Και τα άλση και τα γλυπτά και εκείνα που ήταν χωνευτά τα κατασύντριψε. Τόσο πολύ που τα έκανε σκόνη. Και τα έριξε πάνω στα μνήματα εκείνων οι οποίοι θυσίαζαν σε αυτά. Ακόμη και τα κόκαλα των ιερέων τα έκαψε επάνω στα θυσιαστήρια και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα αυτό το έκανε και στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήλ και Σιμεών και μέχρι των πόλεων του Νεφθαλή γύρω-γύρω από τους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατάστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και τα έκανε τόσο λεπτά ώστε να γίνουν σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα σε όλη τη γη Ισραήλ, γύρισε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και στο 18ο έτος της βασιλείας του, 26 ετών, τρίτος σταθμός, αφού καθάρισε τη γη και τον ναό, έστειλε τον Σοφά, τον γιο του Αζαλίου, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, τον γιο του Ιωάχας, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού αυτού. Και ήλθαν στον Χελκία, τον ιερέα τον μεγάλο, και παράδωσαν το αργύριο που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, εκείνο το οποίο κρατούσαν και φύλαταν οι Λεβίτες, που το είχαν συνάξει από τα χέρια του Μανασί και Εφραήμ και από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ και από όλο τον Ιούδα, τις φυλές Ιούδα και τις φυλές Βενιαμίν. Και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Και το έδωσαν αυτό το αργύριο στα χέρια εκείνων οι οποίοι έκαναν τα έργα, εκείνοι οι οποίοι επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν τα έργα, τα εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου και τα παρέδωκαν στα χέρια τους για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Και στους αρχιτέκτονες και στους οικοδόμους το έδωσαν αυτό για να αγοράσουν πελεκητούς λίθους και ξύλα για δοκάρια και να στεγάσουν τα σπίτια τα οποία κατέστρεψαν οι βασιλιάδες του Ιούδα, αυτοί που ήταν πριν από τον Ιωσία. Παραλείπω μερικά εδάφια. Και ενώ έβγαζαν το αργύριο που είχε μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου, βρήκε Χελκίας, ο ιερέας, το βιβλίο του νόμου του Κυρίου, που είχε δοθεί με το χέρι του Μωυσή. Και αποκρίθηκε ο Χελκίας και είπε στο Σοφά το γραμματέα, «Βρήκα το βιβλίο του νόμου στον οίκον του Κυρίου». Και έδωκε ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σοφά. Το πήρε με τη σειρά του ο Σοφάς, το βιβλίο αυτό, και το διάβασε στον βασιλιά Ιωάς.

Μερικά ιστορικά στοιχεία πρώτα, πριν μπούμε στην ουσία του θέματος, που κι αυτά άλλωστε δεν είναι άσχετα. Όταν διαδραματίζονται τα γεγονότα αυτά, χρόνια πολλά πιο μπροστά έχει χωριστεί το βασίλειο του Ισραήλ σε δύο. Στο βασίλειο του Ισραήλ, όπως έμεινε να ονομάζεται, των 10 φυλών, και στο βασίλειο των δύο υπολείπων φυλών, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Στα χρόνια που διαδραματίζονται αυτά τα συγκεκριμένα πια γεγονότα, το βασίλειο του Ισραήλ δεν υπάρχει. Λίγα χρόνια πιο μπροστά έχουν συρθεί εχμάλωτοι. Έχει σβήσει πια εκείνη η ένδοξη περίοδος που είχε περάσει το βασίλειο του Ισραήλ. Δεν υπάρχει πια. Έχουν μετικιστεί. Και τα πράγματα στις μέρες του Ιωσία του βασιλιά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι η εποχή στην οποία συγκρούονται δύο υπερδυνάμεις στην περιοχή εκείνη. Η Ασσυρία και η Αίγυπτος. Είναι εκείνη η περίοδος που αρχίζει και προσπαθεί μία υπερδύναμη να καταλάβει τα εδάφη της άλλης υπερδύναμης. Στο μέσο βρίσκεται το ταλέπορο βασίλειο του Ιούδα. Τα σύννεφα είναι πολύ απειλητικά. Φαίνεται πως τα πράγματα οδεύουν προς το τέλος τους. Η μία συμφορά ακολουθεί την άλλη. Χάνεται η μία περιοχή μετά την άλλη. Αυτό τουλάχιστον γινόταν στις μέρες πριν από τον Ιωσία. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι πια ο καιρός, και μετά από μερικά χρόνια θα φτάσει και η τελευταία ώρα, δεν είναι πια ο καιρός για να μπορούν να συντηρούνται αυτόνομα βασίλεια, μικρά βασίλεια, σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το χάος. Υπάρχουν κοσμοκράτηρες, η Αίγυπτος και η Ασσυρία, που ερίζουν για την τύχη και για τα εδάφη των μικρών αυτών βασιλείων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναλαμβάνει στο θρόνο του Ισραήλ ο Ιωσίας, 8 ετών. Θα έλεγε κανείς, καθώς βλέπει την θρησκευτική προσήλωση και τη θρησκευτική κατεύθυνση του βασιλιά Ιωσία, θα έλεγε κανείς πως είχε γαλουχηθεί μέσα σε σωστές πνευματικές αρχές, σε γνήσιες, σε πραγματικές ηθικές αρχές, έτσι πως ο Θεός ήθελε. Κάθε άλλο. Αν κάνετε τον κόπο στο σπίτι σας και διαβάσετε το προηγούμενο κεφάλαιο και λίγο πιο μπροστά ακόμη, θα δείτε πως ο πατέρας και ο παππούς του βασιλιά αυτού ήταν ό,τι χειρότερο είχε να επιδείξει η ιστορία του βασιλείου του Ιούδα. Ό,τι χειρότερο. Ο παππούς του, ο Μανασής, που ήταν ο μακροβιότερος στο θρόνο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να σβήσει από τη συνείδηση του λαού Ισραήλ την ιδέα του Θεού. Στο τέλος, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, κάπως

ανέμιψε. Πάντως τις δεκαετίες της βασιλείας του, γύρω στα 50 χρόνια βασίλευσε, τις είχε περάσει με τέτοιο τρόπο, με συστηματική προσπάθεια να αλλοιώσει και να αμαυρώσει το όνομα και την ιστορία του Θεού του Ισραήλ στις συνειδήσεις του λαού του. Και ο πατέρας του τα ίδια είχε κάνει. Απλώς βασίλευσε εκείνος λίγο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι είναι περίεργο πως ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγαλώσει με τέτοιες συνθήκες, πως ακολουθεί μια τελείως διαφορετική γραμμή. Μάλιστα, στα κατοπινά εδάφια θα δούμε να γράφει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, και το ίδιο μνημονεύεται και στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, πως δεν υπήρξε σαν τον Ιωσία άλλος βασιλιάς, ούτε πριν από αυτόν, ούτε μετά από αυτόν, ο οποίος να στράφηκε πραγματικά με όλη του την καρδιά προς τον Κύριο και να τον λάτρεψε με όλη του την καρδιά, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς, χωρίς να αλλοιώσει το αρχικό του μήνυμα, τις αρχικές του προθέσεις. Κανένας δεν υπήρξε σαν κι αυτόν, ούτε πριν, ούτε μετά από αυτόν. Ακολούθησε επακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός, όπως είχε κάνει ο προπάπος του, ο πάπος του, ο βασιλιάς ο Δαβίδ. Και το μνημονεύει αυτό ο λόγος του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το κρατήσουμε, και είναι ένα πρώτο στοιχείο, να το κρατήσουμε στη σκέψη μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά αυτό. Ο Ιωσίας ήταν 16 ετών όταν άρχισε να εξηγεί τον Θεό. Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών. Τι ήταν 8 ετών? Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών και σε ηλικία 16 ετών άρχισε να εξηγεί τον Θεό του. Μεγάλωσε μέσα σε ένα τελείως ιδεολατρικό περιβάλλον. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει τον πραγματικό Θεό, έτσι όπως εκείνος είχε αποκαλυφθεί και έτσι όπως εκείνος είχε δείξει τον εαυτό του. Ήταν ξεχωριστό παράδειγμα. Γιατί διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού, μάλλον δεν διαβάζουμε σε κανένα σημείο να υπήρξε ένας άλλος άνθρωπος μεγαλύτερος που να φρόντισε, να τον καθοδήγησε και να του είπε: κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Δεν φαίνεται τέτοιο πρόσωπο. Ίσως να υπήρχε. Αλλά για να μην το μνημονεύει ο λόγος του Θεού, πάει να πει ότι και αν υπήρχε, η επίδρασή του θα ήταν μικρή. Μόνος του ο άνθρωπος αυτός, σε ηλικία 8 ετών. Πόσα αλήθεια παιδιά είναι σε ηλικία 8 ετών? Σίγουρα θα έχουμε μεταξύ μας παιδιά σε ηλικία 8 ετών που ανέλαβε αυτή την υπεύθυνη θέση. Και σιγά σιγά στα άλλα 8 χρόνια που ακολούθησαν συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει και πώς έπρεπε να στραφεί στον πραγματικό Θεό. Όταν γνώρισα τον Θεό, παιδιά, ήμουν σε ηλικία 12 ετών ή 13, ήμουν πρώτη γυμνασίου. Και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί τον γνώρισα σε αυτή την ηλικία. Ήταν ένα πρόσφατο άρθρο που χρειάστηκε να γράψω σε ένα περιοδικό και ξαναθυμήθηκα εκείνη την ευλογημένη ώρα. Όταν νέος στράφηκα στον Κύριο, πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Και θα έλεγε κανείς, μα τι γνώση είχες εσύ για την αμαρτία, τι γνώση είχες για τον κόσμο, τι γνώση είχες για τον Θεό. Πολύ μικρή γνώση βέβαια, πάρα πολύ μικρή γνώση. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν ζητάει από τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια πλήρη συνείδηση της αμαρτίας, να τη γνωρίσουν στο βάθος της. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο λάθος της αμαρτίας δεν έχει βυθό. Δεν φτάνει στο βυθό. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι τη γνώρισα την αμαρτία και ότι κυλίστηκα μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Τη γνώρισα τώρα όλη και αφού τη γνώρισα τώρα όλη έχω κάθε δικαίωμα να στραφώ πια προς τον Θεό για να με ελευθερώσει εκείνος. Δεν ζητάει ο Θεός αυτό από τον άνθρωπο. Νόμιζε βέβαια ο άνθρωπος, και αυτή ήταν η πανάρχαιη, η πρώτη ανοησία του ανθρώπου, εκείνη η οποία οδήγησε το ανθρώπινο γένος στην περιπέτεια. Νόμιζε ο άνθρωπος όταν βρέθηκε μέσα στον κήπο της Εδέμ πως έπρεπε εκείνος ο ίδιος να αποκτήσει γνώση του καλού και του κακού. Και ήταν αυτό το δέλεαρ του διαβόλου με τη μορφή του φιδιού στην Εύα. Έτσι της παρουσιάστηκε. Αυτό της πρότεινε. Και θέλησε ο άνθρωπος με τις δικές του τις δυνάμεις, με τη δική του την αντίληψη, τη δική του τη λογική, να μπορέσει να καταλάβει και να ξεδιαλύνει ποιο ήταν το καλό και ποιο ήταν το κακό. Να φάει από αυτό το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Ήθελε εκείνος να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο. Ήθελε εκείνος να τον κάνει να γευθεί το καλό, να τον ανεβάσει ψηλά, να δει στο ύψος το οποίο βρισκόταν και καθώς θα καταλάβαινε σε τι επίπεδο είχε φτάσει, γιατί ο Θεός θα του είχε αποκαλύψει ποιο ήταν το καλό, να μισήσει το κακό. Αυτός ήταν ο δρόμος που ο Θεός είχε επιλέξει. Ο άνθρωπος όμως νόμιζε ότι ήταν πιο έξυπνος από τον Θεό. Και ήθελε μόνος του να τα πάρει, να τα ζυγίσει, και αφού θα τα έκρινε εκείνος με την αντικειμενικότητα που τον διέκρινε, κάθε άλλο, ήθελε εκείνος πια να αποφασίσει να ακολουθήσει τους δρόμους του. Γι' αυτό ακριβώς και υποφέρουμε. Γιατί θελήσαμε να μάθουμε μόνοι μας ποιο είναι το κακό. Και καθώς το μαθαίνουμε μόνοι μας και πράγματι το μαθαίνουμε, γινόμαστε δεσμότες αυτού του κακού και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Κατά συνέπεια, και το μικρό το παιδί, εκείνο που είναι πολύ μικρό και αρχίζει και καταλαβαίνει λίγο τα πράγματα, δεν χρειάζεται να μεγαλώσει και να πει ότι μα το παιδί είναι μικρό, τι καταλαβαίνει. Να μεγαλώσει, να γνωρίσει την αμαρτία. Ποιος το είπε αυτό? Στη μικρή την αντίληψη της αμαρτίας που έχει,
σε αυτή τη μικρή αντίληψη, εάν στραφεί στο Θεό, ο Θεός το δέχεται το παιδί. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να πει κανείς, μα ένα παιδί 8 ετών μπορεί να είναι αναγεννημένο, 7 ετών, 6 ετών, 10 ετών μπορεί να αναγεννηθεί ένα παιδί. Βεβαίως και μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο παιδί. Και είναι δυνατόν να ζητήσει λόγο ο Θεός από ένα παιδί 8 ετών, 9, 10 ετών, να του ζητήσει λόγο γιατί δεν στράφηκε σε εκείνο και γιατί δεν αναγεννήθηκε. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Όταν ο Θεός, και μας έχουν διασωθεί τέτοια περιστατικά μέσα στο λόγο του Θεού, όταν ο Θεός έδινε υπεύθυνες θέσεις σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε πολύ μικρή ηλικία, σε παιδιά, και τους μιλούσε με τέτοιο τρόπο, λες και ήταν ενήλικες και μάλιστα λες και ήταν εξέχοντα πρόσωπα, είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει εξαίρεση για να σου πει, ναι, εσύ είσαι 10 ετών, αλλά βέβαια δεν πρόλαβες να μελετήσεις. Τι λες? Θυμάστε τον Σαμουήλ, ήταν πολύ μικρός, και ο Θεός όμως του μίλησε. Και παρέτρεξε ο Θεός, έβαλε στην άκρη εκείνον ο οποίος ήταν ο ηγέτης, ο θρησκευτικός ηγέτης του λαού Ισραήλ τότε, ο Ηλί, και τον έβαλε στην άκρη, δεν ασχολήθηκε μαζί του. Και μίλησε στο παιδί, το Σαμουήλ, ο οποίος έμενε μέσα στο ναό του Θεού. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς του λαού Ισραήλ, ο Ιωάς, 7 χρονών αυτός. Όταν ξεκίνησε με τη βοήθεια του Ιωδαέ, ως ιερέα εκείνης της εποχής, να λατρεύει τον Θεό. Και αυτός τον τίμησε. Ήταν 7 χρονών. Και διαβάζουμε για τον Ιερεμία, τον προφήτη Ιερεμία, πως ο Θεός τον κάλεσε να γίνει ο προφήτης του. Ακόμη πιο ύστερα από τα περιστατικά που διαβάζουμε στον Ιωσία, όταν τα πράγματα πια είχαν εκτραχυνθεί τελείως. Σε εκείνο το άσχημο, το ελεηνό το καθεστώς, ο Θεός κάλεσε όχι έναν σπουδαίο, έναν άνθρωπο μεγάλο, όριμο, έναν νεαρό κάλεσε ο Θεός για να του εμπιστευτεί τις αλήθειες του και αυτές τις αλήθειες να τα πει σε άλλους. Συνεπώς, αγαπητά μου παιδιά, δεν είστε εξαιρεμένα από το μήνυμα του Θεού. Και αν θα πεθάνετε, για κανένα δεν το εύχομαι, αλίμονο. Όμως η ζωή δεν είναι στα χέρια μας. Εάν κάποιος φύγει από αυτή τη ζωή, πού θα βρεθεί? Δεν θα σας χαριστεί ο Θεός. Από τη στιγμή που μπορείτε να ξέρετε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανένα σας. Όπως και δεν θα χαριστεί σε κανένα μεγάλο, σε κανένα από εμάς. Είναι ανάγκη λοιπόν, από τη στιγμή που το κάθε παιδί συνειδητοποιεί πού βρίσκεται, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, ελέγχεται. Και όταν του λέει κάποιος κάτι, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνει ότι δεν είναι σωστό και ξέρει ποιο είναι και ποιο δεν είναι το σωστό, είναι ανάγκη να στραφεί στα χέρια του Θεού. Να στραφεί σε εκείνον. Ο βασιλιάς ο Ιωσίας ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να βασιλεύει επάνω στο λαό Ισραήλ. Και σιγά σιγά άρχιζε μέσα του και έβλεπε ποιο ήταν το καλό και ποιο δεν ήταν το καλό. Και στράφηκε αποφασιστικά όταν ήταν σε ηλικία 16 ετών, ήταν η κρίσιμη ώρα που στράφηκε στον Θεό των πατέρων του. Βέβαια αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Την εποχή εκείνη η θρησκευτική ταυτότητα του έθνους προδίκαζε και την εθνική του ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ο Ιωσίας θα έπαιρνε σαν απόφασή του να κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους του, τη θρησκεία του Θεού του Ισραήλ, να την αποκαταστήσει, από εκείνη τη στιγμή ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις άλλες τις δύο τις μεγάλες υπερδυνάμεις. Δεν ήταν εσωτερική τους υπόθεση μόνο τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά ήταν σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία εκείνη την ώρα, εκείνη την περίοδο, ο βασιλιάς ο Ιωσίας, σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία και να πήγαινε κόντρα στις δύο τις υπερδυνάμεις, στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε πως η πρώτη ενέργεια που έκανε ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν να φροντίσει ο ίδιος και ίσως και το παλάτι του, ίσως η αυλική του, να στραφούν στον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον ένα και μοναδικό Θεό, με όλη του την καρδιά. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνει σε εμάς ο λόγος του Θεού σήμερα. Να στραφούμε στον Θεό με όλη μας την καρδιά και να εξητήσουμε τον Θεό. Μπορούν να βεβαιώσουν όλοι όσοι είναι σε αυτή την αίθουσα και αν είχαμε ευκαιρία και πολλοί άλλοι, πως όλοι εκείνοι που στράφηκαν στον Θεό με ειλικρίνεια και άνοιξαν τις καρδιές τους, δεν τους απογοήτευσε ο Θεός. Και πώς θα τους απογοητεύσει, όταν λέει ελάτε σε μένα, όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Μπορεί και ξεκουράζει. Και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το σωτήριο μήνυμα, πως έχει τη δυνατότητα να σώσει αμαρτωλούς, έρχεται και σε εμάς και απευθύνεται και σε εμάς σήμερα. Όσο νωρίτερα τον δεχθεί κανείς, τόσο το καλύτερο. Μικρό παιδί, ακόμη καλύτερα. Όσο πιο μικρός κι αν είναι, αν το δεχθεί κανείς, κερδισμένος είναι. Είναι χρόνια κερδισμένα. Τα προσφέρει στην υπηρεσία του Θεού. Σπουδαία χρόνια. Κάποια μέρα αυτά, επειδή τα έχει επενδύσει στο Θεό, αυτά θα φέρουν καρπούς, πολλούς καρπούς. Και θα είναι χρήσιμα, αποδοτικά χρόνια στην μετέπειτα χριστιανική του πορεία. Δεν ανήκει σε εμάς ο χρόνος μας. Δεν είναι κάτι που το εξουσιάζουμε. Δεν ρυθμίζουμε εμείς τη ζωή μας. Δεν είναι στα χέρια μας η ζωή μας. Όχι σήμερα, αλλά ναι αύριο. Δεν σου ανήκει το αύριο. Πόσο σοφός είναι ο λόγος του Θεού όταν λέει σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, μη σκληραίνετε τις καρδιές σας. Γιατί σκληραίνει η καρδιά. Ο Ιωσίας όμως, 8 χρονών ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ, άρχισε να εργάζεται μέσα του ο Θεός
και σε ηλικία 16 ετών δόθηκε στον Κύριο. Ολοκληρωτικά. Θα μπορούσε και νωρίτερα να είχε δοθεί. Βεβαίως. Και ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται στον Κύριο νωρίς. Πολύ νωρίς. Και ζητούν από εκείνον έλεος. Και προσφέρουν τις ζωές τους και τους εαυτούς τους εκείνων. Το δεύτερο στάδιο. Μετά από 4 χρόνια. Σε ηλικία 20 ετών. Ο Ιωσίας πια κατάλαβε ότι δεν αρκούσε να είναι μόνο ο ίδιος. Δεν αρκούσε μόνο ίσως το άμεσο περιβάλλον του να είναι του Κυρίου. Έπρεπε αυτό που ο ίδιος είχε γευθεί, η αναμόρφωση και η μεταβολή που είχε γίνει στον ίδιο, αυτό έπρεπε να γίνει και στους γύρω του. Και άρχισε ένα τέτοιο έργο πνευματικής ανασυγκρότησης όλων των περιοχών, όλου του λαού που βρισκόταν εκεί γύρω του. Με κίνδυνο! Γιατί όπως είπαμε, κινδύνευε να χαρακτηριστεί επαναστάτης και ενάντιος. Το έκανε όμως. Και το τόλμησε ο βασιλιάς ο Ιωσίας. Και είναι ανάγκη για όλους εμάς, όσοι είμαστε του Κυρίου, να μην επαναπαυθούμε απλώς στο γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι, άντε και η οικογένειά μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ο άντρας μας, η οικία μας, είναι του Κυρίου, όσοι είναι του Κυρίου. Είναι ανάγκη να μην επαναπαυθούμε σε αυτό, αλλά να πλατείνουμε και να απλώσουμε τις δυνατότητες της μαρτυρίας μας και την ίδια μας τη μαρτυρία, να τα απλώσουμε στο περιβάλλον μας. Να μην εφησυχάσουμε και πούμε, πολύ ωραία, τα τακτοποίησα. Δεν αρκεί αυτό. Είναι ανάγκη και στους άλλους να πεις. Όπως και ο Ιωσίας δεν αρκέστηκε μόνο στο έργο το οποίο είχε γίνει στον εαυτό του και στο παλάτι του, αλλά σε κάποια στιγμή ένιωσε την ευθύνη που είχε ενώπιον του Θεού για να απλώσει το μήνυμα αυτό και σε άλλους. Και πράγματι το άπλωσε. Βλέπουμε εδώ, καθώς διαβάσαμε, πως ξεκίνησε να γυρίζει όλες τις πόλεις που ήταν στην επικράτειά του και να φέρνει ο ίδιος προσωπικά, όχι άλλοι, όχι φίλοι του, όχι αυλικοί του, όχι υποτακτικοί του, ο ίδιος προσωπικά να φέρνει αυτό το μήνυμα της πνευματικής αναμόρφωσης. Πως και οι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάγκη και πρέπει να σωθούν. Χρειάζονται τη σωτηρία αυτή που μόνο ο Χριστός χαρίζει. Και βλέπετε με τι τρόπο ανταποκρίθηκε ο λαός. Το δέχτηκε. Ίσως όχι όλοι. Ίσως σε μερικούς από αυτό να ήταν επιπόλαιο, γιατί μόλις πέθανε ο Ιωσίας ξανακύλησαν. Υπήρχαν όμως σίγουρα άνθρωποι που εντυπωσιάστηκαν από το παράδειγμα του βασιλιά αυτού και στράφηκαν με αποφασιστικότητα στον αληθινό Θεό. Και εδώ είναι μια ωραία υποσημείωση. Νομίζουμε πως οι ιστορίες των λαών, η παγκόσμια ιστορία ακολουθεί το ρου της. Και πως οι ηγέτες των λαών, ή αν θέλετε τα συμφέροντα, τα τραστ, όπως θέλουμε τα λέμε, εκείνα είναι που σχεδιάζουν την ιστορία και σχεδιάζουν την πορεία των λαών, κάθε άλλο. Εάν διαβάσει κανείς την ιστορία, την αρχαία ιστορία εκείνης της εποχής, θα εντυπωσιαστεί από το εξής. Πως ο Θεός ευόδωνε έτσι τα πράγματα και τα κατεύθυνε έτσι τα πράγματα των γύρω λαών, ανάλογα με τις συνθήκες που υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή, στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Μέσα στο λαό Ισραήλ. Πως όταν υπήρχε μέσα στο λαό Ισραήλ ένας βασιλιάς σωστός, ηθικός, που ακολουθούσε τον Θεό, πώς θα έφερνε ο Θεός τα πράγματα στους άλλους λαούς και δεν επιτίθονταν. Δεν έρχονταν ενάντι στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Δεν τους δημιουργούσαν προβλήματα. Ήταν απασχολημένοι με δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Μόλις όμως ερχόταν στην επιφάνεια ένας βασιλιάς, ο οποίος πήγαινε ενάντια στο θέλημα του Θεού, ο Θεός άφηνε τους άλλους λαούς και εκείνοι έρχονταν πια ενάντι στο λαό Ισραήλ. Αυτό το οποίο γινόταν τότε στο λαό Ισραήλ γίνεται κατά κόρο σήμερα με την Εκκλησία. Ο Θεός επενδύνει στην παγκόσμια ιστορία και στις ιστορίες των λαών για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Βέβαια νομίζουν οι άνθρωποι ότι εκείνοι σχεδιάζουν, εκείνοι προετοιμάζουν και πράγματι εκείνοι προετοιμάζουν. Όταν όμως θέλει ο Θεός, έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να αλλοιώσει, τελείως να μεταβάλει το ρου της ιστορίας. Διαβάστε, και μόνο μέσα από τη γραφή φτάνει να το δει κανείς αυτό. Πώς ο Θεός απομάκρυνε και περιφρουρούσε το λαό Ισραήλ όταν εκείνος ήταν στραμμένος εκείνον. Δεν είχαν προβλήματα. Το μεγάλο παράδειγμα είναι η βασιλεία του Σολομώντα. Μόλις πέθανε ο Σολομώντας, ξαφνικά θα λέγει κανείς ως διαμαγείας, άρχισαν όλοι να επιτίθενται στο λαό Ισραήλ. Μα μέχρι τότε τι γινότανε. Τους είχε απομονώσει ο Θεός και τους είχε βάλει να ασχολούνται με δικά τους προβλήματα. Όταν όμως ακολούθησαν οι διάδοχοι του Σολομώντα, άνθρωποι που πήγαιναν ενάντια στο θέλημα του Θεού, τότε βλέπουμε πώς ξεσηκώθηκε ο ένας μετά τον άλλον να επιτίθεται στο λαό Ισραήλ. Η ιστορία του κάθε έθνους, η ιστορία του καθενός μας, οι λεπτομέρειες της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Δεν τις ορίζουμε εμείς, δεν ορίζουμε εμείς τη ζωή μας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κρατάει την ιστορία του κόσμου στα χέρια του. Και να τονίσουμε και αυτό που και άλλη φορά έχουμε πει, πως ο Θεός δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έπλασε τον κόσμο και τον έπλασε αριστοτεχνικά με. Αλλά στην συνέχεια αποτραβήχτηκε στο περιθώριο και έμεινε να θαυμάζει το έργο που έκανε. Και έμεινε να απορεί με τις ανθρώπινες κακίες, να λυπάται, που ξέρεις, και να διασκεδάζει καμιά φορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι στο κέντρο της ιστορίας. Ο Θεός είναι μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Ο Θεός είναι στην ατομική μας ιστορία μέσα.
Και ο Θεός επεμβαίνει και φέρνει τις καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδιά του. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι μπορούμε μόνοι μας να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον Θεό. Τι και αν τον λάβεις, τι και αν δεν τον λάβεις. Ο Θεός υπάρχει. Το γεγονός ότι εσύ θα απορρίψεις την ύπαρξη του Θεού δεν αλλάζει τίποτε. Να απορρίψεις την ύπαρξη του ήλιου δεν αλλάζει τίποτε προς τις ιδιότητες και την ικανότητα που έχει ο ήλιος να φωτίζει και να ζεσταίνει. Ό,τι και αν πεις εσύ, αδιάφορο για τον ήλιο. Το ίδιο είναι και ο Ιησούς Χριστός. Είναι ζωντανός, είναι καθημερινός, θέλει να σε σώσει, θέλει να σε λυτρώσει. Άλλο αν εσύ τον δέχεσαι, τον απορρίπτεις, αρνείσαι την ύπαρξή του. Εκείνος υπάρχει. Και εκείνος φέρνει έτσι τις καταστάσεις, ώστε να σε φέρει αντιμέτωπο προς το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από εκεί και πέρα τι θα κάνεις είναι πια θέμα δικό σου καθαρά. Δεν επεμβαίνει ο Θεός. Ωστόσο εκείνος θα φέρει τις συνθήκες και μια και δυο και τρεις και πολλές φορές για να σε φέρει αντιμέτωπο με την αμαρτία σου και με τον εαυτό σου. Και είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός τώρα, σήμερα. Μικρός ή μεγάλος κι αν είσαι, είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός να στραφείς εκείδων. Και μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο, το στάδιο που απλώθηκε η αναμόρφωση γύρω-γύρω και το μήνυμα του Ευαγγελίου απλώθηκε γύρω-γύρω, ήταν η τρίτη στιγμή, η τρίτη καθοριστική στιγμή. Σύντομα αυτά, σε ηλικία 24 ετών, που η Ιωσία στράφηκε να επιδιορθώσει τα χαλάσματα του οίκου του Κυρίου. Είδε πόσο ήταν γκρεμισμένο, είδε πόσο ο οίκος του Θεού είχε μείνει έρημος. Είχε λαιλατηθεί, κυριολεκτικά είχε λαιλατηθεί από τους προηγούμενους βασιλιάδες, από τη μανία του. Και αποφάσισε να αρχίσει να επισκευάζει τον οίκο του Θεού. Είναι ανάγκη, αδελφοί, όταν μας επισκεφτεί η χάρη του Θεού, όταν δώσουμε τη μαρτυρία μας και αρχίσουμε να την απλώνουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω, είναι ανάγκη μετά να φροντίσουμε να προσφέρουμε τους εαυτούς μας μέσα στην Εκκλησία, στην υπόθεση του έργου του Θεού. Δεν σημαίνει πως θα πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια, 4.

είναι εκείνες που μπορεί και στους τρεις τομείς της ζωής του να πει ότι πράγματι κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και προσέξτε κάτι. Μέσα στην Εκκλησία, καθώς δουλεύουμε μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, πνευματικές εκπλήξεις. Θα δούμε, θα αναγνωρίσουμε πράγματα, θα καταλάβουμε πράγματα που ποτέ προηγουμένως δεν τα είχαμε βρει. Και ούτε υπήρχε περίπτωση να τα βρούμε. Ειδικές ευλογίες, ειδικές αποκαλύψεις του Θεού, που δεν θα μπορούσαμε να τις είχαμε βρει παρά μόνο αν δουλεύαμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε πως όταν είχε ξεκινήσει ο βασιλιάς ο Ιωσίας να επισκευάζει τον ναό, πού το φανταζόταν ότι θα έβρισκε εκεί μέσα το βιβλίο του νόμου του Θεού που είχε χαθεί. Μέσα στη λαιλεσία και στον οριμαγδό που είχε προηγηθεί, το βιβλίο του νόμου του Θεού, το μοναδικό βιβλίο πνευματικό που είχαν τότε οι Ισραηλίτες, είχε χαθεί μέσα στον ναό του Θεού. Και ήταν εκείνη η ώρα της πνευματικής αναδιοργάνωσης, της ανασυγκρότησης του οίκου του Θεού, που βρέθηκε ο Ιωσίας αντιμέτωπος με το βιβλίο του Θεού. Δεν μπορούσε να το φανταστεί προηγουμένως. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Του το αποκάλυψε όμως ο Θεός και του το έδωσε. Ήταν το δώρο του Θεού προς τον Ιωσία για τη στάση την οποία είχε πάρει απέναντί του. Εάν θελήσουμε και μπούμε στο άρτρο και ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία και βάλουμε τους εαυτούς μας στην Εκκλησία και θελήσουμε να προσφέρουμε στον Θεό, πολλά θα κερδίσουμε. Αυτά δεν θα τα γνωρίσουμε αν είμαστε εκτός Εκκλησίας. Αναγεννημένοι. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνεί το λόγος του Θεού. Αλλά θα είμαστε άνθρωποι ημιτελείς. Ο Θεός μας επιφυλάσσει πολλές πνευματικές ευλογίες για εκείνους οι οποίοι θέλουν στα αλήθεια και προσφέρουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του Θεού. Όχι όμως όπως εκείνοι θέλουν. Υπάρχει το μυστικό αυτό. Όχι όπως εκείνοι βολεύονται. Όχι όπως εκείνοι θέλουν να σχεδιάσουν τις ζωές τους, το πρόγραμμά τους, να πούνε εγώ θα κάνω αυτό τώρα και όχι ύστερα. Όπως εγώ το θέλω, όπως εγώ το φαντάζομαι. Άσχετο τι λες εσύ, δεν είναι έτσι. Υπάρχει τάξη, υπάρχει προγραμματισμός. Δέχεσαι με τον τρόπο αυτό να μπεις μέσα στην Εκκλησία και να δουλέψεις. Δέχεσαι να σου πει κάποιος κάνε αυτό και άλλος να σου πει μην το κάνεις. Δέχεσαι να υποτάξεις τον εαυτό σου στους άλλους. Δέχεσαι να κάνεις όχι εκείνο που θα αρέσει σε σένα, αλλά εκείνο που θα αρέσει στους άλλους. Γιατί, για να οικοδομηθούν οι άλλοι. Δέχεσαι να χάσεις μερικά από τα προνόμια σου και την αυτοτέλειά σου. Ό,τι θέλω εγώ. Το δέχεσαι. Εάν το δέχεσαι, πραγματικά υπάρχει πολλή ευλογία για σένα. Πολλά θα σου δώσει ο Θεός. Αλλιώς μπορείς να πεις ότι είσαι αναγεννημένος, δεν το αρνούμε, δεν μπορώ να το διαψεύσω. Μπορείς να πεις ότι δίνεις τη μαρτυρία σου και κάνεις το ένα και κάνεις το άλλο. Θα είσαι όμως ένας μισοτελειωμένος χριστιανός. Ένας που θα κυμαίνεσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Μέσα στο σύνολο αυτό, μέσα στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εδώ μέσα ανδρώνεται και πορεύεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, εκείνος που έχει στραφεί στον Ιησού Χριστό. Εδώ μέσα βλέπει τα ελαττώματά του, εδώ μέσα ανδρώνεται, μαθαίνει, εκπαιδεύεται, εδώ μέσα πονάει και χαίρεται. Μαθαίνει να υποτάσσεται, μαθαίνει να υπακούει, μαθαίνει να συνεργάζεται. Γιατί εδώ όλες αυτές οι ιδιότητες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που και ο κόσμος θα ήθελε να τα έχει και επιδιώκει να τα έχει, εδώ μέσα βρίσκονται στον υπέρτατο και στον τέλειο βαθμό. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η σωστή, η πνευματική Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ο σωστός, με το προσδιοριστικό άθρο, ο σωστός τρόπος. Και καθώς μπαίνουμε μέσα στο σύνολο αυτό, μαθαίνουμε από τον Θεό. Και καθώς μαθαίνουμε, προχωρούμε πνευματικά. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, όσοι δεν είμαστε του Κυρίου, να στραφούμε σε εκείνον. Πρώτα τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Αυτά έχουν προτεραιότητα. Αλλά και παράλληλα όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι, να στραφούμε στον Κύριο. Να εξητήσουμε τον Θεό και εκείνος θα μας αποκαλυφθεί. Να απλώσουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω μας. Και παράλληλα να είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε μέσα στο έργο του Θεού. Να μπούμε και να ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία. Να υποτάξουμε τους εαυτούς μας, να προσφέρουμε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει στην Εκκλησία που εκείνος μας έχει βάλει. Έτσι είναι ολοκληρωμένος χριστιανός. Και διαβάζουμε για τον Ιωσία πως όταν πέθανε τον έκλαψε όλος ο λαός. Είχε καταλάβει ο λαός Ισραήλ τι διαμάντι ήταν αυτό που του είχε χαρίσει ο Θεός. Και όταν πέθανε, τα σκοτώθηκε και έφυγε από το θρόνο, ήταν θρήνος, πραγματικός θρήνος. Και άξιος θρήνος. Τον άξιζε αυτό το θρήνο ο Ιωσίας. Γιατί ήταν ένας λαμπρός, ακέραιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Έτσι τον είχε χαρακτηρίσει ο Θεός και έτσι τον κατάλαβε και ο λαός Ισραήλ. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, με ένα τέτοιο πνεύμα να τον δουλέψουμε. Με ένα πνεύμα θυσίας, προσφοράς στη δική του την υπηρεσία. Αμήν.

πριν διαβάσουμε την περικοπή που θα αποτελέσει το θέμα το σημερινό, γνωστοποιώ ότι κυκλοφόρησε το Σάλπισμα, το περιοδικό των Εκκλησιών μας, το τελευταίο του τεύχος. Υπάρχει ένας αριθμός αντιτύπων, μπορείτε να προμηθευτείτε στην έξοδο. Επίσης, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Βιβλικού Συνδέσμου, με πρωτοβουλία του Κυριακού Κυρίου Σχολείου της Εκκλησίας μας, ένα διήμερο για παιδιά γυμνασίου και λυκείου με θέματα που ενδιαφέρουν αυτές τις ηλικίες. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, η αναχώρηση θα γίνει Σάββατο στις 9 το πρωί και η επιστροφή, η αναχώρηση από εκεί για την επιστροφή εδώ την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον αδερφό Βασίλη Ροδονή. Δεν τον βλέπω εδώ, αλλά πιστεύω μέχρι το τέλος θα έχει έρθει. Δεν θα έρθει. Να επικοινωνήσουν με την Έφη. Ωραία. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, από το 18ο κεφάλαιο, εδάφια 9 έως και 14. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 γιώτα ήτα, εδάφια 9 έως και 14. Είπε δε ο Ιησούς προς μερικούς, εκείνους οι οποίοι νομίζουν στους εαυτούς τους, για τους εαυτούς τους, ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούν τους υπόλοιπους, τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχότανε μόνος του, μέσα του, και έλεγε τα εξής: «Σε ευχαριστώ, Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Ή ακόμη σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι και καθώς αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα όσα έχω». Ο τελώνης από την άλλη μεριά, αυτός στεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός, η λάστη τίμη να λυπηθείς, να κάνεις έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Σας λέγω», αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού, «σας λέγω ότι κατέβηκε αυτό στο σπίτι του δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, ο Φαρισαίος. Γιατί καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 200. Βράχε τον αιώνα με εσύ.

Η παραβολή την οποία διασώζει ο Λουκάς είναι αναμφισβήτητα γνωστή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Και όπως κάθε παραβολή την οποία είπε ο Ιησούς Χριστός, κάθε λόγος του Ιησού Χριστού από αυτούς που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές έχει ιδιαίτερο βάρος, έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάθε λόγος, κάθε κουβέντα, κουβέντα με νόημα, με στή περιεχομένου, με ακρίβεια, χωρίς να σηκώνει παρερμηνίες, λόγος ζωντανός και αληθινός, σημερινός, επίκαιρος, σήμερα όπως και τότε. Και στις δύο αυτές φιγούρες που ο Ιησούς Χριστός και η Αγραφή, τόσο λιτά, τόσο απλά, τόσο επιγραμματικά, αλλά και τόσο καθοριστικά, σε αυτές τις δύο φιγούρες περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια μπορεί κανείς από εμάς να μην είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τον εαυτό του, να ταιριάξει τον εαυτό του με έναν από αυτούς τους δύο. Ενδεχομένως καθώς κοιτάζουμε μέσα μας, καθώς κοιτάζουμε την περικοπή και καθώς κοιτάζουμε και μέσα μας, ίσως να μην μπορούμε να πούμε ότι εγώ μοιάζω ή με τον Φαρισαίο ή με τον Τελώνη. Θα δούμε όμως πώς ο Ιησούς Χριστός, καθώς τα λέει αυτά, περικλεί όλους μας. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και αν θα θέλαμε να αφήσουμε το λόγο του Ιησού Χριστού να μπει μέσα στην καρδιά μας και να τη δουλέψει, θα βλέπαμε πως πράγματι έχει δίκιο. Όλοι μας ανήκουμε, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Και βέβαια θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την εξέτασή μας με αυτόν ο οποίος πρώτος παρουσιάζεται, με τον Φαρισαίο. Δεν θα ήθελα σήμερα να σταθούμε στο τι ήταν οι Φαρισαίοι εκείνης της εποχής. Λίγος πολύ είναι γνωστό. Ήτανε άνθρωποι ευυπόληπτοι, τουλάχιστον στα χαρτιά, τουλάχιστον ως προς τον τύπο. Ήτανε οι αξιωματούχοι, οι θρησκευτικοί, παράλληλα όμως και πολιτικοί. Επειδή ο λαός Ισραήλ τότε ήταν υπόδουλος, δεν είχε κρατικούς αρχηγούς. Κατά κάποιο τρόπο την κρατική εξουσία την ασκούσαν αυτοί οι οποίοι ήταν και θρησκευτικοί ηγέτες, οι Φαρισαίοι, ευυπόληπτα πρόσωπα, οι άρχοντες της εποχής εκείνης. Όλοι έπρεπε να τους τιμούν, αδιάφορα αν αυτοί οι ίδιοι άξιζαν την τιμή τους ή όχι. Πάντως όλοι έπρεπε να τους τιμούν και προσποιούνταν πολλές φορές ότι τους τιμούσαν, Φαρισαίοι. Παράλληλα βέβαια ήξερε ο λαός τις ασχημίες τις οποίες έκαναν, τι έκαναν από πίσω, τι υπήρχε πίσω από τη βιτρίνα. Και πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός τους είχε ξεσκεπάσει. Τους είχε πει ποιοι ήτανε, τα κινητρά τους είχε παρουσιάσει, τους είχε πει γεννήματα εχιδνών, γεννήματα φιδιών. Πολλές φορές είχε σταθεί αντιμέτωπος απέναντι σε αυτούς. Και ήδη από την αρχή είχε ξεσηκώσει το μίσος τους. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες μάλλον στιγμές, τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, βλέπουμε να διωγγώνεται και το μίσος των Φαρισαίων εναντίον του. Γιατί φαντάστηκαν πως ο άνθρωπος αυτός, αυτός που κήρυτε, αυτός που συγκλώνησε τα πλήθη, που τους τράβαγε μαζί του, αυτός ο άνθρωπος απειλούσε τη δύναμή τους, απειλούσε την εξουσία τους, το θρόνο τους, αυτό άλλα που είχαν κατακτήσει. Και πίστευαν πως δεν μπορούσαν και αυτοί και εκείνος να συνυπάρξουν. Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει από τη μέση. Και από μιας αρχής άρχισαν να βυσοδομούν, να σκέφτονται τι θα κάνουν, ραδιουργίες, για να μπορέσουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ένας τέτοιος λοιπόν, μαζί με έναν Τελώνη, πήγε κάποια μέρα στο ιερό να προσευχηθεί. Γιατί, ας μην κάνουμε το λάθος, προσεύχονταν και οι Φαρισαίοι. Μιλούσαν στο Θεό. Έβγαζαν την καρδιά τους και την παρουσίαζαν σε εκείνον. Έτσι ήτανε. Για να δούμε και να σκύψουμε λίγο μπροστά στην προσευχή, να δούμε την προσευχή που ο Φαρισαίος αυτός έκανε στον Θεό. Τι είπε στον Θεό? Και άραγε ποια ήταν η ανταπόκριση του Θεού απέναντι στην προσευχή την οποία έκανε ο Φαρισαίος. Πώς ευχαριστήθηκε ο Θεός? Πώς τη σχολίασε? Τι είπε? Πώς την είδε? Και βλέπουμε ότι ο Φαρισαίος λέει: «Ευχαριστώ Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως και οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς αυτός ο Τελώνης». Προσέχουμε εδώ ότι ο Φαρισαίος κάνει δύο συγκρίσεις. Αφενός με συγκρίνει τον εαυτό του με όλους τους ανθρώπους, δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, μοιχοί, άδικοι, δεν είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι, οι άλλοι, αλλά και παράλληλα βρίσκει και κάποιον άλλον, ήταν ο Τελώνης που ήταν δίπλα του και λέει στο τέλος δεν είμαι και σαν αυτόν, τον Τελώνη. Αν θα θέλαμε κάπως να το προσδιορίσουμε αυτό στη σκέψη μας, θα λέγαμε πως είναι ο τυπικός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος έχει μια επίφαση, μια εξωτερική εμφάνιση θρησκευτικότητας, ο τυπικός άνθρωπος ο οποίος θέλει να αυτοδικαιωθεί. Πως πιστεύει ότι απέναντι στο Θεό είναι εντάξει. Αλίμονο αν αυτός δεν είναι εντάξει. Αυτός ο οποίος είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, αυτός ο οποίος κάνει το ένα, το άλλο, απαριθμεί εδώ τι κάνει και τι δεν κάνει. Αλίμονο αν αυτός δεν ήταν εντάξει με τον Θεό. Ποιος άλλος μπορούσε να ήταν, μήπως ο Τελώνης? Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στο Θεό, χωρίς ούτε μια στιγμή ο άνθρωπος αυτός να αμφισβητήσει
το ότι ο Θεός μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτόν. Αλίμονο. Οπωσδήποτε θα είναι ο Θεός ευχαριστημένος με εκείνον. Είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται. Εγώ είμαι δίκαιος. Ο Θεός, φυσικά και είναι ο Θεός ευχαριστημένος με μένα. Γιατί άραγε, τι θα μπορούσε ο Θεός να ζητήσει από μένα? Δεν είμαι άρπαγας, δεν αρπάζω από τους άλλους, δεν αδικώ, όσο τουλάχιστον ξέρω, δεν είμαι μοιχός. Αλίμονο, τα περικλείω όλα. Έτσι είναι άραγε. Μάλλον δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον από αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός στο τέλος, φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ικανοποίησε η προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες. Θυμάστε πως όλη η πλειάδα των αρχαίων θεών που οι Έλληνες λάτρευαν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι προβολές των δικών τους επιθυμιών στους θεούς. Πώς φαντάζονταν οι αρχαίοι Έλληνες τους θεούς ότι έπρεπε να είναι? Εφόσον λοιπόν τους φαντάζονταν έτσι, έπρεπε κατά την αντίληψή τους να είναι έτσι οι θεοί. Τι θα ήθελαν δηλαδή οι άνθρωποι? Θα ήθελαν να είναι εκδικητικοί. Θα ήθελαν να έχουν τη δύναμη να τιμωρούν εκείνον ο οποίος τους έκανε κάτι, να τον καταδικάζουν, να τον μεταμορφώνουν. Έτσι θα ήθελαν. Για να μπορούν να έχουν αυτή την εξουσία, να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα έτσι θα έπρεπε να ήταν και οι θεοί. Όπως λοιπόν οι ίδιοι αισθάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες ότι θα ήταν οι θεοί, θα έπρεπε να ήταν, έτσι τους βάφτιζαν και τους έδιναν αυτές τις ιδιότητες. Και νομίζω πως έχει πολλά κοινά σημεία ο Φαρισαίος της παραβολής με εκείνους τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί και ο Φαρισαίος της παραβολής μας έχει στο μυαλό του ένα ορισμένο τύπο Θεού. Δεν εξετάζει τι θα ήθελε ο Θεός από αυτόν, αλλά παίρνει σαν δεδομένο πως ο Θεός δεν ανέχεται τους άρπαγες, δεν ανέχεται τους μοιχούς, δεν ανέχεται τους άδικους, αυτούς. Εφόσον λοιπόν έχει ένα πρότυπο Θεού στο μυαλό του ο Φαρισαίος, α λοιπόν ο Θεός έτσι θα είναι, όπως το πιστεύω εγώ. Δεν μπήκε στον κόπο να φροντίσει να δει πως θέλει ο Θεός τους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο ζωντανός, ο αληθινός Θεός, πως θέλει τους ανθρώπους. Είμαι σίγουρος πως εμείς, παρόλο που πολλοί από εμάς έχουν μεγαλώσει σε εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες, πραγματικά χριστιανικές εκκλησίες, όχι κατ' όνομα χριστιανικές, και πολλοί από εμάς έχουμε δεχτεί τη χάρη του Χριστού, αν θα κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σήμερα και θα λέγαμε, το ερώτημα θα ήταν, πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι, ποικίλες απαντήσεις θα είχαμε, διάφορες απαντήσεις. Μερικές θα ήταν μεταξύ τους όπως η μέρα με τη νύχτα, πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι. Από πού μαθαίνουμε πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι? Μέσα από το λόγο του. Και μόνο αυτός, μόνο ο λόγος ο δικός του, είναι η αψευδής πηγή των πληροφοριών. Από εκεί και πέρα, αν αρχίσουμε και διαμορφώνουμε στη σκέψη μας το πρότυπο του Θεού, σε άλλον Θεό θα πιστεύεις εσύ, σε άλλον Θεό εγώ, σε άλλον Θεό άλλος. Ναι, αλλά ο Θεός είναι ένας. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Άρα, ποια είναι η αλήθεια? Ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Ο δικός σου, ο δικός μου, του αλουνού? Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό προτρέπει να ερευνούμε τις γραφές. Για να δούμε πώς πραγματικά είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πόσοι ευσεβείς άνθρωποι υπάρχουν, ίσως και φιλότιμοι, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτή την πλάνη. Να νομίζουν πως είναι εντάξει, γιατί η συνείδησή τους δεν τους ελέγχει για τίποτε. Η συνείδησή τους, το ρολόι αυτό, δεν τους ενοχλεί. Και πιστεύουν πως αφού δεν τους ενοχλεί η συνείδησή τους, άρα ενώπιον του Θεού είναι εντάξει. Ο Θεός όμως έχει φροντίσει και έχει πει πως δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Πως ακόμη και αν, αν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει. Ποιος το είπε αυτό? Ο Απόστολος Παύλος. Λέει, η συνείδησή μου εμένα προφανώς δεν με ελέγχει για τίποτε. Αλλά και με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Γιατί? Μα γιατί η συνείδηση αμβλύνεται, καυτηριάζεται. Θα έχουμε ακούσει την έκφραση πορωμένη συνείδηση. Πορωμένος εγκληματίας, πορωμένος δολοφόνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει διάφορα εγκλήματα, αξιόπινες πράξεις και δεν ελέγχεται. Και του λες, γιατί το έκανες αυτό έτσι? Είχε κάποιο σκοπό. Και ο άλλος μόνο στη σκέψη ανατριχιάζει. Λέει, πώς το έκανε? Δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Όχι, δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Γιατί αυτή η συνείδηση καυτηριάστηκε. Γιατί αυτή η συνείδηση αμβλήθηκε. Συνεπώς, όταν έχουμε ένα όργανο, το οποίο βεβαίως είναι ένα όργανο που ο Θεός μας το είχε δώσει, είναι κατάλοιπο από τον πρώτο το σπόρο που ο Θεός είχε ρίξει μέσα στον άνθρωπο. Όταν το όργανο αυτό σιγά σιγά αμβλύνεται και χαλαρώνει και δεν δουλεύει τόσο καλά, γιατί εμείς το κάνουμε να μην δουλεύει. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό. Και δεν μπορείς να πεις, εγώ αισθάνομαι καλά, άρα αφού για τίποτε δεν ελέγχομαι, ο Θεός θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με μένα. Κάθε άλλο. Ο Φαρισαίος δεν ελεγχόταν για τίποτε. Έβλεπε τον εαυτό του απέναντι τον άλλον, έβλεπε πώς ήταν οι άλλοι, αυτός δεν ήταν έτσι, άρα ο Θεός, αλίμονο, γιατί να μην είναι ευχαριστημένος μαζί του? Αλλά πέρα από αυτό, ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός, τον οποίο έχουμε προσδιορίσει εμείς για τους εαυτούς μας, είναι ένας Θεός, ο οποίος όχι μόνο αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και στις δικές μας αντιλήψεις αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Για να το σκεφτούμε λίγο. Ορισμένες φορές, όταν είμαστε μακριά από τον Θεό και μας ρώταγε κάποιος, τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να είναι ο Θεός,
Είναι ευχαριστημένος ο Θεός από σένα. Θα λέγαμε, για να τα βάλουμε κάτω, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω απατήσει τη γυναίκα μου, φροντίζω τα παιδιά μου, καλός οικογενειάρχης, ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Αν αργότερα όμως συμβεί να απατήσω τη γυναίκα μου, θα πω, ο Θεός δεν έχω σκοτώσει τίποτα, άρα θα είμαι ευχαριστημένος. Άλλαξε το κριτήριο. Και έτσι αλλάζουμε τον Θεό, αλλάζουμε τα κριτήρια που ο Θεός έχει για τον άνθρωπο, ανάλογα με το πώς εμείς αισθανόμαστε. Μα τι Θεός είναι αυτός? Αλίμον αν άλλαζε ιδιότητες ο Θεός όπως εμείς το φανταζόμαστε, όπως εμείς το ελπίζουμε, όπως εμείς τον θέλουμε, από στιγμή σε στιγμή, όπως εμείς εμάς βολεύει, να βόλευε και το Θεό. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Και δεν είναι αναλύωτος ο Θεός από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε και άνοιξε η πόρτα της χάριτος. Ανέκαθεν. Είναι οι ίδιοι οι χαρακτήρες του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν έχει αλλάξει ούτε κατά κεραία. Και όποιος διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία αποκαλύπτεται ο Θεός, και την Καινή Διαθήκη που επίσης αποκαλύπτεται ο Θεός, βλέπει το ενιαίο της διδασκαλίας. Το ενιαίο της προσωπικότητας του Θεού. Πως δεν έχει αλλάξει ούτε κατ' ελάχιστο. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος έλεγε στους Ισραηλίτες: Εγώ είμαι Άγιος, εγώ δεν ανέχομαι την αμαρτία. Όταν τους έδινε τις εντολές στο όρος, Σινά, είχε πει στο Μωυσή: Κοίταξε να δεις, βάλε φραγμούς γύρω από το όρος, μην τυχόν και ανέβει κανείς, γιατί έτσι καθώς είναι Άγιο το όρος θα πεθάνει. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δεν ανέχεται την αμαρτία, μήπως φανταζόμαστε ότι μπορούμε εμείς με τα τερτύπια μας, με τις δικές μας τις ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας και για εκείνον να τον αλλάξουμε? Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κατά κάποιο ορισμένο τρόπο, έτσι είναι και ο Θεός. Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε άρπαγες, άδικους, το ένα το άλλο. Δεν είμαστε έτσι. Άρα ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Κάθε άλλο. Και ο Φαρισαίος εδώ δεν σταμάτησε απλώς μόνο στο τι δεν κάνει, αλλά θα έπρεπε να παρουσιάσει μπροστά στο Θεό και τα έργα του. Όχι μόνο τα αρνητικά αυτά τα οποία δεν κάνει, αλλά έχει και έργο να παρουσιάσει. Ποιο ήταν το έργο του? Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα εκείνα τα οποία έχω. Σπουδαία υπόθεση. Πόσο εύκολα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν πως ο Θεός μπορεί να ευαρεστηθεί έτσι με μετάνοιες, με το να ανάψεις ένα καντήλι, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να δώσεις λίγα χρήματα. Αλίμονο. Λες και είχε ανάγκη ο Θεός από τη δική σου τη μετάνοια, από το δικό σου τον κόπο να ταλαιπωρήσεις τον εαυτό σου. Τι να το κάνει αυτό ο Θεός? Τι προσφέρεις? Τα χρήματά σου. Ο Θεός, ο οποίος έχει φτιάξει τον κόσμο και τα κρατάει όλα, έχει ανάγκη από τα δικά σου τα χρήματα. Γελία σκέψη. Και όμως πόσες φορές νομίζουμε ότι εξευμενίζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο? Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο. Ήταν μια ιδέα την οποία και ο λαός Ισραήλ την είχε. Βρίσκονταν μέσα σε παχυλή αμαρτία, παχυλότατη αμαρτία, τέτοια που υπάρχει και σήμερα στον κόσμο και ακόμη χειρότερη ίσως. Και παρόλα αυτά όμως φρόντιζαν με πολύ σεβασμό και έκαναν τις θυσίες τους, πρόσφεραν εκείνα που έπρεπε να κάνουν, έκαναν εκείνα που έπρεπε να κάνουν. Και πόσες φορές ο Θεός δεν σήκωσε προφήτες και τους είπε: Δεν τις θέλω τις θυσίες σας, τι να τις κάνω εγώ τις θυσίες σας? Αυτό που εσείς νομίζετε ότι είναι σε μένα μια οσμή ευωδίας, μυρίζουν ωραία, στην ουσία τα συχαίνω με αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί δεν θέλω εγώ τον τύπο, την εξωτερική εκδήλωση, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να σε δούνε. Την καρδιά σου θέλω. Αυτό έλεγε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τότε, αυτό λέει και σήμερα. Τι να κάνω την εξωτερική εμφάνιση, τι να την κάνει ο Θεός την εξωτερική ευσέβεια? Αυτό έτσι το χαριτωμένο το βλέμμα, το μαζεμένο το μαλλί, το κουστούμάκι, ευγενέστατος, τι να σας πω. Τι να το κάνει ο Θεός αυτό? Την καρδιά θέλει ο Θεός. Και όχι την εξωτερική εμφάνιση. Πολλές φορές γίνεται το λάθος να νομίζει κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξωτερικά ευσεβής, ας καθώς πρέπει, κύριο Μουστακάκη, ωραίος, νομίζει κανείς ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός αυτό, δεν θέλει την εξωτερική εμφάνιση. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Ζητάει από τον άνθρωπο να του δώσει την καρδιά και όχι τον τύπο τον εξωτερικό. Την ουσία θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και αυτό ζητάει από εμάς να του δώσουμε. Αυτό είχε την απέτηση ο Θεός να του δώσει και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής αυτής. Αυτός όμως είχε άλλα στο μυαλό του, πως ο Θεός τάχα ήθελε τα εξωτερικά. Πόσο μεγάλο λάθος. Η θυσία σας, είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, είναι βδέλυγμα σε μένα. Τη συχαίνομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, καθώς βλέπουμε τον Φαρισαίο να φεύγει από το σύνολο, το βλέπουμε να επικεντρώνει την προσοχή του σε έναν άνθρωπο. Συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι πια η πόλη, αλλά συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον. Και ξέρετε, πάντοτε υπάρχει δίπλα μας ένας ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Δεν είναι δυνατόν να ψάξουμε γύρω μας να μην βρούμε κάποιον ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Πάντα υπάρχει κάποιος χειρότερος από εμάς. Και πάντα υπάρχει η τάση μας για να δικαιολογηθούμε ενώπιον του Θεού και μπροστά στα μάτια μας να πούμε: Στο τέλος τέλος δεν είμαι και σαν και εκείνον. Οπωσδήποτε δεν είμαι σαν και εκείνον. Πάντα υπάρχει αυτή η τάση. Να βλέπουμε κάποιον άλλον χειρότερο και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Βλέπετε, δεν συγκρίνουμε ποτέ τον εαυτό μας με κάποιον καλύτερο. Αλλά το συγκρίνουμε με κάποιον χειρότερο για να φανούμε εμείς ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι εκείνος. Δεν ξέρουμε όμως αν τα μέτρα του Θεού είναι αυτά, αν αυτόν που εμείς βλέπουμε χειρότερο είναι και πράγματι χειρότερος ενώπιον του Θεού. Βλέπετε πως ο Ιησούς Χριστός εδώ δίνει μια άλλη ερμηνεία. Λέει πως αυτός ο δεύτερος, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια, ο Τελώνης, ήταν κάθε άλλο παρά χειρότερος ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ήταν καλύτερος από τον Τελώνη, από τον Φαρισαίο.
Και πολλές φορές, στην προσπάθειά μας να αυτοδικαιωθούμε ενώπιον του Θεού, κοιτάζουμε γύρω μας να δες τον άλλον, το γείτονα, το φίλο, τον αδελφό μου. Δεν είμαι εγώ έτσι. Είμαι καλύτερο. Μα δεν αρκεί αυτό. Γιατί τα μέτρα του Θεού δεν είναι μέτρα σχετικά. Δεν λέει πόσους πρέπει να σώσω εγώ, πρέπει να σώσω ας πούμε 100.000. Λοιπόν, αρχίσουμε να παίρνουμε. Δεν είναι διαγωνισμός. Οι καλύτεροι θα βγούνε. Να πάρουμε 1, 2, 3, 4, 5. Συμπληρώθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός, τελείωσε. Εντάξει, κλείσαν οι πόρτες, κλείσαν τα χαρτιά. Εσύ είσαι καλύτερος από τον άλλον, γι' αυτό βγαίνεις έξω. Γι' αυτό την γλιτώνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός, εκείνο το οποίο εξετάζει, δεν είναι αν εμείς είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από κάποιον άλλον. Ο Θεός κρίνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άσχετο τι κάνει ο διπλανός. Ο διπλανός μπορεί να είναι χειρότερος από σένα, μπορεί να είναι και καλύτερος από σένα. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ο Θεός έχει μια απευθεία σχέση με σένα. Μια απευθεία δοσοληψία με σένα. Και σε εξετάζει και σε κρίνει εσένα σαν άτομο προσωπικά. Τι θα κάνει με τον άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν σε αφορά εσένα. Είναι θέμα δικό του και του Θεού. Αφορά όμως εσένα η δική σου προσωπική σχέση με τον Θεό. Και εδώ, καθώς εξετάζει ο Θεός τον Φαρισαίο, καθώς βλέπουμε στη συνέχεια το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Ιησούς Χριστός, τον βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει καμία σχέση μαζί του. Τι κι αν είναι χειρότερος ο τελώνης, κατά τη γνώμη τουλάχιστον του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος ενώπιον του Θεού είναι άδικος. Δεν έχει δικαιωθεί. Και είναι ανάγκη αυτό να το καταλάβουμε όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν πως μπορούν μπροστά στο Θεό να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και να τους συγκρίνουν με τους άλλους ή να βρουν κάποιο χειρότερο και να το συγκρίνουν. Δεν είμαι σαν γι' αυτόν, είμαι καλύτερος. Δεν έχει καμία απολύτως αξία ενώπιον του Θεού. Καμία, μα καμία απολύτως αξία. Εκείνο το οποίο αντίθετα έχει σημασία μπροστά στο Θεό είναι να κάνεις αυτό το οποίο έκανε ο τελώνης. Και θα δούμε στη συνέχεια. Να κρίνεις τον εαυτό σου πως εσύ στέκεσαι απέναντι στο Θεό. Θυμάμαι αυτή την πολύ ωραία έκφραση, αυτά τα πολύ ωραία λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν χρησιμοποίησε εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα για τον εαυτό του. Εγώ, λέει, ήρθα να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Ήρθα σε αυτούς που έχουν συντριμμένη καρδιά να τους γιατρέψω. Ήρθα σε αυτούς που είναι τυφλοί να τους κάνω να δούνε. Και το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε όλους. Ανεξάρτητα από την προέλευση την κοινωνική, ανεξάρτητα από την προέλευση την οικονομική, δεν εξετάζει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός μιλάει το ίδιο σε όλους. Και βλέπετε εδώ, δεν εντυπωσιάζεται ούτε καν το λαμβάνει υπόψη ο Θεός ότι ο Φαρισαίος ήταν ο εξέχων, ο πλούσιος, ο καλός. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένα έργο, ένα κινηματογραφικό έργο, η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Βέβαια αυτό ήταν αντίστροφο, ήταν ηρωνικό. Εκ του αντιθέτου ήταν. Αλλά δεν κοιτάζει εσύ ο Θεός τα πράγματα. Δεν λέει ότι οι φτωχοί, αυτοί, ναι, οι φτωχοί. Ούτε λέει οι πλούσιοι, ναι, οι πλούσιοι ή όχι οι πλούσιοι. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει πως το Ευαγγέλιο είναι για τους πολύ πλούσιους, είναι για τους πολύ φτωχούς. Αντίθετα, πως μας βολεύει. Το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο ράτσας, κάθε άλλο. Είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται σε όλους. Στα πολύ μικρά παιδιά, στους πολύ πολύ μεγάλους, σε αυτούς που καλύπτουν τις ενδιάμεσες ηλικίες. Είναι ένα Ευαγγέλιο για όλους. Είναι ένα μήνυμα σωτηρίας για όλους, γιατί όλοι το χρειάζονται. Είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να δούμε, θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία του Φαρισαίου, θα φροντίσουμε να βρούμε κάποιους που είναι χειρότεροι από εμάς, κάποιους άλλους θα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας, μάταιος σκόπος, ματαιοπονία. Ή θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία την οποία είχε βάλει ο τελώνης τον εαυτό του. Και τι είπε ο τελώνης? Δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό και λέει ο Θεός, εσύ ο Θεός, να κάνεις έλεος, να λυπηθείς εμένα τον αμαρτωλό. Βλέπετε ο τελώνης δεν διαπραγματεύεται το ποιος είναι και το τι δεν είναι, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Ήταν ένας αμαρτωλός και το ήξερε. Δεν είχε ανάγκη να το πει κανείς. Δεν είχε ανάγκη να βρεθεί κάποιος να του πει είσαι αμαρτωλός. Το ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός. Το είχε καταλάβει ότι ήταν αμαρτωλός. Και δεν τόλμησε να έρθει μπροστά στο Θεό και να του πει για βάλε στη ζυγαριά σου τις καλές μου πράξεις. Για δες τι είμαι, μάλλον δες τι δεν είμαι, δες επίσης τι είμαι και ζήγησε τα. Δεν μετράνε αυτά άραγε τίποτε μπροστά σου. Είχε καταλάβει ο τελώνης πως δεν μετρούσανε καθόλου μα καθόλου αυτά μπροστά του. Καθόλου μα καθόλου αυτά. Ήταν ένας αμαρτωλός μπροστά στο Θεό και είχε ανάγκη από τη σωτηρία του. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα. Όταν έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο του και του είπε τι έπρεπε να κάνει ο ένας, τι έπρεπε να κάνει ο άλλος, του είπε ότι κάθε ψυχή έπρεπε να πληρώσει κάτι για να εξηλωθεί μπροστά στον Θεό. Μισό σύκλο αργυρίου. Και του είπε όμως και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Του λέει, κοίταξε να δεις. Μισό σύκλο αργυρίου θα πληρώσουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εκείνος ο οποίος είναι πλουσιότερος δεν θα δώσει περισσότερο. Αλλά και εκείνος ο οποίος είναι φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο. Γιατί την ίδια αξία έχει κάθε ψυχή μπροστά μου. Και κάθε ψυχή είναι ανάγκη να καταβάλει το ίδιο αντίτιμο. Και η ψυχή του τελώνη και η ψυχή και του Φαρισαίου ζήγιζε το ίδιο μπροστά στον Θεό. Ήταν ανάγκη ο καθένας να καταβάλει
το ίδιο τίμημα. Να καταλάβει την αμαρτία του και να πληρώσει το ίδιο τίμημα. Ποιο? Να πεθάνει. Γιατί λέει ο μισθός της αμαρτίας και η μεν και η δε ήταν αμαρτωλοί. Και ο ένας και ο άλλος ήταν αμαρτωλός. Ο ένας το ήξερε, ο άλλος δεν το ήξερε. Ήταν όμως αμαρτωλοί. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν θέλεις να πληρώσεις για την αμαρτία σου, αν καταλαβαίνεις την αμαρτία σου όπως ο τελώνης, ή μπορεί να είσαι τώρα σαν το Φαρισαίο και αργότερα να το καταλάβεις και να μεταπέσεις την κατηγορία του τελώνη. Αν θέλεις να πληρώσεις την αμαρτία σου, πρέπει να πεθάνεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Εάν πρέπει να πληρώσεις για την αμαρτία σου, θα πεθάνεις. Αλλά για να μην πεθάνεις, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε αυτός για σένα. Υπήρξε ένας θάνατος, ο οποίος ήταν για λογαριασμό σου, για να μην αναγκαστείς εσύ να πεθάνεις. Γιατί διαφορετικά, όποιος θα ήθελε μετά να εξευμενήσει τον Θεό, θα έπρεπε και εκείνος να πεθαίνει. Αλλά τότε ποια θα ήταν η σωτηρία? Γι' αυτό ο Θεός πρόβλεψε αυτό το σχέδιο, μοναδική σοφία σχέδιο, να πεθάνει ένας αναμάρτητος για όλους εμάς. Και όλοι εμείς οι οποίοι αναγνωρίζουμε το θάνατο το δικό του, σαν θάνατο ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει, δεν είχε φταίξει καθόλου. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος ο αναμάρτητος πέθανε για μας. Ο θάνατος αυτός του ενός, του Ιησού Χριστού, χρεώνεται σε εμάς. Είναι σαν να έχουμε πεθάνει εμείς. Ασύλληπτη σοφία, ασύλληπτη αγάπη σχέδιο που ο Θεός επινόησε για να ικανοποιηθεί και η δικαιοσύνη του, αλλά να ικανοποιηθεί και η αγάπη του. Έχεις ανάγκη λοιπόν, όποιος κι αν είσαι, να έρθεις μπροστά στον Θεό έτσι όπως ήρθε ο τελώνης. Με την αμαρτία του, με τον πόνο του, με τη θλίψη του, κατάλαβε ποιος ήταν. Και τι έκανε? Δεν διαπραγματεύτηκε με τον Θεό, ζήτησε το έλεος του Θεού. Αν θέλεις λοιπόν σήμερα να έρθεις μπροστά στον Θεό και να δικαιωθείς, άσχετο του ποιος είσαι, είναι ανάγκη να καταλάβεις την αμαρτία σου. Πως μπροστά στον Θεό είσαι αμαρτωλός, είσαι βρώμικος. Σε βλέπει ο Θεός σαν ένα χαμένο, γιατί έτσι είσαι. Και δεν υπάρχει περίπτωση η τίτλη σου, η καλή σου, η πράξη, η διάθεσή σου, οι ιδέες που εσύ έχεις περί Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά στιγμή, ούτε κατά κεραία να αλλάξουν αυτό που ο Θεός πραγματικά σκέφτεται για σένα. Δεν επηρεάζεται ο Θεός από το τι εμείς νομίζουμε για εκείνον. Ο Θεός έχει τη δική του γραμμή, έχει τη δική του απόφαση για το ποιοι είμαστε. Αν όμως θέλουμε να στραφούμε σε εκείνον, μόνο η λύση αυτή του τελώνη υπάρχει. Θα πει βέβαια κανείς πως είναι δυνατόν σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος αισθάνεται τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Ήταν κάποιος ο οποίος έγραψε, ένας Άγγλος που έβγαζε, κάποτε ήταν εκδότης ενός από τα πιο γνωστά περιοδικά, τα οποία υπάρχουν σήμερα στον επιστημονικό χώρο, είπε να γράψουν επάνω στο μνήμα του την εξής φράση. Ο παππούς μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο πατέρας μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Σοσιαλισμού. Εγώ κήρυξα το Ευαγγέλιο της Επιστήμης. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, πάρα πολύ εύκολο, να θελήσεις να ταυτίσεις τον εαυτό σου με κάποιον από όλους αυτούς. Σήμερα υπάρχει τόση γνώση. Δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Κάποτε ο Ναπολέον είχε ζητήσει από το Λαπλάση να του κάνει ένα ομοίωμα του ουράνιου θόλου. Πώς υπάρχουν οι πλανήτες, πώς στέκονται, πώς γυρίζουν. Και όταν το είδε έκπληκτος, ο Ναπολέον του λέει: καλά, εντάξει, αλλά δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ο Θεός. Και του λέει ο Λαπλάς: ξέρεις, δεν τον έβαλα γιατί δεν μου χρειάζεται ο Θεός. Ήταν αυτές, εκείνες οι αντιλήψεις. Δεν χρειάζεται ο Θεός. Άρα γιατί θα ήθελες να ταυτίσεις τον εαυτό σου με μια τέτοια θέση, δεν χρειάζεται ο Θεός? Είναι μια παρερμηνία, είναι μια λάθος τροπή την οποία έχει πάρει η σκέψη. Τον έχουμε βγάλει το Θεό από τη ζωή μας. Γιατί? Άλλες ιστορίες. Είναι η διαστρέβλωση της σκέψης. Ο λάθος τρόπος με τον οποίο είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε. Άρα για θα θελήσεις να σταθείς και να στηριχθείς όλα αυτά, να αφήσεις η επιστήμη, ο άνθρωπος σήμερα. Εντυπωσιαστείς από τη βιτρίνα, ψάξε λίγο πιο βαθιά. Να δεις πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Πόσα δεν ξέρει. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ένα πολλοστιμόριο αυτών των οποίων δεν ξέρουμε. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι το ελάχιστο από αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Και όμως καθιόμαστε, είμαστε ο ένας, είμαστε ο άλλος. Τι είμαστε? Θα θελήσεις άρα για να πάρεις μια τέτοια θέση, να βασιστείς στον εαυτό σου και στους άλλους, στις πρόοδους της επιστήμης, στις πρόοδους που έχει κάνει ο κόσμος? Ή θα θελήσεις να πάρεις τη θέση του αμαρτωλού, ο Θεός να κάνεις έλεος σε μένα τον αμαρτωλό? Μακάρι να υπάρξουν καρδιές που θα συντριφτούν μπροστά στο Θεό. Είναι ανάγκη κανείς να γονατίσει μπροστά στο Θεό, να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του, εκείνος θα υψωθεί. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και πάλι έδωσε και μια τέτοια αντιστοιχία όταν σε κάποια άλλη στιγμή είπε ο Ιησούς Χριστός, εκείνος ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή του στον κόσμο αυτό θα τη χάσει. Και ποιος θα την κερδίσει? Εκείνος ο οποίος θα θελήσει να τη χάσει. Παραδοξολογίες? Όχι, δεν ήταν παραδοξολογίες. Πραγματικότητα ήταν αυτή. Μπορεί να έχουν περίεργα στα αυτιά μας, αλλά έτσι είναι. Εκείνος που θα θελήσει να ταπεινώσει τον εαυτό του, θα συντριφτεί μπροστά στον Θεό, είναι εκείνος ο οποίος θα υψωθεί από τον Θεό. Γι' αυτό και λέει ότι υπάρχει ένας λίθος, ένας ζωντανός λίθος. Το είπε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Όποιος πέσει επάνω σε εκείνο το λίθο θα συντριφτεί. Και πράγματι έτσι γίνεται. Συντρίβεσαι.
Βλέπεις τον εαυτό σου, καταρακώνεσαι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Βλέπεις πόσο άδειος, πόσο βρώμικος είσαι. Είναι μια κρίσιμη ώρα, η ώρα της αυτογνωσίας, να καταλάβεις ποιος είσαι μπροστά στο Θεό. Συντρίβονται όλα όσα νόμιζες για τον εαυτό σου. Δεν έχεις πια καμία αξία μπροστά στο Θεό. Όταν όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο συντρίβεται. Αλλά όποιος δεν πέσει πάνω σε αυτό το λίθο, δεν μπορεί να γλιτώσει, λέει. Αυτός ο λίθος θα πέσει επάνω και θα τον συντρίψει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από τη συνάντησή σου με τον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορείς επίσης να γλιτώσεις από το να μην είσαι ή στη μία είτε στην άλλη κατηγορία. Σίγουρα θα είσαι στη μία είτε στην άλλη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είμαι πεισμένος γι' αυτό βαθύτατα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το λέει ο λόγος του Θεού. Φρόντισε να κάνεις μια σωστή εκλογή και είναι μία η σωστή εκλογή. Φρόντισε να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. Δεν έχω τη δύναμη να ταπεινωθώ. Ζήτα από εκείνο τη δύναμη να σε κάνει να ταπεινωθείς μπροστά του. Να καταλάβεις ποιος είσαι, πόσο μικρός, πόσο βρώμικος είσαι μπροστά του. Και εκείνος έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να μιλήσει σήμερα σε τέτοιες καρδιές που θα θελήσουν να μην αυτοδικαιωθούν μπροστά στο Θεό. Αλλά αντίθετα θα θελήσουν να δουν τους εαυτούς τους όπως πραγματικά είναι. Και ο καθένας μας ξέρει ποιος πραγματικά είναι. Να μην μείνουμε στο φαινόμενο, μόνο στις πράξεις, στα εξωτερικά όπως έκανε ο Φαρισαίος, αλλά να περάσουμε στο βάθος, να δούμε τα κίνητρα. Γιατί και ο Θεός βλέπει τα κίνητρα των καρδιών. Πριν έρθει η σκέψη στο μυαλό μας, πριν εκφωνηθεί ο λόγος από το στόμα μας, εκείνος τον ξέρει. Και είναι εκείνος ο οποίος, κατά την έκφραση του ψαλμωδού, εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Δεν θα γλιτώσει από ένα τέτοιο Θεό. Μην νομίζω ότι θα μπορέσει να διαφύγει. Ζήτα από εκείνον να έρθει μέσα στη ζωή σου και να σε ελευθερώσει. Και στα αλήθεια να σε λυτρώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζευτήκαμε τούτο το πρωινό και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο Σου. Ερχόμαστε να Σε ευχαριστήσουμε, να Σου ανοίξουμε την καρδιά μας, να Σου πούμε ότι νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας ευγνωμοσύνη, ότι μέσα μας έχουμε πλέον ένα άλλο πνεύμα και μπορούμε και βλέπουμε πράγματα που προηγουμένως δεν τα βλέπαμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας έμαθες τη μεγάλη αλήθεια, ότι μας αγαπάς και μας αγαπάς πάρα πολύ. Και αυτή Σου η αγάπη είναι εκείνη που γεμίζει την καρδιά μας με χαρά, με ειρήνη, με ελπίδα, με βεβαιότητα, με σιγουριά. Καθώς Πατέρα μας κοιτάζουμε στο Γολγοθά και βλέπουμε εκεί την άπειρη και αιώνια Σου αγάπη, την ακατανόητη που δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε, νιώθουμε πόσο μεγάλη αξία μας έχεις δώσει Εσύ στην ύπαρξή μας και πόσο δοξασμένο και αιώνιο προορισμό έχεις βάλει μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο της σύγχυσης, του θανάτου, της αμαρτίας, της αποστασίας, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τους δρόμους που περπατάει και δεν καταλαβαίνει το τέρμα των δρόμων αυτών, σε ευχαριστούμε γιατί σε μας Εσύ απεκάλυψες τα υποσού χαρισθέντα. Μας απεκάλυψες, Πατέρα μας, ότι Εσύ έχεις έναν ουρανό, έχεις μια αιωνιότητα, έχεις μια δόξα μέσα στην οποία μας καλείς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ μας υπόσχεσαι ότι μαζί μας θα είσαι όλες τις ημέρες της ζωής μας. Ευχαριστούμε για τις δυνάμεις με τις οποίες μας εφοδιάζεις, ώστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο να πορευόμεθα παρόλες τις αντικσοότητες και τα εμπόδια τα οποία ανορθώνονται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός Σου είναι εκείνος που μας οδηγεί με το Πνεύμα Σου το Άγιο εισπάσαν την αλήθεια. Ήρθαμε και τούτο το πρωινό για να σκύψουμε πάλι στον αιώνιο λόγο το δικό Σου, να μας μιλήσεις, να μας πεις τι έχεις να μας πεις και εμείς να τα ακούσουμε και το Πνεύμα Σου το Άγιο να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας και να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από Σένα. Πατέρα μας, ζητάμε και όλα μας τα αδέρφια, οπουδήποτε βρίσκονται Εσύ να τα ευλογήσεις, όλες τις συναθρήσεις Σου, όπου κηρύτεται ο Λόγος Σου Άγιος, Εσύ να τις οδηγήσεις στο θέλημα το δικό Σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Από την επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα εδάφια, σελίδα 1059. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ως τις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζον τα πάντα με τον λόγον της δυνάμειος αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σού τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Ένα άλλο κομμάτι διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το ΚΓ κεφάλαιο, το 13, από το 15, το 13,
με συγχωρεί το 13 κεφάλαιο, Ιώτα Γάμα, σελίδα 860 από το 24 εδάφιο. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο, ως της έσπερε καλών σπόρων εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθε ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και ανεχώρησεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμεν καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπων προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν έσπηρασεν το αγρό σου, πόθεν λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο. Οι δε δούλοι είπων προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπάγομεν και να συλλέξομεν αυτά?» Ο δε είπε, «Ουχή, μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εγκριζώσετε με ταυτόν των σίτων. Αφήσατε να συναυξάνωση αμφότερα μέχρι του θερισμού και εν το καιρό του θερισμού θέλω υπή προς τους θεριστάς. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας, δια να κατακαύσετε αυτά, των δεσίτων συνάξατε εις την αποθήκη μου». Ο Λόγος του Θεού λέει ένα περίεργο πράγμα, και λέω περίεργο γιατί όταν στους ανθρώπους το πούμε αυτό, όλοι ξαφνιάζονται και προβληματίζονται και εμπολείς το απορρίπτουνε. Και αυτό είναι ότι ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι, επειδή έχουν χάσει την έννοια του Θεού και επειδή δεν έχουν την απορία, τους φαίνονται παράξενα, τόσο περίεργα, τόσο εξωπραγματικά, ώστε φτάνουν στο σημείο πολλές φορές να αμφιβάλλουν κατά πόσο το μυαλό μας δουλεύει σωστά όταν τους τα λέμε. Ένα από αυτά είναι ότι ο Θεός μιλάει. Και έρχεται το ερώτημα, μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μιλάει. Αλλά εκεί που συναντάει δυσκολία είναι στα αυτιά και στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού επαναλαμβάνει και λέει, όποιος έχει αυτιά ας ακούσει και όποιος έχει καρδιά ας την ανοίξει για να καταλάβει. Το εμπόδιο δεν είναι και η δυσκολία δεν είναι κατά πόσον ο Θεός μιλάει, ο Θεός μιλάει. Το κομμάτι που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εβραίους λέει ότι ο Θεός δεν έπαψε ποτέ να μιλάει στον άνθρωπο. Και χωρίζει τις ομιλίες που έκανε ο Θεός σε δύο διαφορετικές περιόδους, τον παλιό καιρό και τώρα. Τον παλιό καιρό, λέει, ο Θεός μίλησε με πολλούς και διαφόρους τρόπους μέσω των προφητών. Κατά συνέπεια, αν κάποιος άνθρωπος θέλει να ακούσει την ομιλία του Θεού, δεν έχει παρά να ανατρέξει στο Λόγο του τον Άγιο. Διότι ο Λόγος του Θεού δεν λέει τίποτε άλλο παρά δίνει τα μηνύματα που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους και τα έδωσε τον παλιό καιρό μέσω των προφητών. Και λέει ότι τώρα, λέει, μετά από τον παλιό καιρό που έχουμε τον καινούριο καιρό, ο Θεός μίλησε πάλι δια του Υιού του. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να ακούσουμε και να μάθουμε τι είπε ο Θεός τον παλιό καιρό στους ανθρώπους, θα διαβάσουμε τους προφήτες οι οποίοι μας λένε τι είπε ο Θεός, με αυτούς μίλησε. Αν θέλουμε τώρα να μάθουμε τι λέει ο Θεός, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός μιλάει, τελευταίας λέει, μίλησε δια του Υιού του. Εκείνο λοιπόν το που ζητούμε εμείς και θέλουμε και χρειαζόμαστε είναι να μάθουμε τι είπε ο Θεός.
για να μιλήσει ο Θεός από τον ουρανό στους ανθρώπους, για να καταδεχθεί αυτός ο αιώνιος Θεός, διού έγιναν τα πάντα, ένας Θεός ο οποίος είναι

ασύλληπτος, απρόσιτος. Είναι, λέει, φωτιά που κατακαίει. Είναι, λέει, πρόσωπο που όποιος το δει διαλύεται. Τι είπε αυτός ο Θεός? Και πράγματι πρέπει να έχουμε αυτή την περιέργεια για να δούμε τι είπε ο Θεός. Μίλησε, λέει, τον παλιό καιρό με πολλούς και διαφόρους τρόπους μέσω των προφητών. Μίλησε τον καινούριο καιρό, τον τελευταίο καιρό, τώρα. Μίλησε δια του Υιού του. Και οπωσδήποτε ένας Θεός όταν αποφασίζει να μιλήσει στα δημιουργήματά του, οπωσδήποτε έχει να τους δώσει σοβαρά μηνύματα. Έχει να τους δώσει μηνύματα τα οποία τους αφορούν, μηνύματα τα οποία χρειάζονται, μηνύματα ζωής, μηνύματα ελπίδας, μηνύματα χαράς, μηνύματα τέτοια που κανένας άλλος δεν μπορεί να τα πει και κανένας άλλος δεν μπορεί να τα προσφέρει. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται και παρουσιάζει το πρόσωπο του Θεού, λέει, είναι ένα πρόσωπο μοναδικό, δεν μοιάζει σαν και εμάς, δεν έχει καμία σχέση με εμάς, δεν έχει καμία ομοιότητα με εμάς. Γι' αυτό, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη, σε κάποια στιγμή νόμισες, λέει, στους ανθρώπους ότι είμαι ομοιός σας. Εμείς έχουμε δημιουργήσει θεούς όμοιους με τον εαυτό μας. Αν πάρετε και διαβάσετε για τους 12 θεούς του Ολύμπου, θα δείτε ότι όλες οι βρωμιές, όλες οι απάτες, όλες οι πονηριές, όλες οι ψευτιές και όλες οι ατιμίες που έκαναν οι άνθρωποι, τις έκαναν και οι θεοί. Γιατί όταν κανείς φτιάχνει κάτι, το πολύ πολύ θα είναι όμοιο με τον εαυτό του. Γι' αυτό οι θεοί του Ολύμπου ήταν τέτοιοι. Έρχεται όμως ο Θεός της Βίβλου και είναι ο Θεός ο οποίος δημιούργησε εμάς, δεν τον φτιάξαμε εμείς. Δεν είναι σαν αυτό που λένε οι άνθρωποι, ο Θεός είναι για τους αδύναμους, για τους αδύνατους χαρακτήρες. Θέλεις, έχεις ανάγκη, λέει, από Θεό, γιατί είσαι αδύναμος, έτοτε φτιάξε ένα Θεό και στηρίξω απάνω σε Αυτόν. Ο Θεός της Βίβλου είναι ο Θεός ο οποίος δημιούργησε εμάς. Και αυτός ο Θεός θέλει να μιλήσει σε εμάς και αυτός ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει τον εαυτό του. Γι' αυτό μέσα στη Βίβλο δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά έχουμε την αποκάλυψη του Θεού. Έξω από τη Βίβλο, έξω από την αποκάλυψη του Θεού, έξω από τον τρόπο που μίλησε ο Θεός στους ανθρώπους, δεν υπάρχει έννοια Θεού. Άλλοι λένε ότι είναι μια δύναμη, άλλοι λένε ότι είναι ανύπαρκτος, άλλοι λένε ότι είναι ένας ακαταλόγιστος, γιατί το μυαλό τους δεν μπορεί να αντιληφθεί τις διάφορες φάσεις και κινήσεις που κάνει ο Θεός. Και άλλοι λένε ένα σωρό υποκειμενικές και ανόητες και πολλές φορές και εσχρές αντιλήψεις έχουν για το Θεό. Ο Θεός όμως είναι ο Θεός ο οποίος θέλει να μας μιλήσει. Και όταν ένας Θεός σκύβει για να μιλήσει σε εμάς τους ανθρώπους, στα δημιουργήματά του, αυτό σημαίνει ότι έχει να μας πει πολύ σοβαρά πράγματα. Έχει να μας δώσει μηνύματα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μηνύματα ζωής.
στο λαό Ισραήλ είπε, κοίταξε λέει, σου έχω βάλει σε ένα σταυροδρόμι, δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά σου και εσύ τώρα καλείσαι να διαλέξεις. Ο ένας είναι ο δρόμος του θανάτου, ο άλλος είναι ο δρόμος της ζωής. Διάλεξε. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι όποιος πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Γι' αυτό ήρθε εγώ, γι' αυτό διεκήρυξε και είπε, εγώ ήρθα για να έχουν οι άνθρωποι ζωή και ζωή αιώνια. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι το Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίον έστειλε. Έτσι λοιπόν, τα μηνύματα που έχει να μας πει ο Θεός είναι μηνύματα ασύλληπτα. Εκεί που το πράγμα δυσκολεύεται και δημιουργεί προβλήματα δεν είναι εάν τα μηνύματα είναι ζωογόνα μηνύματα, αλλά κατά πόσον οι άνθρωποι έχουν τη διάθεση να τα ακούσουν και κατά πόσον οι άνθρωποι έχουν τη διάθεση να υπακούσουν. Εκεί είναι. Γι' αυτό όταν ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, μετά που πήγε και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη και μετά που έδωσε τη μάχη στην έρημο και σύντριψε το σατανά, εκείνο που διεκήρυξε ήτανε «μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο». Αυτό είναι το ζωογόνο μήνυμα. Το ζωογόνο μήνυμα είναι ότι ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να αλλάξει πορεία, να αλλάξει δρόμο, να αλλάξει κατεύθυνση. Και είναι τόσο σοβαρό αυτό το μήνυμα, ώστε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κοφεύει, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος περιφρονεί, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος γυρίζει την πλάτη του, σε αυτό το μήνυμα και σε αυτή την ομιλία που ο Θεός κάνει στον κάθε άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός είναι χαμένος αιώνια. Αιώνια είναι χαμένος. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού θέλει ένα πράγμα να βάλει μέσα στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας. Να βάλει τη σοβαρότητα των μηνυμάτων του. Μίλησε τον παλιό καιρό μέσω των προφητών, μιλάει τώρα μέσω του Υιού του. Οπότε για τον άνθρωπο της αμαρτίας υπάρχει μόνο ένα μήνυμα, το μήνυμα της μετάνοιας, το μήνυμα της αλλαγής, το μήνυμα που τον οδηγεί στη ζωή, το μήνυμα που τον φέρνει μέσα στη δόξα του Θεού, το μήνυμα που τον κάνει παιδί του Θεού, το μήνυμα που τον ελευθερώνει από την εξουσία του σατανά, το μήνυμα που τον γεμίζει ελπίδα και χαρά, το μήνυμα εκείνο που τον κάνει μέτοχο του ουρανού. Αυτό είναι το μήνυμα. Οπότε, εάν ένας άνθρωπος δεν ακούσει αυτό το μήνυμα και αν αυτό το μήνυμα δεν περάσει μέσα στην καρδιά του, ο άνθρωπος αυτός είναι χαμένος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ήμασταν λέει χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, ήμασταν νεκροί για τις αμαρτίες μας. Και το μήνυμα αυτό ο Λόγος του Θεού το στηρίζει στο γεγονός της θυσίας του Ιησού Χριστού. Λέει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός πλήρωσε το χρέος μας. Ο Χριστός έγινε αμαρτία για μας για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Ο Χριστός φορτώθηκε την ενοχή μας. Ο Χριστός πήρε τη θέση μας. Ο Χριστός πέθανε απάνω στο σταυρό αντί ημών και υπέρ ημών των ασεβών αμαρτωλών.
Εσύ λοιπόν και εγώ και ο κάθε ένας και κάθε άνθρωπος πρέπει να ακούσει αυτό το μήνυμα της αιώνιας αγάπης του Θεού. Και πρέπει σε αυτό το μήνυμα να πάρει τη θέση της μετάνοιας. Όχι τη θέση της γνώσης, όχι τη θέση της αναγνώρισης, όχι τη θέση της διακήρυξης, τη θέση της μετάνοιας. Δίνει και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο είναι στην Παλαιά Διαθήκη, και το μήνυμα αυτό είναι μήνυμα απαγορευτικό, λέει για τον ασεβή, ο οποίος δεν έχει μετανοήσει, αλλά έχει μάθει για τα πράγματα του Θεού και ξέρει τα πράγματα του Θεού. Του λέει εσύ να φράξεις το στόμα σου και να μην μιλάς για τα πράγματα τα δικά μου. Ψάνε, τα δαιμόνια τον διεκήρυσαν, τα δαιμόνια του έδιναν δυνατότητα να γίνει γνωστός στους γύρω ανθρώπους, αλλά ο Χριστός μας κάνει εντύπωση, μόλις άνοιγαν το στόμα τους, τους το έφραζε. Προς τον ασεβή λέει, τι προσέ να διηγήσει τα δικά μου τα θαυμάσια. Και εκείνο λοιπόν που χρειαζόμαστε εμείς σήμερα είναι να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το μήνυμα του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα. Είδατε καμιά φορά όταν γίνεται κάτι, τώρα που ήταν ο Περσικός πόλεμος και τα λοιπά, κάθε λίγο και λιγάκι περίμεναν όλοι τι θα πει ο Μπούς. Τι θα πει, τι μήνυμα θα δώσει. Και όλος ο κόσμος, όλα τα αυτιά ήταν τεντωμένα να ακούσουνε τι έχει να πει σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δεδομένη περίπτωση, τι έχει να πει ο πρόεδρος της Αμερικής. Και αν τα αυτιά μας τα τεντώνουμε στα μηνύματα που οι άνθρωποι δίνουν, γιατί έχουν κάποια εξουσία και παίζουν κάποιο βασικό ρόλο στην ιστορία του κόσμου μας, για την αιώνια ύπαρξή μας, τι θα πρέπει να κάνουμε. Το μήνυμα που έρχεται, το μήνυμα της αιώνιας ζωής, της συγχώρεσης της αμαρτίας μας, της ελευθέρωσής μας από την εξουσία του σατανά, τι θα πρέπει να κάνουμε. Και όμως τα αυτιά μας τα έχουμε βουλωμένα. Αυτό ήταν το παράπονο του Ιησού Χριστού. Πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω όπως η κότα τα κοτόπουλα κάτω από τα φτερά της, αλλά δεν θελήσατε. Και ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αυτό το μήνυμα της μετάνοιας που προσφέρει ο Χριστός. Και ο άνθρωπος αυτός μετανιωμένος, καταδικάζοντας την αμαρτία του, πάει στο Χριστό και λέει «Ω Χριστέ μου, σε ευχαριστώ». Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί. Εάν ξεφύγουμε από αυτό, γιατί ξέρετε, τώρα τελευταίως όλα τα μηνύματα τα οποία έχει ο Λόγος του Θεού, όλα σιγά σιγά κατάφερε ο σατανάς όλα να τα διαστρεβλώσει. Και αυτό που είναι το βασικό μήνυμα, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, είναι το πρώτο μήνυμα που έδωσε ο Χριστός όταν βγήκε στη δημόσια υπηρεσία του. Το πρώτο μήνυμα ήτανε, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Έχει διαστρεβλωθεί τόσο πολύ ώστε σήμερα η αντίληψη είναι, δεν χρειάζεται να μετανιώσεις. Πήγαινε στο Χριστό, ο Χριστός το έχει κάνει, το έργο του έχει πληρώσει, εσύ απλώς θα δεχθείς αυτό το πράγμα. Και σήμερα ζούμε σε ένα χώρο διαστρεβλώσεων όλων των αληθιών του Λόγου του Θεού,
μέσα σε τέτοιο σημείο ώστε τα μηνύματα αυτά να περνάνε και μέσα στις δικές μας τις καρδιές και μέσα στις δικές μας τις σκέψεις χωρίς να μπορούμε να το καταλάβουμε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο ώστε το μήνυμα του Χριστού να μην έρθει καθαρό και ατόφιο μέσα στα αυτιά μας και μέσα στην καρδιά μας, αλλά να έρθει μολυσμένο, διαστρεβλωμένο, αναποδογυρισμένο, για να μην φέρει το ανάλογο αποτέλεσμα. Και έτσι ο Θεός καλεί τον άνθρωπο σε μια μετάνοια ειλικρινή. Και κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να ρωτήσει αυτό το πράγμα. Όταν πήγα στο Χριστό, πήγα όπως πήγε ο άσωτος στον πατέρα του? Όταν πήγα στο Χριστό, πήγα όπως πήγε ο τελώνης εκείνος που στάθηκε μπροστά στο Θεό? Όταν πήγα στο Χριστό, πήγα σαν εκείνη τη γυναίκα την αμαρτωλή, με κλάματα και με μετάνοια? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα. Και αν αυτό το μήνυμα δεν έχει περάσει μέσα στη ζωή μου, και αν αυτό το μήνυμα δεν έχει φέρει το αποτέλεσμα μέσα στην καρδιά μου, το αποτέλεσμα της μετάνοιας και της καταδίκης, της αμαρτίας, να ξέρω ένα πράγμα, ότι το αληθινό μήνυμα δεν πέρασε μέσα στην καρδιά μου. Μου έλεγε προχτές, την περασμένη Κυριακή, ή μάλλον την προπερασμένη, μου έλεγε το εξής μία ψυχή. Φρίκι, λέει, αισθάνομαι όταν μου πούνε ότι είμαι αμαρτωλή και πρέπει να μετανοήσω. Λέει, κάθε άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να του πεις ότι είσαι σκουπίδι, ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι χαμένος. Έχουμε, λέει, την αξιοπρέπειά μας. Αλλά το μήνυμα είναι ένα. Πρέπει να μετανιώσεις. Αν δεν το δεχθείς αυτό το μήνυμα, δεν μπόρεσες να καταλάβεις και να ξεκαθαρίσεις τη φωνή του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού το εξής, ότι κάποτε ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη και κάποια στιγμή ακούστηκε ένας θόρυβος απάνω από τον ουρανό. Ο πολλής κόσμος είπε, ακούστηκε μια βροντή. Φανταστείτε, η φωνή του Θεού είναι σαν βροντή, μια βροντή. Άλλοι είπανε, κάποιος άγγελος φαίνεται ότι μίλησε. Και ο Ιησούς Χριστός, που είχε το αυτί του εξισκημένο στο να ακούει τη φωνή του Πατέρα, είπε ότι μίλησε ο Πατέρας. Το ίδιο, αγαπητοί, συμβαίνει και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Ανάλογα με το πώς η καρδιά μας υποδέχεται το μήνυμα του Χριστού, έρχεται και η ξεκαθαρισμένη φωνή του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το μήνυμα πρέπει να έρθει ξεκαθαρισμένο. Είναι μετάνιωση και πίστεψε στο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αυτό ήταν το μήνυμα που κήρυτα όλα μου τα χρόνια. Μετάνοια στο Θεό και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν είχε άλλο μήνυμα. Όταν λέει ότι δεν θέλω να ξέρω μεταξύ σας τίποτε άλλο παρά μονάχα Ιησούν Χριστόν και Αυτόν είναι σταυρωμένον, αυτή ήταν η έννοια. Ότι το μήνυμα είναι ένα, μετάνοια στο Θεό και πίστη στο Χριστό. Και έχει και ένα άλλο μήνυμα ο Θεός να δώσει, το μήνυμα το οποίο να απευθύνει στους ανθρώπους τους δικούς του. Ας ψάλλουμε έναν ύμνο, μήνυμα που αφορά την Εκκλησία, είναι
από την Αποκάλυψη. Και είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, στη σελίδα 1087. Λέει λοιπόν το εξής. Πλην έχω κατά σου τι, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Και λέει ο λόγος του Θεού το εξής. Τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Το πνεύμα λοιπόν του Θεού έχει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό αυτή τη φορά το απευθύνει στην εκκλησία του. Τι είναι η εκκλησία του? Είναι το ασύλληπτο. Δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει ο άνθρωπος να ανήκει στην εκκλησία του Χριστού και τι σημαίνει ο Θεός να προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία του. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικές εικόνες, οποίες παρόλο που είναι κατανοητές οι εικόνες αυτές, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο βάθος τους. Λέει, κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Χριστού. Εάν συμπάσχομαι, θα συνδοξαστώμε. Λέει ο Χριστός ότι όποιος νικήσει θα τον βάλω να καθίσει στο θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου. Εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ενώ ανθρώπου δεν ανέβηκαν, εκείνα που ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα ασύλληπτο σώμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν δέσει την ζωή τους και την πορεία τους και την ύπαρξή τους και την επιτυχία τους με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ό,τι έχει ο Ιησούς Χριστός τα έχει και η Εκκλησία του. Ό,τι ο Θεός έδωσε στον Υιό Του, τα δίνει και στην Εκκλησία Του. Γι' αυτό και λέει τι είναι η Εκκλησία Του, είναι το σώμα του Χριστού. Και όταν ο Ιωάννης είδε αυτόν που του μιλούσε, λέει το εξής. Είδον επτά λιχνίας και εν μέσω των επτά λιχνιών είδον έναν όμοιον με ιόν ανθρώπου, ενδεδειμένων ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες ήσαν λευκέ ως μαλλίων λευκών, ως χιών. Η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός και οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Και η φωνή αυτού ως φωνήν υδάτων πολλών και είχε εν τη δεξιά αυτού χείρι επτά αστέρια. Και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφαία δίστομος, οξία, και η όψη αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Αυτός είναι εκείνος που μιλάει στις εκκλησίες. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Χριστός όταν θα έρθει τη δεύτερη φορά δεν θα έρθει ταπεινωμένος και περιφρονημένος, αλλά θα έρθει δοξασμένος. Πράγμα που δείχνει ότι ο Λόγος του Θεού έχει να δώσει μηνύματα για την Εκκλησία του τέτοια, ώστε όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός η Εκκλησία του να είναι όμοια με Αυτόν ο οποίος έρχεται για να την παραλάβει.
λέει χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις τον Θεόν. Αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία δίνει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η αξία της Εκκλησίας. Δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο μπαίνουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά είναι ένα σώμα Χριστού μέσα στο οποίο ενωνόμαστε όλοι μαζί για να αποτελέσουμε το σώμα του Ιησού Χριστού και να μπούμε μέσα στη δόξα τη δικιά Του. Και λέει ότι αυτό το σώμα το θέλει να είναι ακυλίδωτο. Και εδώ έρχεται στην Αποκάλυψη και δίνει μερικά μηνύματα πώς θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σώμα. Το πρώτο μήνυμα το δίνει όταν λέει ότι την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Και έρχεται το ερώτημα, αν κάτι πρέπει να αγαπάμε και αν κάποιον πρέπει να αγαπάμε, ποιος θα πρέπει να είναι αυτός? Και αν έχουμε να δώσουμε την πρώτη μας αγάπη, σε ποιον θα τη δώσουμε? Όποιος αγαπάει, πατέρα ή μητέρα, ή αδερφό ή αδερφή, περισσότερο από μένα, δεν αξίζει για μένα. Δεν υπάρχει αγαπητή πουθενά αλλού για να δώσουμε την αγάπη μας. Αν λοιπόν μέσα στη ζωή μας την αγάπη αυτή την αποσύρουμε από το Χριστό και τη δώσουμε οπουδήποτε αλλού, και ας προσέξει ο καθένας μας αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει βάλει μέσα στις καρδιές μας, πού την έχουμε εμείς στραμμένη, σε ποιον? Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγάπη μας αυτή θα πρέπει να έχει όλες τις ιδιότητες που ζητάει από μας ο Θεός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο πράγμα είναι το εξής. Το δεύτερο είναι το εξής. Είναι πάλι στην Αποκάλυψη στο 2 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο. Λέει εκεί πέρα ότι έχεις μερικούς οι οποίοι έχουν τη διδασκαλία του Βαλαάμ, ο οποίος δίδασκε το λαό, δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους γιους Ισραήλ για να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Η Εκκλησία του Χριστού έχει έναν δάσκαλο. Ο δάσκαλός της είναι ο Χριστός. Ο δάσκαλός της είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο δάσκαλός της είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα η Εκκλησία του Χριστού έχει πάψει εμπολής να δέχεται τα μηνύματα αυτού του δασκάλου, να δέχεται τα μηνύματα αυτού του βιβλίου, να δέχετε τις ερμηνείες που το Πνεύμα το Άγιο δίνει μέσα στις καρδιές μας, για να πάρει άλλα μηνύματα. Προχτές ερχόμουν με ένα νεαρό από την Αλκιβιάδου, με έφερνε στο σπίτι και μου λέει, αδερφέ, λέει, έχω, λέει, μερικούς προβληματισμούς. Τι θα γίνει, λέει, με την Εκκλησία μας? Με την Εκκλησία του Χριστού, λέει, τι θα γίνει? Ο ένας από εδώ χωρίζει, ο άλλος από εκεί χωρίζει, ο άλλος από εκεί αμαρτάνει, ο άλλος από εκεί τραβάει το δρόμο. Τι θα γίνει, λέει, με την Εκκλησία? Και αυτό είναι ένα ερώτημα, τι θα γίνει με την Εκκλησία? Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, αυτό που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 13 κεφάλαιο. Αφήσατε να συναυξάνωσει αμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν το καιρό του θερισμού θέλει η πίπρος τους θεριστάς,
Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας, δια να τα κατακαύσετε αυτά. Τον δέσει τον συνάξατε στην αποθήκη μου. Αυτό θα κάνει ο Θεός.

Με ότι επειδή επιβιώνουμε και επειδή δεν έχουμε τις συνέπειες άμεσες μέσα στη ζωή μας, ότι τελικά θα ξεφύγουμε από τη συνέπεια της αμαρτίας. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μηνύματα όχι σοβαρότητας και όχι υπακοή στο θέλημα του Θεού, όχι αγία ζωή. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει ότι θα έρθει ο θερισμός. Θα έρθει ο θερισμός. Και εμείς τώρα καλούμεθα μέσα στη ζωή μας να προσέξουμε. Πήραμε το μήνυμα του Χριστού, πήραμε το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, πήραμε το μήνυμα της αιώνιας ζωής, πήραμε το μήνυμα του ουρανού, πήραμε το μήνυμα της ομοιότητός μας με τον Χριστό. Το μήνυμα πήραμε. Και μου έλεγε αυτός ο νεαρός, λέει, ένα πράγμα, λέει, πρέπει να γίνει. Η Εκκλησία, λέει, πρέπει να πάρει απόφαση όλοι αυτοί, ό,τι είναι, να τους βγάλει από έξω. Δεν μπορεί, του λέω, να τους βγάλει απ' έξω. Και έτσι λέει εδώ πέρα ο Κύριος. Όταν λέει, οι δούλοι, λέει, στην παραβολή αυτή ανεκάλυψαν ότι το χωράφι γέμισε από ζυζάνια, να πάμε να τα ξεπατώσουμε. Άστα, λέει. Άστα, λέει, τα ζυζάνια. Μα τι θα γίνει. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει θερισμός. Στο θερισμό θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Και όταν αιτιολογεί και λέει, πώς, λέει, απόρρισαν αυτοί, καλό σπόρο, λέει, δεν μας έδωσες, καλό σπόρο, λέει, δεν ρίξαμε στο χωράφι, πώς, λέει, τα ζυζάνια. Λέει, κάνατε ένα λάθος, κάναμε ένα λάθος. Την ώρα που κοιμόμασταν ήρθε ο εχθρός και έσπηρε τα ζυζάνια. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού, λέει, είναι ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο. Να ξυπνήσουμε. Να καταλάβουμε ότι τα μηνύματα που στέλνει ο Θεός στην Εκκλησία Του είναι μηνύματα σοβαρά. Τα ακούσαμε τώρα. Μας ενόχλησε και λίγο ίσως κάτι. Φεύγουμε από εδώ. Και τελείωσε η ιστορία. Μη στουθοκαμιλίζουμε. Λένε ότι στουθοκάμιλος, αν την κυνηγάει ο κυνηγός και κουράζεται και λαχανιάζει και τα λοιπά, κάνει κάτι. Χώνει το κεφάλι της μέσα στην άμμο και δεν βλέπει τίποτα. Και επειδή δεν βλέπει αυτή, νομίζει ότι δεν τη βλέπει ο κυνηγός για να τη σκοτώσει. Αυτό το πράγμα. Και ο λόγος του Θεού λέει απάνω σε αυτό το σημείο ότι έχει υπόψη σου ότι πρέπει να ξυπνήσεις, να ξυπνήσουμε την ώρα, λέει, να ηγερθόμεν εκ του ύπνου. Γιατί ο σατανάς μας αποκοιμίζει. Υπάρχουν, λέει, μερικά φυτά που αυτά είναι... Ρουφάνε το αίμα. Όταν πάει, λοιπόν, ένα ζώο και καθίσει κάτω από αυτό το φυτό, το πρώτο πράγμα που κάνει, το αποκοιμίζει, τον αρκώνει. Και αφού τον αρκώσει, μετά γυρίζει τα φύλλα και το απομυζά και δεν ξαναξυπνάει ποτέ. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, εαυτούς εξετάζεται, αν είσαι στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού ετοιμάζεται για να περιμένει το Χριστό να έρθει. Δεν χρειάζονται ούτε λευκά ρούχα, δεν χρειάζονται ούτε αναμονή για να τον προϋπαντήσουμε, χρειάζεται καρδιά καθαρή. Λέει, το τελευταίο μήνυμα που δίνει είναι το εξής. Σε θέλω, λέει. Αλλά πώς σε θέλω. Ούτε ψυχρό, ούτε χλιαρό.

Σε θέλω ζεστό. Άρα λέει, επειδή είσαστε χλιαροί, θα σας ξεράσω. Και λέει, στέκομαι στην πόρτα της καρδιάς και χτυπάω. Αυτό απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού. Μέσα μας έχουν έρθει ένα σωρό μηνύματα έξω από τον κόσμο. Τα μηνύματα αυτά έχουν κλείσει την καρδιά μας. Και ο Χριστός χτυπάει και λέει, άνοιξε. Δεν ανοίγουμε. Ο ένας έχει αυτή τη θέση, ο άλλος έχει αυτή τη θέση, ο άλλος έχει την άλλη, ο άλλος έχει την άλλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγονται χριστιανοί, 10 χρόνια έχουν μίση μες στην καρδιά τους. Για ανοίγει η καρδιά τους. Χτυπάει ο Χριστός, χτυπάει την καρδιά. Άνοιξε, δεν την ανοίγει. Αυτή είναι η έννοια, ειδού στέκομαι στη θύρα και χτυπάω. Ποια είναι η έννοια? Έγινες, λέει, χλιαρός. Για να γίνεις χλιαρός σημαίνει ότι μηνύματα άλλα ήρθανε μέσα στη ζωή σου. Και ο Θεός, αγαπητοί, να δώσει ώστε τα μηνύματα που έχει το Πνεύμα το Άγιο να μας πει, τα μηνύματα που έχει ο Χριστός να μας πει, να περάσουν μέσα στις καρδιές μας. Μην τις κρατάμε κλειστές. Μην κρατάμε τα βίτσια μας, μην κρατάμε τις επιθυμίες μας, μην κρατάμε τις αμαρτίες μας, μην κρατάμε. Αλλιώς θα μας ξεράσει. Και ευχόμεθα ο Θεός, καθώς προχωρούμε μέσα στη ζωή μας, να μας οδηγεί με το Πνεύμα Του το Άγιο και οι αλήθειες οι δικές Του να κατοικούν πλούσια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Άνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το έλεος σου, για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις εσύ μηνύματα δοξασμένα και αιώνια, ζωογόνα μηνύματα. Δεν είναι μηνύματα θανάτου, δεν είναι μηνύματα καταστροφής, δεν είναι μηνύματα απαισιόδοξα, αλλά είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα ζωής αιώνιας. Και ζητάμε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας και να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβλέπω τα αγαπητά σας πρόσωπα και σας χαιρετώ όλους εν το ονόματι του Ιησού Χριστού με την ευχή ο Κύριος όλους μας έναν έναν ξεχωριστά και σήμερα αλλά και κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε πάνω στη δόξα, στον τελικό μας σκοπό να μας ευλογεί και να μας αξιώνει να τον δοξάζουμε σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Θα αρχίσουμε τη λατρεία μας με τον ύμνο υπαριθμών 1.

επεκαλέστην τον Κύριον και ο Κύριος μου επίκουσε και μέσα στη θλίψη μου έδωσε ευρυχωρία. Ο Κύριος είναι με το μέρος μου και δεν θα φοβηθώ. Τι μπορούν να μου κάνουν οι άνθρωποι? Ο Κύριος είναι με το μέρος μου και μεταξύ εκείνων οι οποίοι με βοηθούν. Είναι πολύ καλό να ελπίζει κανείς στον Κύριο και να μην έχει το θάρρος του σε ανθρώπους. Είναι πολύ καλό να ελπίζει κανείς στον Κύριο και να μην έχει το θάρρος του σε άρχοντες. Δύναμής μου και το τραγούδι μου είναι ο Κύριος, ο οποίος έγινε σε μένα σωτηρία. Είναι η γλώσσα της ψυχής του ανθρώπου, ο οποίος έχει γνωρίσει συνειδητά τον αληθινό, τον ζωντανό Θεό. Δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος εκείνος που δεν γνώρισε τον Θεό με μια τέτοια γλώσσα. Είναι αυτός ο οποίος μέσα στη ζωή του έχει βάλει ως βάση και θεμέλιο τον ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής. Δεν στηρίζεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν στηρίζεται σε ανθρώπους. Δεν στηρίζεται σε εξωτερικές συνθήκες, όσο και αν είναι ευνοϊκές. Γιατί όλες αυτές και απατηλές είναι και επικίνδυνες και στο βάθος τους δεν μπορούν να δώσουν τη βοήθεια που ο άνθρωπος χρειάζεται. Χρειάζεται η ψυχή του ανθρώπου ένα σταθερό στήριγμα, μια ζωντανή ελπίδα, μια πηγή από την οποία να εφραίνεται, από την οποία να αναβλύζει η χαρά, να αναβλύζει το φως για να διαλύονται τα σκοτάδια του, να παίρνει θάρρος όταν τα χάνει στη ζωή, να βρίσκει την εκπλήρωση των πόθων του όταν γύρω του όλα σκοτεινά, χωρίς ελπίδα, με ένα πυκνό σύννεφο τυλίγουν τη ζωή του, τις περιστάσεις του, τα προβλήματά του, την οικογένειά του, το επάγγελμά του, τη ζωή του ολόκληρη. Αλλά και πέρα από όλα αυτά, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια βάση, ένα θεμέλιο, ένα στήριγμα ισχυρό για να κοιτάξει στα αιώνια, να έχει ελπίδα. Βλέπει σήμερα τον άνθρωπο και αγωνίζεται, τρέχει, υδρώνει. Γιατί τρέχεις όλη την ημέρα από το πρωί ως το βράδυ, αν ήταν δυνατόν να μην νυχτώσει και αν ήταν δυνατόν να μην κουράζεσαι να χρησιμοποιήσεις τον ύπνο σου για να αποκτήσεις. Η απόκτηση, το να θέλεις να μαζέψεις πολλά, είναι κάτι που το έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου. Μπορεί να το χρησιμοποιείς στραβά, αλλά ο Θεός θέλει να μαζέψεις, να πλουτίσεις, να γεμίσεις την ύπαρξή σου. Αλλά όχι από τα εφήμερα, όχι από τα προσωρινά, όχι από αυτά που στο βάθος έχουν θεμέλιο σάπιο και σπάζουν, δεν μπορούν να σε κρατήσουν. Αλλά να γεμίσεις με τη δόξα, με το μεγαλείο, με την αποκάλυψη και με το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου. Το ότι θέλεις να πλουτίσεις, θέλεις να αποκτήσεις, θέλεις να έχεις για τα στερνά σου χρόνια κάποιο αποκούμπι, να μην εξαρτάσαι από ανθρώπους, είναι καλό, αλλά δείχνει συγχρόνως την έλλειψη που έχεις, τη μεγάλη και τη βαθιά μέσα στη ζωή σου. Την έλλειψη εκείνη ότι σου λείπει ο Θεός, τον οποίον εγκατέλειψες, στον οποίον δεν στηρίζεσαι πια, για τον οποίον δεν ενδιαφέρεσαι, για τον οποίο νομίζεις ότι είναι το τελευταίο αποκούμπι στη ζωή σου, όταν θα έρθει η δυνατή αρρώστια και ο πόνος, όταν θα έρθει η μεγάλη θλίψη, σαν ο Θεός να είναι η πυροσβεστική υπηρεσία να σβήσει τη φλόγα και τη φωτιά στο σπίτι μας, στη ζωή μας. Όχι. Ο Θεός πρέπει να είναι το α και το ω του ανθρώπου. Μακάρι να γνώριζε ο σημερινός άνθρωπος, ο μοντέρνος όπως θέλει να λέγεται, ο άνθρωπος που επιδιώκει να πιάσει τα πάντα στα χέρια του, μακάρι να εγνώριζε ότι αυτό που του λείπει είναι
η σχέση του η αληθινή με τον ζωντανό Θεό της Βίβλου. Αυτό χρειάζεται η ψυχή. Και τη γλώσσα την οποία διαβάσαμε προηγουμένως στο Λόγο του Θεού, τη γλώσσα του ανθρώπου που ξέρει να εμπιστεύεται στον Θεό, δεν λέει ότι θα περάσει από θλίψεις. Δεν λέει ότι θα περάσει από δοκιμασίες, από ανησυχίες, από αρρώστιες, από προβλήματα. Αλλά μέσα στη θλίψη, στο σύμπλεγμα εκείνο, στην καταπίεση, έχει ξέφωτα από πάνω. Έχει άνοιγμα προς τον Θεό. Έχει να πιαστεί σταθερά. Επεκαλέστην τον Κύριον. Και μέσα στη θλίψη μου, μου έδωσε ευρυχωρία. Οι άνθρωποι δεν μπορώ να στηριχθώ σε αυτούς. Και είναι η πείρα του καθενός μας ότι οι άνθρωποι, όσο και γλυκά να μας τα λένε, όσο και γελαστοί να είναι μαζί μας, πάντοτε αποδεικνύονται να μην είναι γνήσιοι στις υποσχέσεις τους και να μην μπορούν στο βάθος να βοηθήσουν περισσότερο εκεί που εμείς ακριβώς χρειαζόμαστε. Επεκαλέστην τον Κύριον. Επεκαλέστην Αυτόν ο οποίος μου έδωσε ευρυχωρία. Επεκαλέστην Αυτόν εις τον οποίον μπορώ να στηρίξω την ελπίδα μου τώρα και για την αιωνιότητα. Επεκαλέστην Αυτόν και δεν στηρίχθηκα σε άνθρωπο. Επεκαλέστηκα Αυτόν και όχι σε εκείνους που κυβερνάν τις τύχες των εθνών. Όσο και αν έχουν δυνάμεις στα χέρια τους, μόνον ο Κύριος. Εκεί το θάρρος μου στηρίζεται και η ελπίδα μου. Και η δύναμή μου από εκεί έρχεται. Το τραγούδι μου από εκεί έρχεται. Αυτός είναι η σωτηρία μου. Και όταν η Γραφή μιλάει για σωτηρία, είναι μια γενικότερη έννοια. Δεν είναι μόνο η έννοια της πνευματικής σωτηρίας, της ψυχικής σωτηρίας που προσφέρει το Ευαγγέλιο στον άνθρωπο για να του χαρίσει την αιωνιότητα να ζήσει στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι το πρώτιστο. Αλλά η σωτηρία είναι γενικότερη. Αγκαλιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Το πνεύμα του, την ψυχή του, το σώμα του. Την παρούσα ζωή και την αιώνια. Όλα τα προβλήματά του. Όλες τις ανάγκες του. Όλα τα δάκρυά του και όλες τις χαρές του. Όλο το σκοτάδι του και όλο το φως. Όλη τη θλίψη και όλη την ευρυχωρία. Αυτός είναι ο ζωντανός και ο αληθινός Θεός της Αγίας Γραφής. Γι' αυτόν τον Θεόν σήμερα το πρωί μαζευτήκαμε. Να μιλήσουμε, να τον δούμε, να τον χαρούμε, να μας μιλάει στις σκέψεις μας με εμπνεύσεις που το πνεύμα του μπορεί να δώσει μέσα στις καρδιές μας και να μας οδηγήσει πέρα από τα λόγια που θα ακούσουμε σε τόπους οι οποίοι θα είναι λιβάδια πνευματικά για να χαρεί και να εφρονθεί η καρδιά μας. Ο αληθινός Θεός. Εάν έχεις σχέση με έναν τέτοιον Θεό, η ζωή σου μόνο γεμάτη μπορεί να είναι, τίποτα άλλο. Η σχέση μας με αυτόν τον Θεό είναι απαραίτητη. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο τώρα 150. Να ανταλλάξουμε αυτή την πείρα με τον Θεό. Και η καρδιά μας ας ψάλλει με γνησιότητα και ειλικρίνεια. Ύμνος 150.

Πατέρα μας ουράνιε, ευλογητέ και ένδοξε. Σε πλησιάζουμε και την ώρα αυτή στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που έγινε η γέφυρα να μας συνδέσει μαζί Σου, ο δρόμος για να φτάσουμε σε Σένα, η σωτηρία, η απολύτρωση, ο αγιασμός. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, διότι είσαι Θεός αληθινός, μοναδικός, θαυμάσιος, αιώνιος, γεμάτος έλεος και χάρη. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις σχέδια μεγάλα, θαυμαστά για τον καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί χρόνια μας κυνηγάς να μας βρεις, να μας συναντήσεις, να μας ευλογήσεις, να μας πληρώσεις από τη ζωή Σου. Σε ευχαριστούμε και για την ώρα αυτή που μαζευτήκαμε. Περιμένουμε εσύ από πάνω να ανοίξεις τους ουρανούς και να βρέξεις από τις βροχές, τις αληθινές και πραγματικές, τις αιώνιες και τις μόνιμες, από την ακτινοβολία του προσώπου Σου, από τη χαρά Σου, από τον πλούτο Σου, ώστε όλοι μας να γεμιστούμε από Σένα, από την παρουσία Σου. Παρακαλούμε, Πατέρα Ουράνια, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάνε επίσκεψη στα πνεύματα και στις καρδιές μας. Αν εσύ μιλήσεις, τότε θα φύγουμε μιλημένοι. Αν εσύ δώσεις, τότε θα πάρουμε. Βοήθησέ μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μένα βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και εκτός εμού Θεός άλλος δεν υπάρχει. Ελάτε τώρα να διαδικαστούμε, λέγει ο Κύριος, εάν η αμαρτία σας είναι ως το πορφυρούν, θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι. Κι αν είναι ερυθρές σαν το κόκκινο, θα γίνουν άσπρες σαν το λευκό μαλλί. Ελάτε σε μένα όλοι που κουράζεστε και αγωνίζεστε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας χαρίσω ανάπαυση. Ο Θεός έχει ένα μήνυμα που θέλει να το φέρει στα αυτιά και στις καρδιές όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Ένα μήνυμα ζωής και ελπίδος. Ένα μήνυμα χαράς. Να πει στον καθένα μας ότι μας αγαπάει, ενδιαφέρεται και έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο σωτηρίας μόνιμο, αιώνιο που το προσφέρει δωρεάν μέσω του Ιησού Χριστού. Μας βγάζει από το θάνατο και μας βάζει στη ζωή τη δική Του. Επισκέπτεται ο Θεός δια του Χριστού τις καρδιές των ανθρώπων μία-μία ξεχωριστά και δίνει Αυτός ανάπαυση, σωτηρία και χαρά. Μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητιστικές λέσχες στον κόσμο είναι, όπως ξέρετε, η γερμανική λέσχη, η ADAC. Η λέσχη αυτή γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια της από την ίδρυσή της. Και σαν μια ένδειξη της ευγνωμοσύνης και της προσφοράς της στον κόσμο των αυτοκινητιστών, ετοίμασε μια περίφημη μάσκα σωτηρίας για δυστυχήματα που συμβαίνουν στους μεγάλους γερμανικούς δρόμους. Η μάσκα αυτή, όταν κανείς βρεθεί σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και δεν προφτάσει να έρθει ο γιατρός ή ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο βοηθείας, τότε η μάσκα αυτή είναι στα χέρια κάθε αυτοκινητιστή και μπορεί να πάει δίπλα σε εκείνον που έχει ανάγκη και χτύπησε, να την προσδέσει με έναν πολύ απλό τρόπο και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει πάλι στο αναπνευστικό του σύστημα τη δυνατότητα να αναπνεύσει μέχρι ότου έρθει ο γιατρός. 7 εκατομμύρια τέτοιες μάσκες μοιράστηκαν στη Γερμανία. Έγινε μεγάλος θόρυβος, όχι μόνο σε αυτούς που είναι μέλη της λέσχης, αλλά σε οποιονδήποτε μπορούσε να πάει και να πάρει δωρεάν μια τέτοια μάσκα. Έγινε τεράστια διαφήμιση από όλα τα μέσα που διαθέτει η γερμανική κοινή γνώμη. Πέρασαν 2 μήνες, πέρασαν 3 μήνες, μετά έρχεται από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Βερολίνου, του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, η ανακοίνωση. Μακριά από τη χρήση αυτής της μάσκας. Όσο και αν σας προσφέρετε σαν πολύτιμη, είναι επικίνδυνη.
Και αντί να βοηθήσει, στέλνεται τον ασθενή μια ώρα γρηγορότερα στον τάφο. Μακριά λοιπόν από τη χρήση της. Μια γνώση σωτήρια που μετά ήταν γνώση καταστροφής. Γνώση επικίνδυνη. Πόσοι άνθρωποι θα θέλαμε να γνωρίζουμε αληθινά, πώς θα αναπνεύσουμε το οξυγόνο του Θεού, πώς θα μπει μέσα στη ζωή μας το φως του ουρανού, η χαρά του Θεού, η ειρήνη του Θεού, να φύγει από πάνω μας το άγχος, να φύγει η αγωνία και προπαντός να φύγει η ενοχή από την καταπίεση της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν είναι κάτι το αόριστο, είναι κάτι το συγκεκριμένο στη ζωή των ανθρώπων. Η αμαρτία, δηλαδή η θέση που παίρνει ο καθένας μας μακριά από τον Θεό, η στάση μας να παραγωνίζουμε τον Θεό, να μην τον αφήνουμε να καταλάβει ολόκληρη την ύπαρξή μας, αυτή η στάση, όσο και αν έχουμε καλές διαθέσεις, η στάση αυτή φέρνει μέσα μας μια καταπίεση, ένα άγχος, ένα σκοτάδι. Μας δένει, βάζει δεσμά ολόγυρά μας και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Δεν αισθανόμαστε ελεύθεροι. Όσο και αν λέμε στους άλλους, είμαι ελεύθερος, κάνω ό,τι θέλω, δεν είναι αλήθεια. Είσαι δέσμιος των παθών σου. Είσαι δούλος της αμαρτίας. Και αν υποφέρεις στη ζωή σου και αν δεν έχεις την απόλαυση της χαράς, της χαράς που αγγίζει τα μύχια της ψυχής και που σε οδηγεί σε συγκινήσεις πνευματικές, που σε οδηγεί σε εξάρσεις να συναντήσεις τον Θεό, εάν δεν έχεις αυτή τη χαρά, έστω και αν κάποτε είχες γνώση για τον Θεό, είναι γιατί σου λείπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι γιατί παραγωνίζεις τον Θεό από τη ζωή σου. Δεν τον άφησες να σε πιάσει ολότελα, να σε διακυβερνήσει, να κυριαρχήσει απάνω σου, για να νιώσεις την απόλαυση της σωτηρίας του. Και ο Θεός μας κυνηγάει μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός μέρα και νύχτα, την ώρα που εμείς δεν το σκεφτόμαστε, που δεν ενδιαφερόμαστε γι' αυτόν, ο Θεός οδηγεί τις περιστάσεις της ζωής μας κατά έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να μας φέρει σε ένα αδιέξοδο και να πούμε τότε, Θεέ μου, τι κάνω τόσα χρόνια μακριά από σένα, πού ψάχνω μακριά από σένα, τι θα μου δώσει την ευτυχία μου, την απελευθέρωσή μου. Κι αν για λίγες στιγμές το χρήμα, οι απολαύσεις, η επιτυχία, η κοινωνική, το ανέβασμα, η αναγνώριση των ταλέντων σου, σου χαρίζουν πραγματικά σταγόνες ευτυχίας και χαράς, είναι τόσο προσωρινές, είναι τόσο δυνατή η κατάθλιψη και η πίεση της αμαρτίας, που εξαφανίζονται, εξανεμίζονται, χάνονται και δεν μπορείς να νιώσεις πραγματικά ευτυχισμένος. Και όταν σταθείς ειλικρινής με τον εαυτό σου, όταν σταθείς μόνος σου, την ώρα που έφυγε η καθημερινή ενασχόληση με το επάγγελμά σου, την ώρα που η γυναίκα σου ή ο άντρας σου πήγε να ξεκουραστεί στο κρεβάτι, την ώρα που δεν χτυπάει πια το τηλέφωνο και είσαι μόνος στο δωμάτιό σου τη νύχτα και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις πριν πέσεις να κοιμηθείς και σταθείς ειλικρινής με τον εαυτό σου και αφήσεις την καρδιά σου να ξεσπάσει σε λυγμούς, να σε ρωτήσει και να σου πει τι κάνεις, τι ψάχνεις, πού ζητάς. Αν είσαι ειλικρινής εκείνη την ώρα θα πεις, πραγματικά, ψάχνω μακριά από τον Θεό. Ψάχνω μακριά από την πηγή. Ψάχνω εκεί που δεν υπάρχει. Πού θα βρεις την σωτηρία, το φως και τη χαρά, παρά μόνον στον Ιησού Χριστό. Αυτό το μήνυμα, αυτή την δύναμη της απελευθερώσεως και της χαράς, την δίνει ο Ιησούς Χριστός. Σε μένα βλέψατε και θα σωθείτε όλα τα πέρατα της γης. Σε μένα, μόνον στον Ιησούν. Ελάτε, ελάτε να καθίσουμε και οι δυο μας σε ένα καρέκλι και να συζητήσουμε. Πέστε μου τι έχετε να μου πείτε. Στρέφεστε εναντίον μου. Γιατί, σας χαρίζω το οξυγόνο, σας χαρίζω το φως της ημέρας, σας χαρίζω το νερό, σας χαρίζω άφθονα τα φρούτα και τρώτε και απολαμβάνετε τις τροφές, σας τα χαρίζω όλα και την υγεία. Τι έχετε να πείτε εναντίον μου. Και εκτός αυτού λέει ο Θεός, από πίσω μου, μαζί με όλες αυτές τις ευλογίες, έρχεται η προσφορά της αγάπης μου. Το αίμα του Γολγοθά, η θυσία, ο σταυρός, η συγχώρεση, το σκέπασμα, η εξαφάνιση των αμαρτιών, η λύτρωση,
Και λέει ο Χριστός, πόσο καιρό ακόμα θα κοπιάζεις. Είδατε, όσοι προσέχετε στη μελέτη της Γραφής, έρχεται προς με πάντες οι κοπιώντες. Βλέπετε με το χί. Δεν λέει κουρασμένοι, όπως πολλές φορές το μεταφράζουμε. Οι κοπιώντες. Και από το άλλο μέρος, υπεφορτισμένοι. Κοιτάξτε αυτό την εικόνα, τη διπλή, το ζύγισμα που δίνει ο λόγος του Θεού. Από το ένα μέρος ο φόβος, ο διαρκής, η αγωνία δεν σταματάει. Οι κοπιώντες, ψάχνεις, κουράζεις, αγωνίζεσαι. Και στο τέλος, με αδειανά τα χέρια. Και η δεύτερη εικόνα, υπεφορτισμένη, μια κατάσταση του παρακειμένου, η οποία μένει απάνω σου, συσσωρεύτηκε από το παρελθόν και την έχεις απάνω σου στους ώμους σου. Και γυρίζεις φορτωμένος με τα βάρη, με τις ανησυχίες, με τις φροντίδες. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος σου προσφέρεται δωρεάν να στα πάρει όλα από πάνω σου. Να σε ξεφορτώσει η ψυχή μου. Να σου δώσει την πραγματική χαρά στα βάθη σου. Να σου δώσει τη λύτρωσή του. Και εσύ, είτε δεν θέλεις, είτε διαφορείς, είτε τα ξέρεις. Και κάνεις πολλές φορές τον έξυπνο. Ή είναι για αργότερα, για άλλες εποχές. Αλλά αγαπητοί, ο άνθρωπος που είναι έξυπνος. Ο άνθρωπος που είναι ρεαλιστής. Ο άνθρωπος που ξέρει να αντιμετωπίζει γνήσια τη ζωή. Που δεν παίζει με ιδέες. Ούτε με σχήματα λόγου. Αλλά θέλει να τη ζήσει και να την απολαύσει. Αυτός είναι εκείνος που αγκαλιάζει αμέσως, αυτό στιγμή, στη θέση του, τον Ιησού Χριστόν, σαν Σωτήρα και Κύριο. Την προσφορά αυτής της αγάπης του ο Θεός, σήμερα το πρωί, άλλη μια φορά, από τις πολλές φορές, την ανανεώνει. Μας την ξαναθυμίζει. «Πού μου πας», λέει ο Θεός, «πού μου φεύγεις από τα χέρια μου». «Έλα, έλα, σε περιμένω. Ελάτε σε μένα». Όλοι όσοι εξακολουθείτε να κουπιάζετε, να ψάχνετε, και το μεταξύ αντί να ξαλαφρώνετε, όλο και βαραίνετε το φορτίο των ώμων σας. Ελάτε να σας ξεφορτώσω. Η προσφορά της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο μεγάλος Κύριος, ο δυνατός, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας βλέπει, όλους μας, βλέπει τις καρδιές μας, βλέπει τις σκέψεις μας, βλέπει τους πόθους μας, βλέπει μερικούς που φάνε να του ξεγλιστρήσουν. Με δικαιολογίες πολλές. Ενδιαφέρεται πολύ για τη ζωή μας. Αχ, να μας άγγιζε σήμερα το πρωί αυτή η άβρα του ουρανού, αυτή που μετατρέπει, που σπάει δεσμά, αλυσίδες, που συγχωρεί, που καθαρίζει, που ανανεώνει, που ξανακαινουριώνει τον άνθρωπο δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός διακήρυξε μέσα από τις μεγάλες του διακηρύξεις και τούτη την διακήρυξη έκανε. «Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι». Αυτή είναι μια μοναδική αλήθεια. Αυτή μπορούν να την πραγματιστούν οι άνθρωποι μόνον εκείνοι οι οποίοι θα πούν 24 ώρες από τη στιγμή αυτή μέχρι αύριο. Για να το δοκιμάσω. Να δω είναι έτσι. Ή τα λένε αυτοί μόνο γιατί ξέρω εγώ, τα έχουν σπουδάσει, τα έχουν μάθει, θέλουν να τα λένε. Όχι, αγαπητέ μου, είναι η πείρα πολλών από εδώ μέσα, οι οποίοι έχουν γνωρίσει σαν τέτοιο Κύριο τον Ιησού Χριστό. Η χάρης. Δεν υπάρχει αμαρτία που δεν τη σκεπάζει. Δεν υπάρχει κατάσταση από την οποία δεν ελευθερώνει. Δεν υπάρχουν δεσμάτα τα οποία δεν τα σπάζει. Δεν υπάρχει βάθος από το οποίο δεν σε ανεβάζει. Και όλους μέσα στη δόξα και στο μεγαλείο, μέσα στον πλούτο και στη χαρά του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή επιστροφή, αναγέννηση, το έργο το οποίο κάνει μέσα στα πνεύματα ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν τον Κύριο ας τον δοκιμάσουμε. Ας μην τον περιφρονήσουμε σήμερα το πρωί, όσοι τυχόν μέχρι τώρα το αδιαφορούμε. Και ας ενδιαφερθούμε για την προσφορά της αγάπης του. Μένει, εξακολουθεί, μας κυνηγάει, αλλά κάποτε και το σχήμα του κόσμου τούτο θα παρέλθει και ενδεχομένως ο καθένας από εμάς να φύγουμε. Διότι η ζωή, το μόνο που έχει σίγουρο είναι η αβεβαιότητα να φύγουμε από τη ζωή αυτή ανά πάσα στιγμή. Το μόνο σίγουρο. Όλα τα άλλα είναι περισσότερο εξασφαλισμένα. Ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτές τις αλήθειες. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 79.

Κύριε Ιησού Χριστέ, δοξασμένε, αληθινέ και ζωντανέ. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί επάνω ανέλαβες να τακτοποιήσεις το παθητικό μας, την ενοχή μας, ενώπιον του Πατέρα, του Αγίου Θεού, για να μας κάνεις κοινωνούς, συμμέτοχους, Υιούς και θυγατέρες, για να μπούμε στο φως και στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί η κρίση που ήταν να πέσει επάνω μας έπεσε σε σένα. Γιατί δέχθηκες τα χτυπήματα, τους πόνους, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά. Εκείνο το αίμα που χύθηκε για να πλύνει και να καθαρίσει κάθε ψυχή.

στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στον πιστό τον άνθρωπο. Πρόκειται για έναν βασιλιά. Από τους βασιλιάδες εκείνους, τους πολύ πετυχημένους. Οι πολύ πετυχημένοι βασιλιάδες είχαν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο ήταν ότι έβαζαν στην πρώτη θέση τον Θεό. Πράγμα που το έκανε ο Ασά, ο βασιλιάς. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Θεός, επειδή του δίνει την πρώτη θέση μέσα στη ζωή σου, σε τιμάει. Και σου δίνει άφθονες, απλόχερα τις ευλογίες του. Και μεταξύ των άλλων το βλέπουμε, ο Ασά, μεταξύ όλων των άλλων ευλογιών στη ζωή του, να είναι βασιλιάς στο Ισραήλ από τα σπάνια φαινόμενα, 41 ολόκληρα χρόνια. Μεγάλη υπόθεση. Ειρήνη στο βασίλειό του. Κατά γενικό κανόνα. Αναταραχές υπήρχαν. Αλλά επειδή εγνώριζε και πίστευε στον αληθινό και τον ζωντανό Θεό, ήξερε πώς να αντιμετωπίζει τους κινδύνους, τα προβλήματα και τις ανάγκες για τον ίδιο και για το λαό του. Ο άνθρωπος αυτός, για τον οποίο η Αγία Γραφή μιλάει τρεις φορές, ότι η καρδιά του ήταν τελεία με τον Κύριο. Και ότι από τη διήγηση της Γραφής φαίνεται ότι δεν ήταν απόλυτα τελεία. Και διαρωτάται κανείς και λέει, μα γιατί μας τα λέει έτσι η Γραφή. Σας θυμίζω μόνο άλλο ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του Δαβίδ, που είναι από τα πολύ χτυπητά μέσα στην Αγία Γραφή. Για τον οποίο ο Θεός λέει ότι ο άνθρωπος αυτός που θα κάνει όλα τα θελήματά μου, ο άνθρωπος κατά την καρδία μου. Και λέμε, για στάσου, πώς μας τα λες έτσι, Θεέ μας. Αυτός ο άνθρωπος και φόνο έκανε και επόρνευσε. Τι σημαίνει εδώ να εκφράζεται η Γραφή με ένα τέτοιο τρόπο και για τον Δαβίδ και για τον Ασά. Άνθρωπος κατά την καρδία μου περιεπάτησε τέλειος κατά τον Κύριον, με τον Κύριον. Εδώ είναι, αγαπητοί μου, η γραμμή του Θείου Ελέους. Η γραμμή της αγάπης του Θεού. Μπορεί, όπως είπαμε και στην αρχή, να είσαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Να είσαι εκείνος ο οποίος κυλίστηκες μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας και να τυλίχθηκες μέσα στην αμαρτία. Αλλά επειδή ο Δαβίδ και άλλες ψυχές τέτοιες ζήτησαν με ειλικρινή μετάνοια και τακτοποίηση να συνδεθούν πάλι με τον Θεό, ο Θεός ξεχνάει, συγχωρεί, χωρίς να παραλείπει ο Θεός να κάνει τις ανάλογες κρίσεις στη ζωή τους. Οι κρίσεις του Θεού μένουν και για τον ίδιον και για το λαό και για την ιστορία και για παραδείγματα σε μας. Άλλο θέμα οι κρίσεις του Θεού για την πτώση και την αμαρτία. Άλλο θέμα. Είναι μέσα στο σχέδιο της παιδαγωγικής του. Και άλλο θέμα, να μη σου λογαριάζει ο Θεός αμαρτία. Να σε θεωρεί δικόν του, αποκαταστημένον, δίκαιο, άγιο, να σε βάζει μέσα στην παρουσία του. Αυτή είναι η γραμμή του ελέους του Θεού. Τέτοιο ήταν και για τον Ασά. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός αποστάτησε στο τέλος. Κλώτσισε. Αλλά ο Θεός αυτό δεν το λογάριασε. Γιατί φαίνεται ότι η μετάνοια και η αποκατάσταση της σχέσεως με τον Θεό έγινε. Και ο Θεός λογαριάζει την γραμμή που ακολουθεί η καρδιά. Ούτε τι είσαι, ούτε τι κάνεις ενδιαφέρει τον Θεό. Ούτε τι είσαι, ούτε τι κάνεις, αλλά τι θέλεις. Εάν θέλεις ειλικρινά να συνδεθείς με τον Θεό, να περπατήσεις με τον Θεό, να ζήσεις μαζί Του, αυτό λογαριάζει ο Θεός. Γιατί έχει βρει τον τρόπο και τη μέθοδο να αποκαταστήσει τα πάντα. Εν Χριστώ, στη λύτρωση του Γολγοθά. Ο Ασά, μεταξύ των κινδύνων που είχε, κάποτε μέσα στο λαό του έγινε μια μεγάλη εισβολή. Από Λίβιες και Αιθίωπες. Ήρθαν από κάτω από τον Νότο και το επετέθησαν. Ανέβηκαν απάνω 1.000.000 στρατός. Φανταστείτε τον αριθμό. Ο Ασά, βασιλιάς του Ιούδα, σε μια εκ των φυλών, με τον μικρότερο στρατό της εποχής εκείνης, αλλά συγχρόνως οι άλλοι, 1.000.000 άνδρες και 300 επίσης αμάξια, τα κατάλληλα τάγκ της εποχής, ανέβηκαν. Μαθαίνει ο Ασά τον κίνδυνο. Τι να κάνει. Ήξερε το μυστικό. Πήγε στον Θεό και γονάτισε και του λέει, Θεέ μου, τι να σου πω.

πολύ δύναμη ή και καθόλου δύναμη να μην έχεις, για σένα δεν λογαριάζονται τα πράγματα αυτά. Τον κίνδυνο τον βλέπεις. Ούτε κακό τους έκανε, ούτε τους προκαλέσαμε σαν λαός. Γιατί να έρχονται πάνω μας. Το θέλημά σου θελήσαμε να κάνουμε. Και ενώ κάναμε το θέλημά σου, τώρα στέλνεις αυτά τα μιλιούνια πάνω μας. Αλλά Θεέ μου, σε παρακαλώ, το πρόβλημά μου το αφήνω σε σένα. Αυτό ήταν όλο. Θα πει κανείς, βρε παιδί μου, σαν πολύ εύκολα τα βλέπεις τα πράγματα εσύ. Εάν πειραματιστούμε τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, έτσι εύκολες είναι όλες οι επεμβάσεις του Θεού και όλες οι νίκες και όλες οι εμπειρίες της δυνάμεως του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και χωρίς να επέμβει καθόλου ο Ασά και ο Ιούδα, ο Θεός έτρεψε σε άτακτο φυγή όλο αυτό το μεγάλο στράτευμα σε τέτοιο σημείο που δεν μπόρεσε ούτε να ανασυγκροτηθεί πλέον και να ξαναγυρίσει να επιτεθεί. Ούτε τον άλλο χρόνο που το συνήθιζαν οι βασιλιάδες της εποχής. Και τότε, προσέξτε τη μέθοδο του Θεού. Τότε έρχεται ο προφήτης του Θεού και φέρνει το μήνυμα. Και λέει, Ασά και ο λαός, βλέπετε τι έκανε ο Κύριος για σας, επειδή το ζητήσατε. Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Επειδή ξέρετε ότι είναι τέτοιος Θεός, που ακούει προσευχές, που επεμβαίνει στη ζωή σας, προσέξτε ένα πράγμα. Μην του χαλάσετε ποτέ την καρδιά. Να ζήσετε ακριβώς τις εντολές του και να κάνετε εκείνο ακριβώς το οποίο αυτός ζητάει από εσάς. Για να ευημερίσετε, για να αποκτήσετε τις ευλογίες του, για να έχετε ειρήνη, για να μην περάσετε από θλίψεις και ταλαιπωρίες. Και ο Ασά αναστουμπώνεται, μαζεύει όλους τους πρεσβυτέρους, καλεί σύναξη, όλο το λαό Ισραήλ, κάνουν συνθήκη και είπαν: όλοι θα ακολουθήσουμε τον Θεό. Όλοι φωνάξαν μαζί, ο λαός συγκεντρωμένος. Μόνο τον Κύριο. Και ό,τι υπολείμματα υπήρχαν από είδωλα και πράγματα που δεν άρεσαν στο Θεό μέσα στον Ιούδα, τα πέταξαν. Πόσο χαίρεται ο Θεός για τέτοιες τακτοποιήσεις της καρδιάς. Πολλές φορές ζητάμε έναν σωτήρο συνάφη. Δεν θα έρθει ποτέ. Ποτέ. Εάν δεν υπάρξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιον έψιλον μιλάει και λέει: πρώτο στοιχείο, θα ξεφουσκώσετε. Είσαστε πολύ φουσκωμένοι. Δεύτερο στοιχείο, θα μετανοήσετε ειλικρινά. Τρίτο στοιχείο, θα εξομολογηθείτε ενώπιον του Θεού. Και τότε θα έρθει το τέταρτο, η επίσκεψη του Θεού στη ζωή σας. Μόνο τότε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Δεν μπαίνει ο Θεός με το ζόρι μες στη ζωή μας, το ξέρουμε. Χάρηκε ο Θεός πολύ. Και θα περίμενε κανείς τώρα τα πράγματα να είναι όλα θαυμάσια, ρόδινα. Αλλά βλέπετε. Βλέπετε, εδώ είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται να το προσέξει ο άνθρωπος του Θεού. Όσο περνάνε τα χρόνια στην πνευματική ζωή, υπάρχει ένας εθισμός. Κάτι που θεωρούμε του Θεού το έλεος, σαν κάτι πολύ πρόχειρο, συνηθισμένο. Ή κι αν μεσολαβήσει μια αμαρτία. Χάλασε ο κόσμος, παιδί μου, ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου, τα πράγματα. Αυτός ο μεγάλος κίνδυνος του πνευματικού εθισμού. Να μένουμε σε πράγματα και να νομίζουμε ότι ο Θεός, επειδή πλέον είμαι θα δική του, θα μας δει με άλλο μάτι. Την αμαρτία τη βδελίσεται ο Θεός. Δεν κάνει συμβιβασμούς με την αμαρτία σε καμιά μορφή. Ούτε βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Οποιοςδήποτε κι αν είμαστε. Προσέξτε αν διαβάσετε το κομμάτι αυτό. Λέει εκεί σε ένα σημείο ότι στο 36ο έτος της βασιλείας του, δηλαδή 5 χρόνια περίπου πριν τελειώσει η βασιλεία του, δηλαδή είχε ζήσει με την εύνοια του Θεού και τις επεμβάσεις του Θεού 36 χρόνια βασιλιάς. Και τότε ήρθε ένας άλλος κίνδυνος. Κίνδυνος πλέον μέσα από το λαό, τον Ισραήλ, τις 10 φυλές από πάνω, από το βορρά. Τι έκανε ο Βάσα, ένας άλλος βασιλιάς του Ισραήλ? Του κλείσε εκεί ένα στενό, έκανε ένα δυνατό χαράκωμα ώστε να μην έχει επικοινωνία, να τον κλείσει, να τον εξαναγκάσει ή να παραδοθεί ή να τον έχει στα χέρια του. Αλλά τέτοια πράγματα δεν περνούσαν από τον Ασά. Ο Ασά ήξερε τι θα κάνει. Τι θα κάνει? Θα ζητήσει το έλεος του Κυρίου. Α, αυτή τη φορά βλέπετε, είχε αποκτήσει και πείρα. Όχι μόνο ο Κύριος. Έχουμε κι άλλα μέσα. Έχουμε τη διπλωματία της εποχής. Η διπλωματία μεγάλο πράγμα.
χωρίς καλά-καλά να το σκεφτεί, παίρνει όλα τα χρήματα που είχε το θησαυροφυλάκιο, ό,τι χρυσάφι, αργύριο, πολύτιμα αντικείμενα, και τα στέλνει στο βασιλιά της Συρίας, ο οποίος είχε κάνει συνθήκη μεν με τον Βασά, τον βασιλιά που ήταν από πάνω από τον δικό μας, από τον Ασά, και του λέει, άκουσα να σου πω, οι γονείς μας ήταν φίλοι, σύμμαχοι. Τώρα γιατί αν τα χαλάσουμε, γιατί είμαι σύμμαχοι μεταξύ μας. Λοιπόν, πάρε, σου έφερα εδώ με το κάρο. Ό,τι θέλεις, χρήμα, άφθονο. Διάλυσε τη συνθήκη σου να το επιτεθείς για να με αφήσει ελεύθερο. Και ο άνθρωπος εκείνος, ο βασιλιάς της Συρίας, το έκανε. Σου λέει, εδώ μου άνοιξε το μέλλον μου. Φως, πολύ, χρήμα, άφθονο. Παίρνει το χρήμα, επιτίθεται από βορρά. Και όταν είδε ο βασιλιάς του Ισραήλ που είχε κλείσει τον άλλον από κάτω, σου λέει, τώρα δεν χωράει εδώ πέρα τίποτα άλλο. Σταμάτησαν οι οικοδομές, το χειρού, το κλείσιμο, τραβήχτηκαν προς τα πάνω, τελείωσαν όλα. Απελευθερώθηκε ο Ασά. Θαυμάσια. Όλα έγιναν όπως τα είχε προγραμματίσει. Αλλά τι άσχημο πράγμα να προγραμματίζεις χωρίς να υπολογίζεις τον Θεό. Και έρχεται, λέγει, ο βλέπων. Η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Ελλάδος των φιλοσόφων μας ήταν η εξής. Στη μεν Παλαιά Διαθήκη είχαμε τους βλέποντες. Εις δε την Αθήνα και στους αρχαίους μας είχαμε τους λέγοντες. Ήξεραν να λένε. Αλλά δεν ήξεραν να βλέπουν το χέρι για τις επεμβάσεις του Θεού. Ενώ στον Ισραήλ είχαμε τους βλέποντες. Αυτοί ήξεραν να επεμβαίνουν και να φέρουν το μήνυμα του Θεού και τη φωνή του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού και του λέει, Ασά, τι έκανες? Τι ανοησία ήταν αυτή που έκανες με τον Θεό? Όταν είχαν έρθει εκείνο το εκατομμύριο από κάτω, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες, δεν σου έδωσε ο Θεός την απελευθέρωση? Δεν σε βοήθησε? Και τι δεν δοκίμαζες και τώρα με τον ίδιο τρόπο? Άκουσε, Ασά, να σου πω την κρίση του Θεού επάνω σου. Πρώτον, η Συρία ολόκληρη την είχε προορίσει ο Θεός για σένα, να την καταλάβεις. Σου ξέφυγε από τα χέρια και μάλιστα σου ξέφυγε και την ακριβοπλήρωσες για να τη χάσεις. Δεύτερον, μέσα στη ζωή σου δεν θα έχεις ειρήνη, αλλά θα έχεις πολέμους, ακαταστασίες. Τρίτον, οι πόλεμοι από πάνω που τους φοβήθηκες και θέλεις να ελευθερωθείς θα έρθουν οπωσδήποτε μέσα στο βασίλειό σου. Δεν θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, λίγο σύνεση ενός ανθρώπου που κυβερνούσε ένα βασίλειο, να πει, βρε παιδί μου, τι έκανα. Βλέπετε, οι προειδοποιήσεις του Θεού έρχονται όταν βρισκόμαστε σε πτώση. Αλλά ή δεν θέλουμε ή δεν προσέχουμε να τις ακούσουμε. Διότι ποτέ δεν είναι αργά. Για τον Θεό ποτέ. Οι κρίσεις θα περάσουν από πάνω μας. Αλλά το έλεος του Θεού θα μας δώσει την αντοχή και θα μας βγάλει σε ευρυχωρία. Και αντί να συμμορφωθεί, θυμώνει με τον προφήτη, τον βάζει στη φυλακή, παίρνει και μερικούς που ήταν με το μέρος του προφήτη, τους βάζει και αυτούς στη φυλακή, τους καταθλίβει και τα υπόλοιπα χρόνια στη ζωή του έζησε έτσι ώστε να μην έχει τον έλεγχο των ανθρώπων του Θεού. Κοιτάξτε το έλεος του Θεού μέσα στον άνθρωπο, στους δικούς του ανθρώπους. Διαβάζοντας το κομμάτι αυτό, βλέπουμε ότι όταν ήταν το 39ο έτος της ηλικίας της βασιλείας, δηλαδή 3 χρόνια περίπου από την πτώση αυτή στην οποία είχε πέσει ο βασιλιάς, τότε ο Θεός επεμβαίνει για να τον βοηθήσει με αρρώστια πάνω στον Ασά. Και ο Ασά δεν το κατάλαβε ούτε αυτό. Δεν επενεύει ο Θεός αμέσως. Είδατε που λένε μερικοί, δεν μην ρίχνει ο Θεός ποτέ αν τους κάψει εκείνη την ώρα. Μα δεν είναι έτσι. Μα ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Θεός ελέους. Αφήνει τριετίες, επταετίες, πολυετίες. Αφήνει ο Θεός. Γιατί θέλει την ψυχή να τη συγκινήσει, να τη συνεφέρει. Και αν δεν ακούσουμε τη γλυκιά φωνή του Θεού να γυρίσουμε, τότε παίρνει το μαστίγιο στο χέρι και επεμβαίνει. Θάνατος, αρρώστια, ταλαιπωρίες, χάσιμο του επαγγέλματός μας, κλείνει το μέλλον μας, τα παιδιά μας, ακαταστασίες, ανταρσίες μες στην οικογένεια, προβλήματα. Γιατί όλα αυτά, ρωτάμε τον Ασά, γιατί να τα περάσεις βρε άνθρωπε του Θεού? Δεν σου άρεσε τόσα χρόνια που έζησες τόσο ευλογημένα με τον Θεό? Ήταν ανάγκη τώρα να εξαναγκάσεις τον Θεό να σε παιδαγωγήσει για να ξυπνήσεις? Δυστυχώς, για πολλούς από εμάς, ο Θεός
αναγκάζεται να πάρει το μαστίγιο στο χέρι. Και όσο πιο γρήγορα του αναγνωρίζουμε το δίκιο του, όσο πιο γρήγορα του λέμε «Έχεις δίκιο, Θεέ μας, φταίμε, ζητούμε συγγνώμη, αποκατάσταση, τακτοποίηση, πού υπάρχει το χολό, να το θεραπεύσουμε, τι πρέπει να κάνω, να το διορθώσω αμέσως», τότε αρχίζει μια νέα εποχή. Είναι ακριβώς η στιγμή αυτή που ο Θεός ζητάει από τον καθένα μας για τακτοποίηση. Και δεν επηρεάζεται μόνο η ατομική μας ζωή. Όχι. Επηρεάζεται ολόκληρη η οικογενειακή μας ζωή. Επηρεάζεται ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας στην οποία ανήκουμε. Επηρεάζεται όλο το γνωστό μας περιβάλλον στο οποίο κινούμεθα κάθε μέρα, είτε στο επάγγελμά μας, είτε στους φιλικούς μας κύκλους. Εάν η σχέση μας με τον Θεό είναι τακτοποιημένη. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν μοιάζει του ασά. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος προσέχει στα βήματά του, να μην στενοχωρεί τον Θεό. Μεγάλες οι ευλογίες του Θεού μέσα στη ζωή του. Ο Θεός μας φέρνει τα παραδείγματα αυτά μπροστά μας για δύο λόγους. Πρώτον, να μιμηθούμε το παράδειγμα της εξαρτήσεως και της πίστεως από Αυτόν. Για να δούμε πόσο ξανήγεται ο Θεός απάνω μας με άπειρες ευλογίες. Σε κάθε τομέα, όχι μόνο ηλικίες. Οι ηλικίες έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα και τι μας είναι απαραίτητες και τις χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Να μιμούμεθα. Και δεύτερον, να αποφεύγουμε τη ζωή, τα παραδείγματα, τα γλιστρήματα ανθρώπων του Θεού που πέρασαν. Να αρχίσουμε να ξεφυλίσουμε τη γραφή μας από την αρχή ως το τέλος και να σημειώνουμε. Ο Α, αυτό είναι προς μίμηση. Αυτό είναι προς αποφυγή. Ο Β, αυτό είναι μόνο προς αποφυγή, δεξιά. Ο άλλος, μόνο προς μίμηση. Να τα βάλουμε σε ένα κατάστοιχο και να τα βλέπουμε διαρκώς. Και να τα ζούμε και να τα προσέχουμε. Γιατί τότε μόνο η ζωή μας θα είναι χαριτωμένη και ευλογημένη. Είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ, αυτό το επιθυμούμε και το θέλουμε από την καρδιά μας. Και ξέρετε όλοι σας ότι ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Χθες και σήμερα και στους αιώνες ο ίδιος. Ο ίδιος σε αγάπη και σε έλεος. Ο ίδιος σε ευλογίες. Ο ίδιος σε κρίσεις. Ο ίδιος σε αποκατάσταση. Ο ίδιος σε πλούτο ελέους για να μας ξαναφέρει εκεί που θα ήθελε να είμαστε από την αρχή. Ο Θεός να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε, να τα ζήσουμε και να εξαρτηθούμε ζεστά, καλά, σταθερά από αυτόν τον έναν, τον Ιησού, τον Κύριο και Σωτήρα μας. Άμεν. Να ψάλλετε παρακαλώ τον ύμνο 249 και μετά θα κάνουμε προσευχή.

θα φύγουμε αμέσως μετά την τράπεζα, πρέπει να προλάβουμε το ferry boat. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Ενδέχεται να μην προφτάσουμε να σας χαιρετήσουμε όλους. Σας χαιρετώ από εδώ άλλη μια φορά. Εύχομαι ο Κύριος να σας ευλογεί. Θυμηθείτε μας τις προσευχές σας στο ταξίδι και ελπίζω να συναντηθούμε του χρόνου πάλι, αν θέλει ο Θεός. Όχι, να ευχαριστήσω. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα μεγάλα στη ζωή μας, για την αγάπη σου, για τον πλούτο των νυκτηρμών και του ελαίου σου και ιδιαίτερα για τις γραμμές της θείας του χαρακτήρου σου. Ζητάς πάντοτε την ευτυχία μας και την ευλογία μας. Βοήθησέ μας να σου είμεθα έτσι όπως μας θέλεις, για να σε αφήνουμε να δουλεύεις μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Να σε τιμούμε, να σε δοξάζουμε. Να λάμπει ο Χριστός σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Δίδε μας αυτή τη χάρη. Παρακαλούμε. Ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά. Ευλόγησε εκείνους οι οποίοι είναι απομονωμένοι. Ευλόγησε τους αρρώστους ιδιαιτέρως. Επίσκεψε το έθνος μας. Φύλαξέ το από ημέρες ταλαιπωρίας. Δώσε ειρήνη και δόνια μας ανθρώπους οι οποίοι να μας διοικούν με πνεύμα δικαιοσύνης και ευσεβίας. Και δώσε ελευθερία στο Ευαγγέλιο. Για τη δόξα του Χριστού, Πατέρα, μαζί με τον Υιόν Σου, το Πνεύμα το Άγιο, σε λατρεύομαι και σε ευχαριστούμε. Απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου, προς δόξα Σου αιωνία. Αμήν. Ο Κύριος μαζί σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το φανατικό δεν θα κουμπάει στη σκηνή. Κι αν μέσα από νερά, κι αν μέσα από φωτιές θα περάσουν, θα μας κρατάς στα χέρια και θα είμαι θα ασφαλής. Σε ευχαριστούμε για το γλυκύ πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος καταδέχθηκε να κενώσει τον εαυτόν του και να γίνει δούλος και να πάρει τη θέση μας και να μας εξασφαλίσει την ικανότητα και τη δυνατότητα να έχουμε Πατέρα. Και τι Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ξαναμάζεψες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ξανάκουσες. Σε ευχαριστούμε γιατί βάζεις τα βήματά μας στο οροθέσιο μιας καινούριας χρονικής περίοδου. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλεις. Κάτι ζητάς. Κάτι θέλεις βαθύτερο και απαιτείς από εμάς. Έλθει μου τα παιδιά μας. Επισκέψου την νεότητά σου. Θυμήσου τους μαθητάς μακριά από τα σπιτικά τους. Θυμήσου σε παρακαλώ τους στρατιώτες μας και τα παιδιά που κατασκηνώνουν στο Σουνίο υπό την σκιά της παρουσίας σου. Φέρε καρδιές. Ετοίμασε ψυχές. Βγάλε από το χώμα του κήπου αγκάθια και πέτρες και τριβόλους. Ισοπαίδωσε σε παρακαλώ εν Χριστώ το χώμα, άνοιξε στερά αυλάκια, έτσι που καθώς θα πέσει με τόση ανθρώπινη αδυναμία ως πόρος. Να βρει την υγιή την ετοιμασμένη, τη μαλακή, τη γη θα βιτρώσει για να φέρει καρπό σπόρος σου, πολύ καρπομένοντα εις δόξα σου. Έσω μαζί μου. Είχαμε αισθητή επιμάλλον και μάλλον την παρουσία σου. Και δέξω εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη μας και το ευχαριστώ μας. Εν το ονόματι του, χαρητή του, προσδόξαν σου. Εν Αγίω Πνεύμα. Αμήν. Ονομάζεται ρολόι, δείχνει εξακολουθητικός και δέκα Νικολάκη. Ανακάλεσέ το εις την τάξη. Με την άδειά σας και τούτο το Σάββατο θα κάναμε μια, αν επιτρέπετε η έκφραση, εκτροπή από το καθημερινό μας και τακτικό συνεχές μάθημα, για να φέρουμε το μεν προηγούμενο Σάββατο μερικές χριστουγεννιάτικες σκέψεις και απόψε μερικές σκέψεις που χωρίς να είναι πρωτοχρονιάτικες. Όμως η προσευχή μας στάθηκε όλες αυτές τις μέρες να είναι σκέψεις θεμελιακές για σοβαρούς ανθρώπους. Για υπάρξεις και ανθρώπους οι οποίοι εννοούν να στοιχιστούν με το Χριστό μας. Στοιχίζομαι σημαίνει ελληνικά. Και το λέγαμε και στα παιδιά και μας το λέγανε όταν είμαστε παιδιά στο σχολείο. Να σταθούμε ο ένας πίσω από τον άλλον, έτσι που εάν ο πρώτος, ο καθηγητής, ο γυμναστής σκίζεται το κεφάλι του πρώτου, να μην εμφανιστεί κανένας άλλος πίσω από αυτόν. Στοιχίζομαι σημαίνει στέκω από πίσω από τον Χριστό. Σε μια τέτοια επακριβώς θέση, ώστε να μην εμφανίζεται παρά μόνο ο πρώτος, ο Κύριος, εκείνος. Θα παρακαλέσω πολύ να μου επιτρέψετε, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, θα διαβάσουμε από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Από το 22. Ευχαριστώ πολύ. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει εις το πλοίον και να υπάγωσε προ αυτού εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη Τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι. Και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, «Θαυσίτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξον με να έλθω προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπε, «Έλθε». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επίασε αυτόν και λέγει προς αυτόν, «Πολυγόπιστε, ιστί εδείς». Επαναλαμβάνω πως ανάργιας απλές σκέψεις θα κάνουμε απόψε. Και ξεκινάμε με τούτη την θέση, την πρώτη λέξη που συναντώμε. Ινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς του. Στην νομική επιστήμη, όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχουν δύο ειδών διατάξεις. Οι διατάξεις που αν θέλεις τις εφαρμόζεις, το ενδοτικών δίκαιων που λένε, ιδιωτικού χαρακτήρας διατάξεις. Και οι υποχρεωτικέ διατάξεις, διατάξεις δημοσίας τάξεως. Αυτές θέλεις δεν θέλεις, είναι υποχρεωτικοί κανόνες δικαίου τους εφαρμόζεις. Παραδείγματος χάρη, δεν λέει πουθενά το δίκαιο, ξέρω εγώ, να παντρευτείς. Αν θέλεις, παντρεύεις. Υπάρχουν όμως άλλες διατάξεις που δεν επαφίεται η εφαρμογή τους στην ευχέρεια και στην ελευθέρα εκλογή του ανθρώπου, αλλά είναι υποχρεωτικές. Παραδείγματος χάρη, οι διατάξεις περί εφορίας, οι διατάξεις περί στρατεύσεως. Δεν μπορεί να πει κάποιος, πω πάλι σε παρακαλώ πολύ, το έχουμε σε κακό γούρι εμείς, λέει, ούτε να μπει λέει εφοριακός στο μαγαζί μας. Λυπούμε, αλλά δεν μπορούμε. Δεν πάει να λες όταν θέλεις εσύ. Και να ραδιάζεις όσες κουταμαρίτσες θέλεις, δεν γίνεται τίποτα. Θα μπει η εφορία και θα ανατρέψει τα πάντα. Είναι, βλέπετε, διατάξεις υποχρεωτικές. Έτσι και μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι υποχρεωτικά. Είναι ορισμένες αρχές, ορισμένες πνευματικές αντιλήψεις και θέσεις που δεν μπορείς, δεν ανήκει σε μένα να τις εφαρμόσω ή να μην τις εφαρμόσω. Η αγάπη είναι υποχρεωτική. Δεν μπορεί να πεις, να δούμε τι θα γίνει, λέει, και μας βοηθήσει ο Θεός, λέει. Τι σε βοηθήσει ο Θεός? Το θέμα της αγάπης είναι στοιχείο υποχρεώσεως. Ο αγιασμός, η υπομονή, το κλειστό στόμα, η έλλειψη κρίσεως και κατακρίσεως είναι υποχρεωτικά στοιχεία. Θα παρακαλέσω λοιπόν πάρα πολύ στην προσωπική σου Καινή Διαθήκη, αν θέλεις να υπογραμμίσεις «Ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς να εμβούν. Τέλεια ξεκαθαρισμένο το πράγμα. Είναι ορισμένα πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού που είτε εφαρμόζεις ή τα απορρίπτεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις «Είμαι χριστιανός». Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, εφόσον είσαι χριστιανός, έχεις μολυβάκι, λέει, έχω και χαρτί. Λέει, μάλιστα, γράφε. Κάποιος άλλος θα έλεγε «Μα αγαπητέ μου, τι διδάσκεις στην Εκκλησία, νόμων?» Αν χρειαστεί, γιατί όχι. Αν δεν σας αρέσει, κόφτε μου τα ένσημα του Ίκα. Έτσι νομίζω πως πρέπει να κάνω. Γιατί τούτο θα σταθεί για μένα μια ηθική ενώπιον του Θεού υποχρέωσης. Και προχωρώ. Αφού απέδισε τους όχλους, ανέβηκε εις το όρος ο Ιησούς Χριστός κατηδίαν για να προσευχηθεί. Μόνος του επάνω στο βουνό. Οι μαθητές βρίσκονται μέσα στο μέσο της θαλάσσης, μέσα στο μικρό εκείνο ξυλένιο, αριδότσουφλο και πνίγονται. Χάνονται. Βυθίζονται. Θα σε παρακαλέσω να θυμηθείς κάτι. Πως όταν το παν στη ζωή σου χάνεται, όταν τα πάντα καταστρέφονται και είσαι μόνος μες στο σκοτάδι μιας νύχτας και ό,τι εστήριξες την ύπαρξή σου και τη ζωή σου βουλιάζει και εκείνο βουλιάζει μαζί σου, ποτέ να μην ξεχάσεις πως κάποιος προσεύχεται για σένα. Δεν είσαι ποτέ μόνος. Δεν είσαι ποτέ εγκαταλελειμμένος. Στην προς Εβραίους επιστολή μαθαίνουμε πως εκείνος, δείχνοντας τις πληγές των χεριών του, μεσιτεύει υπέρ ημών. Και αυτό θα ήθελα ψυχή να ειρηνεύσει, να γαλινέψει σε ένα απόλυτο βαθμό την καρδιά σου, την ψυχή σου και το είναι σου. Και για τον καινούριο το χρόνο, σημείωσέ το. Δεν θα είσαι μόνος. Κάποιος προσεύχεται για σένα. Κάποιος κατηδίαν γονατιστός σε φέρνει στην παρουσία του Αγίου Πατέρα. Σου αρκεί αυτό?

0: Καν τα πάντα σου λένε, μα πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει. Δεν κοιτάς. Να τον, δεν ήρθε καν. Και το πλοίο βουλιάζει και τα νερά μπήκαν στο σκαφίδι και τα ξάρτια και τα ξάρμενα σκιστήκανε. Κι αν αργεί.
1: Βεβαιώσου.
0: Να μην έρθει στην πρώτη. Κι ίσως μάταια να τον περιμένουμε να έρθει στη δεύτερη φυλακή της νυχτός. Ίσως αγωνιάς να έρθει την τρίτη. Όμως, ψυχή αγαπητή, την τετάρτη φυλακή της νυχτός θα είναι κοντά σου. Στήριξες όνειρα και πόθους. Έκλαψες και προσευχήθηκες καθώς είδες ή μάλλον δεν είδες να υλοποιούνται τα όνειρά σου και οι προσδοκίες σου και τα παλάτια που έκτισες. Και ήρθαν τότε οι άνθρωποι να σου ψιθυρίσουν στα αυτή, δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα έρθει ποτέ η αυγή. Πες τους, τούτο ακριβώς το εδάφιο. Κι αν αργεί, κι αν πέρασαν έστω τα 4/5 της τελευταίας φυλακής της νυχτός, το ξέρω πως ο Κύριος, πόσες φορές δεν άκουσες για την καλλιοπίτσα της γειτόνισσας που παντρεύτηκε και το παιδί σου απόδειξε και το γιο του τάδε που τακτοποιήθηκε και ο δικιός σου ο γιος ακόμα. Πως ο τάδε τακτοποίησε την επαγγελματική του εξέλιξη και είχαμε ήδη ένα δεύτερο μαγαζί με ένα δεύτερο ρολό. Και εσύ ακόμα. Ακούμπησε απάνω στη δυνατή του τη αλήθεια. Εκείνος που προσεύχεται για σένα. Αυτή. Και σε σένα. Και αν αργήσει, άφησε του την πόρτα ανοιχτή. Να το ξέρει. Οι Αιγύπτιοι, διάβαζα, ότι είχαν ένα συμβολισμό. Ένα. Οι Αιγύπτιοι σύμβολον. Όταν ήθελαν να παραστήσουν κάτι ότι είναι αδύνατον, δεν γίνεται. Ζωγράφιζαν δύο πόδια να περπατώνουν στη θάλασσα, πάνω στο νερό. Αυτό ήταν το σύμβολο του αδυνάτου. Έμαθε. Πως όχι μόνο θα έρθει και να αργήσει, αλλά θα έλθει ακριβώς από την πόρτα που ανθρώπινα δεν ήταν δυνατόν να έρθει. Περιπατών. Περιορίσαμε τις επεμβάσεις του Κυρίου μέσα σε ένα ορθογώνιο που οι πλευρές του ορίζονται από την ανθρώπινη δυνατότητα, την ικανότητα, την λογική. Όχι. Ο Κύριος θα έρθει και θα έρθει, θα το θυμάσαι, από τον Ιωάννη πόσες φορές το έχουμε πει. Και όταν οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού που ήταν μαζεμένοι, εκείνοι οι μαθητές, τη νύχτα για τον φόβο των Ιουδαίων ήταν κλειστά. Μπήκε μέσα από τα κλειστά εκείνα θυρόφυλλα για να τους πει πως είναι δυνατόν να ξεχάσει η Εκκλησία του Θεού τούτη την μεγαλόπρεπη πραγματικότητα που πια έγινε εμπειρία, έγινε ιστορία για μας. Είναι τι αν ρωτούσες κάποιον άνθρωπο συνειδητά χριστιανό και του έλεγες πιστεύεις στο Χριστό, νομίζω πως η απάντηση σε έπρεπε να είναι. Τώρα πια ξεπέρασα την πίστη. Τώρα πια ζω την πραγματικότητα. Ο Ιωάννης ξεπέρασε την πίστη για να γράψει «Εχεί ρε αυτε, τον εψηλάφισαν». Δεν χρειάζεται πίστης εδώ. Είναι εμπειρία, είναι ζωή, είναι πραγματικότητα, είναι βίωμα, είναι καθημερινή ιστορία και δρόμο. Και ακόμα πριν μπούμε στο τελευταίο σημείο, θα ήθελα να σου πω κάτι. Μάθε να κοιτάς τον Κύριο που έρχεται και όχι τις θάλασσας τα κύματα που απειλούν να σε πνίξουν. Ποτέ μην κοιτάς τα κύματα.

0: πολλά και ψηλά και αφρισμένα και δυνατά. Ο Κύριος του θα έρθει περιπατώντας. Και ακόμα κάτι. Ο Πέτρος, καθώς φοβήθηκα και καθώς διαρωτήθηκαν ποιος θα έκαναν, ο αυθόρμητος, ο Πέτρος με τη μεγάλη την παιδική την καρδιά, το μεγάλο αυτό παιδί, του λέει, Κύριε, να'ρθω. Έλα. Και ο Πέτρος γρήγορος καθώς ήταν, αν δείτε κάτι ζωγραφιές που τον ζωγραφίζουν τον Πέτρο, γέρο, με άσπρα μαλλιά, μέχρι 187 ετών, μόνο έτσι δεν ήταν. Νεότατος ο Πέτρος. Πολύ νεότερος από τον Κύριό μας. Ο Κύριός μας φαίνεται το πρεσβύτερο στην ηλικία όλων. Αρπάζει μια ο Πέτρος τη βάρκα, την κουπαστή, δίνει μια από τη βάρκα και βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Πατάει επάνω, πιο στερεά από γρανίτη. Και αρχίζει να περπατάει. Όσο θυμίζει τούτο το βήμα, τούτος ο δρασκελισμός, τούτο το πέταγμα μέσα στη θάλασσα, την ομολογία των σοβαρών χριστιανών, που είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο, το αποφασιστικό αυτό βήμα, να φύγουν από το καράβι του κόσμου και να πέσουν πού? Μέσα στη σκοτεινή μια θάλασσα. Τι όμορφο είναι αυτό το βήμα, πόσο δυνατό είναι αυτό το βήμα. Πόσα δεν θα ακούσεις, πόσα δεν έχουμε ακούσει. Τι δεν μας έχουν πει. Πόσα δεν έχουμε οικονομήσει. Μα με κάποιον, σας το έχω ξαναπεί, που του είπε η μάνα του, έμαθα πως σε πληρώνουν εκεί που πας. Με η μάνα της λέει, πόσο μου δίνετε. Ξέρω λέει πόσο δίνετε. Πόσο, λέει 3.000. Πέρασε καιρός, ξαναμαλώσανε. Και ξέρω, του λέει, εκεί που πας σε πληρώνουνε. Η μάνα της λέει, πόσο μου δίνετε. Λέει 3.000. Μπράβο ρε μάνα, λέει. Ύστερα από τόσα χρόνια, λέει, τέτοιο γιο έχεις, λέει, και με προσβάλλει, λέει, ούτε αύξηση δεν μου χάμανε την κακομοίρη. Λέει, ακόμα στις 3.000 μάνα, λέει, με έχουνε. Τι ακούμε. Τι έχουμε ακούσει. Και τι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Καπέλο να αγοράσεις. Η εκκλησιά σου τα αγόρασε. Γραβάτα έβαλε των 15 δραχμών από το πανέρι. Πάλι η εκκλησιά σας τα οικονόμησε. Πέραμε εκ των προτέρων. Και το ποτήρι το είχαμε πιει πριν μας το γεμίσουν οι άλλοι. Ήρθε τα πόδια του να μπαίνουν μέσα στο νερό. Να χάνεται, να βουλιάζει ο Πέτρος. Βλέπετε, ο άνεμος ή το δυνατός. Και ο Πέτρος, Κύριε, σώσε με. Τι ήταν τότε ο Κύριος που άπλωσε το χέρι. Κι ήταν τότε ο Κύριος που ακούμπησε το χέρι. Κι είναι ακριβώς οι σκέψεις που βασικά θα ήθελα να με απασχολήσει. Γιατί δεν προχωράς. Να ξέρεις πως ή αποφασίζεις να προχωρήσεις προς το Κύριο ή βουλιάζεις και χάνεσαι. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Ή ξαναγύρισε γρήγορα στη βάρκα. Αρπάξω από το πρώτο σκηνή και ξαναμπες στον κόσμο. Η προχώρα στο Κύριο, στα βήματα του Κυρίου, για να κουμπίσεις στο Κύριο, μέση οδό. Και να, τι θα ήθελα να προσευχηθούμε απόψε. Αν υπάρχουν ψυχές, αν υπάρχουν καρδιές, αν κάποιος η αγάπη του Θεού έφερε ανάμεσά μας απόψε, να ρωτήσουν τους εαυτούς τους και να σταθούμε απάνω σε αυτό το βασικό μας ερώτημα. Γιατί δεν προχωρώ. Γιατί είμαι ξένος προς τις υποσχέσεις. Γιατί οι μεγάλες οι ευλογίες έχουν χαθεί από τη ζωή μου. Γιατί ζεις μια ζωή, γιατί ζούμε χαμηλά στα νερά, αν μπορείς να φανταστεί. Κάτι παιδιά είχαν πιάσει πολλά χρόνια πριν. Ένα γλάρο. Μέναμε στον Πειραιά. Του είχαν βγάλει τις τερούγες του Καϊμενούλη. Και φανταστείτε ένα γλάρο να σέρνετε στις λάχτες. Το Καϊμενούλη δεν έτρωγε. Ίσα προσπαθούσε. Έπιασα τον νεαρό εκείνο τον τύπο, του λέω, πόσο θέλεις. Δεν θέλω ένα δίφραγμα. Πάρα του λέω ένα δίφραγμα. Και πήρα το γλάρο. Και κατέβηκα κάτω στα βράχια. Ίσως ψώφισε. Όμως αν ψώφισε, ψώφισε την ελευθερία του το πουλί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει ένα γλάρο να σέρνεται στην φλάστα. Και ένα χριστιανό να μη ζει την ολοκληρωμένη πνευματική ζωή που ο Χριστός έχει για αυτόν ετοιμάσει. Δεν ξέρεις πόση μεγάλη τραγωδία κρύβεται σε μια ζωή που δεν ζει στους δρόμους και στο περπάτημα των ευλογιών. Δεν ξέρεις. Πέτρε, πόσο μεγάλο, πόσο δυνατό, πόσο αποφασιστικό και ευλογημένο ήταν το τούτο, το πρώτο, το δυνατό, το μεγάλο βήμα που έχαμες να φύγεις και να πατήσεις απάνω στα νερά. Και ο Κύριος στεκότανε μέσα στην αφρισμένη και την τελκυμισμένη αυτή θάλασσα. Έλα, πλησίασέ με, ακούμησέ με. Ο Πέτρος φοβήθηκε. Και ο Κύριος θα του πει, γιατί φοβήθηκε. Σε τι εδίστασε. Πέτρε, Πέτρε. Έχω λίγο πιστεύω. Πιστεύεις πως ο Κύριος μπορεί απόψε να σε καλέσει να συνεχίσεις την πορεία της πρώτης ημέρας που έπεσες από το καράβι στα νερά. Πιστεύεις πως ο Κύριος δεν σε κάλεσε για να σε βουλιάξει. Ο Κύριος δεν σε κάλεσε για να κάνεις πέντε βήματα, αλλά για να συνεχίσεις την πορεία, την όμορφη την πορεία, μαζί του, κοντά του, στους δρόμους, στις δόξεις του. Σε τι εδίστασες, τι σου συμβαίνει, γιατί απογοητεύτηκες. Θα φύγω. Δεν βλέπω. Ποιος σε το είπε. Με τι μέτρο μετάς τις ευλογίες εσύ. Με νούμερο. Με κεφάλια. Από την Καινή Διαθήκη βγαίνει πως ο Απόστολος Πέτρος έφερε έναν μονάχα στον Κύριο. Τον Πέτρο. Και το θυμόσαστε του Εσώπου το παραμύθι. Γέννησαν την ίδια μέρα μια κατσίκα, τέσσερα κατσικάκια. Και ένα λιοντάρι, μια λένα, ένα σκύμνο λέοντος. Και η κατσικούλα, κάπως υπερήφανα, κάπως ειρωνικά, γύρισε και είπε στη λένα, πόσα έκαμες. Και εκείνη βραχνά της απήντησε, ένα, αλλά λέω, πες μου, τι είναι εκείνο που σε κρατάει μακριά από το σύνολο των ευλογιών του Θεού, που είναι χάρισμά σου, δωρεάν σου. Γιατί. Δεν σε κάλεσε εκείνος να βγεις από το καράβι. Όλες οι ευλογίες είναι έξω συνεπώς από το καράβι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να κουμπίσουν στην πηγή των δυνάμεων για να μπορέσουν. Όστας ο Μεταλλινός έλεγε πως μοιάζουμε με το τρόλεϊ. Που αντλεί την ύπαρξη, την ικανότητα, τη δύναμή του, την κινητικότητά του, τη θερμότητά του, το φως του, τη χρησιμότητα και την ικανότητά του. μόνον εφόσον
1: ακουμπάει επάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ψυχή. Πες μου, ψυχή. Ποθείς μια σωστή ζωή, μια καθαρά ζωή. Λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο να θεωρήσεις την δόξα του Θεού στο όρος της μεταμορφώσεως. Το ζητάς, το ποθείς, το θέλεις, χαίρεσαι. Δώσει ο κόσμος. Σε 2-3 μέρες περάστε από τα σπίτια. Στους τενεκέδες των σκουπιδιών θα δείτε μαζί με τα άλλα πράγματα. Και τα δέντρα, όσοι είχαν κάνει δέντρα, μισοστολισμένα με τα μπαμπάκια από πάνω τα λευκά. Είναι μια ιστορία που πέρασε. Και έμεινε. Τι. Ποθείς, αδελφοί μου, να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Να περπατήσεις στα βήματα του Χριστού. Στα μονοπάτια που εκείνος περπατάει. Εξαρτάται από σένα. Πέτρε, δεν σε κάλεσε για να σε βουλιάξει. Πνιγόσουν θαυμασία και μέσα στο πλοίο ήταν. Σε κάλεσε να σε βγάλει από το πλοίο. Για να περπατήσεις μαζί του. Και όχι για να κάνεις και για να κάνω ένα ή δυο ή τρία ή τέσσερα. Επροχώρησα 5 βήματα. Να το καμιστεί. Σε κάλεσε, με κάλεσε. Για να συνεχίσω την πορεία. Με χρυσότερο τα χέρια μου. Ακουμπήσουν τις πληγές των δικών του χεριών. Και το ερώτημά του μένει για απόψε. Αφού το ζητάς, εάν το ποθείς, αφού το θέλεις, σε τι ειδίστε. Που άρχισε το καλό έργο. Μα βεβαιώσω πως θα το τελειώσει κιόλας. Εκείνος που σε κάλεσε μαζί του σαν άλφα, θα το ολοκληρώσει. Και σαν ομέγα. Γιατί αγαπήσας τους δικούς του σαν τον κόσμο. Μέχρι τέλος. Δεν ξέρω τίποτα πιο δυνατό, πιο θαυμαστό, πιο μεγάλο, πιο ευλογημένο, πιο φωτεινό και πιο ένδοξο. Πιο υψηλό, πιο πλατή. Από μια πορεία. Θα τον κοιτάς στα μάτια. Θα του κρατάς το χέρι. Μια πορεία. Στους δρόμους, τους τρικυμισμένους, ναι, συμφωνώ. Όμως δρόμος, ιστό. Είναι πολλές οι χαρές που μπορεί να σου δώσει ο κόσμος. Όμως με καμιά δεν θα συγκριθεί τούτη η μοναδική χαρά, μια ψυχούλα. Κάποια μέρα στις πύλες της αιωνιότητας να σε συναντήσει, καθώς θα πας ψυχή, καθώς θα ανέβεις καρδιά και θα σου κουνήσει το χέρι. Με ξέρεις. Δεν σε ξέρω. Είμαι μια ψυχή που κάποτε είχε πει δύο λογάκια και τ' άκουσα σε ένα νοσοκομείο και δέχτηκα τον ουρανό και την ύδρωση. Όλες οι άλλες χαρές, οι όποιες χαρές, θα μείνουν εδώ. Οι άνθρωποι, για να μην τους φύγουν οι επίγειες χαρές, τις σκεπάζουν με ένα βαρύ μάρμαρο άσπρο. Εκείνες που θα μείνουν και θα διατηρηθούν για πάντα είναι οι χαρές του ουρανού. Όσα μπορέσεις να πάρεις στον ουρανό είναι αυτά που θα σου μείνουν. Όσα αφήσεις εδώ είναι αυτά που τελικά τα έχεις. Απευθύνομαι σε δύο κατηγορίες ψυχών απόψε. Στις ψυχές εκείνες που θα ήθελαν να πεταχτούν από την άλλη πλευρά. Να κατεβούν από το καράβι και να παραδοθούν στην αγκαλιά του Χριστού. Να κρατήσουν το χέρι του Χριστού. Να αφήσουν να τους οδηγήσει ο Χριστός. Και στις ψυχές εκείνες που έθαμαν αυτό το βήμα, που εχάρηκαν και ψάλαμε σαν εκκλησία μαζί, ημέραν πόσων, πώς το λέει ο ύμνος, ευτυχής, καθήν ηλικίστη εκ της γης. Κι ήταν τότε που σε φίλησε, αδελφέ μου. Κι είναι τότε που σου στήξε το χέρι, αδελφή μου. Κι είναι τότε που ένεσε γεμάτος χαρά, στάθηκε δίπλα στον άλλον και ευχήθηκε μου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ο Κύριος να σε στερεώσει. Ο Κύριος να σε αγιάσει και να σε χρησιμοποιήσει.
1: Και έμεινες λοιπόν, ψυχούλα, εκεί.
2: Θα βουλιάξεις.
1: Δεν ξέρω τι θεωρίες σου λένε. Δεν ξέρω τι πιστεύουνε. Ίσως να είναι αλήθεια.
2: Ίσως να μην είναι.
1: Το βαψιστό το κομμάτι δείχνει κάτι. Πώς δεν αρκεί να βγεις από τη βάρκα για να μην βουλιάξεις. Πρέπει να βγεις από τη βάρκα και να συνεχίσεις μια πορεία.
2: Μέχρι το 1976
1: η απόψινή απόφαση να είναι ακριβώς τούτη ψυχή.
2: Να πας στο σπίτι σου.
1: Κύριε, πες το. Συγχώρεσα. Ελέησε με. Θέλω να γίνω δικό σου απόψε. Κύριε, ξέρεις, μπορείς να πεις την ομολογία μου και ξέρεις πως αρχίζω να καταποντίζομαι. Βοήθησέ με απόψε να συνεχίσω. Εδίστασα. Δώσ' μου το χέρι σου. Εφοβήθηκα. Ήταν εναντίον και δυνατός ο άνεμος. Συγχώρεσέ με. Ολιγόπιστος στάθηκα. Βοήθησέ με απόψε να συνεχίσω. Την πορεία, την ανωδική, μα ευλογημένη. Μια πορεία για το 1976. Εις έπαινον. Εδώ. Έτσι σε παρακαλώ το κήρυγμά σου μες στις καρδιές. Με τον τρόπο που μόνον εσύ ξέρεις. Αφύπνισε συνειδήσεις. Στέριωσε ψυχές. Και βοήθησέ τες απόψε για την απόφαση τη μεγάλη. Μιας παραδόσεως. Και τη συνεχίσεως ενός δρόμου. Μαζί σου. Από το χέρι σου. Κοντά σου. Είσαι καινούριος χρόνος. Να είναι ένας χρόνος ευλογιών. Να είναι ένας χρόνος παραδόσεως, ανωδικής πορείας, αγιασμού, καθημερινού. Ένας χρόνος εις δόξαν σου αιωνία, μετά του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι.

0: αφαίρεσέ το. Βοήθησέ μας, Κύριε, να γίνουμε σοβαροί άνθρωποι. Φύλαξέ μας, Κύριε, από επιπολαιότητα καρδιάς. Κάμε την Εκκλησία των τελευταίων ημερών συνετή, ακριβώς για να γίνει η Αγία. Στα ζητάμε εν το ονόματι Του, χαριτή Του, εις δόξαν Του. Αμήν. Είναι αντίχριστος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έλθει με επαγγελίες, με υποσχέσεις, με προοπτική δυνατοτήτων, όπως καθώς ο Χριστός. Είναι το πρόσωπο το οποίο στις τελευταίες μέρες θα έλθει αντί του Χριστού. Αντίχριστος, δεν είναι αντίθεση. Αντί του Χριστού θα έλθει εκεί. Ο Αντίχριστος. Εάν δούμε τι υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός ερχόμενος και ποιες ήταν οι ενοράσεις της παλαιάς οικονομίας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, θα θυμηθούμε έτσι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε υποσχεθείς ειρήνη, τακτοποίηση του κοινωνικού βίου. Τρίτον, υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός ότι θα έφερνε σωτηρία και αγάπη. Με τα ίδια αυτά όπλα έρχεται και θα έλθει και ο Αντίχριστος. Αλλά προσέξτε, κανένας άνθρωπος δεν ποθεί το πρωί εάν δεν ταλαιπωρηθεί τη νύχτα. Πρέπει να ταλαιπωρηθείς τη νύχτα πολύ για να πεις αμάν να ξημέρωνε. Ο Αντίχριστος στις μέρες μας δημιουργεί συνθήκες, κατάσταση, καθεστώς, προϋποθέσεις, κλίμα τέτοιο, ώστε οι άνθρωποι να τον δεχθούν ως σωτήρα και απελευθερωτή, ως ρυθμιστή των προβλημάτων του κόσμου, ως φέροντα ειρήνη, ως άγγελον αγάπη. Από εδώ και πέρα, σε μια παγκόσμιο κλίμακα, τα γεγονότα θα οδηγούνται συνεχώς και συνεχώς σε χειρότερο βαθμό. Πάρτε την οικονομική κατάσταση επί παγκοσμίου βάσεως. Δεν πιάνονται οι τιμές. Δεν μπορείς να συλλάβεις εκ των προτέρων και να πεις κάνω ένα δάνειο και θα στο πληρώσω τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο, ξέρω τι τιμές θα έχει τον Αύγουστο. Θα σου προγράψω ένα γραμμάτιο 3 ετών. Να το κάνω. Κοιτάξτε την παγκόσμια αναταραχή σε όλο το πλάτος της γης. Το σύνολο των σχολιαστών έχουν χαρακτηρίσει το έτος 1975 που πέρασε ως έτος βίας και αίματος. Ξανακοιτάξτε τα σύννεφα πάνω από τη Μέση Ανατολή, τον ομφαλό της Οικουμένης, πάντα εκεί και γύρω από εκεί. Μεταξύ των άλλων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε με απαρχήν την Εκκλησία του Χριστού. Να αναγνωρίσουμε την πραγματοποίηση ενός φαινομένου. Η αγάπη ψυχήσεται. Η μετάφραση λέει θα ψυχρανθεί. Δεν αποδίδει. Ψυχήσεται σημαίνει όπως αφήνεις ένα κουβά νερό το χειμώνα με το πολύ κρύο έξω και το πρωί τον βρίσκεις τον κουβά πάω. Δεν μπορεί να πει κανείς. Ξέρεις και έγινε πάγος ο κουβάς 2:20 και 3 δευτερόλεπτα. Είχε αρχίσει από το απόγευμα που τον έβγαλες έξω να παγώνει. Σε κάποια στιγμή έγινε στερεά η επιφάνεια. Ειδικά θα μελετήσουμε κατά την υπόσχεση που σας είχα δώσει και με πολύ προσευχή και ζητώ τις προσευχές σας. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Το μεγάλο θέμα που από ετών είχαμε πει να μελετήσουμε, μόλις παίρνω, συγκεντρώνω πλέον τις σημειώσεις για να τις φέρω στην παρουσία του Χριστού και ενώπιόν σας. Περί αγάπη. Στις μέρες μας η έννοια της αγάπης είναι μια θολή πραγματικότητα. Εν το ονόματι της αγάπης προβάλλει ο οικουμενισμός. Εν το ονόματι της αγάπης καταραίουν τα σύνορα της Εκκλησίας. Εν το ονόματι της αγάπης ο φράχτης χαμήλωσε υπερμέτρος και δεν ξέρεις τώρα πλέον πώς να φερθείς, πώς να πολιτευτείς. Η αγάπη, όσο και αν φανεί παράξενο, είναι κάτι που με απασχόλησε στις τελευταίες αυτές μέρες καθώς συστηματοποιώ τις σημειώσεις μου και που πρέπει να ομολογήσω ενώπιον σας. Ποτέ δεν είχα γι' αυτό μία σαφή αντίληψη, έναν ορθό προσανατολισμό. Η αγάπη είναι σωτηριακόν. Η αγάπη είναι στοιχείο σωτηρίας. Ή πεις για έναν άνθρωπο ότι δεν έχει σωτηρία. Ή του πεις δεν έχει αγάπη. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το ίδιο ακριβώς, επακριβώς νόμισμα το οποίο δείχνεις είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Το νόμισμα είναι ακριβώς το ίδιο. Θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πάντοτε. Εάν λοιπόν είναι σωτηριακού χαρακτήρως η αγάπη, αντιλαμβάνεστε πόσο ουσιαστικής και κερίας σημασίας είναι να δούμε αν είμαστε άνθρωποι. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από Θεού άρχεστε. Ο χαρακτήρ του Θεού, το εσωτερικό είναι του Θεού, είναι αγάπη. Ο Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίον 16, μας λέγει «Και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς». Ο Θεός είναι αγάπη. Αύριο το πρωί κατά τις 8:30 θα σε παρακαλέσω να σηκωθείς, να βγεις έξω από το σπίτι σου σε ένα δρόμο, σε μια πλατεία, να μαζέψεις πέτρες και να αρχίσεις να βλαστημάς τον ήλιο και να τον πετροβολάς και να τον ηρωνεύεσαι και να τον κοροϊδεύει.
1: Μόνο εάν θέλει να τον πετροβολήσει, να μην είναι καθέτο οι πέτρε, να έπεσε το κεφάλι σου. Λίγο προ τα πλάγια.
0: Τι νομίζει ότι θα κάνει ο ήλιο?
1: Γιατί ο χαρακτήρ του ηλίου είναι να φωτίζει και να ζεσταίνει. Δεν θα πει φωτίζω όλους εκτός από σένα που με πετροβόλησες.
0: Μόνο τώρα θα καταλάβουμε εκείνο το οποίο συχνά λέγεται και συχνότερα ακούμε. Ο Θεός λέει, πού είναι ο Θεός? Αυτός δεν διαστημάει. Αυτός κοίταξε πως φαίνεται, αυτός κοίταξε τι έκαμε, κοίταξε πως συμπεριφέρθηκε. Τι μου λες τώρα εμένα ο Θεός και ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Να τον.
1: Δεν ξέρει ο άνθρωπος αυτός.
0: Στο παράδειγμα του ήλιου που σας ανέφερα, ότι ο Θεός
1: τον αγαπάει.
0: Ψυχή, σε αγαπώ.
1: Τώρα είσαι στην περίοδο της χάριτος. Μετά που θα κλείσει η πόρτα, άλλο κεφάλαιο.
0: Εις το χωρίον 8 του ίδιου τετάρτου κεφαλαίου θα σταθούμε εις την σωτηριακή σημασία της αγάπης.
1: Ώστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν. Διότι
0: ο Θεός είναι αγάπη. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος πιστός που να μην αγαπάει. Πάντα θα το πω, δεν ξέρω, θέλω να βρω ένα παράδειγμα αυτές τις μέρες όλες, αλλά δεν μπορώ να βρω, για τα πράγματα που θέλουν, ξέρετε, δεν επιδέχονται και παραλληλισμούς με ανθρώπινα μέτρα και διαστάσεις. Δεν μπορείς να πεις για ένα σύνολο ανθρώπων που είναι η Εκκλησία, λέει πάρα πολύ καλή Εκκλησία, λέει και πνευματική Εκκλησία, λέει μόνο που δεν έχει αγάπη. Γιατί?
1: Δεν είναι Εκκλησία.
0: Δεν είναι πιστός ο άνθρωπος που δεν αγαπάει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι ένας πάρα πολύ θρησκευτικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάει σε μια εκκλησία και λειτουργείται. Είναι ένας... Οτιδήποτε θέλεις πες. Οποιοδήποτε χαρακτηρισμό θέλεις μπορείς να του δώσεις και θα είναι επιτυχημένος χαρακτηρισμός εκτός αμφιβολίας. Αλλά δεν μπορεί να συνυπάρξει, δεν μπορεί να δεθεί. Αυτά τα δύο πράγματα είναι άρρηκτα ενωμένα. Είναι το ίδιο πράγμα. Η αγάπη και η γνώση του Θεού. Γνωρίζω τον Θεό σημαίνει αγαπώ.
1: Αγαπώ σημαίνει έχω γνωρίσει τον Θεό.
0: Επανέρχομαι λοιπόν στην πρώτη εκείνη απλή θέση και σκέψη που κάμαμε. Ή πεις για έναν άνθρωπο ότι είναι άπιστος. Ή επειδή φοβάσαι μήπως τον προσβάλλεις, του πεις δεν αγαπάς όμως φίλε μου.
1: Είναι
0: το ίδιο πράγμα. Τρία και δύο κάνουν πέντε. Αλλά και δύο και τρία κάνουν πέντε. Ή πεις τρία και δύο, ή πεις δύο και τρία, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.
1: Είναι το ίδιο αποτέλεσμα επακριβώς.
0: Ώστε η υπόσταση του Θεού είναι αγάπη. Ο πιστός είναι πιστός γιατί αγαπά και επειδή αγαπά είναι πιστός. Σημείον τρίτο. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, το πρώτο πράγμα, νομίζω, που πρέπει να ερωτήσω τον εαυτόν μου,
1: δεν σας κάνω μάθημα.
0: Δόξα στον Θεό. Είναι εάν αγαπώ. Διότι η πίστη μου και οι σχέσεις μου με τον Θεό είναι κάτι που κανείς από εσάς δεν μπορεί να το ξέρει. Αλλά αυτό που εσείς αγνοείτε, μπορείτε να το γνωρίζετε από την άλλη πλευρά. Όπως η καρδιά στο ανθρώπινο σώμα. Δεν έχεις δει ποτέ την καρδιά σου. Είσαι βέβαιος όμως ότι έχεις καρδιά, καθώς ακουμπάς το χέρι σου και ακούς το τικ-τακ. Έτσι, οι σχέσεις μας με τον Θεό είναι μυστική, υποκειμενική. Αλλά έχει και εξωτερική εκδήλωση, όχι άλλες σχέσεις, ίδια σχέσεις. Και η εκδήλωση σε αυτή είναι η αγαπούση παρεξήγησης στο σημείο αυτό. Ο Θεός δεν φυλάει. Μόνον, αγαπητοί μου, έτσι, μόνον κάτω από αυτό το φως της αγάπης θα μπορέσουμε να ρίψουμε πραγματικό και αληθινό φως σε ένα δύσκολο εδάφιο. Όταν ο Κύριος είπε σε κάποιους για κάποιους, πηγαίνετε από εδώ, δεν σας ξέρω, καταραμένοι είσαστε, μέχρι τώρα εργαζόσαστε την ανομία. Εμείς, έκαναμε θαύματα, το ξέρω. Εν το ονόματι σου βγάλαμε δαιμόνια, γνωστόν. Θρέψαμε, αναστήσαμε, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό ήταν ένα έκδηλο κομμάτι. Τι στοιχείο είχε από μέσα του, είχε το στοιχείο της αγάπης? Λέει όχι. Διάβαζα τον τελευταίο καιρό ότι μερικοί φυσικοί σε ένα πανεπιστήμιο που εργαζόταν σε πειράματα αυτού του πανεπιστήμιου δημιούργησαν προϋποθέσεις γύρω από την δομή της ύλης και βγάλανε συμπεράσματα και πορίσματα επιστημονικά τέτοια, ώστε ανέτρεψαν σειρά θεωριών που μέχρι τώρα διδάσκονται ακόμα στα σχολιά και στα πανεπιστήμια. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν. Διάβαζα ακόμα τον τελευταίο καιρό πως ένας φυσικός νόμος έλεγε πως κάθε τι που είναι βαρύτερο πέφτει κάτω. Εκτός εάν μία, λέει, φυσική δύναμη, το χέρι μου, ένας κινητήρας, το αεροπλάνο, το δουλέψει και το κρατήσει επάνω. Αυτό ανατρέπεται. Στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το πείραμα επανελήφθη στην Ευρώπη, σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο, μπόρεσαν και μπορούνε και κρατάνε στη μέση ενός μικρού δωματίου μια μικρή μπάλα από πάρα πολύ ελαφρό υλικό, αλλά εν πάση περιπτώσει βαρύτερο. Την βαστάνε μετέωροι, καθώς την διαπερνούν από τέσσερις πλευρές με ακτίνες λέιζερ. Ούτε μία μηχανική δυναμική επενεργία πάνω της. Η ακτίνα δεν έχει. Η ακτίνα είναι μια ακτίνα. Φωτός ή κάτι τέτοιο. Ύστερα από το πείραμα αυτό, όλα όσα γνωρίζαμε και επιστεύαμε περί δυναμικής, πάνε έξω. Τέλος. Λέγω. Χρειάζεται μια θεμελιακή αντιμετώπιση στις τελευταίες μέρες της Εκκλησίας του προβλήματος της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι στοιχείο πολυτελείας. Δεν είναι η νύφη, η ντυμένη, η έτοιμη που πριν φύγει από το σπίτι της λέει βάλε και ένα λελούδι εδώ, στο καπέλο το άσπρο εδώ. Κάποιοι το βάλεις, βάλτε, καλό είναι. Ένα λελούδι, ξέρω εγώ, γίνεται ωραιότερη η νύφη με τα λελούδια. Δεν είναι έτσι. Εάν δεν έχεις αγάπη, τέλος, δεν εγνώρισες τον Θεό. Έτσι το έχεις αντιμετωπίσει το θέμα. Έτσι την βλέπεις τη μεγάλη αυτή πραγματικότητα
1: και την αλήθεια.
0: Στο δεύτερο κεφάλαιο πάντοτε της ίδιας επιστολής του Ιωάννου, στο τέσσερα χωρίων, διαβάζουμε. Ώστις λέγει, εγνώρισα αυτόν, εγνώρισα τον Θεό, εγνώρισα τον Ιησού Χριστό. Πώς? Και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτη, είναι ψεύτης. Και μέσα σε αυτό τον άνθρωπο δεν υπάρχει, όχι αλήθεια, μία είναι, η αλήθεια δεν υπάρχει. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο έξι χωρίων, διαβάζω. Πάσος της μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων δεν είδε αυτόν, ουδέ εγνώρισε αυτόν. Τι σημαίνει λοιπόν γνωρίζω τον Θεό? Λυπούμε, καθώς είμαι υποχρεωμένος να διατυπώσω τον φόβον ότι εκάμαμε ένα θεολογικό συγκρότημα δικό μας, ανθρώπινο, το οποίο δεν έχει πολύ σχέση με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Πιάσαμε και σειράψαμε ορισμένα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού και τα δέσαμε 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 πράγματα. Τα δώσαμε στους ανθρώπους και οι άνθρωποι λένε, άμα είναι έτσι, 4-5 εδάφια, πολλά των οποίων μισά. Όπως εκείνο και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα από πάση αμαρτίας. Αυτό το εδάφιο δεν υπάρχει πουθενά, όπως ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη. Αυτό το εδάφιο δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Του οποίου τόση χρήση γίνεται και οποίαν κατάχρηση έχουμε κάνει. Άλλο λέει η Καινή Διαθήκη. Εάν περιπατώμενο είναι το φωτί, εάν ζούμε στην παρουσία του, εάν έχουμε κοινωνία με ταυτού, τότε δεν μπορείς να παίρνεις το μισό εδάφιο. Γιατί μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη, σας είναι γνωστό σε όλους σας ότι λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Χιλιοϊπωμένο παράδειγμα, αλλά πρέπει να το πούμε. Έτσι λέει η Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει Θεός. Μα δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Δεν πρέπει να έχω στο μισό εδάφιο να πεις, να το, δεν το λέει εδώ, δεν το λέει. Μα δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αγαπητή μου ψυχή, για την αγάπη του Χριστού σε παρακαλώ. Ο Θεός είναι αγάπη. Εμείς θέλουμε ένα Θεό τιμωρό και προβάλλουμε ένα Θεό μεγαλείου, ένα Θεό δικαιοσύνης, ένα Θεό φρικτό και φοβερό. Ο Θεός είναι αγάπη και η έκφραση του χαρακτήρος του υποδηλούται εις τον Σταυρό του Γολγοθά. Γνωρίζω τον Θεόν σημαίνει αγαπώ. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει την ουσία ομοούσι οι γενόμενοι με εκείνον, την αυτήν ουσία λαβώντες με τον Ιησού Χριστόν. Και ο Ιησούς Χριστός είναι η αγάπη. Πόσες φορές σας έχω ακούσει να λένε μανάδες, πατεράδες, τις θυσίες που έκαμα, λέει, για αυτό το παιδί. Τις θυσίες που έκαμα για αυτό το παιδί. Πόσες φορές δεν πήγα να χορέψω τις απόκριες και έμεινα μέσα που είχε πυρετό. Θυσία. Ας μείνουμε απόψε σε ένα πρώτο σημείο, αγαπητοί. Η αγάπη δεν θυσιάζει. Ο Θεός ηγάπησε. Δεν εθυσίασε. Έδωκε. Δεν το βρείτε πουθενά. Απλώς. Αν διάβαζες και αν διαβάσω ακόμα, έχω ανάγκη πολύ περισσότερο από σένα να διαβάσω το γνωστό κομμάτι της περιγραφής της αγάπης στην Κορινθίους.
1: τότε μόλις το διαβάσεις θα χαμογελάσεις και θα πεις «Μα, Παύλε, σε καταλάβαμε». Ήθελες να περιγράψεις τον Ιησού Χριστό. Και πώς να τον περιγράψεις, τον περιέγραψες με αυτόν τον τρόπο. Ο Χριστός είναι. Η περιγραφή αυτή είναι η περιγραφή του χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Δεν περιγράφει την αγάπη. Τον Κύριον περιγράφει. Απλώς τον αναλύει σε κομμάτια χαρακτήρας. Καθώς προβάλλονται. Σημαίνει αγάπη. Αρνητικά. Βασικώς δεν σημαίνει γράφω στίχους. Λελούδια, τραγούδια, σύννεφα και ο Νικολάκης τα μελοποιεί με την κιθάρα. Αγαπώ σημαίνει ξέρω το Θεό. Ο χριστιανός αγαπάει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να αγαπάει. Καθώς δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο ίδιος παρά να ζεσταίνει. Ακόμα δεν μπήκαμε βέβαια στο μάθημά μας. Πολύ γενικές αρχές κάνουμε. Πιστεύω με τη χάρη του Ιησού Χριστού από το επόμενο μάθημα πλέον να κλείσουμε τις γενικές αρχές και να μπούμε μέσα στο θαύμα αυτό της αγάπης, το οποίο γίνεται μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Ένα θαύμα γίνεται, αγαπητοί, στην ανθρώπινη καρδιά. Ξέρετε ποιο είναι το θαύμα αυτό? Η αγάπη. Το θαύμα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά δεν είναι το ότι δεν ήξερες πρώτα να μιλήσεις και τώρα μιλάς με εδάφια. Γιατί θαυμάσια μπορείς να μην μπορεί να μιλήσεις με εδάφια. Το θαύμα, το μεγάλο, το ανθρωπίνο σαν εξυχνίαστον είναι πώς επάνω στο βόρειο πόλο μπορούν να φυτευτούν ζουμπούλια. Βγαίνουνε, τι λέτε. Η επενέργεια της αγάπης μέσα στην ανθρώπινη καρδιά είναι το θαύμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει λοιπόν γνωρίζω. Αυτό σημαίνει έχω σωθεί. Άφησα τον Χριστόν να δουλέψει μέσα στην καρδιά μου το θαύμα της αγάπης. Και επειδή πρέπει κάτι πολύ πρακτικό να πάρουμε από. Καθώς και πάλι θα σας παρακαλέσω για την αγάπη του Χριστού. Να προσεύχεστε. Ο Θεός να φέρει σοβαρές ψυχές την ώρα του. Ψυχές οι οποίες θέλουν να δούνε τα πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσεις κακά, άσχημα, τροπερά, βλάσφημα για έναν άνθρωπο για τον οποίο προσεύχεσαι. Δεν μπορείς. Και να προσευχηθείς για κάποιον και να κατηγορήσεις κάποιον. Ας μείνουμε σε ένα απλό πρώτο πρακτικό μέτρο. Ας προσευχόμεθα. Δεν ήτανε ότι ο Παύλος προσευχότανε για τις ψυχές και γύρευε από τις ψυχές γι' αυτόν προσευχές. Αλλά τους αγαπούσε, γι' αυτό προσευχόταν. Τον αγαπούσαν, δεν ήταν δυνατόν παρά γι' αυτόν να προσεύχονται. Δεν νιώθω πως είναι καθόλου ντροπή. Εάν έχεις ένα μικρό τέτοιο συγγεωματάρι. Και τα πρόσωπα που πρέπει να φέρουμε στην προσευχή μας. Με μολύβι τα έχουμε γράψει. Και σταγόνοντα καθώς είσαι, άνοιξε το μικρό σου φως, βάλ τα γιαγιά σου εδώ στη μύτη, καθώς δεν βλέπουμε πια. Και σε παρακαλώ πατέρα, και αυτή την ψυχούλα, το προβληματάκι του, αυτό το παιδί με τα μαθήματά του, αυτή την κοπέλα με το θέμα της αποκαταστάσεως. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσω το στόμα μου και να μην μπορώ να πω τίποτα. Για κάποιον από εσάς, όταν πριν 2 λεπτά, ακριβώς για σένα, είμαι σωσμένος, σημαίνει αγαπώ. Εγνώρισα τον Κύριο, σημαίνει ότι αγαπώ. Το μεγάλο θαύμα που ο Θεός ενεργεί σε μια αναστημένη καρδιά, είναι ότι τις ποτέ μην ξεχνάτε. Ο Θεός έχει χαρακτήρα, έχει υπόσταση. Έχει έκφραση δόξης. Και ο χαρακτήρ του είναι ο Κύριος. Μα ο Κύριος είναι η αγάπη. Αν ο Θεός είναι αγάπη, ο Ιησούς Χριστός είναι η έκφραση αυτής της αγάπης. Θα τον δείτε παντού, η αγάπη. Στην προς Κορινθίους επιστολή, ποτέ μην το ξεχνάτε τώρα πια, δεν περιγράφεται η αγάπη. Αναλύεται πάλι, παρακαλώ, ιδιαίτερος, πάλι παρακαλώ για προσευχή. Και ζητώ ειδικώς για τη Δευτέρα, που δεν μπορώ να έλθω, να προσευχηθείτε οι αδελφοί για την ώρα αυτή, για την απλότητα. Ξέρω πόσο απλή είναι αυτή τη μέρα. Πατέρα αγαπημένο, πώς ήταν ποτέ δυνατόν μέσα σε μια καρδιά τέτοια, καθώς η δική μας, σε ένα τέτοιο χώμα, μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες της παγωνιά, να φυτέψεις το λουλούδι της αγάπης σου. Δεν παρακαλούμε πάρα πολύ. Αποκάλυψε το χαρακτήρα σου απόψε σε ψυχές. Αν υπάρχουν καρδιές που ακόμα κρατάνε την ύπαρξή τους στα δικά τους τα χέρια, ας παραδώσουν απόψε αυτή τη ζωή σε σένα. Να την βάλεις μέσα στο χωνευτήρι το δικό σου και να τοποθετήσεις καινούργιες καρδιές. Και βοήθησε αυτές οι καινούργιες καρδιές στη ζωή όλων μας να έχουν ένα γνώρισμα, την αγάπη. Κάμε μας ανθρώπους αγάπης. Ψυχές που θα ζήσουμε κατ' ενώπιόν σου άξια αυτής της αγάπης. Και σύνολων πιστών και εκκλησία που θα υπηρετήσουμε τα σχέδια αυτής της αγάπης. Πες μας Κύριε πως γνώρισμα των δικών σου είναι η αγάπη. Και βοήθησε σε παρακαλώ εν Χριστώ να διαγγελθεί ο χαρακτήρ του Κυρίου και η προσφορά του επί του Σταυρού, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από μια εκδήλωση αγάπης σε σωτηρία, σε καθαρισμό. Αυτή την απλότητα της μελέτης σχολίασέ την, σύστησέ την.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

εκεί στα υπουράνια. Δοξασμένο το όνομά σου. Ευλογών ευλογησέ μας και μαζί με εμάς τις επιμέρους εκκλησίες στο νησί μας, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Νεάπολη και όπου αλλού κηρύτεται ο λόγος σου, Άγιος εν καθαρότητη, σε όλη την επικράτεια. Κύριε, να ευλογήσεις, παρακαλούμε, και να μεγαλυνθείς τη ζωή των Αγίων σου, εν το ονόματι του Χριστού μας, Πατέρα και εν πνεύματι Αγίο. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ο Θεός είναι ικτήρμον, αλληλούια, αμήν. Ο Θεός είναι ελεήμον, χαρά εις την γην. Δοξολογία 4.

Κύριε, μας ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε στα λαγματιά. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζητήσες παρά μονάχα μετάνοια και πίστη. Και ήταν άλλωστε το μόνο που μπορούσαμε να παρουσιάσουμε εμείς. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία και ο λόγος ο δικός σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας, την προσκύνησή μας, τη λατρεία μας, άκουσε τους ύμνους και τους παλμούς της καρδιάς μας, καθώς απευθυνόμαστε σε σένα, για τη σωτηρία που μας χάρισες με τον Χριστό. Σε ευγνωμονούμε, σε ευχαριστούμε. Κύριε, άκουσε τη φωνή της καρδιάς μας, παρακαλούμε. Σε ευχαριστούμε για την ευλογημένη ευκαιρία που σήμερα το πρωί μας χαρίζεις και πάλι, κρατώντας τα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου, να ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής, προσδοκώντας να συναντήσουμε το πρόσωπό Σου, να αντλήσουμε διδάγματα και μαθήματα πολύτιμα για την πνευματική πορεία και προκοπή μας. Κύριε, παρακαλούμε, έλα την ώρα αυτή εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μίλησε στις καρδιές μας. Παρακαλούμε ιδιαίτερα επισκέψου εκείνους ανάμεσά μας που ακόμη αμφιβάλλουν, που ακόμη αναβάλλουν, που ίσως είναι κοντά αλλά δεν είναι μέσα, που ακόμη δεν πήραν τη μεγάλη απόφαση.

πάστας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου. Τον στεφανούντα σε μέλεος και εκτυρβούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Είναι ότι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντας τους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήβων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδε θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδε ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού, υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέχνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος. Ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών. Επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού δια να εκπληρώσειν αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει αριθμό 11 στα υμνολογιά μας. Εν πόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ, και χάριν σου παν κοσμικών παρετώ, ετοίμος εισέ θυσιάζω το παν, νυν υπερποτέ σε Χριστέ αγαπώ. 11.

Κυρίου. Και αυτή εδώ η Εκκλησία, που τη θεωρούμε πολύ δική μας, την βλέπουμε πάντοτε με ανοιγμένη αγκαλιά για μας. Και θέλω, αδελφοί, να σας εκφράσω για την αγάπη σας την θερμή ευγνωμοσύνη μου. Έχετε τους χαιρετισμούς, την αγάπη των αδελφών της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και κάποια μικρή εκπροσώπηση εδώ ανάμεσά μας. Και στεκόμαστε την ώρα αυτή στην παρουσία του Κυρίου, προσδοκώντας να ακούσουμε τη φωνή Του, να πάρουμε κάτι από Εκείνον. Για μένα είναι χαρά, είναι τιμή, κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτόν τον άμβονα. Και πάντοτε υπάρχει και μια ιδιαίτερη χορδή στην καρδιά μου για την πτέρυγα που είναι στα δεξιά μου και που πάντοτε μου επιφυλάσσει όμορφες και ευλογημένες εκπλήξεις. Να ανοίξουμε, αδελφοί, τις γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Μιλάει εκεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακανθών σταφύλια ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δένδρων καλών κάμνη καλούς καρπούς, το δε σαπρών δένδρων κάμνη κακούς καρπούς. Δεν δύναται δένδρων καλών να κάμνει καρπούς κακούς, ούτε δένδρων σαπρών να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δένδρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπύρ βάλεται. Άρα, από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών, πασολέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλοπράτων το θέλημα του Πατρός μου, του εν

Κύριε, αλλοπράττων το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειδή προς εμένα εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν το όνοματί σου και εν το όνοματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια.

Και αυτό βέβαια δεν εξαρτάται καθόλου από μας. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 10 και 11, κάνει μια πρόβλεψη για κάποιες μελλοντικές εξελίξεις. Και Θεού Πατρός. Επομένως, είναι Κύριος. Αλλά το ερώτημα που τίθεται την ώρα αυτή για καθέναν από μας είναι Κύριος για μένα. Η δεύτερη παρατήρησή μου πάνω στα λόγια αυτά του Κυρίου, ότι καμιά φορά φοβάμαι ότι αυτό που είναι το θέλημα το δικό του είναι ξεχασμένο για μας. Θυμάστε εκείνη την πολύ γνωστή προσευχή που ο Κύριος δίδαξε στους μαθητές του να λένε, και μέσα στις πρώτες φράσεις της έχει και εκείνη την πολύ γνωστή διατύπωση «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό το λένε μηχανικά, το λένε ίσως καθημερινά. Αλλά άραγε όταν το λένε, το εννοούν. Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος και ο Κύριος τον επισημαίνει αυτόν όταν μιλάει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 30, όταν λέει εκεί σε κάποιους ακροατές του ότι, σχολιάζει μάλλον ο Ευαγγελιστής, ότι υθέτησαν την Βουλή του Θεού. Υπάρχει ο κίνδυνος, επομένως, να αθετούμε την Βουλή του Θεού. Και η τρίτη παρατήρησή μου, ότι το θέλημα του Θεού για τον δικό του πιστό πρέπει να είναι αποδεκτό με χαρά. Θυμάστε όταν ο Κύριος βρίσκεται στην Σαμάρια και περιμένει εκείνη τη γυναίκα με την οποία έχει ήδη κουβεντιάσει και εκείνη έφυγε αλλά θα ξαναγυρίσει, έρχονται οι μαθητές του και τους λέει ο Χριστός, το αιμόν φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πεμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Και ο Απόστολος Παύλος που το πράγμα αυτό το είχε καταλάβει πάρα πολύ.

Δύο φορές. Στα εδάφια 5 και 6 απευθύνεται σε εκείνον με την προσφώνηση, Κύριε. Εδάφιο 5 και είπε, τι είσαι, Κύριε. Εδάφιο 6, ο δε τρέμον και έκθαμος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Αλλά δεν ήταν αρκετό που έλεγε Κύριε. Ύστερα θυμάστε ένα άλλο παράδειγμα, οι μαθητές του Χριστού εκείνο το τελευταίο βράδυ μαζί με τον Χριστό εκεί στο Ανόγιον. Όταν σηκώθηκε ο Κύριος και τους έδωσε το μέγιστο παράδειγμα ταπεινώσεως και υπηρεσίας και έπλυνε τα πόδια τους. Μας λέει ο Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιο, εδάφιο 13, ότι τους λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος». Και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Να, γιατί δεν έφτανε για εκείνους να τον λένε ο Κύριος. Και είναι και ένα τρίτο παράδειγμα που θέλω να σας πω, αδελφοί, όταν ο Απόστολος Πέτρος βλέπει εκείνο το όραμα το μοναδικό, την συνδόνα που κατεβαίνει μπροστά του, και ακούει τη φωνή του Κυρίου Πέτρο, σήκω απάνω, σφάξε και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο, Κύριε. Και την ώρα που το λέγει ο Πέτρος δεν καταλάβαινε ότι η διατύπωσή του ήταν οξύμορη. Γιατί πάρα πολύ απλά στη σημερινή μας γλώσσα, ο Πέτρος έλεγε, όχι, κόμμα, Κύριε. Ενώ οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει ήταν, μπορούσε να δώσει ήταν δυο. Ή ναι, κόμμα, Κύριε, ή όχι, τελεία. Και όχι και Κύριε δεν πάνε μαζί. Ή Κύριε, ή όχι. Και ο Πέτρος δεν το είχε καταλάβει, αλλά έπρεπε να το μάθει στη ζωή του. Να λοιπόν εδώ στα λόγια του Χριστού κάποιοι άνθρωποι που έχουν μία σωστή διδασκαλία. Αλλά όμως κάτι τους λείπει. Τώρα δείτε ότι έχουν και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι θετικό. Έχουν στο στόμα τους μία σωστή δοξολογία. Μου κάνει εντύπωση ότι στον σημερινό χριστιανικό κόσμο γίνεται πάρα πολύς λόγος για λατρεία, για δοξολογία. Και μαζεύονται οι πιστοί του Χριστού και ψάλουν και ψάλουμε κι εμείς και είναι πάρα πολύ όμορφο να ψάλουμε και να ψάλουμε ζωηρά. Και δεν μου κακοφαίνεται προσωπικά καθόλου όταν στην ώρα της δοξολογίας και της υμνοδίας ο θόρυβος είναι αρκετός. Έχω ακούσει μάλιστα μερικούς που μετρούν την πνευματικότητα των εκκλησιών με τα ντεσιμπέλ του θορύβου. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτοί λοιπόν εδώ οι άνθρωποι είχαν μια σωστή δοξολογία στο στόμα τους. Αλλά όμως, αδελφοί, θα ήθελα να σας καλέσω να θέσουμε τρία ερωτήματα στον εαυτό μας. Το πρώτο ερώτημα, μήπως σε αυτά που λέμε καμιά φορά υπερβάλλουμε. Ψάλαμε πιο πριν έναν ύμνο και καμιά φορά ψάλλοντας δεν προσέχουμε καλά τι λέμε. Και είπαμε νυν υπερποτέ σε Χριστέ αγαπώ. Είναι αλήθεια αυτό? Το λέμε ειλικρινά ή το απαιτεί ο ύμνος να το πούμε? Μήπως υπερβάλλουμε? Το δεύτερο ερώτημα, μήπως καμιά φορά ξεχνούμε. Ξεχνούμε ότι η αγάπη που για εκείνην μιλούμε και ψάλουμε είναι πολύ λιγότερο λόγια και πολύ περισσότερο έργα. Και το τρίτο ερώτημα, μήπως καμιά φορά υποκρινόμαστε? Ξέρετε, στα παλιότερα χρόνια, που η κοινωνία δεν ήταν τόσο ευημερούσα όσο σήμερα, εμείς οι παλιοί είχαμε τα κυριακάτικα ρούχα μας, τα καλά μας τα λέγαμε. Και τα φορούσαμε την Κυριακή. Και ο κίνδυνος ήταν μαζί με τα καλά μας να φοράμε και το ύφος της Κυριακής, γεμάτο ευσέβεια και λατρεία στο πρόσωπο του Χριστού. Και την Δευτέρα το πρωί, άλλο πράγμα. Διάβασα μια ιστορία και είναι πραγματική ιστορία. Για κάποιον εργάτη του Θεού, ήταν μάλιστα γιατρός. Και ήταν σε μια ευαγγελιστική συνάθρηση μια Κυριακή βράδυ και μιλούσε, ήταν από τους αδελφούς που χρησιμοποιούσε ο Θεός στον Άμβωνα. Και η πρόσκληση ήταν, έλα στον Χριστό!

Την άλλη μέρα το πρωί μέσα στο χειρουργείο τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Και μέσα στον εκνευρισμό του χειρουργείου ο ίδιος άνθρωπος απευθύνεται σε μία αδελφή που κατά σύμπτωση ήταν και πιστή. Με μία φράση, θα μου επιτραπεί να την πω, πήγαινε στο διάβολο. Και στέκεται εκείνη και λέει, Κυριακή βράδυ έλα στο Χριστό. Δευτέρα πρωί πήγαινε στο διάβολο. Η πραγματική δοξολογία στο όνομα του Χριστού γίνεται πολύ λιγότερο με τα λόγια μας και πολύ περισσότερο με εκείνο που είμαστε. Μέσα στο περιβάλλον μας, μέσα στη συντροφιά μας, μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στη δουλειά μας. Εκεί που μας έχει τάξει καθέναν από εμάς, ο Χριστός. Να λοιπόν εδώ κάποιοι άνθρωποι που είχαν μια σωστή διδασκαλία, αλλά δεν έφτανε αυτή. Είχαν μια σωστή δοξολογία, αλλά δεν έφτανε ούτε εκείνη. Είχαν και ένα τρίτο θετικό στοιχείο. Είχαν μια σωστή διακονία. Δείτε ότι όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού, λένε αυτοί οι άνθρωποι τι κάνανε και είναι πάρα πολύ αξιόλογα εκείνα που κάνανε. Προσέξτε. Κύριε, Κύριε, πρώτον, δεν προεφητεύσαμε εν το όνοματί σου. Δεύτερον, εν το όνοματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια. Τρίτο, εν το όνοματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όταν το διαβάζω αυτό. Πουθενά δεν λέει ο Χριστός ότι αυτά δεν ήταν αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει τι ερμηνεία θα δώσει κανείς αυτές τις διατυπώσεις. Αλλά είναι γεγονός ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι επικαλούνται πρώτον ότι προφητεύανε, δεύτερον ότι βγάζαν δαιμόνια, τρίτον ότι κάναν θαύματα, δεν τους λέει ο Χριστός η φαντασία σας. Όχι, τα κάναν όλα αυτά. Πώς τα κάναν, άλλη ιστορία. Τα κάναν όμως. Επομένως, είχαν μια σωστή διακονία για τον Χριστό. Αλλά τότε ποιο ήταν το λάθος τους? Το ίδιο λάθος που κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Ξέρετε, καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι αυτή η δραστηριότητα για τον Χριστό είναι το σημαντικό και ξεχνούμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που το λέει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο ΙΕ και στο εδάφιο 22, όταν λέει ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τα θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου. Η υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Το πρώτο πράγμα που δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν η υπακοή. Το δεύτερο που δεν είχαν αγάπη. Θυμάστε εκείνα τα τρία πρώτα εδάφια του 13ου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Τα συνηθίσαμε ίσως, δεν τα προσέχουμε, φοβάμαι καμιά φορά. Αλλά αν τα διαβάσουμε, και διαβάστε τα ξανά αν θέλετε. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος και επικαλείται και επιστρατεύει και υπενθυμίζει όλα τα μεγάλα πνευματικά προσόντα, τις μέγιστες πνευματικές κατακτήσεις και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν τα έχω όλα αυτά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι τίποτα. Και φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν υπακοή. Δεν είχαν αγάπη. Και το τρίτο που δεν είχαν ταπείνωση. Είχαν μια διακονία που ήταν εντυπωσιακή, προφήτευαν, βγάζαν δαιμόνια, κάναν θαύματα. Και είχαν φουσκώσει και είχαν επαρθεί και λέγανε εμείς. Και θυμάμαι τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού που μιλάει στους μαθητές του και τους λέει, και το λέει ο Κύριος αυτό, πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Να λοιπόν εδώ αδελφοί μια ομάδα ανθρώπων που είχαν τρία θετικά χαρακτηριστικά. Είχαν μια σωστή διδασκαλία, είχαν μια σωστή δοξολογία, είχαν μια σωστή διακονία και παρόλα αυτά μένουν τελικά απ' έξω. Και το εξηγεί αυτό ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν θέλεις έλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλοπράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής. Φαντάζομαι ότι για τον πιστό του Χριστού αυτή η εξήτηση, το κυνήγημα του θελήματος του Θεού, είναι ο μέγιστος στόχος ολόκληρη τη ζωή του. Και αν την ώρα αυτή κάποιος ήθελε να με ρωτήσει και να μου πει, μα τι εννοούμε τέλος πάντων όταν λέμε για το θέλημα του Θεού, εγώ θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα μονάχα.
Το πρώτο το αντλώ από την δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο, που γράφει εκεί στο εδάφιο 9, ότι ο Κύριος δεν βραδινεί την υπόσχεση αυτού, αλλά μακροθυμεί, προσέξτε το θέλημά του. Μη θέλω να απολεστώ σιτινές, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοιαν. Και αν με ρωτάς ποιο είναι το θέλημα του Θεού που πρέπει να το έχω και να το εφαρμόζω, είναι η μετάνοια. Εάν στη ζωή σου έχεις μια σωστή διδασκαλία στην εκκλησία που ανήκεις, εάν έχεις μια σωστή διδασκαλία στα χείλη σου για τον Χριστό, δοξολογία, εάν έχεις μια σωστή διακονία στη ζωή σου, αλλά ξέχασες ότι το θέλημα του Θεού είναι η μετάνοια, από εκεί θα αρχίσεις. Και οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς, ενώ είχαν τόσα κατορθώματα, δεν είχαν μετανοήσει ποτέ. Και λέει ο Χριστός, δεν θα μπει στον ουρανό αυτός που με λέει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που πράττει το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής. Και είναι κάποιοι πιστοί του Χριστού ανάμεσά μας που θέλουν να με ρωτήσουν και ποιο είναι το παραπέρα θέλημα του Θεού. Πάλι ένα εδάφιο θα αναφέρω, ένα μόνο. Είναι από την πρώτη Θεσσαλονικής, από το τέταρτο κεφάλαιο, το εδάφιο 3. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Γνώρισες τον Χριστό, είσαι δικός του λυτρωμένος. Αυτό δεν σημαίνει πως έφτασες, σημαίνει πως ξεκίνησες. Έχει δρόμο μπροστά, πολύ δρόμο. Χθες το βράδυ σε ένα αδελφικό σπίτι που μας είχε ανοίξει τις πόρτες του και την αγκαλιά του, μιλούσαμε για το θαύμα του Χριστού. Και είχαμε πει ότι μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή μία και μόνη υπόδειξη υπάρχει

Και είχαμε πει ότι μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή μία και μόνη υπόδειξη υπάρχει για αυτούς που δεν είναι του Χριστού. Ποια? Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Τίποτα άλλο. Ένας αδελφός και μου λέει: έχω ένα πρόβλημα. Εγώ του λέω: είσαι τυχερός. Λέει: γιατί? Γιατί λέω: έχεις ένα πρόβλημα. Άλλοι έχουν 10. Ναι, αλλά η χαρά του Χριστού, θυμάστε πώς το λέει ο Χριστός. Σας αφήνω τη χαρά μου. Κανένας δεν σας αφαιρεί τη χαρά αυτή. Και το λέει ο Χριστός πριν φύγει, την ώρα που οι μαθητές του Χριστού θα μπουν στην χειρότερη δοκιμασία της ζωής τους. Και η χαρά του Χριστού είναι μαζί τους. Είναι και μαζί μας. Η ειρήνη του Χριστού. Ο κόσμος είναι ταραγμένος. Παίρνεις μια εφημερίδα και το πιθανότερο είναι ότι την πετάς στην άκρη, γιατί αυτά που γράφει, αν είναι έτσι που τα λέει, χαθήκαμε. Ναι, αλλά ο πιστός του Χριστού μέσα στην καρδιά του έχει ειρήνη. Γιατί ό,τι κι αν γίνει, όποιες τρικυμίες κι αν σηκωθούν, όποιοι άνεμοι κι αν φυσήξουν, το δικό του το καράβι δεν θα βουλιάξει, γιατί μέσα σε εκείνο είναι ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού φέρνει τη φράση αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού στη σκέψη και την καρδιά μας. Και ας αφήσουμε τον Θείο Παράκλητο να την σχολιάσει, να δουλέψει μέσα μας, να την εντυπώσει στην καρδιά μας. Ξέρετε, είναι ένα εδάφιο και θέλω να τελειώσω με αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο. Είναι κάποιοι γύρω από τον Κύριο Ιησού Χριστό που θέλουν κάποια επιχειρήματα να φέρουν, κάπως να γλιτώσουν από την τοποθέτηση στο εδόλιο που κάνουν τα λόγια του Χριστού για κάθε άνθρωπο. Κατά Ιωάννη 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 28, είπαν λοιπόν προς αυτόν, τι να κάμομεν, δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Να και κάποιοι άλλοι που λένε και ρωτούν. Δεν ξέρω αν θα το κάνουνε, ρωτούν όμως. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δείτε τι απαντάει ο Χριστός. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Ξέρετε, είναι ένα πολύ όμορφο εδάφιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει καμιά φορά. Όταν πήρε ο Χριστός τους τρεις διαλεγμένους μαθητές του και ανεβήκαν πάνω στο βουνό και μεταμορφώθηκε, ήταν μια ώρα υψηλού βιώματος για τους μαθητές του Χριστού. Υποθέτω ότι μέχρι να φύγουν από τον κόσμο αυτό, αν τους ρωτούσες ποια ήταν η ωραιότερη στιγμή, θα λέγανε όταν απάνω στο βουνό μεταμορφώθηκε ο Κύριος και κάτι, ένα μέρος από τη δόξα του, ήρθε και άγγιξε και εμάς. Και αμέσως, ξέρετε, εκεί πάνω οι μαθητές του Χριστού έχουν έναν πειρασμό. Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές, να κάτσουμε εδώ. Και λέει ο Ευαγγελιστής ότι ήρθε η νεφέλη και τους κάλυψε, και όταν σηκώσαν τα μάτια τους δεν είδαν ημί τον Ιησούν μόνον. Ήταν εκείνο που έπρεπε να κρατήσουν τα μάτια τους. Ήταν εκείνο που έπρεπε να μείνει στις καρδιές τους. Εάν μέσα στην καρδιά μας είναι ο Ιησούς μόνος, δεν είναι το ελάχιστο, είναι το μέγιστο που έχουμε. Ας σταθούμε, αδελφοί, κάτω από την διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος σήμερα το πρωί. Ας αφήσουμε ο Θείος Παράκλητος να μας μιλήσει. Πόσο ευλογημένα, πόσο θαυμαστά, αλλά και πόσο ελεγκτικά σήμερα το πρωί τα λόγια του Χριστού αντιχούν στη σκέψη για την καρδιά μας. Δεν θέλει εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Πας, ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλοπράττων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολύ απλά, πολύ ταπεινά, αδελφοί, στην παρουσία του Κυρίου. Ας φιλοδοξήσουμε όλοι μας να νίκουμε στη δεύτερη αυτή κατηγορία για τη δόξα του.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, θέλουμε μέσα από τις καρδιές μας να σε ευχαριστήσουμε, γιατί εσύ εφρόντισες μέσα στον Άγιο Λόγο σου να υπάρχουν όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για μας. Και σήμερα το πρωί ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος ήρθε στις καρδιές μας και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν μας άφησες στο σκοτάδι. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας αποκάλυψες τον εαυτό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί μας θύμισες ότι δεν φτάνει να έχουμε σωστή διδασκαλία ή να έχουμε σωστή δοξολογία ή ακόμη να έχουμε και σωστή διακονία. Αλλά εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να πράττουμε το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μας. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, αυτό το δύσκολο μάθημα εσύ να μας το διδάξεις. Καθώς θα φύγουμε, Κύριε, παρακαλούμε, εξακολούθησε εσύ με το πνεύμα σου να δουλεύεις και να ενεργείς μέσα στις καρδιές μας. Μην αφήσεις ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος να σταματήσει μέχρι να υπάρξει

Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

η καρδιά μας στην κοινωνία με το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε πολύ για εκείνο που ονομάζεται η ολοκληρωμένη αγάπη Σου, ως σύλληψης, ως εκτέλεσης, ως καθημερινή μέρημνα και φροντίς στη ζωή μας. Ευδόκησε, Κύριε Θεός μας, σε παρακαλώ, να σε απόψε μαζί μας το τρίωρο, να μας αισθάνεις την παρουσία Σου, να μας θυμηθείς, να μας επισκεφθείς εξύψους. Ο Ιησούς Χριστός να γίνει ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας τούτη τη βραδιά. Θυμήσου τον πόνο, το νοσοκομείο, τη θλίψη. Θυμήσου τα παιδιά που είναι έξω, έξω από τη ζεστασιά του σπιτιού τους. Θυμήσου τη νεότητά μας και τους στρατιώτες. Και βγάλε μέσα από αυτή την Εκκλησία ένα στράτευμα τιμωθέων. Βγάλε γιατρούς Λουκάδες. Βγάλε συνεργάτες του Πνεύματος του Αγίου. Παραστήματα όμορφα, ενθουσιώδη, πνευματικά, Άγια. Μείνε μαζί μας. Βοήθησέ μας να αντιληφθούμε την αίσθηση της παρουσίας Σου. Και πραγματοποίησε εκείνο που στάθηκε εμπειρία στον Ιωάννη για να μπορέσει να γράψει, πως κάτι περισσότερο από γνώση είχε του προσώπου Σου, σε ψηλάφισε. Το έλεος Σου και η αγάπη Σου είναι μαζί μας. Άμην. Η αμαρτία. Η αμαρτία. Η αμαρτία. Ήταν το προηγούμενο, ή μάλλον το προηγούμενο Σάββατο, ή το προηγούμενο Σάββατο, έμαθα πως ο Κύριος σήκωσε τον αγαπητό μου, τον Αντώνη, τον εκ των συνεργατών μας σε μια άλλη εκκλησία εκεί που παλέωμεν τον καλόν τον αγώνα, και σε έδωσε ο Αντωνάκη στην ομολογία του. Λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, είχαμε σταθεί σε ένα μεγάλο ερώτημα. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν την αμαρτία? Ναι. Δεν την καταλαβαίνουνε? Ναι. Δεν ξέρουνε τι φρικτή συνέπεια έχει? Ναι. Τότε. Και σταθήκαμε ακριβώς, καθώς ερευνήσαμε το Λόγο του Θεού, σε μια λέξη που το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποιεί. Η απάτη της αμαρτίας. Απάτη. Η απάτη ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Δεύτερον, είναι μεν αμαρτία, είναι μικρή αμαρτία. Τρίτον, είναι μια αμαρτία που τελικά τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, όλοι την κάνουν. Και το τέταρτο σημείο, ο Θεός είναι αγάπη και είναι έτοιμος, τι να κάνουμε τώρα. Φαγόντες εφρανθόμεν, λέει, νηστεύσαντες και μην νηστεύσαντες, ο Θεός είναι αγάπη. Απόψε, θα ήθελα

να δούμε πώς μας πλησιάζει η αμαρτία. Πώς μας πλησιάζει η αμαρτία. Δεν είναι εδώ ο Μιχαηλίδης, ο αγαπητός μου. Εάν δεν γεννάτε θέμα οικονομίας, νομίζω ότι έχει λίγο φωτισμό. Ή για οικονομία το κάνουν ή περιμένουν βομβαρδισμό. Οπότε έχουμε συσκότηση που λέγαμε στα χρόνια του πολέμου. Για κοιτάξτε ποιος είναι αρμόδιος. Να ανάψουν λίγο τα φώτα. Μπούν ο Σπυρίδων. Λοιπόν. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Ανοίξτε. Γένεσης Γ1.

0: Να το διαβάσει κάποιος, με δύναμη. Στη σελίδα 3.
1: Τα οποία έκανα η Θήτως ο Θεός και είπε ενώπιση προς την γυναίκα το ό,τι είπε ο Θεός μη πάτε για το κατώ τέλος του παραδείσου.
0: Μέχρι εκεί. Παρακαλώ, ας μείνουμε με πολύ προσοχή σε μία θέση. Ο δε όφης ήτο. Πρώτον, το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού. Και δεύτερον, των ζώων τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Προσέξτε το σημείο αυτό. Το φρόνιμος. Φρονιμότερος. Το δεύτερο σκέλος συγκρίσεως που λέγαμε στο σχολείο. Συγκριτικά με τα άλλα ζώα ήταν το πλέον φρόνιμο. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να είναι το πρώτο μας σημείο που υπογραμμίζουμε αυτό απόψε. Ποτέ λοιπόν δεν θα έρθει ο πειράζων. Ποτέ δεν θα μας πλησιάσει η αμαρτία αποκρουστική. Ποτέ. Ποτέ δεν έρχεται η αμαρτία όπως έρχεται στα παιδιά το μουρουνέλαιο. Γι' αυτό και ξέρετε τώρα στα παιδάκια δίνουν το μουρουνέλαιο με κάτι κάψουλες. Αν δείτε εκείνα τα μπουκάλια απ' έξω, έχουν κάτι ψάρια, έχουν κάτι χρώματα. Α, τι γίνεται. Μέσα είναι μουρουνέλαιο. Ανοίξτε τώρα να βρούμε στο Ματθαίο Ιώτα 16. Ματθαίος Ιώτα 16. Στη σελίδα 856. Ας το διαβάσει κάποιος. Μάλιστα. Διότι να ή ο κόσμος είναι λύκη και δεν τους έχουμε δει. Είναι λύκη ή ο Κύριος κάνει λάθος.

Δηλαδή, να του μαζέψουμε τα πρικιά του σιγά σιγά, να μας τελειώνουμε τα εδάφια μας. Φρόνιμος, εν συγκρίση με τα άλλα φρονιμότερος. Το δεύτερο εδάφιο από το Ματθαίο μας χάρισε μια άλλη ιδιότητά του. Να μπορεί να πλησιάζει αθέατα εν μέσω λύκων. Προς Κορινθίους είδαμε μια άλλη ιδιότητά του, πανούργος. Και τώρα ο Ιωάννης το Ήτα 44 μας μεταφέρει σε λόγια του Κυρίου: ψεύτης. Είχαμε ένα πάρα πολύ γνωστό, νομίζω ήταν και, ξέρετε, κάθε φορά κάτι συμπεθεριά, πώς μπλέκουν τα συμπεθεριά και εννοούνε ότι είσαι συγγενής τους. Και το δέχεσαι αργά και σταθερά και καθώς μεγαλώνεις τον θεωρείς συγγενή. Βέβαια τώρα καταλαβαίνω ότι δεν ήταν τίποτα. Αυτόν τον λέγαμε από πολύ μικρό, τον θυμάμαι. Υπόθεση δηλαδή μεσαιωνική αυτή που σας λέω, αφού ήμουν πολύ μικρός. Και τον λέγαμε ο Νίκος ο ψεύτης. Έτσι, ο Νίκος ο ψεύτης. Τι φοβερό πράγμα ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τι ιστορίες κατασκεύαζε. Ήταν συνεχώς θύμα, ήταν συνεχώς τούτο, του δίνανε λεφτά να κάνει κάτι δουλειά, δεν την έκανε τη δουλειά και τον λυπόσουν διότι είχε πάει ξαφνικά στο νοσοκομείο. Βέβαια δεν είχε πάει σε κανένα νοσοκομείο, δεν είχε πάει τίποτα, δεν είχε πάθει τίποτα. Πολλές φορές δεν είχε φάει καν τα λεφτά, αλλά ήταν αυτή η δουλειά του. Εμπέρδευε τα πράγματα. Ο ψεύτης, ο διάβολος, ο πατήρ αυτού, του ίδιου του ψεύτη. Να κλείσουμε με ένα εδάφιο. Βρίσκεται στο Μάρκο, στο 14. Μάρκος, Ιώτα Δέλτα. Ας διαβάσει κάποιος 43 και 44 και 45. Και παρακάτω. Μάλιστα, μέχρι εκεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε, κλείστε τα μάτια σας να δούμε τη σκηνή. Μπροστά βρίσκεται ένα πρόσωπο, το οποίο είναι γνωστόν εις τον Κύριον, μαθητής με ειδική θέση εις τη μικρή ομάδα των μαθητών και ο οποίος πλησιάζει τον Ιησούν Χριστόν και τον φιλεί. Πίσω από αυτόν είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μαζί τους μαχαίρια, ξύλα, σκοινιά, διότι έδεσαν αυτόν και δεδεμένον έφεραν αυτόν ένδον εις την αυλήν. Θα μου πεις, πάλι αρχίσατε τους φανατισμούς, πάλι τα ίδια, Γιάννη. Μα είναι δυνατόν, Γιάννη, να είναι σαν τη γη κρέμα, με φιλιά, ραβή, να αγκαλιές, να φιλιά, και πίσω να έχει ξύλα, σκοινιά, μαχαίρια, σταυρός, μαρτύριον, είναι δυνατόν? Τι λέτε? Αν θα έλεγα λοιπόν, και αν χρειαζόταν, Αντώνη, να βρούμε το τελευταίο χαρακτηριστικό, το πώς μας πλησιάζει η αμαρτία, θα λέγαμε ότι η αμαρτία μας πλησιάζει δια της μεθόδου της κρέμας σαν τη γη. Αγκαλιά, μάτς, μούτς, δύο, ραβή, κατεφύλισε.

0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι, αγαπητοί μου, η διαδικασία που η αμαρτία μας πλησιάζει. Η αμαρτία έρχεται στη ζωή μας και η αμαρτία έρχεται στη ζωή μας ακριβώς με φιλιά. Τα σκοινιά, τα σίδερα, τα ξύλα, ο εξευτελισμός, η ντροπή και ο θάνατος είναι πίσω. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Και κανένας από εμάς δεν θα μπορέσει ποτέ να πει «Θα δεχθώ το φιλί και θα απορρίψω τα υπόλοιπα». Αυτά είναι δεμένα μαζί. Πάντα το κινήνω. Για να είναι εύκολο να το καταπιεί κάποιος, έχει κάποια χιλιοστά του χιλιοστού γύρω-γύρω όμορφη ζάχαρη. Μέσα του κρύβει την πικράδα του, το δηλητήριο και το θάνατο της πικράδας του. Ας πούμε κάτι, όχι για να δικαιολογήσουμε, αλλά ακριβώς για να κλάψουμε. Όσες φορές αντελήφθημε την παγίδα, ήταν αργά. Ήδη είχαμε πέσει. Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, είχα διαβάσει, είναι αληθές βέβαια, πώς πιάνουν τα μαϊμουδάκια. Και τα πιάνουν τα καημενούια ή τα παίρνουν συνεχεία στους γιατρούς και τους κάνουν πειράματα φρικτά από καρκίνο, ουρλιάζουν από πόνο και ψοφάνε τα καημενούια. Πώς τα πιάνουν? Τους έχουν καλαμάκια, καλάμια. Έτσι, έτσι, έτσι. Μέσα από τα καλάμια τους βάζουν μπανάνες ή από εκείνους τους στρογγυλούς τους καρπούς της αφρικάνικης γης. Και τα καημινούγια ίσια ίσια βάζουν το χεράκι τους μέσα και παίρνουν τον καρπό. Αλλά δεν μπορεί να ξαναβγεί ο καρπός έξω. Θα μπορούσαν να γλιτώσουν αν άφηναν τον καρπό από το χέρι τους. Αλλά δεν έχουν το μυαλό. Με τον νου. Δεν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Μάλλον ο πίθηκος κατάγεται από κάποιο αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν. Γιατί ο άνθρωπος έχει νουν, θείαν σπίθα μέσα του. Ο πίθηκος μπορεί. Και το βλέπεις και κλαίει. Φωνάζει. Αγωνιά. Ουρλιάζει. Βλέπει που έρχονται να το πιάνουνε. Πιάνουν το πρώτο, το δεύτερο, το δέκατο στη σειρά, κλαίει, το αντιλαμβάνεται, τρέχουν μάτια από τα ματάκια τους δάκρυα. Αλλά δεν αφήνουν κάτι τον καρπό να πάρουν μαύρο δρόμο, να ανέβουν πάνω στα δέντρα να γλιτώσουν και τα πιάνουν. Και καταλαβαίνετε, αφού το πιάσουν, τότε δια της βίας αφήνει τον καρπό, τον τραβάνε τον καρπό. Ούτε τον καρπό καν κερδίζει.

ο ψεύτης. Και τι σε νοιάζει σένα? Η αντίληψη την οποία έχουμε περί της ζωής είναι μία τρομακτική παραποίηση της πραγματικότητας. Ένα ψέμα είναι. Ψέμα. Μόνο ο πνευματικός άνθρωπος έχει σωστή απεικόνηση του τι είναι.

Μόνον ο πνευματικός άνθρωπος έχει σωστή απεικόνηση του τι είναι ζωή. Όλα τα άλλα είναι φώτα, ψέματα. Ψέμα. Μόνον ο πνευματικός άνθρωπος έχει σωστή απεικόνηση του τι είναι.

0: Δάει πού?
1: Πίσω.
0: Η αμαρτία έρχεται με χαμόγελα και μπαίνει στη ζωή μας με πολλά φιλιά. Πίσω κρύβεται η τραγωδία.
2: Ιδιότυπον, προσέξτε,
0: τρίτον, η αμαρτία παίζει ένα θαυμάσιο παιχνίδι λογική. Αυτό το αντιμετώπισε ο Παύλος στην Κόρινθο.
1: Λέει, εσείς λέει, του λέγανε, τι πιστεύετε? Πάρ' τα κάτω.
0: Μπορείς να μου αποδείξεις πώς είναι δυνατόν ένας πανάγαθος Θεός να επιτρέψει, κύριε Παύλο, την υπόθεση της Χειροσύμα και μωρά παιδιά που δεν φτιάξαν σε τίποτα? Είναι ο Θεός αγάπη ή δεν είναι? Εδώ λέει, με τη λογική. Η λογική του ανθρώπου είναι πεπερασμένη. Δια της ορθολογιστικής οδού και μεθόδου δεν βγάζουμε και δεν βγαίνουμε πουθενά. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο θέσεις. Να είμεθα ελεύθεροι να αμαρτάνομεν και αφού εν τη ελευθερία μας αμαρτήσομεν, να επέμβει ένας Θεός, διότι αλλιώς δεν θα υπάρχει ή αν υπάρχει δεν θα είναι αγαθός, και να σταματήσει τα συνεπίας των πράξεων ή παραλήψεων που εμείς εν τη ελευθερία μας εκάμαμε. Θέλουμε ένα Θεό να επεμβαίνει, αλλά όχι στην πρώτη σφαίρα της ελευθερίας μας, ή στη δεύτερη σφαίρα των συνεπιών, τας οποίας υφιστάμεθα ένεκεν ακριβώς της ελευθερίας μας. Θέλουμε ένα Θεό ο οποίος να μας οδηγεί εις απόλυτα μονοπάτια ελευθερίας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν όμως θα έρθουν οι συνέπειες και οι καρποί αυτού του ό,τι θέλουμε, τότε θα πούμε, και αφού υπάρχει Θεός, γιατί δεν έκαμε? Μα δεν του είπες να μην μπει στη ζωή σου? Λέει, ναι, τώρα τι θέλεις? Η λογική το φρονιμότερο. Χαρακτηριστικό τέταρτο. Ο διάβολος από πολύ παλιά χρόνια έχει δημιουργήσει τις, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, τις επιστημονικές γενικές αρχές του στρατιωτικού καμουφλάζ. Στα παλιά τα χρόνια, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που είμαστε στρατιώτες, καμουφλάρανε τα αεροδρόμια βάζοντας ψεύτικα δέντρα, χρωματίζοντας. Ακόμα θα πάτε πουθενά, παλιές εγκαταστάσεις είναι χρωματισμένες, καφέ, μπλε προς το πράσινο, ραβδόσεις, για να ξελιώνεται τα αεροπλάνα. Οι σημερινές αρχές του καμουφλάζ είναι τελείως διαφορετικές, επί άλλης βάσεως. Θέλετε να ένα αεροδρόμιο να το καμουφλάρετε? Κάνετε 4-5 ψεύτικους διαδρόμους που γυαλίζουν σαν τους άλλους, πύργους από εκείνους που έχουν όλα τα αεροδρόμια, χάρτινους, έναν εκεί, έναν παρακάτω, ένα σε 4 χιλιόμετρα, ένα σε 6 χιλιόμετρα, πανομοιότυπο του αεροδρομίου, ένα εδώ, ένα πιο εκεί, ένα πιο κάτω, πετάει αυτός από πάνω, λέει, τούτο είναι. Του είπαν βέβαια πώς είναι, του δείξαν τη φωτογραφία. Δεν του είπαν όμως ποιο είναι ανάμεσα στα όλα και πώς γίνεται. Εν μέσω λύκων. Δεν είναι πρόβατα και ένας λύκος, οπότε έπαιρνες μαύρο δρόμο και έφευγες. Εδώ είσαι μέσα σε λύκους. Ποιο να γλιτώσεις? Και πού να γλιτώσεις? Να φύγεις από εδώ και να πέσεις πού? Εδώ πρόκειται περί λάκου φιδιών. Από ποιο στόμα να γλιτώσεις? Και ποια επιλογή φιδιού να κάνεις? Χαρακτηριστικόν τελευταίο, πέμπτο. Προσέξτε, πέραν από τα φιλιά, προσέξτε ένα άλλο σημείο.

το ενδιαφέρον, την οικειότητα, την αγάπη. Ραβή, ραβή. Ρε παιδάκι μου, πού θα πας απόψε με τέτοιο κρύο? Λέει στην εκκλησία. Ρε καλό μου παιδί, μεγάλη χάρη τη βέβαια λέει εκεί που πάτε στην εκκλησία. Λέει. Πήγαινε αύριο ρε παιδάκι μου, λέει. Και βύσεις. Δεν σου λέω τίποτα. Αλλά, γιατί να μην είμαστε λέει και ρεαλιστέ και... Για κοίταξε λέει, και αυτό το επάγγελμα. Να λες αυτό το βάγγελμα. Δεν ταιριάζει σε μένα, ναι. Πώς να κάνω, μου λες τώρα ξέρω εγώ, να πουλάω τσιγάρα. Θα λέει, μην πουλήσεις αν θέλεις, αλλά και άκοπα λεφτά είναι και εύκολα είναι και ένα γνωστό κύριο που θα μας βοηθήσει. Μην πουλάς εσύ αδερφέ λέει, και σε βλέπουνε. Βάλε έναν άλλον, ναι. Εγώ δεν στο λέω για τίποτα άλλο, γιατί είναι αλλού την αντιπροσωπεία. Στο λέω από αγάπη. Αγάπη για τη δουλειά μας, αγάπη για την υγεία μας, αγάπη για την οικονομική μας ζωή, αγάπη για την οικογενειακή μας αποκατάσταση, αγάπη, χίλιες εκδηλώσεις, χίλιες μορφές αγάπης. Ας κλείσουμε ενώνοντας με το πρώτο σημείο. Είναι ψεύτης. Όλα του είναι ψέματα. Σκοπό έναν έχει μόνον η αμαρτία. Να σε ρίξει. Αφού σε ρίξει, εκείνο που ήθελε να κάνει, το έκαμε. Ποτέ μην ξεχνάς να διαβάζεις τον Ιούδα, το περιστατικό, από όλα τα Ευαγγέλια, ιδιαίτερα από τον Μάρκο. Είναι χαρακτηριστικό τούτο. Άρχισε με φιλιά, κατέληξαν με δέσιμο. Με αγκαλιές και με ραβή κατέληξαν σε τούτη την τραγωδία που ονομάζεται Γολγοθάς. Πώς μας πλησιάζει η αμαρτία? Ποτέ με το αληθινό της το πρόσωπο. Με τη λογική, με το φιλί, στην πολλαπλότητα και την κοινότητα των ανθρώπων που γύρω μας βλέπουμε, με αγάπη, με ενδιαφέρον, με συμφέρον. Ο διάβολος γνωρίζει, αγαπητοί μου, όπως ο καλός ψαράς γνωρίζει με τι δόλωμα θα πιάσει το κάθε ψάρι. Είναι ψάρια που πιάνονται με ψωμοτήρια τα κεφαλόπουλα. Είναι άλλα ψάρια που πιάνονται μόνο με γαριδάκι. Τα πιο μεγάλα ψάρια πιάνονται με ολόκληρο μικρό ψάρι. Και μάλιστα είναι πολύ πονηρά τα λαβράκια και πρέπει το ψάρι αυτό να μην είναι ακίνητο ψόφιο. Γι' αυτό του βάζουν ένα τενεκεδένιο ψαράκι το οποίο είναι σπασμένο σε 2-3 μέρη και κινείται ολόκληρο μέσα στο νερό καθώς το σέρνεις. Για τον καθένα μας ο διάβολος έχει ένα δόλωμα. Κάτσε απόψε να δεις μέσα στη ζωή σου και με προσευχή ο δούλος του Θεού να δω μέσα στη ζωή μου με ποιο δόλωμα με έπιασε. Τι με έριξε. Και ας αναλογιστούμε μια μεγάλη και αληθινή θέση απόψε. Ποτέ δεν θα καταλάβεις τι κακό θα σου κάνει ο διάβολος την ώρα που έρχεται. Γιατί και τον ίδιο δεν θα τον καταλάβεις. Όταν τον καταλάβεις, λένε πως καταλαβαίνουν τους δρόμους όταν έχουν στρωθεί με λάδι μόνο εκείνοι οι οποίοι πέφτοντας λερώθηκαν με λάδια. Πώς αλλιώς να τον καταλάβεις? Πώς αλλιώς να τον δεις τον δρόμο ότι είναι λαδωμένος? Νύχτα είναι, περπατάμε όλοι, γυαλίζει, όλοι οι δρόμοι γυαλίζουν. Πρέπει να πέσεις, να λερωθείς, να έχεις γιομίσει λάδια. Αλλά όταν έχεις πέσει και γιομίσει λάδια, τότε ξέρεις ότι έχει λάδια. Αλλά είναι πια αργά. Θυμηθείτε τις δύο εκείνες βασικές πνευματικές αρχές. Ρίσον ημάς από του πονηρού.
και εμείς εν έγκυση μας. Δηλαδή, Κύριε, φύλαξέ μας από το γλιστερό έδαφος του πειρασμού, της αμαρτίας. Μα άνθρωποι είμαστε. Κι αν γλιστρήσει, κι αν ο νέος, κι αν ο πιο μεγάλος πέσει, άσε το χέρι σου, με πολύ δύναμη να πέσει επάνω μου, Κύριε. Σήκωσέ με. Τράβηξέ με. Βγάλε με. Γλίτωσέ με. Μια όμορφη προσευχή θα ήταν μια ειδική ευλογία για την Εκκλησία, για όλους μας, εάν κάθε πρωί ζητούσαμε από τον Κύριο: Κύριε, κράτησέ με. Είναι λίγο επικίνδυνη η προσευχή αυτή. Όχι λίγο, είναι υπέρμετρα λεπτή τούτη η προσευχή. Διότι ο Κύριος, ξέρετε, θα έρθει. Το ερώτημα είναι άλλο. Αν ζήσω όλη την ημέρα με τον Κύριο μέσα μου, με τον Κύριο δίπλα μου. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνη την προσευχή, με εκείνη την ευχή που συνήθως δίδεται μέσα από το Λόγο του Θεού την πρωτοχρονιά. Ο Κύριος να σου δώσει κατά την καρδία σου. Δεν ξέρω αν είναι ευχή αυτή η κατάρα. Πες μου τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, να σου πω τι είναι. Αν είσαι μια απλή, μια όμορφη, μια γλυκιά, μια άγια, μια πεντακάθαρη καρδιά, μια καρδιά γεμάτη αγάπη, γεμάτη υπόθεση δόξας Χριστού, ό, είναι ευχή. Αν όμως είναι μια καρδιά γεμάτη μίση και πάθη, μικρότητες, και είναι την αρρωστημένη τη μορφή του κακού, τότε τούτη η ευχή, τούτη η προσευχή δεν είναι ευχή. Είναι κάτι άλλο. Είναι κατάρα. Ας μας κρατήσει, παρακαλώ, ο Κύριος. Στην τελευταία λέξη με την οποία κλείνουμε απόψε. Προσεύχεστε. Αγρυπνείτε. Τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε το πραγματικό νόημα της τρίτης προστακτικής. Και προσέχετε. Προσέχετε. Κάθε λέξη, κάθε περιστατικό, κάθε πλησίασμα, κάθε σκέψη, ίσως είναι μια πλεκτάνη. Κάθε φιλί, ίσως ένας Ιούδας. Κάποια τραγωδία στο τέλος μιας τέτοιας αγάπης. Πόσο σε ευχαριστεί το πνεύμα μας και η ψυχή μας και πόσο βαθμό μεγάλο ευθύνης φέρει ο καθένας από μας, πόσα πράγματα ξέρουμε. Πόσο μας έχεις ειδοποιήσει και τι δεν έχεις κάνει. Κάθε αμαρτία την έχεις ξεμοναχιάσει. Κάθε κακό το έχεις χρωματίσει έντονα. Το έχεις αποδοκιμάσει. Στάθηκες σε υπογραμμισμό στη ζωή μας και ένα-ένα χωριστά μας το έδειξες και μας είπες: αυτό είναι. Προσέξτε. Αναπολόγητες τα έχουμε μπροστά σου. Επικαλούμενοι μόνο τη χάρη σου και το έλεος σου, τα περιθώρια της αγάπης και των εκτιρμών σου στη ζωή μας, σε μία προσευχή. Άνοιξέ μας τα μάτια της ψυχής μας, τα μάτια να προσέχουμε. Μέτωπο είναι τούτο. Στερνός φρικτός πόλεμος είναι εναντίον της Εκκλησίας σου. Κάθε ψήθυρος, κάθε τραγούδι, κάθε σιρήνα, κάθε ύποπτη κίνησης, ένα βόλι. Ο υπομείνας μέχρι τέλος.

0: Κράτησε μας κοντά σου απόψε. Ενθύμου τα παιδιά μας και πάλι. Επισκέψου την νεότητα της Εκκλησίας σου. Μάθε μας, Κύριε, το μεγάλο, το πολύ μεγάλο και δυνατό και αναγκαίο και το μάθημα ενός διαρκούς και συνεχούς αγιασμού της ζωής μας ενώπιον σου. Δώσε στην Εκκλησία σου πνεύμα νίκης, παιδεία θριάμβου, αγιασμού και καθαρότητας. Ακριβώς για μια πορεία και κάποιος δρόμος μαζί σου και προς δόξα σου.
1: Σε μια δύσκολη προσευχή, και είναι δύσκολη γιατί μήπως δεν γνωρίζεις, και να σου το θυμίσουμε, μήπως ξέχασες, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνουν. Αλλά εάν εν Χριστώ Ιησού προσευχόμεθα για την Κέτη, το κάνουμε για να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στην ολοκληρωτική σε σένα και διαμέσου αυτής της δεήσεως να σε καλέσουμε, να σε παρακαλέσουμε να επέμβεις. Να δώσεις, σε παρακαλώ, εν Χριστώ, την αίσθηση της παρουσίας σου. Την παρηγορία της ελπίδας σου. Και στο μέτρο που θα επιτρέψεις, ό,τι επιτρέψεις. Κάμε άνεση. Βάλε το παιδί υπό τα περιθώρια των εκτιρμών σου. Έλεος κάνε, Κύριε. Άκουσέ μας. Ο διέξοδός μας αληθινή και πραγματική εν το όνομα του Ιησού Χριστού.

πως ο διάβολος ενήργησε για να κάνει όλα όσα έκαμε μέσα στη ζωή μας και τα οποία ονομάζονται αμαρτία και αποτελέσματα αμαρτίας. Εάν δεν ξεκινήσουμε σωστά, εάν δεν μας αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιον πού ακριβώς εκτύπησε ο διάβολος, σε ποιο σημείο εκτύπησε ο διάβολος, ποιο κύτταρον εκτύπησε, ποιο κέντρον έβλαψε, ποιον όργανον ηχμαλώτησε. Δεν μπορούμε να έχουμε διάγνωση και κατά ταύτα ορθολογιστικά θεραπεία. Εδώ υπάρχει μία φρικτή, μία τρομακτική σύγχυση προϊόν του εχθρού μας. Λέγω, πού χτύπησε ο διάβολος? Έπιασε την καρδιά του ανθρώπου. Δεν επείραξε τον νου. Γι' αυτό και ακριβώς η απελευθέρωση στην οποία κάνει ο Ιησούς Χριστός δεν είναι διανοητική. Όταν θα τελειώσουμε την γενική εισαγωγή στην τρίτη μας ώρα και προχωρήσουμε, θα δούμε ότι αργά και σταθερά ο χριστιανισμός εγένετο ένα διανοητικό, νοητικό πλέγμα. Λέει εκείνος ο μύθος, πως ήταν μια φορά μια μύγα, τι ήταν εκείνο εκεί, ένα κουνούπι, και μια φορά, δυο φορές, εκατό φορές ενοχλούσε το βόδι. Πως ήταν μια φορά μια μύγα, τι ήταν εκείνο εκεί, ένα κουνούπι, και μια φορά, δυο φορές, εκατό φορές ενοχλούσε το βόδι. Αλλά το βόδι πήγαινε πότε στον τοίχο, πότε στο δέντρο, πότε με την ουρά του, το διώχνε. Μέχρι ότου επήγε στο κέρατό του και κάθισε. Δεν μπορούσε να το διώξει. Και του λέει, από εδώ δεν μπορείς να με διώξεις. Και του λέει, το κουνούπι, η μύγα ήταν αυτό. Και εκεί που είσαι εσύ δεν με πειράζεις. Δεν πειράζει το διάβολο. Ο νοητικός χριστιανισμός δεν πειράζει. Ο διάβολος έπιασε την καρδιά του ανθρώπου. Εκείνο εκτύπησε. Εκεί εσκότωσε. Διότι εκεί εσκόπευσε. Το πρώτο πράγμα που επέτυχε καταλαμβάνοντας τον πνευματικό χώρο της καρδιάς του ανθρώπου ήταν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να συκοφαντήσει το Θεό. Και το δεύτερο που έκαμε είναι να διοχετεύσει. Να διοχετεύσει την καρδιά του Θεού και να τη στρέψει από την αγάπη προς τον Θεό εις αγάπη προς την αμαρτία. Η καρδιά του ανθρώπου, μη πλανόμεθα, αγαπά την αμαρτία. Θέλω να κάνω το καλό, δεν μπορώ. Η καρδιά μας αγαπάει την αμαρτία. Όποιου η καρδιά δεν αγαπάει την αμαρτία, να σηκώσει το χέρι. Πού να λέμε ψέματα? Γιατί δεν επιτρέπεται να λέμε ψέματα. Τι απελευθέρωση λοιπόν τώρα κάνει ο Χριστός? Τι είδους απελευθέρωση κάνει ο Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει, θέλω να μου δώσεις, να κατοικήσω, να θεραπεύσω την καρδία σου. Και η μεν κατοίκησης λέγεται σωτηρία, η δε μετατροπή αυτής της ίδιας της καρδιάς από τη στροφή της προς το, που αγαπούσε την αμαρτία, τώρα να ξαναστραφεί και να αγαπά τον Θεό, ονομάζεται αγιασμός. Ένας άνθρωπος του Θεού γράφει σε ένα ονομαστό του βιβλίο. Δεν δυνάμεθα να μιλήσουμε για κάποιον ότι ολοκληρωτικά εγνώρισε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού,
εάν άφησε τον Ιησού Χριστόν στην καρδία του να μείνει μόνον ο σωτήρος. Δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός. Η σωτηρία δεν είναι το σκοπός ή το μέσον. Εμείς εκάμαμε την σωτηρία αυτοσκοπών και εκεί σταματήσαμε. Όχι. Η σωτηρία μας είναι ένα μέσο, όπως αυτό το πραγματάκι είναι εδώ. Έτσι ήταν ο άνθρωπος εδώ πάνω και έπεσε κάτω. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός δια της σωτηρίας, όχι να το σώσει, να το ξαναβάλει εδώ που ήταν. Εάν αυτό το πράγμα δεν ανέβηκε εδώ που ήταν και έμεινε εδώ, αλλά αντί που είναι τώρα τέτοιο χρώμα, πώς τα λέτε εσείς οι γυναίκες, καφετί, γίνει πράσινο, άσπρο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, μαύρο, μεραβδόση, σαν το ζεύρο. Ρε καλέ μου άνθρωπε, εδώ ξανανέβηκες? Λέει όχι. Αλλά τόσον ηγάπησεν, να σου πω, λέει, έχω ξέρω και άλλα εδάφια και τον 23ο ψαλμό. Ρε καλέ μου άνθρωπε, εκεί πάνω ανέβηκες? Όχι. Δεν έχεις ορθήν αντίληψη της σωτηριακής δυνάμεως του Σταυρού. Σε ποιο συμπέρασμα φτάσαμε? Σε ένα απλό συμπέρασμα. Αλλά είναι νομίζω θεμελιώδες. Και η Εκκλησία μας, ο δούλος του Θεού, έχω ένα τρομακτικό βάρος και μερίδα ευθύνης, ετονίσαμε υπερμέτρος ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και δεν εβάλαμε στο ίδιο μέτρο το δεύτερο στοιχείο, ότι ο άνθρωπος αγαπάει την αμαρτία. Και όπως εβάλαμε σε ένα δυνατό σημείο την ανάγκη ο άνθρωπος να πάψει να έχει ενοχή και βάρος εκ της αμαρτίας, στην ίδια ευθύνη, στο ίδιο βάρος, στο ίδιο μέτρο, πρέπει να βάλουμε και το δεύτερο. Ο άνθρωπος πρέπει να αγαπάει το αγαθόν, τον Θεόν, το φως, την αλήθεια, τον αγιασμό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, δύο κατηγορίες ανθρώπων δεν είναι δυνατόν να σωθούν. Πρώτον, εκείνοι οι οποίοι απέρριψαν το αίμα. Και δεύτερον, εκείνοι οι οποίοι δεν αγίασαν εαυτούς εν Χριστώ Ιησού. Άνευ του Σταυρού δεν θα σωθείς και άνευ του αγιασμού δεν θα δεις το πρόσωπο. Και οι δύο αυτές πλευρές συγκλίνουν, συμπίπτουν σε μια διαπίστωση. Ο Ιησούς Χριστός είναι η σωτηρία μας και Α Κορινθίους Α30. Ο Ιησούς Χριστός είναι εγένετο με έναν ή από το γίγνωμε αγιασμός, ο αγιασμός ημών. Δεν εγένετο σωτηρία, εγένετο σωτηρία προς αγιασμόν και αγιασμός εξ σωτηρίας. Ακούγεται? Τι να σας πω? Ξέρω τι θα μου πείτε. Αγαπητέ μου, μας δυσαρεστείς. Μου λέει την άλλη φορά κάποιος, λέει, καλά, αδελφέ μου. Λέει έτσι, λέει κάτι ευχάριστο, λέει. Ευχάριστο, τι να κάνω ευχάριστο? Να, για να κάνω ευχάριστο θα πρέπει να έρθω να βάλω μία μύτη ψεύτικη με κάτι γυαλιά εδώ να γελάσουμε. Και αυτό γίνεται στο σύνολο, να γελάσουν τα παιδιά. Μη γέννητο. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά, όταν είμαστε παλιά στο Σούνιο, θυμάμαι, επέζαμε στα παιδιά κουκλάκια, κύριε, πώς τα λένε. Τις κούκλες, κύριε, που κάναμε. Και τους κάνουμε παραστάσεις. Και τούτο. Αλλά όχι διαρκώς να σας παίξουμε τις κούκλες. Δεν μπορώ. Να σας παίξω τις κούκλες Σάββατο, πρώτη ώρα. Δεν μπορώ. Έτσι έχουν... Στον Ιωάννη Ιώτα Ζήτα 19 ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε μόνο για να μας προσφέρει την σωτηρία μας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε άλλη μια φορά,
αγιάζουν τον εαυτόν του υπέρ

Θυμηθούμε το εδάφιο του Ματθαίου. Πάλι. Δεν λέει εκεί. Δεν δίνασε δύο κυρίους να υπηρετήσεις. Προσέξτε. Αλλά δεν λέει ή τον έναν θα αγαπήσεις ή τον άλλον θα μισήσεις. Ανάποδα. Ή τον έναν θα μισήσεις ή τον άλλον θα αγαπήσεις. Η ορθή τοποθέτηση δεν είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Η ορθή τοποθέτηση είναι άλλη. Αγαπάς τον Θεό τόσο όσο μισείς την αμαρτία. Εάν δηλαδή στο μάθημα που λέμε μπορούσαμε να βάλουμε, να έχουμε εδώ ένα πίνακα όπως είχαμε στα πρώτα μαθήματα την τρίτη ώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ένα ελαφρό διχάκι που έχω ένα μήνα, δεν είναι τίποτα. Ο Κύριος από αυτό θα με πάρει. Και είχαμε εδώ αυτό το πίνακα εδώ. Εμείς θα λέγαμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το διάβολο. Από εδώ. Μέχρι εδώ. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον διάβολο και τον Θεό. Αγαπάει και τον Θεό. Αγαπάει τον διάβολο, αγαπάει και τον Θεό. Και υπάρχει και μία τρίτη αριστουργηματική κατηγορία ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι αγαπούν τον διάβολο και τον Θεό. Τον Θεό και τον διάβολο. Αυτοί που αγαπάνε μόνο τον διάβολο. Αυτοί οι οποίοι αγαπάνε

Να γιατί είπε ο Χριστός, ή θα είσαι εδώ, αγαπάς μόνο τον διάβολο, ή θα είσαι από εδώ, αγαπάς μόνον τον Θεό. Όπου μεταξύ αυτών των δύο είσαι, δεν πάνε. Τι έγινε, αγαπητοί μου, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Κύριε, πέστε μου τώρα, με πολύ απλότητα, τι να σας πω. Τι άλλο να σας προσθέσω, τι σχόλια να σας πω τώρα. Δεν είμαι εκείνος που θα σας πω, όλοι από εδώ ξεκινήσαμε. Και το τέλος μας είναι εδώ, πέραν από αυτό, το άλλο σανίδι. Αλλά όταν βλέπεις τον άλλον στατικά να μένει περίπου κάπου εδώ, λέει και βέβαια λέει, αλλά έτσι, άνθρωποι είμαστε και τα λοιπά, έβαλα πρώτα βέβαια το Θεό. Έβαλες πρώτα το Θεό, βέβαια. Και πίσω τι έβαλες. Ποιος τα από αυτά τα πράγματα. Αγαπητοί μου, μάτω το εδάφιό μας. Εγώ υπέρ αυτών αγιάζω εμ' αυτόν. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι του Χριστού. Οι οποίοι έχουν βεβαιότητα σωτηριακής απελευθερώσεως μέσα τους. Και τους ερωτώ, είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτόν σου? Είσαι? Λέει όχι. Εάν παιδί μου εσύ της πρώτης γυμνασίου δεν είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτόν σου, ρωτάς τον καθηγητή τι σχόλια έχει να πει. Ο Χριστός είναι ευχαριστημένος από σένα? Από μένα, όχι από σένα. Από μένα. Όταν ο ίδιος δεν είναι ευχαριστημένος από τον εαυτόν σου. Ανοίξτε. Εφεσίους έψιλον 25. Πιο δυνατά, δεν άκουσα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά, μέχρι εκεί. Είμαι ολόκληρος έτω, όλο. Έτσι. Γιατί το έκαμε αυτό ο Ιησούς Χριστός? Γιατί την αγάπησε. Σκοπός της αγάπης του, ποιος ήτο? Την αγιάσει. Μεγάλο εδάφιο αυτό, αγαπητοί μου. Την απέκτησε για να την αγιάσει. Αυτό την απέκτησε. Γι' αυτό την ηγόρασε. Δεν την ηγόρασε για να την αγοράσει. Δεν την ηγόρασε για να την απελευθερώσει. Δηλαδή, βλέπετε έναν άνθρωπο της παλιάς εποχής δούλο. Και κάποιος εκεί έχει ένα καμουτσί και τον δέρνει, τον δέρνει, τον δέρνει, τον δέρνει, τον δέρνει και λες, μπορώ να τον δέρνω από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί στα παράθυρά μου. Ουρλιάζει, φωνάζει αυτός ο κακομύρης, πόσο κάνει του λες. Δεν το έκαμε αυτό ο Ιησούς Χριστός για να μην τρώμε άλλο ξύλο. Άλλο έκαμε ο Ιησούς Χριστός. Επήρε αυτόν τον δούλον του τυπικού παραδείγματος και όχι μόνο τον απελευθέρωσε, έκαμε κάτι άλλο. Τον επήρε μέσα στο σπίτι του και τον έδωσε της κόρης του. Τον έκαμε γαμπρό του. Αν ήταν κορίτσι αυτό που έτρωγε ξύλο, το πήρε σπίτι του και το έκαμε νύμφη του. Το πήρε ο ίδιος για γυναίκα του. Δεν την απελευθέρωσε την κοπέλα από το ξύλο γιατί τη λυπότανε. Μόνο. Αλλά έκαμε μία απελευθέρωση για να την αγιάσει, να την πάρει δική του. Αυτό έκαμε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ήταν ο βαθύτερος και ο βαθύτερος σκοπός του Σταυρού του. Και έχεις να κάνεις με ένα σύμμικτο πλήθο, το οποίο αρέσκεται, του οποίου του αρέσει. Για να έρχονται οι καρδούλες εδώ. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός τη στέλνει. Πώς να το κάνουμε? Πόσο ευλογητό θα ήταν όμως. Πόσο σωστό θα ήταν όμως, αδέλφια, εάν ο ένας βοηθούσε τον άλλον αδελφό. Με τη ζωή του, με το παραδείγμά του. Με βρήκε ο Τζορτζής, ας πούμε δύο εδάφια πνευματικά. Και ειδώθηκα στην Ομόνια περνώντας με τον Αλέχο. Ο Θεός να σε ευλογήσει, Αλέχο. Μου άρεσε το εδάφιο που διάβασα τώρα αυτό. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον.

Δεν είναι αλήθεια ότι είμαι θαμέλη του Ιησού Χριστού μόνο. Άλλη είναι η αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός μας έκαμε μέλη δικά του, δια να είμεθα και μέλη αλλήλων. Καμιά φορά όταν θα έρθετε να παρακολουθήσετε τις πρόβες της χοροδίας, για την οποία ξέρω, πιστεύω πως προσεύχεστε, είναι μια από τις ευλογητές διακονίες της Εκκλησίας. Τραγουδάνε τα παιδιά. Και τα περισσότερα για εμβόλα, ούτε μουσικότητα έχουν, ούτε ξέρουν από μουσική. Ένας είναι τσαγκάρης, άλλος είναι κουρέας, άλλος είναι υπάλληλος και άλλη μια κοπέλα έπλαινε όλη μέρα πιάτα. Στο τέλος είπα, αυτό κύριε μπορώ να κάνω, να ψάλω για σένα. Ένα ψάλεις και εσύ. Στο τέλος όμως πιάνει το αυτί του μαέστρου. Δεν πάνε καλά. Κάνει έτσι. Σταματάνε. Πάλι από την αρχή λέει. Ακούστε τώρα τη μουσική πώς είναι. Πάλι το αρμόνιο. Παίζει το αρμόνιο. Το ακούσατε? Το ακούσαμε. Άλλη μια φορά. Πάλι. Έλα εδώ εσύ που το ξέρεις τον ήλιο. Για πες τον, είναι δυνατά να το ακούσουν οι άλλοι. Βλέπετε λέει που είναι η στροφή. Το καταλάβατε? Το καταλάβατε. Όλοι μαζί πάλι. Πάλι από την αρχή. Πάλι το κόβει. Όχι λέει έτσι. Πάλι από την αρχή. Αυτό κάνει ο Θεός, αδελφοί μου, στη ζωή μας. Μας καλεί. Έλα εδώ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εμείς δε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνεις απ' έξω. Καθώς οι άλλες οι φωνές σε σκεπάζουν, δεν μπορεί να καταλάβεις τα αυτή σου. Πρέπει να είσαι απ' έξω. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ακούστε εδώ, δεν είναι έτσι. Είναι έτσι. Κάποιος είχαμε λάθος εδώ. Έτσι, ακριβώς έτσι, φέρεται ο Κύριος μας, ο Θεός ημών. Δεν πάτε καλά. Ξέρετε δε ότι θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που δεν θα τολμάς να το λες τα λουνού ότι δεν πάει καλά. Ξέρετε ότι φτάσαμε ήδη περίπου στο σημείο να του λες κάποιου κάτι και να σου λέει «Εσύ πας καλά». Είναι σαν να πας στον γιατρό και να σου πει, ξέρεις, δεν σε βλέπω καλά. Και να του πεις, άσε με καλά, δεν κοιτάς τον εαυτόν σου. Δεν με βλέπεις καλά. Εσύ δεν φοράς γυαλιά. Καλά μου, πήγες να μαλώσεις τώρα στον γιατρό ή πήγες να σου δει τα μάτια σου που είναι ημίστραβα σαν τα δικά μου. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, ξέρετε. Καθώς δε αργά και σταθερά ο άμβων μοιραίος θα συγκρατείτε, θα σταματήσει να λέει την αλήθεια. Και καθώς θα σταματήσει να λέει ολόκληρη την αλήθεια, θα μαζέψετε εις εαυτούς διδασκάλους, κνήθοντας την ακοή. Εργαλιζόμενοι. Αγαπητοί μου, πάλι από την αρχή. Δεν ντροπή. Δεν μία ντροπή. Πάλι από την αρχή. Πάλι το ξαναδούμε. Ένα πρόβλημα. Ένα απλό προβληματάκι. Το παιδί λέει, είχαμε 10 πρόβατα, ψοφίσανε τα 3, φάγαμε 1, πουλήσαμε 2, πόσα μείνανε? Και στο τέλος το παιδί λέει, είχαμε 10 πρόβατα, πόσα μείνανε, του λες? 17. Τι λες? Πόσα είχε? 10. Ποιο είναι πιο πολύ, το 10 ή το 17? Λέει το 17, αφού είχε 10. Φάγανε, πουλήσανε, γλεντήσανε, ψοφίσανε τα έρμα. Μπορούσε να έχει 17. Λέει, όχι. Πάλι από την αρχή. Για ξαναδέσαι το πάλι. Να τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας, αδελφοί. Δες το πάλι. Πάλι από την αρχή. Έλα να σε βοηθήσω. Έλα να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Έχω προβλήματα. Έλα να τα δούμε. Και έχω και ερωτηματικά. Έλα το άλλο. Κάτσε κάτω. Φέρε την καρδιά σου. Έλα εδώ δίπλα. Μέχρι το μολύβι σου. Φέρε χαρτί. Έλα πάλι να τα δοκιμάσουμε. Έλα πάλι. Λοιπόν, λέγε Μαρία. Έλα να ξαναβάλουμε πάλι τα νούμερα. Πόσο είχε Μαρία? Κάποιος άλλος. Λέει, φέρε. Ακόμα δεν τα άμαθες. Ποιος σου το έπαιρε? Πού το βρήκες? Πάλι από την αρχή. 40 χρόνια. Εάν χρειαστεί από την αρχή 40 χρόνια και δεν είναι ορθό το πρόβλημα, θα το βρούμε. Αγαπητοί μου, ξεχνάμε κάτι.
σε μια ευλογημένη ώρα την Πέμπτη που ο Κύριος μας χαρίζει κάπου, ήταν ακριβώς αυτό που οι καρδιές μας ανοίγοντας επήραμε την πληροφορία του Πνεύματος. Δεν είναι κανείς από εσάς όλους γέννητο να το πίστευα διάφορα και να σας το έλεγα διάφορα. Δεν είναι κανένας από εσάς που να μην θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού και να μην αγαπά τον νόμο του Θεού. Το ότι είστε απόψε εδώ για μένα είναι αδιαφιλονίκητο. Μόνον έχω μία παράκληση για τον καθένα χωριστά από εσάς. Εάν αλήθεια αγαπάτε το Θεό και αν αλήθεια θέλουμε να αγκαλιάσουμε τον νόμο του Θεού και να τον κρατήσουμε επάνω στο στήθος μας, είναι ανάγκη να ανέβουμε επάνω στο όρος. Ο Μωυσής είδε το Θεό, συνομίλησε με το Θεό, το πρόσωπο του έλαμψε, εκλάμψε ως Θεού και πήρε τον νόμο. Αλλά προσέξτε, όχι στην άμμο, αλλά επάνω στο όρος. Είσαι αποφασισμένος να ανέβεις εκεί πάνω? Είσαι? Ο Κύριος που σε μια άλλη περίσταση είπε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πώς μας διαφεύγουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί, Διονύση. Ρίψατε τα δίκτυα σας εις τα βαθέα. 12 πόντους νερό τώρα, τι θα πιάσεις? Δεν περιμένω να πιάσουμε κάτι, κάνα μπαρμπουνάκι. Έχουμε λέει και κάνα συναγριδίτσα. Βρε 12 πόντους νερό θα πιάσει. Αν βρεθεί κανένα κοκοδιός, 12 πόντους νερό και αυτός θα είναι κατοχικός. Τόσος. 12 πόντους νερό εκεί πέρα να πιάσεις ψάρι. Βρίσκεται ψάρι εκεί μέσα. Και εγώ θα ψαρέψω. Να αγαπητοί μου που οφείλεται η φτώχεια μας. Δεν ρίξαμε ποτέ στα βαθέα. Ίσα ίσα συντηρούμεθα. Ένα ψαλμό, ένα εδάφιο, τα καλόγια προσευχής, το βράδυ λίγη μελέτη, κουτουλάμε, Θεέ μου συγχώρεσέ με, δεν το ξανακάνω τούτο, φταίει εκείνος, φταίει εκείνη, δεν ξανακάνω παρέα με αυτόν, δεν θα ξαναγίνει τούτο, μου ξέφυγε τούτο, φταίει εκείνο, συνήθως φταίνε τα παιδιά. Όλα τα παιδιά φταίνε. Τα παιδιά φταίνε, με νευριάζουνε. Δεν φταίνε και τα παιδιά που συνευριάζουν, τι να κάνουν, παιδιά είναι. Και κούκλες να ήταν στο ράφι, κάπου κάπου θα πέφτανε. Όλο μάλλον που είναι παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι εκεί, αγαπητοί μου. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι σαν μια προσευχή απόψε. Κύριε, μάθε μας κάτι. Να στρέψουμε τις καρδιές μας σε αγάπη προς το πρόσωπο. Η αμαρτία δεν έχει πλέον θέση στη ζωή των ανθρώπων. Κοιτάξτε το. Δέστε το. Ξαναδιαβάστε τα Ευαγγέλια. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο Ευαγγέλιο. Ξανά. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ξανά, ξανά, ξανά, ξανά. Πάθαμε κάτι. Μπήκαμε βαθύτατα στα νερά των επιστολών και μάθαμε τα δόγματα του χριστιανισμού. Και μέσα από τα δόγματα του χριστιανισμού, μέσα στα δίχτυα μπλεγμένη, ξεχάσαμε τελικά τον Χριστό. Δεν λέω τίποτα. Απλά θα σε παρακαλέσω. Ξανάρχισε Ματθαίο. Ξανάρχισε Ιωάννη. Ο αγιάζων εαυτόν υπέρ. Ήθε ο Θεός να με μάθει κάτι. Μόνο εκείνος ξέρει πόσο το έχω ανάγκη. Να μένω εν αυτό. Τώρα, πώς πρέπει να είναι η ζωή μου για να μένει και αυτός μέσα μου, είναι κάτι που το Πνεύμα το Άγιον αναμφισβήτητα θα σου αποκαλύψει. Πάμε όπως νομίζεις. Ούτε να σε πικράνω, ούτε να σε φοβήσω. Τίποτα από αυτά. Ούτε να σου δημιουργήσω όνειρα και σκέψεις. Απλά, απλά, χαμηλά πραγματάκια. Απόψε, ας κάνουμε μία επανεξέταση των δεδομένων του πνευματικού μας προβλήματος.
Πώς πάει? Τι γίνεται? Γιατί? Είσαι ευχαριστημένη ψυχή από τον εαυτό σου? Μπορείς να χειροκροτήσεις τον εαυτό σου και να πεις πώς τα κατάφερα? Κατάφερες τι, παιδί μου? Έκαμες τι? Και πέτυχες να μου πεις τι? Έτσι μπαίνοντας σε εκείνο το δεύτερο μέρος, το οποίο ονομάσαμε συστηματική μελέτη πλέον περί αμαρτίας, θέλω να επαναλάβω την σκέψη με την οποία και ξεκινήσαμε απόψε. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αμαρτωλός, αλλά και ρέπει προς την αμαρτία. Αντίδοτον εδόθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ως όζον ημάς, ως σώζον ημάς, αλλά και κάτι άλλο, ο αγιάζον εαυτόν υπέρ ημών. Δεν εγένετο μόνον σωτηρία και δικαιοσύνη, αλλά εγένετο. Αυτά είναι δωρεές δικές σου. Έργα τέχνης απείρου πνευματικού ύψους και χάλους. Κληρονομία σου και δική μου. Ήθε ο Θεός. Απλά, συστηματικά, όμορφα, αυτά να τα αγιάσει. Να τα τοποθετήσει μέσα μας. Λίγα πραγματάκια. Ξαναδιάβασέ το. Δύο εδάφια απόψε. Βάρτα μέσα στη ζωή σου. Μέχρι να κοιμηθείς, βάρτα καραμέλα μέσα στον ουρανίσκο σου. Κάστα μέσα να σου γλυκάνουνε το πνεύμα σου, μέχρι ότου να σε πάρει ο ύπνος. Ο Ιησούς Χριστός εγένεται ο αγιασμός μας. Διότι υπήρξε σωτήρας μας. Και όν σωτήρας μας, αγίασε εαυτόν υπέρ ημών. Και την Εκκλησία την ηγόρασε. Όχι για να την αγοράσει, αλλά για να την αγιάσει εις εαυτόν. Νύμφιν ο Θεός ημών. Κάμε το έργο του σχολιασμού του δικού σου στις καρδούλες. Είχε εντύ ημέρα εκείνη να δούμε καρπών και επειδή πάντα πριν γίνει κάτι καρπός περνάει από το στάδιο του ανθού, ήθε σε αυτή τη γη μέσα στην Εκκλησία σου να μυρίσουμε και να οσμιστούμε αυτά τα λουλούδια που τελικά θα τα απολαύσουμε καρπούς στην άλλη όχθη. Ευλόγησε το λόγο σου. Σχολίασε μέσα μου τις αλήθειες σου. Επισκέψου και πάλι την νεότητα και κάλυψε υπό το κύλον της δεξιάς σου τα παιδιά μας. Εν θυμού τον πόνο και στο πρόσωπο της σκέτης την αρρώστια. Το έλεό σου και η χάρη σου. Η πολλή σου αγάπη ας μας τιμήσουν και το δεύτερο δίωρο. Έτσι που να είναι κάποιες λίγες ώρες που θα περάσουμε μαζί σου και προς δόξα σου.

0: πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, μαζί με την ευχαριστία και τη δοξολογία μας, παρακαλούμε να ακούσεις τη δέηση και την παράκλησή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια ώρα πραγματικά Αγίου Πνεύματος. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε μέσα μας να γίνει εκείνη η σιγή που είναι απαραίτητη για να αντιχύσει ο λόγος ο δικός σου. Δεόμαστε, έλα να μέσα μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και έλεγξέ μας και ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
1: Ψαλμοί 45. Ψαλμός ρο μη έψιλον. Ψαλμός ρο μη έψιλον. Θέλω σε υψώνει Θεέ μου βασιλεύ. Και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Καθε κάσπιν ημέραν θέλω σε ευλογεί. Και θέλω εμεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξίμνητος σφόδρα και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επενεί τα έργα σου και τα μεγαλεία σου θέλους ειδηγήστε. Θέλω λαλεί περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας εις μεγαλειότητός σου και περί των θαυμαστών έργων σου. Και θέλω συλλέγει την δύναμη των φοβερών σου κατορθωμάτων και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη σου. Θέλω σι διαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαπότητός σου και θέλω σι να αλλάξει την δικαιοσύνη σου. Ελεήμων και ικτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός ο Κύριος προς πάντας, και η κτυρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματα σου, Κύριε, θέλους εισένει και οι όσοι ίσου θέλους εισε ευλογεί. Την δόξαν της βασιλείας σου θέλους εικηρύττει και θέλους ειδηγήστε το μεγαλείον σου. Δια να γνωστοποιήσω συν εις τους θεούς των ανθρώπων τα μεγαλεία αυτού και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας αυτού. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου, εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κεκυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ και τη δίδυση σ' αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμίαν παντοζόντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάστες τες οδείς αυτού και αγαθός εν πάστη της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών. Πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμίαν των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάτει πάντας τους αγαπώντας αυτών, θέλει δε εξολοθρεύσει πάντας τους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου και πάσα σάρξ, ας ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα.

πατέρα μας ουράνιε, με γονατισμένες τις καρδιές μας την ώρα αυτή, στην Άγια Παρουσία σου. Θέλουμε να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, τη λατρεία και την προσκύνησή μας, τον ένο και τον ύμνο της καρδιάς μας. Γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο συντηρητής ουρανών και γης, συγκαταβαίνεις και είσαι δίπλα μας και στέκεσαι κοντά μας. Και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρεσαι, φροντίζεις, αγαπάς ακόμα και τον τελευταίο ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός σου μας διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος, ο γιος ο δικός σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν και εμάς και πήρε μέρος στην ταλαιπωρία και στην αγωνία μας και ακόμα περισσότερο πήρε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, την ώρα αυτή σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το αίμα εκείνο που έτρεξε σταλαγματιά. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μονάχα μετάνοια και πίστη. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία και ο Άγιος Λόγος σου μας διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσες εσύ την ώρα αυτή το τραγούδι της καρδιάς μας. Ένα τραγούδι γεμάτο ενθουσιασμό που βγαίνει από καρδιές πλημμένες και καθαρισμένες με το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο σου και καθώς θα ανοίξουμε και πάλι σήμερα το πρωί τις σελίδες της Αγίας Γραφής, ζητούμε και παρακαλούμε και δεόμαστε και προσδοκούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Κυρία μας, θέλουμε να εξομολογηθούμε στην παρουσία σου και θέλουμε να σου πούμε πόσο πολλές φορές είμαστε αδύναμοι, πόσο η ματιά μας είναι μοιοπική, πόσο το βαδισμά μας είναι αβέβαιο, πόσο η καρδιά μας είναι αστήρικτη. Κύριε, παρακαλούμε, έλα ανάμεσά μας σήμερα το πρωί εσύ και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα σε κάποιους που ακόμα δεν πήραν την απόφαση, που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα για να μπει μέσα στις καρδιές τους ο Χριστός. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους άλλους που ξεκίνησαν κάποτε αλλά σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, ζαντίστηκαν. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε αναζωπήρωση, δώσε πάνω, δώσε επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε σε σένα όλους εκείνους που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, δοκιμασίες και να ζητήσουμε το άγγιγμα του χεριού σου, την κάλυψη με το ελαιό σου, με τη χάρη τη δική σου, ώστε να σκουπιστούν δάκρυα από μάτια, να ξανάρθει χαμόγελο σε πρόσωπα, να λάμψει μέσα σε σκοτισμένες ζωές ο ήλιος ο λαμπρός του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, το μέρος του λόγου σου που θα μας φέρει σήμερα, ερμήνευσε το εσύ στις καρδιές μας. Εφάρμοσε το πρακτικά στη ζωή μας. Οδήγησε μας σε συμπεράσματα και μαθήματα πολύτιμα και χρήσιμα για την πορεία μας. Θυμήσου, παρακαλούμε, όλους εκείνους τους τόπους που σήμερα το πρωί δικοί σου άνθρωποι συγκεντρώνονται στο όνομα του Χριστού και δίνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Δώσε δική σου ευλογία, παρακαλούμε. Δώσε καρποφορία για τη δόξα του Χριστού. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την παρακλήσή μας. Και δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Προσευχόμαστε, δεόμαστε, παρακαλούμε, στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί και αδελφές, η γυναίκα μου και εγώ βρισκόμαστε σήμερα το πρωί εδώ ανάμεσά σας, σε αυτήν την πολύ αγαπητή εκκλησία, με αισθήματα χαράς και συγκινήσεως. Χαράς, γιατί ο Θεός μας δίνει το προνόμιο να βρεθούμε ανάμεσα σε αγαπητούς αδελφούς. Και των πιο πολλών από εσάς οι φυσιογνωμίες έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και στα αισθήματά μας. Και συγκινήσεως, γιατί είμαστε σε μια εκκλησία που είναι πραγματικά εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε, όταν ανέβηκα εδώ στον Άμβονα και σας κοίταξα,
Ήρθαν στη σκέψη μου τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου και θέλω να σας τα διαβάσω. Θα μπορούσε θαυμάσια κάποιος αυτήν την ώρα να τα γράψει και να τα πει για σας. Λέει λοιπόν ο Πέτρος, «Σεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτεμείοντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, υποτεμεί ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες». Αλλά σκέπτομαι και κάτι άλλο, αδελφοί, και θέλω να σας το πω. Πάρτε το σαν μία έτσι προσωπική εξομολόγηση. Μέσα σε αυτήν την εκκλησία, όπου όλοι μας, και εσείς που ανήκετε εδώ και εμείς που είμαστε επισκέπτες ποτέ-πότε, έχουμε δεχθεί άφθονες και πλούσιες ευλογίες του Θεού. Αλλά είναι κάτι σε αυτή την εκκλησία που ιδιαίτερα με γοητεύει. Δεν θέλω να το πω. Ξέρετε ποιο είναι? Η νεολαία σας. Έχετε μια θαυμάσια νεολαία μέσα σε αυτή την εκκλησία και θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που πολλά από αυτά μου εκφράζουν τη φιλία τους και την αγάπη τους. Και είναι ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή όταν έρχονται και μου σφίγγουν το χέρι. Και όταν μια εκκλησία του Χριστού έχει τέτοια θαυμάσια νεολαία, δεν υπάρχει κανένας φόβος για το μέλλον. Μπορεί ο Θεός να κάνει θαυμάσια πράγματα με αυτή την νεολαία που διαθέτει η εκκλησία μας αυτή. Και εγώ σαν παρατηρητής απ' έξω, θέλω σήμερα το πρωί να σας το υπογραμμίσω. Και θέλω να δώσω και δύο προσκλήσεις. Η μία είναι προς όλους, για την ερχόμενη Παρασκευή που επάνω στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε το συνέδριο το ετήσιο το καθιερωμένο, από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα. Και προσδοκούμε ότι θα έχουμε μαζί μας και τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη, που μας έχει υπηρετήσει 25 χρόνια μέχρι τώρα. Αυτό είναι το 26ο συνέδριο. Και πάντοτε, γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, μας έχει δώσει μηνύματα που του έχει εμπιστευθεί ο Θεός. Και τον ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Και είστε όλοι καλεσμένοι όσοι θέλετε να έρθετε. Η δεύτερη πρόσκληση αφορά την νεολαία. Για το ανοιξιάτικο συνέδριο νεολαίας, που θα γίνει στο τέλος Απριλίου και θα γίνει φέτος όχι στην κατασκήνωση της Λεπτοκαριάς, αλλά στο ξενοδοχείο Ποσειδών Παλάς, που είναι λίγο παρακάτω. Κάνουμε κάτι καινούριο φέτος, τολμηρό, ένα πείραμα. Και θέλουμε η εκκλησία αυτή, η νεολαία αυτή, να συμμετάσχει μαζί μας στο πείραμα και προσευχόμαστε το Πνεύμα του Θεού να δώσει ευλογίες. Το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν. Προσδοκούμε να το δοκιμάσουμε και φέτος. Ένα εδάφιο του Αποστόλου Παύλου την ώρα αυτή έρχεται στο μυαλό μου, αδελφοί. Και πριν δώσω το λόγο στον αδελφό Θάνο Καρμπόνη για τις ανακοινώσεις της Εκκλησίας, θέλω να σας το θυμίσω. Γράφει στους Φιλιππησίους ο Παύλος και θέλω και εγώ να πω σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θέλω υπή. Χαίρετε. Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή, δεις η θαυμασία εκ του σταυρού φωτοβολή, αγάπη και θυσία. Πηγή ελέους, ο Θεέ, η θύρα αυτή δι' εμέ. Εμέ, η νύχθη δι' εμέ. Ύμνος 108.

Και μία ανακοίνωση ακόμη που ξεχάστηκε. Σήμερα το απόγευμα στις 5:30 θα γίνει συγκέντρωση των παιδιών του Κυριακού Σχολείου για ένα όμορφο πνευματικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα που το έχουν ετοιμάσει οι αδελφές Ντόρα Καραλή και Βίκη Πετραλιά. Την ίδια ώρα, σε άλλη αίθουσα, θα γίνει συγκέντρωση των γονέων για συζήτηση σε θέματα που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά. Σήμερα το απόγευμα, 5:30. Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το 4ο κεφάλαιο. Α Πέτρου, κεφάλαιο Δέλτα. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίας. Δια να ζήσετε τον εν σαρκή επίλοιπον χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε πράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες ενασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμις, συμποσίης και αθεμίτης ειδωλολατρίες. Και δια τούτο παραξενεύονται, ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείρησιν της ασωτίας και σας βλασφημούσιν, ή την εστέδουσιν αποδώσει λόγον εις εκείνον, ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, δια να κρυθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γονγισμόν. Έκαστος, κατά το χάρισμα το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλόν λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάστην ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας είναι αδελφοί το πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα θαυμαστά αυτά εδάφια του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα εξηγήσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή μας και θα μας οδηγήσει σε πολύτιμα μαθήματα, χρήσιμα, κατάλληλα, απαραίτητα, στο περπάτημα εκείνο που έχει ανοίξει μπροστά μας ο Χριστός από τότε που τον δεχτήκαμε, ώστε εκείνος πραγματικά να είναι στη ζωή μας Κύριο.

συνοδεία μας περιμένει να ακούσει εάν θα σχολιάσω τη συμμετοχή της στην ώρα της λατρείας. Εγώ θα πω απλά ότι αυτά που είπα πριν για την νεολαία συμπεριλαμβάνουν αυτονοήτως και τη χοροδία. Θα αναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 7, 8 και 9 του σημερινού κειμένου μας. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος: «Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γονγισμόν». Τα ίδια εδάφια θα ήθελα να τα διαβάσω και από το αρχαίο κείμενο. «Πάντον δε το τέλος ίγγικεν. Σοφρονήσατε ούν και νύψατε εις τας προσευχάς. Προπάντον την εις εαυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γονγισμού». Βρισκόμαστε σήμερα το πρωί, αδελφοί, μπροστά σε ένα θαυμάστιο κείμενο που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας το έχει εμπιστευτεί από την πένα του Αποστόλου Πέτρου. Και θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε αυτό το κείμενο. Και όσοι από εσάς κρατάτε την Αγία Γραφή στα χέρια σας, παρακαλώ πολύ, κρατήστε την ανοιχτή. Έναν καιρό όχι πολύ μακρινό, όλοι εκείνοι οι πιστοί του Χριστού που πήγαιναν το πρωί της Κυριακής στην Εκκλησία κρατούσαν στα χέρια τους την Αγία Γραφή τους. Είναι μια συνήθεια που χάνεται σιγά σιγά, δυστυχώς. Και σήμερα λοιπόν το πρωί, μπροστά σε αυτά τα εδάφια του Αποστολού Πέτρου, διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά το μεγαλείο, την θεοπνευστία, αλλά και την επικαιρότητα της Αγίας Γραφής. Βλέπετε, έχουμε εδώ μερικά εδάφια που γράφτηκαν πριν από τόσους αιώνες, αλλά όταν τα προσέξουμε λίγο περισσότερο, έχουμε το αίσθημα

με θέματα της καθημερινής ζωής τους είναι χωρισμένη σε δύο περιόδους. Κάτι έγινε, κάτι παρουσιάστηκε, κάτι μεγάλο, θαυμαστό, μοναδικό, που χώρισε τη ζωή τους σε δύο περιόδους, στο πριν και στο μετά. Δείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί δύο όρους για να προσδιορίσει τις δύο αυτές περιόδους της ζωής των αναγνωστών του. Μιλάει για τον παρελειφό τα χρόνων, τον χρόνο το περασμένο, και μιλάει και για τον επιλείπων χρόνων. Τους λέει λοιπόν ότι στη ζωή σας έγινε κάτι που σημάδεψε την πορεία σας από εκεί και μπρος. Και θυμάστε έναν καιρό παρελειφότα. Είναι παρακείμενος. Κάτι που έγινε και τέλειωσε. Μια εποχή που ήσασταν βουτυγμένοι στην αμαρτία. Και τώρα υπάρχει μπροστά σας ο επίλειπος χρόνος, που πρέπει να τον ζήσετε διαφορετικά, που μέσα σε αυτόν η αμαρτία για σας, που είστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, δεν μπορεί να έχει καμιάν απολύτως θέση. Επομένως απευθύνεται σε ανθρώπους που κάποτε στη ζωή τους περάσαν από το σταθμό που εμείς τον ονομάζουμε πολύ απλά αναγέννηση. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι ακριβώς θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, θα πω εγώ ότι θέλει να τους πει. Μην κάνετε το λάθος και νομίσετε ότι η αναγέννηση είναι το τέλος. Γιατί στην πραγματικότητα η αναγέννηση είναι η αρχή. Μπορεί να είναι θαυμαστή ώρα. Μπορεί να είναι μεγαλειώδης. Η ώρα που περνάει κανείς από τον θάνατο στη ζωή. Η ώρα που περνάει κάποιος από το σκοτάδι στο φως. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Αλλά δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Γιατί από εκεί και ύστερα υπάρχει ο επίλειπος χρόνος που πρέπει τώρα να βιωθεί διαφορετικά. Να το πούμε λίγο πιο απλά αυτό. Είναι σαν να λέει ο Πέτρος, ακούστε εδώ να σας πω, ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Όχι αυτός που έχει να πει λόγια και ιστορίες και θεολογίες. Αλλά εκείνος που όταν το μάτι των ανθρώπων θα πέφτει πάνω του, θα συμβαίνει αυτό που τόνισε για αυτούς τους οποίους γράφει. Ότι οι άνθρωποι πρώτον θα παραξενεύονται, λέει στο κείμενο, ξενίζονται, και δεύτερον θα σας βλασφημούν. Γιατί? Γιατί είστε διαφορετικοί. Και το ερώτημα σήμερα το πρωί, αδελφοί, είναι αν οι άνθρωποι καθώς μας βλέπουν, πρώτον ξενίζονται και δεύτερον μας βλασφημούν. Έλεγα στη Θεσσαλονίκη, και είναι πείρα πολλών αυτό, ότι καμιά φορά οι άνθρωποι ξενίζονται και που ξυνίζονται όταν μας βλέπουν. Και δεύτερον βλασφημούν. Πάντες οι ζώντες, οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς. Εν Χριστώ Ιησού θέλους ή διωχθεί. Έρχεται στη σκέψη μου εκείνο το εδάφιο του Αποστόλου Παύλου στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 10, που λέει ο Παύλος ότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός για να περιπατήσομεν εν αυτής. Και ξέρετε, μερικοί κάνουν ένα λάθος. Λένε, θα περπατάω σε καλά έργα για να είμαι χριστιανός. Ο Λόγος του Θεού λέει ακριβώς το αντίθετο. Επειδή είσαι χριστιανός, θα περπατάς σε καλά έργα που προετοίμασε για σένα ο Θεός. Δηλαδή, το λάθος που γίνεται από μερικούς είναι ότι βάζουν το αμάξι μπροστά από το άλογο. Μπερδεύονται, τα χάνουν. Ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Πρώτα είμαι χριστιανός και ύστερα κάνω καλά έργα. Επειδή είμαι χριστιανός, γι' αυτό κάνω καλά έργα. Όχι κάνω καλά έργα για να είμαι χριστιανός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα ήθελα λοιπόν, αδελφοί, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα τρία εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν. Και βρίσκω ότι εδώ μέσα θα πρέπει δύο λέξεις κλειδιά να τονίσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας πει. Οι δύο λέξεις είναι η πρώτη, μία διακήρυξη. Διακήρυξη για όλους. Και η δεύτερη, μία διατήρηση. Διακήρυξη που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο και διατήρηση της χριστιανικής ιδιότητας που ενδιαφέρει τους πιστούς. Αυτό μας λέει εδώ ο Πέτρος. Η διακήρυξη είναι πάρα πολύ απλή, στο εδάφιο 7. Πάντων, το τέλος

θυσίασε. Στο αρχαίο κείμενο μας είπε «Ίγκικεν». Πάλι παρακείμενος. Δηλαδή πάντων το τέλος έφτασε. Είναι κιόλας εδώ. Και προσέξτε ότι το πάντων δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι αρσενικό ή ουδέτερο. Δηλαδή αν αναφέρεται στους πάντες ή στα πάντα. Και εγώ πιστεύω ότι αναφέρεται και σε εκείνους και σε αυτά. Πάντων το τέλος επλησίασε. Ισχύει και για πρόσωπα, ισχύει και για πράγματα. Για πρόσωπα είναι αυτονόητο. Κάποια στιγμή για καθέναν μας φτάνει το τέλος και δεν ξέρουμε πότε. Μπορεί πολύ σύντομα, πολύ αργότερα, αλλά πάντως έτσι κι αλλιώς το τέλος ίγκηκεν. Και για πράγματα, για καταστάσεις, για θεσμούς. Τώρα φαντάζομαι αυτούς τους ανθρώπους όταν πήραν την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και την διάβασαν, θα σκέφτηκαν ότι βέβαια, έτσι που το λέει έτσι είναι, το τέλος ίγκηκεν. Και μάλιστα αυτό έχει πρακτική σημασία, γιατί τους είπε πιο πριν στο εδάφιο 5 ότι ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και αν το τέλος ίγκηκεν, θυμίσου ότι είναι πάρα πολύ κοντά η κρίση, εάν δεν έχεις δεχθεί σωτήρα σου τον Ιησού Χριστό. Βέβαια αυτοί που ήταν πιστοί του Χριστού και διαβάσαν ότι πάντων το τέλος ίγκηκεν, είμαι βέβαιος ότι θυμήθηκαν τα λόγια του Κυρίου που μας τα έχει διασώσει ο Ιωάννης στο 14ο κεφαλαιό του στο 3, που λέει ο Χριστός αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν. Κάποιοι που είναι πολύ νέοι ανάμεσά μας λένε ναι, το τέλος ίγκηκεν αλλά είναι μακριά για μένα. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος έρχεται. Και μπορεί να έρθει σήμερα, μπορεί να έρθει αύριο. Θυμάστε εκεί στις πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο. Όταν στέκονται οι Απόστολοι και θαυμάζουν που φεύγει ο Κύριος προς τα πάνω. Εμφανίζονται οι άγγελοι και τους λένε όπως τον είδατε να φεύγει έτσι θα ξαναρθεί. Να λοιπόν ότι πάντων το τέλος ίγκηκεν. Και το λάθος που κάνουν μερικοί είναι ότι αυτό το ξεχνούν. Θυμάστε εκείνη την παραβολή του Κυρίου. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 12, για κάποιον άνθρωπο που ευτύχησαν τα χωράφια του, που μάζεψε, συγκέντρωσε και είπε «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά». Και λέει ο Κύριος στην παραβολή του στο 12:20 «Άφρον, ταύτην τη νύχτα, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου». Όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλους είστε. Αν δεν έχεις δεχθεί ακόμα τον Ιησού Χριστό, αν είσαι ακόμα μακριά, θέλω να σου πω ότι είσαι άφρον. Παίζεις με τη φωτιά. Γιατί πάντων το τέλος ίγκηκεν, μια διακήρυξη του Λόγου του Θεού, που σήμερα το πρωί ασύνει ο Θεός Παράκλητος που θα την καρφώσει μέσα στις καρδιές μας. Αν είμαστε πιστοί του, ο Κύριος έρχεται. Αν είμαστε ακόμα μακριά, ο Λόγος του Θεού λέει άφρον. Ταύτην τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Πάντων το τέλος επλησίασεν. Μια σοβαρότατη διακήρυξη. Θέλω όμως αδελφοί να προχωρήσω παρακάτω. Και θέλω να σας καλέσω εσείς που είστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, να δείτε μαζί μου ότι εδώ ο Απόστολος Πέτρος, αφού τόνισε και υπογράμμισε αυτήν την σημαντικότατη διακήρυξη που έχει πρακτική εφαρμογή και για εκείνους και για αυτούς, έρχεται τώρα να πει στους πιστούς του Ιησού Χριστού ότι σε αυτήν την πορεία που άνοιξε μπροστά μας ο Χριστός πρέπει να διατηρήσουμε τον παλμό της και τη ζωντάνια της. Γιατί η αναγέννηση δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Και στην πραγματικότητα εδώ ο Πέτρος λέει τρία πράγματα. Πρώτον τους λέει, φρονίμως διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Δεύτερον, έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην. Τρίτο, γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους. Μ' άλλα λόγια, ο Απόστολος Πέτρος, αυτήν την διατήρηση την παρουσιάζει
της χριστιανικής πορείας κάτω από τρεις όψεις. Η πρώτη όψη είναι η διανοητική πλευρά. Σοφρονήσατε και νύψατε, όπως είπε το αρχαίο κείμενο. Η δεύτερη είναι η συναισθηματική πλευρά. Αγαπήσατε. Και η τρίτη είναι η πρακτική πλευρά. Φιλοξενήσατε. Και θα ήθελα για λίγα λεπτά να τα δούμε αυτά λίγο πιο λεπτομερώς. Πρώτη λοιπόν πλευρά, η διανοητική. Δύο προστακτικές. Πρώτη προστακτική, σοφρονήσατε. Δεύτερη προστακτική, νύψατε. Για αυτούς που μελετούν την ελληνική γλώσσα, είναι γνωστό ότι το ρήμα σοφρονώ είναι σύνθετο. Σημαίνει έχω σώα στα φρένας. Είμαι στα καλά μου. Θυμάστε εκεί όταν περιγράφεται στο Ευαγγέλιο η θεραπεία που ο Κύριος έκανε σε εκείνον τον δαιμονιζόμενο στη χώρα των Γαδαρινών. Λέει ότι όταν ήρθαν, τον είδαν καθημένων και ενδεδειμένων και σοφρονούντα. Είχε σώα στα φρένας ενώ δεν τις είχε πριν. Επομένως εδώ μας λέει πρώτα απ' όλα τα μυαλά μας να είναι στη θέση τους. Σοφρονήσατε. Μην είστε ανόητοι, μην είστε άφρονες. Εσείς που είστε πιστοί του Ιησού Χριστού δεν έχετε το δικαίωμα να είστε άφρονες όπως είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Το πρώτο που τους λέει. Και το δεύτερο, σε αυτήν την διανοητική τοποθέτηση, νύψατε, το ρήμα νύφο. Σημαίνει ότι δεν είμαι μεθυσμένος, είμαι νυφάλιος. Η λέξη νυφάλιος είναι η ίδια ρίζα. Είμαι νυφάλιος. Σκέφτομαι ψύχρεμα. Αυτό λέει εδώ. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι εδώ ο Απόστολος Πέτρος το συνδέει με τις προσευχές. Γιατί φαίνεται ότι και τότε όπως και σήμερα μερικοί στην ώρα της προσευχής παθαίναν ιστερία. Και λέγανε ότι προφταίνουν. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος δύο πράγματα. Πρώτον, σοφρονήσατε και δεύτερον, νύψατε. Και αν προσέξετε θα δείτε ότι το ρήμα νύφο, ο Απόστολος Πέτρος αυτή την επιστολή, το χρησιμοποιεί τρεις φορές. Το χρησιμοποιεί στο πρώτο κεφάλαιο, το χρησιμοποιεί στο τέταρτο κεφάλαιο, το χρησιμοποιεί στο πέμπτο κεφάλαιο. Γιατί το θεωρεί πολύ σημαντικό η πιστή του Ιησού Χριστού. Να είναι ψύχρεμοι. Να ξέρουν τι τους γίνεται. Να μην παρασύρονται σε εκδηλώσεις που δεν τις ελέγχουν. Δηλαδή αν με ρωτήσει κανείς λίγο απλούστερα τι εδώ λέει ο Απόστολος Πέτρος σε αυτήν την διανοητική τοποθέτηση του θέματος, θα έλεγα ότι λέει τρία πράγματα. Πρώτον, τους λέει καμιά αναβολή. Επειδή ίγκηκεν το τέλος, κανένας δεν πρέπει να αναβάλει την τακτοποίησή του απέναντι του Χριστού. Μην πεις άσε να το ξανασκεφτώ, μην πεις άσε να περάσει λίγος καιρός, μην πεις άσε να το καταλάβουμε καλύτερα, έλα στον Χριστό τώρα. Γιατί τώρα είναι η ευκαιρία. Καμιά αναβολή. Δεύτερο που τους λέει, καμιά υπερβολή. Γι' αυτό τους λέει νύψατε. Και οι υπερβολές δυστυχώς σήμερα γίνονται πολλές. Και γίνονται σε συγκεντρώσεις που γίνονται στο όνομα του Χριστού. Και λέει ο Πέτρος, ψυχραιμία, μυαλά καθαρά, όχι ιστερίες. Και τέλος λέει εδώ ο Πέτρος, καμιά προβολή, ταπείνωση. Θυμάστε το εδάφιο εκείνο που ο Κύριος μιλάει και είμαι πράος, λέει είμαι πράος και ταπεινός την καρδίαν. Και όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους εκεί σε εκείνο το 12ο κεφάλαιο που λέει τόσα ωραία πράγματα στο εδάφιο 16, μη ψιλοφρονείτε, καμία αναβολή, καμία υπερβολή, καμία προβολή. Αυτό λέει εδώ ο Λόγος ο Άγιος του Θεού σήμερα το πρωί για μας. Η πρώτη πλευρά, η διανοητική. Πάμε στη δεύτερη που είναι η συναισθηματική. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, έχετε ένθερμον την εισαλλήλους αγάπην. Έχετε εκτενή την αγάπη. Δηλαδή τεντώστε την αγάπη όσο σηκώνει. Αυτό τους λέει. Και αυτό λέει και σε εμάς. Και ξέρετε, η αγάπη είναι το βασικό γνώρισμα του πιστού χριστιανού.
Τώρα γιατί τους το λέει αυτό?

Γιατί ενώ ο Κύριος ο ίδιος ήταν που είχε μιλήσει για την αγάπη, ως εντολή καινούργια εντολή, οι πιστοί του Χριστού διαρκώς και διαρκώς το ξεχνούν αυτό. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, επειδή το τέλος πάντων ίγγικεν, εσείς πρέπει να έχετε την αγάπη εκτενή. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Εδώ ο Παύλος του ζητάει να κάνουν μια ανακάλυψη. Να καταλάβουν ότι υπάρχει πολύ υπερέχουσα οδός. Η οδός της αγάπης. Και ο Παύλος θα το γράψει αυτό στους Κορινθίους. Έτσι πολύ υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Διώκετε την αγάπη, κυνηγάτε την. Πρέπει να κάνουν μια ανακάλυψη. Αλλά όχι μόνον. Πρέπει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού στις καρδιές τους να κάνει μια αποκάλυψη. Για να μάθουν τι είναι αγάπη. Ξέρετε τι μου κάνει πάρα πολύ συχνά εντύπωση. Ότι η αγάπη είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και είναι ελάχιστοι εκείνοι που ξέρουν το περιεχόμενό της. Ρωτήστε κάποιον τι θα πει αγάπη. Θα σας πει ότι αγαπώ σημαίνει έχω ένα θερμό αίσθημα για κάποιο πρόσωπο, γι' αυτό το θέλω κοντά μου, θέλω να απολαμβάνω, θέλω να χαίρομαι, θέλω να αποκομίζω. Όλα αυτά τα ρήματα αν τα βάλουμε σε ένα γνωστό και κοινό, είναι το ρήμα παίρνω. Αυτός που το είπε αυτό, την αγάπη την φαντάζεται με το παίρνω. Και ο Λόγος ο Άγιος του Θεού την αγάπη την παρουσιάζει με το δίνω. Ακριβώς το αντίθετο. Τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε. Όχι πήρε, έδωκε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει μες στην καρδιά μια αποκάλυψη. Να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη. Αγάπη σημαίνει να βγει το υποκείμενο από το κέντρο και να πάει στην περιφέρεια. Να καταργηθεί το παίρνω και να καθιερωθεί το δίνω. Γι' αυτό λέει έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη. Πρέπει να ανακαλύψουν την υπερέχουσα οδό. Μία ανακάλυψη. Πρέπει το Πνεύμα του Θεού να κάνει στις καρδιές τους μία αποκάλυψη, να μάθουν ότι η αγάπη θα πει δίνω και όχι παίρνω. Και ένα τρίτο που το λέει εδώ. Πρέπει να γίνει και μία συγκάλυψη. Διότι η αγάπη θέλει καλύψη πλήθος αμαρτιών. Θα πει δηλαδή κανείς, για στάσου, δηλαδή τι να κάνουμε, να τα κουκουλώσουμε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Εάν ανοίξουμε στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, θα δούμε ότι εκεί λέει η αγάπη πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, στο κείμενο πάντα στέγει. Τα σκεπάζει δηλαδή όλα, αλλά τα σκεπάζει όχι κουκουλώνοντας, αλλά με κατανόηση και αποδοχή. Θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών, θα πει ότι θα συγχωρήσει, θα πει ότι θα ανεχθεί, θα πει ότι θα υποφέρει, που δεν το κάνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Έχω έναν θείο, πολλοί τον ξέρετε, και έχουμε θαυμάσιες σχέσεις οι δυο μας και σε όλα συμφωνούμε. Διαφωνούμε μονάχα στα πολιτικά. Μια μέρα λοιπόν πήγα να τον δω και είχα και θριαβευτικό φρόνιο μέσα μου. Λέω, θείε, αυτά τα σκάνδαλα. Θα σου λέει, με τι μάτι τα κοιτάς. Τότε κατάλαβα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία με τι μάτι τα κοιτάς. Και αυτό λέει εδώ. Εάν κάτι το κοιτάς με αγάπη, ξέρετε πόσο διαφορετικά το βλέπεις από εκείνον που το κοιτάει χωρίς αγάπη. Η συναισθηματική πλευρά της χριστιανικής ζωής εκτενεί την αγάπη προς αλλήλους. Μια ανακάλυψη υπερέχουσα οδός. Μια αποκάλυψη δίνω, όχι παίρνω. Μια συγκάλυψη, η αγάπη που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Κολοσσαείς στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14. Εν πάση τούτης ενδύθιδε την αγάπη ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Η αγάπη. Σύνδεσμος της τελειότητος. Και ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές του ότι αν έχετε μεταξύ σας αγάπη θα το δουν και οι απ' έξω και θα καταλάβουν

ότι είστε μαθητέ μου. Η διανοητική άποψη, η συναισθηματική άποψη και τέλος η πρακτική. Εδάφιο 9. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς γονγισμόν. Τώρα θα μου πει κανείς τι θα πει αυτό. Φιλόξενοι, δηλαδή να παίρνω στο σπίτι μου όποιον βρίσκω και να τον φιλοξενώ. Όχι ακριβώς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να είμαι χριστιανός που τα χέρια μου δεν θα τα κρατάω σε αδράνεια. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική στο πρώτο κεφάλαιο, τους λέει τους Θεσσαλονικείς και εκείνη την εποχή, τουλάχιστον εκείνη, οι Θεσσαλονικείς ήταν υποδειγματικοί πιστοί. Τους λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, θυμόμαστε τον κόπον της αγάπης. Εμείς νομίζουμε αγάπη θα πει καρδιά. Και εδώ ο λόγος του Θεού λέει ότι αγάπη θα πει και χέρια. Ανασκούμπομα και δουλειά. Θυμάστε ο Κύριος Ιησούς που πήρε το προσώψιον και πήρε και τον νηπτήρα και μάριζεψε τα μανίκια του και έπλυνε τα πόδια. Αυτό λέει εδώ η πρακτική πλευρά. Και γιατί η φιλοξενία ανευγονγισμού. Φιλοξενία, φιλοξενώ, θα πει είμαι φίλος των ξένων. Και ξέρετε, οι ξένοι καμιά φορά έχουν συνήθειες που δεν μ' αρέσουν καθόλου. Και πρέπει να είμαι φίλος τους. Ένας αδελφός σε μια εκκλησία μια φορά ήταν έξω φρενών. Είχαν μπει κάτι νεαροί, είχαν μια μαλούρα και είχαν και σκουλαρίκα. Είναι ξένοι. Έτσι συνηθίζουν αυτοί. Εμείς συνηθίζουμε αλλιώς. Ναι, αλλά εδώ λέει φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γονγισμού. Εάν με ρωτούσατε να το βάλω λίγο πιο πρακτικό αυτό, λίγο πιο πρακτικά, εγώ θα έλεγα εδώ μαζί ο λόγος του Θεού πρώτον, ανοιχτή ματιά. Να βλέπεις που υπάρχει ανάγκη. Θυμάστε, κύριε, την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Εκεί στην άσφαλτο, πεσμένος, τσακισμένος, ματωμένος ο άνθρωπος. Και έρχεται ο ιερέας και έρχεται ο Λεβίτης και λέει «επέρασε από το άλλο μέρος». Στο κείμενο είναι «αντιπαρήλθεν». Έκανε πως δεν είδε. Η εύκολη λύση. Και έρχεται ο Σαμαρίτης και σκύβει κάτω και ανασκουμπώνεται και αν φορούσε και το καινούριο του κοστούμι θα έγινε μέσα στα αίματα. Και μέσα στα χώματα και μέσα στις βρωμιές. Ανοιχτή ματιά. Πρώτο, να βλέπεις. Να μην κάνεις πως δεν βλέπεις. Βλέπεις κάποιον στον δρόμο και επειδή τον βλέπεις από μακριά, περνάς απέναντι. Το απέφυγες, την γλίτωσες. Όχι, λέει ο λόγος του Θεού. Φιλόξενη χωρίς γονγισμό, ανοιχτή ματιά. Δεύτερο, ανοιχτή καρδιά. Που σημαίνει ότι κοστίζει. Θέλει χρόνο, θέλει χρήμα. Είμαστε πολύ άσχολοι, είμαστε τρομακτικά πολύ άσχολοι σήμερα όλοι μας. Πού να βρεθεί χρόνος. Ναι, αλλά ο λόγος του Θεού δεν έχει εκτός. Έλεγα χθες το βράδυ σε μια συγκέντρωση χριστιανών γιατρών. Ποια είναι η διαφορά στο νόμο του Θεού από τους νόμους του ελληνικού κράτους. Εδώ στην Ελλάδα όταν βγάζει νόμους η Βουλή, λέει πρέπει να γίνεται αυτό εκτός εάν. Και στο εκτός εάν τελικά υπάγονται τα πάντα. Στην Αγία Γραφή πουθενά δεν λέει εκτός εάν. Δεν λέει φιλόξενοι χωρίς γονγισμόν, εκτός αν είστε πολύ άσχολοι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Πρώτον λοιπόν, ανοιχτή ματιά. Δεύτερον, ανοιχτή καρδιά. Και τρίτον, ανοιχτά μυαλά. Γιατί εγώ θέλω όλοι οι ξένοι να είναι σαν και εμένα και δεν είναι σαν και εμένα. Και πρέπει να μάθω να τους δέχομαι έτσι που είναι. Και η εκκλησία του Χριστού τοπική είναι ο τόπος εκείνος που έχει τη θέση του κάθε άνθρωπος και κάθε ξένος. Μου λέγανε μια φορά, είχαμε ένα συνέδριο νεανικό και τολμήσαμε και καλέσαμε κάποια παιδιά που το Πνεύμα του Θεού το Άγιο εκείνες τις μέρες έκανε μια απόπειρα αγωνιώδη να τους βγάλει από το πάθος των ναρκωτικών.
Και τα παιδιά καπνίζανε τσιγάρο. Νεανικό συνέδριο χριστιανικό και τσιγάρο. Ήταν ξένοι και εμείς έπρεπε να είμαστε φιλόξενοι, χωρίς γονισμό. Είχαν τα μαλλιά και είχαν τα σκουλαρίκια, είχαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά εγώ διάβασα την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, από το πρώτο εδάφιο του Ματθαίου μέχρι το τελευταίο του Ιωάννη, και δεν είδα πουθενά να πηγαίνει κάποιο στον Χριστό και να του λέει ο Χριστός, στάσου, πάνε τι σου, πάνε άλλαξε. Πουθενά δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε, έλα. Φιλόξενοι, χωρίς γονγισμόν. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θα μας διδάξει. Γιατί πρέπει να μάθουμε πολλά που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Μια διακήρυξη θαυμαστή πάντων το τέλος ίγγικεν. Πάντων. Πραγμάτων και προσώπων. Αλλά και μια διατήρηση της χριστιανικής πορείας. Διανοητική. Καμιά αναβολή. Τώρα. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Καμιά υπερβολή. Νύψατε εις τας προσευχάς. Καμιά προβολή. Πράος και ταπεινός στην καρδία. Η συναισθηματική πλευρά, η αγάπη, ο σύνδεσμος της τελειότητος. Ανακάλυψη, διώκεται την αγάπη. Αποκάλυψη. Όχι παίρνω, αλλά δίνω. Συγκάλυψη. Η αγάπη θέλει καλύψη πλήθος αμαρτιών. Και η πρακτική πλευρά, η καθημερινή εφαρμογή. Ανοιχτή ματιά, να βλέπουμε. Ανοιχτή καρδιά, να τρέχουμε. Ανοιχτά μυαλά, να αγαπούμε. Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αδελφοί, που όλα αυτά θα μας τα διδάξει.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κεφάλαιο 13 και εδάφια 1 έως 17. Ιωάννου 13, 1 έως 17. Πρόδε της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει εις την καρδία του Ιούδα σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τα σχήρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτουν τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίον ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς το Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν ξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας μου και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρειά η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός, και εσείς είστε καθαροί, άλλουχοι πάντες. Διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς? Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνητε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνητε αυτά». Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγον, αδελφοί. Εάν η χοροδία είναι έτοιμη,

είναι ο μήνας Νισάν, ο αντίστοιχος του δικού μας Απρίλη. Το έθνος των Εβραίων γιορτάζει το Πάσχα. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα είναι η γιορτή του περάσματος του Αγγέλου, ο οποίος διέσωσε τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων σε εκείνα τα σπίτια που είχαν έξω από τις παραστάδες το αίμα του εσφαγμένου αρνίου. Αυτό το σωτήριο πέρασμα, κατ' εντολήν του Κυρίου, γιορτάζεται στη διαδρομή των επομένων αιώνων ως μεγάλη γιορτή, η οποία στα εβραϊκά λέγεται Πεσάχ. Και από αυτή τη λέξη το πήραμε κι εμείς και το λέμε με Πάσχα. Οι Εβραίοι εγιόρτασαν στο Ισραήλ και εδώ την περασμένη Πέμπτη προ 7 ημερών τη γιορτή του Πάσχα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται στα τελευταία γεγονότα, στην οδηπορία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την τελευταία εβδομάδα της παρουσίας Του εδώ εις τον κόσμο. Και τι να πρωτοδιαβάσει κανείς και τι να ειδεί? Τα θαύματα, τις ομιλίες Του, τις αποκαλύψεις Του, όλην αυτήν την παρουσία την κοσμογονική, η οποία έμελε να κλείσει αλλά και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προορισμό που ο Ουράνιος Πατέρας έγραψε επάνω εις το Σταυρό του Γολγοθά. Εκείνη την ημέρα το βράδυ ο Κύριος νιώθει την ανάγκη να δειπνήσει με τους μαθητάς Του και διαλέγουν ένα μέρος και πάν ένα ανώγιο μακριά από τον φθόνο και από την περιέργεια των Φαρισαίων και εκεί μαζεύονται για το δείπνο. Λίγες ώρες όμως νωρίτερα, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής, τον επεσκέφθησαν κάποιοι Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Και αυτοί εζήτησαν από τον Φίλιππο τον μαθητή, εζήτησαν να τους δείξει τον Κύριον. Θέλουμε να είδομε τον Κύριον, τον Ιησούν. Οι Έλληνες. Και δεν ήταν μόνο Έλληνες. Και όταν λέμε Έλληνες ήταν πραγματικοί, διότι μέσα εις το Λόγο του Θεού οι Ελληνόφωνοι ονομαζόταν Ελληνιστέ. Ξέρετε, και αυτό είναι μέσα στο ουράνιο σχέδιο, όχι μόνο στη γη της Παλαιστίνης αλλά και στην Αίγυπτο και στη Συρία και παραπέρα και μέχρι την Ινδία, εκεί που είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος, όλοι οι πληθυσμοί μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Όλοι λοιπόν αυτοί τα έθνη αυτά, τα οποία είχαν σαν μητρική τους γλώσσα την ελληνική, αλλά δεν ήταν Έλληνες, λεγόταν Ελληνιστέ. Ήταν ανάγκη πολλοί άνθρωποι να έρθουν να προσκυνήσουν εις το ναό εκείνη την ημέρα του Πάσχα. Και όπως ξέρετε, στο λαό Ισραήλ ένας ήταν ο ναός και αυτός ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Όλες οι άλλες οι περιοχές, οι κομοπόλεις, τα χωριά κλπ. Είχαν τις συναγωγές. Ο ναός ήταν ένας. Ήταν λοιπόν έθιμο από όλα τα μέρη της Παλαιστίνης και τι λέγω και παραπέρα. Μας λέγει ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων εκεί που αναφέρεται όταν ο Απόστολος Πέτρος εμίλησε και
όλα τα έθνη τα οποία παρευρίσκονται, Πάρθη, Μίδη, Καρψίρι, Καρχιδόνη κλπ. Κλπ. Και καθένας καταλάβαινε τη δική του γλώσσα, είχαν μαζευτεί από τα πέρατα της γης, ως ακόμη και αυτός ο ευνούχος της Κανδάκης, ο οποίος εξ ενδιαφέροντος και διότι εδιάβαζε την βίβλον, ήρθε να προσκυνήσει και αυτός. Και τότε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός βρίσκει την ευκαιρία να κάνει κοσμογονικές αποκαλύψεις. Ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Βεβαίως το γεγονός ήταν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε απόλυτον επίγνωση του δράματος το οποίο επρόκειτο να εξελιχθεί επάνω εις το Σταυρό του Γολγοθά. Εκπληρούσε το Θείο θέλημα. Από καιρό προετοίμαζε τους μαθητάς του. «Δι ημάς γενέστε εις Ιερουσαλήμ». Πρέπει εμείς να πάμε εις την Ιερουσαλήμ. Ιδού αναβαίνουμε εις την Ιερουσαλήμ, την αποκτήνουσα τους προφήτας. Και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αυτός πρώτος και εξ Αποκαλύψεως γνωρίζει και λέγει εις τον Ιησού Χριστόν, όταν ρωτάει «Εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι», λέει «Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αλλά αυτός ο Πέτρος έρχεται σε λίγο όταν τους αποκαλύπτει το θείο σχέδιο βάσει του οποίου ο Υιός του ανθρώπου θα έπρεπε να πάει να σταυρωθεί, να θανατωθεί και να αποθάνει, έρχεται να τον εμποδίσει. Και ο Κύριος μας βλέπει πίσω από αυτήν την εξωτερικώς αγαθή πρόθεση του ανθρώπου του, τον σατανά, να προσπαθεί να επέμβει και να εμποδίσει το θείο σχέδιο εις το οποίο είναι για να το εκτελέσει. Είναι περίληπος. Ξέρει τι τον περιμένει. Τι μου είναι ταραγμένη και τι να είπω. Πάσε με εκ της ό, αλλά εγώ και πάλι θέλω εδώ. Ο όχλος ο οποίος παρευρίσκεται νόμιζε ότι έγινε βροντή. Άλλη λέει, άγγελος εμίλησε από αυτόν. Η φωνή όμως ήταν όχι αλλά για τον κόσμο. Διότι τώρα είναι η κρίση του κόσμου και ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει. Αδελφοί, την ημέρα της εισόδου του Κυρίου μας στην Ιερουσαλήμ ο λαός έκραζε «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Το όσα φορά της εβραϊκής λέξεως χωσί ανά, που σημαίνει σώσον δι, πρέπει. Και έτσι περίμενε ο λαός Ισραήλ τον ερχόμενο τον Μεσσία. Σωτήρα, ο οποίος θα ήρχετο να απελευθερώσει το λαό από την κατάκτηση, να ξανααποκαταστήσει σύμφωνα με τις γραφές τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκία, να αποδώσει εις τον λαό Ισραήλ την παλιά δόξα. Μη μας δημιουργεί λοιπόν απορία γιατί αυτός ο κόσμος, αυτός ο οποίος εκράβγαζε κατά την ημέρα της εισόδου «Οσανά το Υιό Δαβίδ», σε λίγες μέρες την Πέμπτη θα πει μπροστά εις τον Πιλάτον «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Γιατί διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους. Άλλον περίμεναν και άλλος ήρθε. Ένας άνθρωπος, προφήτης προφανώς, και όλοι τον εδέχοντο ως προφήτη, έκανε το Σάββατο είχε ήδη αναστήσει το Λάζαρο. Αλλά μέσα στην βίβλο έχουμε μαρτυρίες ότι και άλλοι προφήτες ανέστησαν ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν αυτός, αυτός που περιμένω, ο ίδιος ο έτερος προφήτης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, στα χέρια και μέσα στη φυλακή
στέλνει τους μαθητάς του, άραγε είσαι εσύ ή άλλον περιμένουμε, διότι περίμενε ότι θα έχει κοσμική εξουσία, θα έχει δύναμη και θα μπορεί να αποκαταστήσει αυτά τα οποία περίμενε Ισραήλ. Ξέρουμε και μέσα ότι οι προφήτες είχαν κινούν και ουράνιες ακόμη προκειμένου να κάνουν κυρίας με Ισέ. Λεγεώνες Συρίων στρατοπεδεύουν, προσεύχεται ο Ελί και ταυτοχρόνως στρατοπεδεύουν μοιριά γέλων έτοιμοι να επέμβουν. Και ζει, τι θα κάνουμε τώρα. Και αν να δεις και να είναι στρατοπεδεύει. Και πράγματι, πώς κατά τρόπον παράδοξον και υπερκόσμιο. Πέρα γεώνες των Ασσυρίων μπροστά από το σπίτι του, τους επάταξε με αορασία και έφυγαν και φεύγουν και ακόμη φεύγουν και ο προφήτης έτσι ο ουράνιος πατέρας. Παράδοξον και υπερκόσμιο. Πέρα γεώνες των Ασσυρίων μπροστά από το σπίτι του, τους επάταξε με αορασία και έφυγαν και φεύγουν και ακόμη φεύγουν και ο προφήτης έτσι ο ουράνιος πατέρας. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να ζητήσει και να τον περιφρουρήσουν λεγεώνες ολόκληρες αγγέλων και να αποφύγει αυτό.

από αυτό το μαρτύριο του θανάτου. Αλλά αδελφοί, εν τη αυτή, ο ίδιος θαυματέο το ουρά τον σκουγιά ήρθε εις αυτόν τον κόσμο. Ο αείμ μεταλλεί. Όταν εξέπεσε εις την Εδέμ του Παραδείσου, πρωτόπλαστοι έφευγαν αυτίας τον Παράδεισο. Είχε δημιουργήσει θα, είχε τον μάση εξέπεσε εις την Εδέμ του Παραδείσου. Πρωτόπλαστοι έφευγαν αυτίας τον Παράδεισο. Είχε δημιουργήσει θα, είχε τον μάση τον Υιόν του, για να έρθει αυτός κατά την συμφορά κάνα ορία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν αλλά εκτελέ τα γράμμα. Και φασισμένο αυτό να γίνει ή το προσδιορισμένο να γίνει εις χρόνον βέβαιον μαθηματικός στρωμένο. Είπε την ώρα αυτά τα εξής του και η Ανάσταση των νεκρών τα οποία ήταν μη αναμενόμενα ιστορικώς βεβαιωμένα. Έγιναν για να αποκαλυφθεί αυτός ο οποίος έπασχε επάνω εις τον Σταυρό, δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού, του ζώντων Πάσχων για τις δικές μας αμαρτίες. Εδώ λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ο περιστατικό. Είχαν ήδη φάει, είχε γίνει το δείπνο του Κυρίου, δεν είχαν πάρει ακόμη τον άρτον και δεν είχαν πάρει το ποτήριο, αλλά ο Κύριος βρίσκει μία ευκαιρία να τους δώσει ένα μάθημα ταπεινοφροσύνης. Να τους δώσει την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα η ζωή τους και η συμπεριφορά τους θα ήταν τελείως διάφορη από το κοσμικό φρόνημα το οποίο ασφαλώς θα είχαν ως υπερέχοντες από εδώ και στο εξής. Παίρνει λοιπόν μία λεκάνη, τη γεμίζει με νερό και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών. Έναν έναν τον καλούσε. Ξέρετε, ήταν ένα παλαιό έθιμο αυτό σε όλους τους αρχαίους λαούς. Επειδή τότε δεν υπήρχαν γιοταχή αυτοκίνητα, επειδή οι άνθρωποι όπου κι αν ήθελαν περίπου πόδια τους λερωνότανε, όταν σε ένα σπίτι ο οικοδεσπότης ήταν ο άλλοι κάποιον να τους πλύνει τα πόδια. Να είναι ό,τι στο τραπέζι. Ο ίδιος ο υπερέτης.

και να πει ότι αν τον ξέρει, δεν τον γνωρίζω. Κι όμως ήταν ο Πέτρος εις τον οποίον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εγνώρισε ότι θα ήταν ο πιστός και ο αφιερωμένος Απόστολος επάνω εις τον οποίον θα εστήριζε την Εκκλησία του. Ξέρετε αδελφοί ότι η Βίβλος γενικά, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη, δεν ωραίους ήρωες, δεν τους κολακεύουν, δεν αποκρύπτουν τα ελαττώματά τους. Τον αντίον τα αποκαλύπτουν, τα αναφέρουν προς παράδειγμα και προς σοφρονισμό. Κάποτε ακούγοντας αυτή φορά την ιστορία του ασώτου ιού, ήταν ιστορία διαρκώς επαναλαμβανωμένη κλπ. Κλπ. Που επιτέλους ο άνθρωπος αυτός, αφού κατεσπατάλησε την περιουσία του και την κληρονομία του, επέστρεψε εις τον πατέρα, εζήτησε συγχώρηση, του την έδωσε ο πατέρας και από τη χαρά έσφαξε το μόσχο το σιτευτό. Αλλά πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει μία σκοτεινή πλευρά, ένα ερωτηματικό. Ο αδελφός του ασώτου, τι έκανε ο αδελφός του ασώτου? Ο δίκαιος, ο σωστός, το καλό παιδί, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε κοντά εις τον πατέρα. Καθώς ήρχε το, άκουσε το γλέντι που γινόταν, εκάλεσε έναν υπηρέτη, του λέει τι γίνεται, ήρθε λέει ο αδελφός σου και ο πατέρας από τη χαρά έσφαξε το μόσχο των σιτευτών και γίνεται χαρά και συμπόσιο εις το σπίτι. Και δεν ήθελε να μπει και ο πατέρας βγήκε έξω και του είπε έλα, και αυτός ειρνήθη μέχρι το τέλος και του παραπονέθηκε ότι σε υπερέτησα πιστά και ειλικρινά και σε κάνε ένα ερήφιο εφρανθώ με τους των ιών που άλυσε την περιουσία, εσύ έσφακτο. Και διερωτώμην, τι έγινε ο αδελφός του ασώτου, ο δίκαιος, ο σωστός, ο καλός ιός? Ο λόγος του Θεού δεν μας λέγει τίποτα. Από εκεί και πέρα άρχισε η μία σκέψη να φέρνει την άλλη και έψαχνα μέσα στην ιστορία της Βίβλου και έβρισκα ότι δεν ήταν μόνο αυτός αλλά ήταν και άλλοι. Και κάθισα εκεί στην πατρίδα μου την Ικαρία, όπου έχω ησυχία όταν πάω, και έγραψα ένα βιβλίο «Οι αρνητικές μορφές της Βίβλου». Έγραψα για τον Λότ, έγραψα για τον Βαλαάμ, έγραψα για τον Σαμσόν, έγραψα για τον Ιωνά, έγραψα για τον Σαούλ και επιτέλους και για τον αδελφό του ασώτου. Ήταν αρνητικές μορφές. Μάλιστα, μέσα μου είχα την τάση κατά την ανάπτυξη του θέματος να τους καταδικάσω αυτούς. Είχα λοιπόν κάποτε μία συζήτηση με τον αρχιραβίνο τον εδώ, τον Εβραίων, τον κύριο Ιάκωβο Αράρ. Και του λέω έτσι και έτσι, γράφω για τις αρνητικές μορφές της Βίβλου και είμαι εις τον Σαούλ και τον κατακεραυνώνω. Μου λέει γιατί? Δεν υπήρξε, μου λέγει, εκλεκτός του Θεού, δεν υπήρξε άνθρωπος εις τον οποίον εκάθισε το Πνεύμα το Άγιον, δεν έκαμε σωτηρία εις τον λαόν Ισραήλ, έπεσε και ετιμωρήθη γι' αυτό. Αλλά η προσφορά του μέσα στην ιστορία του λαού είναι καταγεγραμμένη και οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός έσωσε και βοήθησε τον λαό. Μήπως δεν έσωσε τον λαό του? Μήπως ο Ιωνάς μέσα από την περιπέτεια την οποία επέρασε 3 μέρες μέσα στην κοιλιά του Κήτους δεν έσωσε τον λαό αυτό της Νινεβή? Και όταν ξανάπεσε και πάλι και απίστησε προς τον Θεό, του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία, το ουράνιο μάθημα, να καταλάβει την άπειρη αγάπη και την επιείκεια του Θεού προς τον άνθρωπο. Γιατί τα κατέγραψε αυτά η Βίβλος? Για να τα έχουμε εμείς αυτά, αδελφοί, και να καταλάβουμε ότι και εμείς κάποτε υπήρξαμε αρνητέ του Θεού και όμως η χάρις του και η πρόνοιά του ήρθε να μας σώσει. Πολλό μάλλον τώρα εν Χριστώ Ιησού.

Εάν λοιπόν ο Πέτρος έρχεται και αρνείται να τον νύψει και ο Κύριος χρειάζεται να του πει ότι δεν θα έχεις καμία μερίδα μετά αυτού, και αν αργότερα πάλι ο Πέτρος έρχεται και τον αρνείται μπροστά στο συνέδριο, ο Κύριος γνωρίζει ότι είναι ο πραγματικός ο άνθρωπος του κατά την καρδία αυτού. Δόξα του Θεού, αδελφοί. Από νότα βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού και την επιθυμία του να έρθουμε εις επίγνωση της σωτηρίας την οποία μας προσφέρει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκράβγαζαν το Οσιανά όταν ο Κύριος μας Ιησούς, είναι αυτοί δεν περίμεναν τον ουράνιο σωτήρα, δεν περίμεναν τον άνθρωπο ο οποίος θα τους έβαζε ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης για να κριθούν εκεί, αλλά περίμεναν υλικά ωφέλη, άνθρωπον ο οποίος θα τους έφερνε δόξα και δύναμη εις το Ισραήλ έξω από την κατάκτηση των Ρωμαίων. Ο Κύριος μας έρχεται να εγκαθιδρύσει μια νέα εποχή, μια ουράνια βασιλεία, διότι θα δούμε ότι παρακάτω μας λέγει ότι υπήρξε μια φιλονικία μεταξύ των Αποστόλων, ποιος θα είναι ο πρώτος στη τάξη μέσα εκεί στο σχέδιο του Θεού. Και ήρθε η Μαρία, η μητέρα των παιδιών του Ζεβεδαίου, να ζητήσει τα δύο της παιδιά να κάτσουν δεξιών, εκ δεξιών και εξ αριστερών του Χριστού. Αλλά ο Κύριος μας είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν πάντοτε την ανάγκη της φιλοπρωτείας. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να επιδιώκει την προσωπική του προβολή και την δόξα. Και το βλέπουμε αυτό και μέσα εις τους Αποστόλους, οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν ακόμη μαθητές. Δεν ξέραν επακριβώς την προσωπικότητα του διδασκάλου της. Όταν ο Κύριος απέθανε και ετάφη, δεν τον πήραν αυτοί για να τον θάψουν. Ευρέθηκε ένας άνθρωπος από το συνέδριο, άνθρωπος Εβραίος, ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, και είχε την τόλμη και το θάρρος αυτός να πάει στον Πιλάτο και να ζητήσει το σώμα του Κυρίου και να το ενταφιάσει. Και ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν μέσα στην Ιερουσαλήμ δύο περιοχές όπου λέγεται ότι ετάφει ο Κύριος. Η μία είναι αυτή που είναι τώρα μέσα στο ναό της Αναστάσεως, όπου είναι ένα κουβούκλι και εκεί υποτίθεται ότι ήταν ο Γολγοθάς, ένα υπερόον του ναού, και από κάτω έγινε ένα κουβούκλι όπου έγινε ο τάφος. Και η άλλη περιοχή είναι λίγο παραπέρα, όπου ο στρατηγός Γκόρντον, αυτός είχε δράσει στην Αίγυπτο και είχε ονομαστεί Γκόρντον Πασάς, αυτός το 1924-25 έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε μια νέα περιοχή όπου προσυδειάζει απολύτως ο χώρος σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουν οι Ευαγγελιστές, διότι μέσα σε ένα πλάτωμα, μέσα σε μια μεγάλη πλατιούλα υπάρχει ένας τείχος βραχώδης και εκεί είναι λαξευμένα σπήλαια όπου προφανώς είχαν λαξευθεί με ανθρώπινο χέρι για να αποτελέσουν τάφους προς ενταφιασμό σπουδαίων προσώπων. Τα επισκέφθηκα και τα δυο στην Ιερουσαλήμ και προφανώς πιστεύω ότι η δεύτερη τοποθεσία προσυδειάζει περισσότερο προς τον χώρο όπου ετάφει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να δείξει ότι η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, εις την οποία εκαλούντο οι μαθητές να ακολουθήσουν, και εν συνεχεία όλοι οι πιστοί οι οποίοι θα προσυδειάζουν

ετίθεντο εκ των υστέρων. Θα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν την οποία φανταζόταν. Ο Απόστολος Παύλος είχε χαρακτηριστικά φούστε του κόσμου τούτου. Αλλά μεταμορφούστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Άλλο. Ζούμε εις αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν ανήκουμε εις αυτόν τον κόσμο. Γίναμε πολίτες ενός άλλου πολιτεύματος. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Αδελφοί, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, είμαστε εντεταγμένοι σε αυτή την πολιτεία, έχουμε τους νόμους της πολιτείας αυτής, τους ακούμε, πειθαρχούμε εις αυτούς και πρέπει να το κάνουμε, αλλιώς η ζωή θα είχε γίνει μια ζούγκλα, και όμως ανήκουμε σε μια άλλη πολιτεία. Μια πολιτεία η οποία διοικείται σύμφωνα με τον νόμο του ουρανίου πατρός. Μία πολιτεία η οποία είναι αιώνια, είναι αμετάθετος, εις την οποία καλούμεθα να διαδραματίσουμε έναν ρόλο λειτουργικό. Μην νομίζετε ότι η εν Χριστώ ζωή επάνω εις των ουρανών είναι μία ζωή απραξίας, μία ζωή στην οποία δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, τουναντίον μας περιμένουν γεγονότα, μας περιμένει δράσεις, μας περιμένει διοικητική ευθύνη και μέριμνα, διότι εάν πάρουμε και αναλύσουμε την παραβολή των ταλάντων, θα ειδούμε ότι ο Κύριος επαρκώς αναλύει ότι σε αυτούς που έδωσε 5 ταλάντα και το εργάστηκαν, τους έδωσε το δικαίωμα και την εξουσία να είναι επί 5 πόλεων επάνω εις τον ουρανό. Στον άλλον, με τα 30 τάλαντα, επί 3 πόλεων, σε εκείνον όμως ο οποίος έθαψε το τάλαντό του κάτω εις τη γη και αρνήθηκε να υπηρετήσει τον Θεό, από αυτόν αφηρέθηκε αυτό και τον παρέδωσε εις τον εχθρόν του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μία προετοιμασία, μία παιδαγωγική, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος καλείται πλέον να έχει εξοπλιστεί πνευματικός και ηθικός, ώστε να γίνει το στέλεχος της ουρανίου βασιλείας. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση αυτή, αδελφοί. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Θεός, όταν είχε γίνει η πτώση εις την Εδέμ της Παραδείσου, να κάνει ένα γεγονός, εκείνος θα μπορούσε, βάσει το οποίο να επέλθει αμέσως η αποκατάσταση και σε αυτήν την πρώτη γενεά των πρωτοπλάστων. Και όμως χρειάστηκε να περάσουν γενναίες και γενναίες ανθρώπων, να περάσει η ανθρωπότης μέσα από μια κοιλάδα σκότους, αγνίας και δυστυχίας, ώστε σιγά σιγά να προετοιμαστεί για την ώρα της μεγάλης αποκαλύψεως. Δεν είναι εύκολο να διαπαιδαγωγήσεις έναν άνθρωπο. Και αν πάρουμε από τα πρότυπα της ζωής στην οποία ζούμε, για να φτιάξεις έναν άνθρωπο χρήσιμο εις την κοινωνία, πρέπει να το μορφώσεις. Πρέπει να περάσει 6 χρόνια εις το δημοτικό, 6 χρόνια εις το λύκειο, 6 χρόνια και βάλω πανεπιστήμιο, για να μπορέσει και πλήρωνε καθηγητάς, πλήρωνε σχολιά και πλήρωνε όλα για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα στέλεχος αυτής της ζωής. Α, πήγαινε να μορφώσεις, να κάνεις έναν άνθρωπο χριστιανό, έναν άνθρωπο παιδί του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος όταν ομιλεί στην Πνίκα επάνω, στους Αθηναίους, τους καιρούς της αγνίας παριδών ο Θεός. Τι ωραίο αυτό. Υπήρχε άγνοια, αδελφοί. Υπήρχε σκότος. Υπήρχε άγνοια παντελής περί του ουρανίου γεγονότος. Η ανθρωπότης δεν ήξερε. Μα και τώρα ακόμη υπάρχει άγνοια. Να πάρουμε ποιους λαούς, τους Έλληνες. Είχαν φτιάξει θεούς παίρνοντας ομοίωμα
από τον ίδιο τους τον εαυτό.

τους κάθισαν επάνω εις το όρος του Ολύμπου, τους επρίκησαν με ανθρώπινα αισθήματα, με κακίες, με ζήλιες, με εκδικήσεις. Δεν υπήρχε αγάπη, δεν υπήρχε σωτηρία. Παίρνουμε και τους άλλους λαούς των ανατολικών θρησκειών και αυτοί είναι θεοί οι οποίοι πιστεύουν εις την εκδίκηση, εξητούν την του ανθρώπου, διότι έτσι νομίζουν ότι όχι θα τον σώσουν αλλά θα τον εξευγούν. Όταν ο Αγαμέμνονας ζει την κόρη του την Ιφηγένεια εις την Αυλίδα, δεν το κάνει για να τη σώσει, τη σωτηρία της κάνει αφού τη σκοτώνει, αλλά για να εξευμενήσει τον οργισμένο Θεό. Εμείς όμως διδασκόμεθα και ερχόμαστε στο επιστέγασμα αυτής της εποχής να ξέρουμε ότι έχουμε Θεό σωτήρα. Θεόν ο οποίος αυτός επλήρωσε για μας. Θεόν ο οποίος μας έκανε όχι απλώς να υπακούμε εις τον νόμον, αλλά να μπορούμε και να είμαστε συνειδητά και με την καρδιά μας πρόθυμοι να επιτελέσουμε τον νόμον. Διακόνησα την επιστήμη του δικαίου για πολλά χρόνια και ξέρω τι θα πει να τηρείς τον νόμο. Είναι ένας καταναγκασμός, κάτι που δεν το λέει η καρδιά σου, αλλά το επιτάσσει η λογική. Διότι όταν σου λέει ο νόμος, ο ποινικός, ο αστικός κλπ, θα κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο, ή δεν θα κάνεις αυτό διότι θα τιμωρηθείς, έρχεται η λογική η οποία σε φρενάρει για να μην υποστείς απλώς την τιμωρία. Εκεί σταματάει ο νόμος, στην εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός και μέσα στη διαδικασία σωθείς. Αυτή η εν Χριστώ, στην εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός και μέσα στη διαδικασία σωθείς. Αυτή η εν Χριστώ εδώ. Ο λόγος σήμερα δεν υπάρχει ευθυνή ειδική από εμάς. Εδρήμησία του επαυρών απεδάπης στη διαδικασία σωθείς. Αυτήψεις εν Χριστώ εδώ. Ο λόγος σήμερα δεν υπάρχει ευθυνή ειδική από εμάς. Εδρήμησία του επαυρών απεδάπης σε μακαρή ο ενισχύει λέγει. Διότι είσαι Κύριος να ευλογεί αύριο. Κύριος Καρβώνης, λέω εγώ πως θα σε η χωραδία θα μας κλείσει με ένα δικό της ύμνο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Και το θέμα μας, όπως όλοι πιστεύω ξέρετε, είναι ο χριστιανός, με συγχωρείτε, 16 Δευτέρου 89, σήμερα, η ηθική κατάπτωση ως κοινωνικό φαινόμενο. Ένα θέμα που πιστεύω το σκεφτόμαστε αρκετά και όλοι έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε κάτι. Και αφού δώσουμε την ευκαιρία στον εισηγητή μας, τον αδελφό μας, τον Σώτη τον Αλεξανδρή, να μας πει εκείνος τις σκέψεις του και τα σχόλιά του, πάντα στηριγμένα μέσα από τη βίβλο, θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς να συμμετέχουμε μετά σε μια συζήτηση που θα γίνει λέγοντας τις απόψεις μας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή πιστεύω ότι όλοι έχετε πάρει αυτά τα τόσο όμορφα χαρτάκια της προσκλήσης που έχουμε κυκλοφορήσει, να τις φυλάξετε πολύ προσεκτικά. Γιατί ειλικρινά βγήκαν από το υστέρημα των νέων αυτές οι προσκλήσεις και στήχησαν αρκετά ακριβά. Και για να μην τυπώνουμε συνέχεια και για να ξαναπληρώνουμε και ξαναπληρώνουμε συνέχεια τους τυπογράφους, παρακαλούμε πολύ, φυλάξτε στο γραφείο σας, κρεμάστε κάπου στον τοίχο σας, να βλέπετε τη σειρά των ομιλιών για να ερχόστε να παρακολουθείτε, αν θέλετε. Πριν μπούμε στο θέμα μας, πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να παρακαλέσω να σηκωθούμε όρθιοι και πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη Σου, που είναι πλούσια, ατέλειωτη, ανεξιχνίαστη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το έλεος Σου που το έχουμε μέσα στη ζωή μας, τόσο άπλετο. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να ζούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον Ιησού Χριστό που χάρισες για μας, το πολύτιμότερο και μοναδικό αγαθό στη ζωή μας, που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Δώσε να τον απολαμβάνουμε καθημερινά και να μην μας τρώνε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, έλα τώρα το βράδυ και ανάλαβε την ώρα μας. Με το Πνεύμα του Χριστού κάλυψε την. Ανάλαβε τον ομιλητή μας, το δούλο Σου, που θα πραγματευτεί το θέμα που έχουμε απόψε. Δώστε εσύ σκέψεις και λόγια δικά Σου, ώστε να ωφεληθούμε όλοι. Και βοήθησέ μας τα λεγόμενα εδώ να μην μένουν σαν λόγια μονάχα, αλλά να γίνουν ζωντανές πραγματικότητες στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ, ανάλαβε το κάθε πρόβλημα, την κάθε ανάγκη. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε για αδέλφια μας που περνάνε δύσκολες ώρες στο κρεβάτι του πόνου. Στάσου ειδικά εσύ κοντά τους και ενδυνάμωσέ τα. Και ευλόγησέ μας όλους, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Παρακαλέσω τον κύριο Σώτη να έρθει και να πάρει την ώρα μας.
1: Καλησπέρα σας. Με προτροπή του εισηγητή της βραδιάς, έχω να σας ανακοινώσω ότι ο αδελφός και φίλος μας, Φιλήμωνας Τηλιανάκης, περνάει πολύ κρίσιμες ώρες. Η σημερινή μέρα ήταν ίσως η πιο δύσκολη. Σας ανακοινώσω ότι ο αδελφός και φίλος μας, Φιλήμωνας Τηλιανάκης, περνάει πολύ κρίσιμες ώρες.

ώρες. Η σημερινή μέρα ήταν ίσως η πιο δύσκολη από μια σειρά ημερών, θα έλεγα εβδομάδων, για να το συνειδητοποιήσει. Κάτι που γίνεται πολύ φανερά γνωστό, είναι γνωστό σε μικρούς και μεγάλους. Παρά τα αυτά, χρειάζεται να το ψηλαφίσουμε λιγάκι το θέμα, γιατί αν τα αποτελέσματα είναι άμεσα φανερά, δεν είναι πάντα άμεσες, φανερές και οι αιτίες οι οποίες το προκάλεσαν το φαινόμενο. Και είναι βέβαια κάτι που στους χριστιανικούς κύκλους και ιδιαίτερα μέσα σε εκκλησία με πνεύμα Θεού όπως η παρούσα, αν ζήσει κανείς, μπορεί εύκολα να το κατατάξει το φαινόμενο και να πει ότι οι αιτίες είναι αυτές, μια γενική απομάκρυση για παράδειγμα από τον Θεό, μια υιοθέτηση άλλου πνεύματος που δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει. Αλλά το ξαναλέω, καλό είναι κάπως να το ψηλαφίσουμε το θέμα για να το κατατάξουμε σωστότερα στη συνείδησή μας και ίσως να μπορούμε να αποφύγουμε διαβρωτικές επιδράσεις ενός κλίματος και ενός πνεύματος που έκανε και την σημερινή μας κοινωνία να μην της είναι ατέριαστος ο τίτλος που έδωσε στην κοινωνία της εποχής του, στη γενιά της εποχής του, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν την ονόμασε κοινωνία Μιχαλίδα και Πονηρή. Όταν μιλάμε για ηθικές αντιλήψεις, όταν μιλάμε για ηθικούς κανόνες, λέμε κάτι που είναι τόσο απλό, που όπως όλα τα απλά είναι δύσκολο να το δώσει κανείς με ορισμούς. Αλλά μπορούμε με βάση τα καθιερωμένα να εκλάβουμε την έννοια της ηθικής αντίληψης σαν τη συνέστηση του ορθού και του πρέποντος. Όταν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ηθικός, εννοούμε ότι έχει το γενικό χαρακτηριστικό μιας καλοσύνης, είναι ένας χρήσιμος άνθρωπος, άλλοτε το εννοούμε με την έννοια του αγνού ανθρώπου, είναι καθαρός άνθρωπος. Κάπως προχωρημένα θα λέγαμε ότι ηθικό άνθρωπο, ηθικό στοιχείο ακούμε να λέγεται καμιά φορά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τηρεί τον ηθικό νόμο, τους κανόνες του ορθού και του πρέποντος. Δεν παρεκκλίνει από την ηθική τάξη, εναρμονίζεται στον ηθικό νόμο. Λέγοντας τα όλα αυτά, τα τόσο εύκολα και οικεία μας, αισθάνομαι ότι λέω πράγματα που είναι λίγο ή πολύ άπιαστα. Γιατί αν κανείς θέλει να το δει το πράγμα από πολύ πολύ κοντά, θα διαπιστώσει ότι παρά το ότι μιλάμε για παραδεδεγμένες ηθικές αξίες, η παραδοχή δεν είναι γενική, δεν είναι καθολική. Οι αξίες διέπονται από μία σχετικότητα. Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους της πιο μεγάλης ηλικίας από τους νέους να διαμαρτύρονται για την ανηθικότητα της νεολαίας. Αν κανείς μπορεί να ξεθαρέψει μαζί τους, θα διαπιστώσει ότι από τις εξιστορήσεις τους αποκαλύπτεται ότι αυτά που κάνει η σημερινή κρινόμενη από αυτούς νεολαία, η ανήθικη νεολαία, αυτά που κάνει τα έκαναν και αυτοί όταν ήταν στην ίδια ηλικία. Αυτά ή περίπου αυτά. Είναι σχετικές οι έννοιες της ηθικότητας αν κανείς θελήσει να τις μετρήσει με τα παραδεδεγμένα. Γιατί συνήθως μετράει καθένας με βάση αυτά που υπήρξαν στη γενιά του ή λίγο πριν από τη γενιά του και ο απόϊχός τους φτάνει μέχρι σήμερα. Διαπιστώνει κάποιες αποκλίσεις και στη συνέχεια αυτές τις αποκλίσεις προσπαθεί να τις κατατάξει, να τις υιοθετήσει ή να τις απορρίψει. Αν δούμε, επειδή αναφερθήκαμε σε διαφορές ηλικίας, τις διακυμάνσεις από τις οποίες περνάει το αισθητήριο της ηθικής του ανθρώπου, θα θυμηθούμε από τους εαυτούς μας ότι στα εφηβικά τα χρόνια τα θέματα των ηθικών αξιών τα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος πολύ απόλυτα. Όταν λιγάκι οριμάσει και περάσει σε μια πιο όριμη νεότητα, τότε κιόλας έχει κάνει τους πρώτους του συμβιβασμούς. Εκείνα τα οποία κάποτε τα θεωρούσε απαράβατα

σαν ηθικές αξίες, κάπου τα έχει σε κάποιο βαθμό παραβεί. Όσο προχωράει η ωριμότητα, πληθαίνουν οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις εκείνου που κάποτε θεωρήθηκε απόλυτα ηθικό αγαθό. Και όταν προχωρήσει κι άλλο η ηλικία, επειδή ίσως οι δυνατότητες της διάπραξης ορισμένων πραγμάτων, τουλάχιστον στον βαθμό, στην ένταση και στην ποιότητα, στην ποικιλία που κάποτε ο άνθρωπος τα διέπρατε, τότε αρχίζει μια όψιμη ηθικολογία, αρχίζει μια προσπάθεια να βοηθηθεί κάποιος νεότερος να μην πέσει στα λάθη στα οποία έπεσαν οι παλιότεροι, οι οποίοι παλιότεροι, αν τους δινόταν, που δεν τους δίνεται, η ευκαιρία να ξαναζήσουν τα νιάτα τους, θα ξαναδιέπραταν τα ίδια λάθη. Αυτά σε όλες τις εποχές, πάνω κάτω, κάπως έτσι είναι. Αλλά αυτή η αβεβαιότητα και αυτή η σχετικότητα των ηθικών αξιών είναι στα υπάρχοντα κάτω

άνθρωπος να μην θυμίζει πια, φανερά να μην θυμίζει πια τον δημιουργό του, να μην είναι πια η εικόνα του Θεού, να είναι μια πολύ δυσανάγνωστη και μια πολύ αλλοιωμένη εικόνα του Θεού, τότε ο Θεός έδωσε για πρώτη φορά διατυπωμένο έναν εξωτερικό νόμο, έξω από τον άνθρωπο, για να μπορεί αυτός ο νόμος, ο έξω από τον άνθρωπο, να θυμίσει στον άνθρωπο ότι κάποτε υπήρχαν ορισμένες εγγραφές στη συνείδησή του, οι οποίες σβήστηκαν, αμβλύνθηκαν και αλλοιώθηκαν. Όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο προαιώνιος Θεός, Υιός, κάτω στη γη και περιορίζει τον εαυτό του στο ανθρώπινο, είναι ο νέος άνθρωπος που όμως είναι μια επανάληψη της προσπάθειας του Θεού να ξαναδημιουργήσει ανθρωπότητα που θα θυμίζει το Θεό. Και εκείνο που είναι χαρακτηριστικό στον Υιό του Θεού σαν Υιό του ανθρώπου είναι ότι εκείνος τον οποίο γνωρίσαμε σαν Ιησού Χριστό είναι η εικόν του Θεού, του αοράτου, μέσα στην ανθρώπινη υπόσταση και στους ανθρώπινους περιορισμούς. Εδώ πέρα βλέπουμε την απολυτότητα του νόμου του Θεού, όχι για μια μικρή περίοδο, αλλά για μια νικηφόρα πορεία 30 τόσων ετών κάτω στη γη, που φυσικά επιβραβεύτηκε και επιδοκιμάστηκε από τον Θεό όταν φωνή Θεού ακούστηκε που επιβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο Υιός του, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο φορέας των ηθικών αξιών που είναι απόλυτες. Και βλέπουμε στην επίγεια ζωή του τις δυνατότητες που ο Θεός θέλησε να έχει ο άνθρωπος προκειμένου να ζήσει εναρμονισμένος με τον νόμο του Θεού και συνδεδεμένος με Αυτόν. Αυτά τα έδωσα σαν μια γενική αρχική εντύπωση και ιδέα για να δούμε γιατί οι ηθικές αξίες έχουν φτάσει να είναι σχετικές όπως τις ζουν οι άνθρωποι και από την άλλη μεριά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού να δούμε την δυνατότητα που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους μέσω του Υιού Του να ξαναγίνουν οι άνθρωποι άνθρωποι όπως ο Θεός εννοεί αυτή την πολύ ψηλή έννοια. Περιοριζόμαστε τώρα στον ξεπεσμένο άνθρωπο για να δούμε ότι η κατάπτωση των ηθικών αξιών είναι μια πορεία, έχει μια πορεία τελείως, μα τελείως παράλληλη με την ιστορία της πτώσης του ανθρώπου. Πριν ο άνθρωπος να ξεπέσει, δεν υπάρχει κατάπτωση ηθικών αξιών. Οι ηθικές αξίες είναι στο ύψος τους, γιατί ο άνθρωπος είναι στο ύψος του. Η πτωτική πορεία ακολουθεί τον άνθρωπο. Στην αρχή υπάρχει η αποκοπή που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πού θα βγάλει. Στην αρχή υπάρχουν οι αναμνήσεις της αρχικής κατάστασης του ανθρώπου και αν κανείς παρακολουθήσει τους ανθρώπους στην μακραίωνη ιστορία τους θα δει ότι κάποια κατάλοιπα με ορισμένες αναζωπηρώσεις, ζωογονήσεις υπάρχουν πάντα που θυμίζουν τις υψηλές αξίες με τις οποίες ξεκίνησε ο άνθρωπος. Επειδή όμως συναρτήσαμε, και δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς, την έννοια των απολύτων αξιών, ηθικών αξιών, με το πρόσωπο του Θεού, ο οποίος τις αποτύπωσε στον άνθρωπο, θα δούμε ότι αυτή η ηθική υπόσταση του ανθρώπου, όσο απομακρύνεται ο άνθρωπος από τον Θεό, γίνεται επιρρεπής σε επιδράσεις, σε διάβρωση, σε αλλοιώσεις, σε αντικαταστάσεις, οι οποίες τον κάνουν τον άνθρωπο όσο περνάει ο καιρός να μην θυμίζει όχι μονάχα το Θεό, αλλά και τον αρχικό του εαυτό. Πριν προχωρήσουμε λίγο, θα μου επιτρέπατε να τονίσω ότι όλα εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν τον Θεό και είναι το άρωμα της θεϊκής παρουσίας και το άρωμα της θεϊκής προσωπικότητας, αν μπορούμε έτσι να εκφραστούμε, είναι ένα σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από αλληλεξάρτηση των επιμέρους ιδιωτήτων και αξιών και από μια διαρκή ισορροπία όλων αυτών κάθε στιγμή μεταξύ.

μεταξύ τους. Χωρίς διάσπαση, να υπάρχει κάτι και κάποτε να έχει καταργηθεί κάτι άλλο, χωρίς αντίφαση ή αντίθεση, πάντοτε σε ισορροπία και πάντοτε με την ιδιαίτερη έγκλη που μονάχα ένα όνομα μπορεί να την αποδώσει και ίσως με αυτό το όνομα θα έπρεπε να την αντιλαμβανόμαστε, την έγκλη της αγιότητας. Η αγιότητα του Θεού ίσως δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύνολο των αξιών που εκπροσωπεί ο Θεός και των ιδιωτήτων του Θεού σε αλληλεξάρτηση, αρμονία και ισορροπία. Όποιος λαχταρίσει αυτές τις ιδιότητες του Θεού, στρέφει το βλέμμα του και αντικρίζει ότι ο Θεός είναι μια προσωπικότητα που όπως εκδηλώθηκε, όπως φανερώθηκε στον άνθρωπο, διακρίνεται για την εντιμότητά του, για τη σεμνότητά του, διακρίνεται για την αλήθειά του, για το ότι δεν έχει πολλά πρόσωπα, με την έννοια του να υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στην έκφραση, στην παρουσίασή του, όπως οι άνθρωποι γίνονται διπρόσωποι ή πολυπρόσωποι, αυτό εννοώ εδώ πέρα. Είναι μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί το αγαθό, δεν έχει συμμετοχή στο κακό. Είναι μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί την αλήθεια, ακτινοβολεί την χριστότητα, την χρησιμότητα, την αγάπη, το πνεύμα της πραγματικής ελευθερίας και όλες εκείνες τις ιδιότητες οι οποίες, για να τις σκεφτούμε και να τις αναλύσουμε όλες και να τις δούμε σε συνδυάσμα μεταξύ τους, δεν θα μας ακούσει σε καμιά περίπτωση η ώρα. Αυτά όλα δεν υπάρχουν στον άνθρωπο σήμερα και όλα αυτά δεν υπάρχουν γιατί ο άνθρωπος υποβλήθηκε όταν μπήκε η αμαρτία στη ζωή του, όταν ο άνθρωπος ξέπεσε, υποβλήθηκε στο φαινόμενο της διάσπασης που τον κάνει τον άνθρωπο να έχει ορισμένα από αυτά σε κάποιο βαθμό, κάποιες στιγμές, ενώ δεν τα έχει όλες τις ώρες, ενώ δεν τα έχει στον ίδιο βαθμό και αργά και σταθερά, σε ατομική και κοινωνική βάση, αυτά τα χαρακτηριστικά της αγιότητας του Θεού, τα επιμέρους, όλο και λιγότερο υπάρχουν. Ο άνθρωπος υποβλήθηκε πρώτον στη διάσπαση, που ήταν αρχικά μια αποκοπή από την πηγή της ζωής του και από εκεί η διάσπαση αυτή είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις και τον έκανε να διατηρήσει χαρίσματα και να μην διατηρήσει το ήθος. Να διατηρήσει κάποιες ιδιότητες σε κάποιο βαθμό για κάποια περίοδο, ενώ συγχρόνως κάποια άλλα λείπαν τελείως. Έτσι, ο άνθρωπος δεν θυμίζει σε τίποτε πια το Θεό, αν θελήσουμε να τον δούμε σαν μια προσωπικότητα συνολική τον άνθρωπο. Η μέθοδος της φθοράς τώρα της κάθε αξίας ξεχωριστά είναι μια ενέργεια του διαβόλου πάνω στον άνθρωπο που έχοντας τον άνθρωπο διασπάσει, έχοντας του την άξιση στον αέρα, την ενότητα και τον χαρακτήρα της αγιότητας, τον δουλεύει στην κάθε του ιδιότητα ξεχωριστά με σκοπό την αλλίωση, τη φθορά, την αλλαγή. Παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος, από όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που από την αρχή του είχε δώσει ο Θεός, έχει κρατήσει, για παράδειγμα, τα ονόματα, έχει κρατήσει, για παράδειγμα, το εξωτερικό, αλλά έχει χάσει όλος διόλου την ουσία και το περιεχόμενο και το αντίκρισμα. Μιλάει ο άνθρωπος σήμερα για αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν είναι η απόλυτη αλήθεια όπως ο Θεός την εννοεί. Ο άνθρωπος αρκείται και σε μισές αλήθειες που όμως είναι ψέματα. Ο άνθρωπος δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει και το ψέμα εναλλακτικά με την αλήθεια όταν νομίζει ότι έτσι ευωδώνεται και εξυπηρετείται κάποια υπόθεσή του. Ακόμα, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ένα ξεκομμένο «ον» μέσα στη ζωή, αλλά ζει ανάμεσα και μέσα από θεσμούς, ζει με δεσμούς και με σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, βλέπουμε ότι οι θεσμοί οι οποίοι ευωδώνουν την διαβίωση της ανθρώπινης κοινωνίας, ένας προς έναν, φύρονται και καταστρέφονται και σπάνε. Η οικογένεια δεν είναι η οικογένεια όπως ο Θεός την εννόησε σήμερα.
Η οικογένεια είναι πολύ διαφορετική από τα σχέδια τα αρχικά του Θεού. Οι σχέσεις μεταξύ συζύγων δεν είναι οι σχέσεις όπως ο Θεός τις συνέλαβε. Το ζευγάρι πολλές φορές είναι διασπασμένο και όταν ακόμα είναι ερωτευμένο. Οι σχέσεις γονιών προς παιδιά δεν έχει όλες τις ευθύνες που οι γονείς θα έπρεπε να έχουν απέναντι στα παιδιά τους και η σχέση παιδιών προς γονιούς δεν έχει μέσα της όλα τα στοιχεία του σεβασμού και της υποταγής που θα έπρεπε να έχει στην περίοδο που τα τέκνα είναι παιδιά. Ο θεσμός της κοινωνικής συμβίωσης, του να ζει δηλαδή ο άνθρωπος όχι μόνος του ο καθένας ξεχωρισμένος και αποκομμένος σε σπηλιές και βουνά, αλλά να ζει σαν μέλος μιας κοινωνίας, είναι τόσο συμβατικός όπου αυτό που λέμε κράτος, αυτό που λέμε συνολική κοινωνία, είναι συνήθως εχθρός του ατόμου. Και το άτομο γίνεται πολλές φορές, προσπαθώντας να επιβιώσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, γίνεται εχθρός της κοινωνίας. Μέσα στην ίδια κοινωνία ανθρώπων υπάρχουν συγκρούσεις, οι οποίες οφείλονται στο ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει την αδικία, την επιθετικότητα και καλείται από τις συνθήκες πολλές φορές να διεκδικήσει εκείνο που θα έπρεπε οι άλλοι να το σκέφτονται για αυτόν και να το διασφαλίζουν. Έτσι λοιπόν οι θεσμοί, μικροί και μεγάλοι, στα μικρά κύτταρα της κοινωνίας και στις μεγαλύτερες ομαδοποίησεις υφίστανται όσο περνάει ο καιρός μια διαρκή φθορά και αυτό οδηγεί στην φθορά και των ατόμων που αποτελούν τα σύνολα τα κοινωνικά και τα άτομα μεταφέρουν την προσωπική τους φθορά και την προσωπική τους μείωση των αξιών τα μεταφέρουν σαν σε προτζέκτορα, σαν σε μεγέθυνση, σε προβολή τα μεταφέρουν στις κοινωνικές ομάδες και συνθήκες. Ένας άλλος μηχανισμός φθοράς ο οποίος δουλεύεται από το διάβολο στη ζωή των ανθρώπων είναι η συστηματική φθορά προσώπων τα οποία διακρίνονται στην κοινωνία είτε στον τομέα της προβολής των πολιτιστικών αξιών είτε στον τομέα της διακυβέρνησης επειδή τα πρόσωπα υποτίθεται ότι διακρίνονται για να γίνουν συγχρόνως και παραδείγματα και αν τα παραδείγματα υποστούν φθορά τότε αμβλύνεται η κοινωνική συνείδηση και εκείνο που κάποτε γινόταν κρυφά τώρα μπορεί να γίνεται και φανερά έτσι ώστε η φθορά να γίνει πιο γρήγορη. Το πολύ χαρακτηριστικό σε όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα είναι ότι με το πέρασμα του χρόνου ό,τι φθήρεται φθήρεται ανεπαισθήτως. Δεν φαίνεται να γίνονται κατακλυσμιαίες αλλαγές, αλλά κάποτε, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, φτάνει στην ανάγκη ο άνθρωπος να προσπαθεί. Έτσι, για παράδειγμα, παρατηρούμε μια σταδιακή αλλαγή του πνεύματος των νομοθεσιών που διέπουν τη ζωή των ανθρώπων και ενώ κάποτε υποτίθεται ότι οι νόμοι είχαν μέσα τους και ένα χαρακτήρα ανασταλτικό ή παιδαγωγικό, βλέπουμε ότι οι νόμοι κάποτε καταντούν να γίνουν απλώς αποτυπώσεις του κοινωνικού γίγνεσθε. Αυτά δηλαδή που συμβαίνουν και κάποτε κάποιος αντιδρούσε για αυτά, πάβουν κάποτε να γίνονται αντιλεγόμενα. Γιατί? Επειδή η εξάπλωσή τους είναι τόσο μεγάλη, ώστε συνηθίζονται και τότε δεν έχει ο νομοθέτης

δοκιμάσουν τις τύχες τους προς τα εκεί, προσπαθούσαν αν μη τι άλλο, ότι γίνει, να γίνει και να μείνει κρυφό και άγνωστο. Αλλά όταν με τον καιρό άρχισαν να συνειδητοποιούν οι άνθρωποι ότι αυτό είναι ένα κάμωμα σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι κανείς φαντάζεται και ότι είναι η μοιχεία μια συνήθεια που πολλοί, σχεδόν όλοι μετέχουν σε αυτήν, τότε άρχισαν να ξεθαρεύουν και να το συζητάνε ανετότερα, να αστειεύονται γι' αυτό, να γίνεται αφορμή διασκέδασης η κουβέντα γύρω από αυτό και εκείνα τα οποία εσχρόν ήταν κάποτε και να τα λέει κανείς, φτάνει σε ένα σημείο η κοινωνία που δεν τα βλέπει με τέτοιο μάτι και δεν βλέπει πια τίποτε κακό, γιατί επειδή γενικεύτηκε. Βλέπετε, υπάρχει πάντοτε η αίσθηση του δίκαιου της πλειοψηφίας, που πολλές φορές πράγματι υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει πάντοτε, και κυρίως σε θέματα ήθους δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μια πλειοψηφία μπορεί να μας τα εξασφαλίσει. Καθώς μάλιστα γενικεύονται τα φαινόμενα της φθοράς και η διάβρωση γίνεται πλατύτερη και βαθύτερη, τελικά και μόνο η πλειοψηφική παρουσία του φαινομένου θα πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις ότι το φαινόμενο είναι άρρωστο. Βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους να γλιστράνε σιγά σιγά στην παραδοχή και κάποτε με συνεπίκουρη και την νομοθεσία, τους άρχοντες αν θέλετε, αυτά όλα να γίνονται τόσο διαδεδομένα ώστε να δημιουργούν ένα άλλο στάτους, μια άλλη κατάσταση ζωής, όπου κανείς προσέρχεται σε αυτήν χωρίς να έχει τον παραμικρό δισταγμό, χωρίς να έχει κάποιο αίσθημα ενοχής, αλλά αντίθετα μπορεί να υπάρξει και δικαίωση. Παλιά τα φαινόμενα, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Ρωμαίους, επισημαίνει ότι οι άνθρωποι όχι μόναχα πράττουνε ό,τι πράττουνε, αλλά και συνευδοκούνε σε εκείνους που το πράττουνε. Δηλαδή, είναι έτοιμοι να χειροκροτήσουνε. Γιατί κάθε χειροκρότημα που οδηγεί προς την νομιμοποίηση της ανομίας διευκολύνει τον άνθρωπο να ξεπεράσει τις προσωπικές του ενοχές και να απολαύσει όπως περιμένει ό,τι έχει να απολαύσει, χωρίς να υπάρχει νόμος θεϊκός ή ανθρώπινος ο οποίος να τον εμποδίζει. Και για μένα τον θεϊκό νόμο οι άνθρωποι ξέρουν τι έχουν κάνει. Δεν διέγραψαν τον ηθικό νόμο, διέγραψαν τον Θεό, οπότε αυτόματα κατάπεσε ο νόμος του. Από την άλλη μεριά, τον ανθρώπινο νόμο τον βολεύουμε μέσα από τις διαδικασίες στις οποίες αναφέρθηκα νωρίτερα. Ένα άλλο όμορφο και χαρακτηριστικό εδάφιο που το διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, ότι οι άνθρωποι παραξενεύονται γιατί εσείς δεν συντρέχετε εις την αυτήν εκχύληση της ανομίας και της ασωτείας και φτάνουν και να σας συκοφαντούν. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε επίσης μια αλλαγή των κριτηρίων και πια εκείνος ο οποίος δεν συμμετέχει στην εκχύληση της ασωτείας θεωρείται μη φυσιολογικός. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ξεχύλισε το ποτήρι της ασωτείας του και πια ανακατεύτηκε η ζωή του με τη ζωή των άλλων σε ένα βαθμό που δεν έχουν τη διάθεση να την ξεχωρίσουν, αυτός ο άνθρωπος είναι ο φυσικός, ο φυσιολογικός και ο έξυπνος συνάμα, και εκείνος ο οποίος δεν συντρέχει γίνεται σχόλιο, γίνεται αφορμή για συζήτηση και με πολύ ανωτερότητα και τσαχπινιά τον κοιτάνε οι άλλοι. Τι είναι όλα αυτά? Είναι μια αλλίωση στα συστήματα που επιβραβεύουν ή αποδοκιμάζουν τα κοινωνικά φαινόμενα. Όταν όλοι έτσι κάνουν και όλες έτσι κάνουν, τότε εκείνος ο οποίος δεν συμμετέχει ευχάριστα παραμερίζεται. Δεν τον χρειάζονται άλλοι. Είναι τόσο πολλοί οι υπόλοιποι, ώστε αυτός περισσεύει. Όταν οι άνθρωποι

καθένας ενισχύει τον άλλον. Στην έλλειψη κάθε φραγμού, κάθε παραμονής ηθικής αξίας. Όταν οι άνθρωποι έχουν πολλούς γύρω τους να συνευδοκίσουν σε εκείνα που κάνουν, τότε εκείνος ο οποίος βρίσκεται συνδεδεμένος με τις απόλυτες αρχές του Θεού και οδηγείται πίσω σε αυτές, σε μια επιστροφή, σε μια πορεία αντίστροφη τακτοποίησης του και εναρμόνισης του με τον ηθικό νόμο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι ο παράξενος και κάποτε θα φτάσει να είναι και ο αποβλητέος. Στην εποχή μας, όπου όλα κουβεντιάζονται, όπου η κοινωνία έχει γίνει επιτρέπουσα και ανεκτική, όπου οι άνθρωποι, ο ένας κάνει πλάτες στον άλλο σε όλα τα επίπεδα της ζωής για να τον διευκολύνει στην πορεία του προς την ανομία, στην κοινωνία αυτή, όποιος θέλει να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, είναι το παράδοξο. Γιατί? Γιατί καθώς όλα αυτά δουλεύτηκαν με τις αλλοιώσεις, τις φθορές, τις τροποποιήσεις, τις απομοιώσεις, τις οποίες σπασμωδικά, αποσπασματικά αναφέραμε, ο κόσμος αυτός προχώρησε στο σύστημα μιας άλλης τάξης πραγμάτων, η οποία έχει μερικά τυπικά εξωτερικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν την τάξη πραγμάτων του Θεού, όμως το περιεχόμενο είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε να κάνουμε στην εποχή μας ιδιαίτερα με ένα σύστημα αντίαξιών ή με ένα αντισύστημα, αν θέλετε, αξιών, εντός εισαγωγικών οι αξίες πια, το οποίο έρχεται να πετάξει έξω ό,τι συνδέεται με τον νόμο του Θεού και να εγκαθιδρύσει το δικό του καθεστώς, όπου υπήρχε πριν αλήθεια, τώρα θα υπάρχει ψέμα, όπου υπήρχε εντιμότητα θα υπάρχει ατιμία, όπου υπήρχε διαφάνεια θα υπάρχει σκοτάδι και θολούρα, όπου υπήρχε αγαθό θα υπάρχει κακό, όπου υπήρχε αγάπη θα υπάρχει μίσος. Βέβαια, έχουν τον τρόπο τους όλα αυτά να παρουσιάζονται σαν αγάπη, σαν αλήθεια, σαν αγαθό, και αυτό το τέχνασμα, αυτή η εξαπάτηση, κάνει τον άνθρωπο να την υιοθετεί με βάση το αρχικό φαινόμενο της διάσπασης, για το οποίο σε λίγο πάλι, στο οποίο σε λίγο πάλι θα αναφερθούμε. Δηλαδή, ενώ υπάρχει κάτι που είναι σωστό, είπαμε στην αρχή ότι οι ηθικές αξίες είναι το ορθό και το πρέπον, με μια απλή έκφραση. Όπου υπάρχει ορθό και πρέπον, τώρα μπαίνει κάτι που ισχυρίζεται ότι αυτό είναι ορθό και αυτό είναι πρέπον. Και ξέρετε γιατί είναι ορθό ή είναι πρέπον? Επειδή εξυπηρετεί την ειδονή, επειδή εξυπηρετεί το συμφέρον, επειδή εξυπηρετεί την ευκολία. Τρεις από τις έννοιες οι οποίες έρχονται να αντικαταστήσουν τις πραγματικές αξίες. Σήμερα η εντιμότητα δεν είναι αξία. Σήμερα αξία είναι η εξυπνάδα. Και όταν λένε εξυπνάδα, δεν εννοούν την ευφυΐα, δεν είναι το υψηλό IQ, εννοούν τον τρόπο, τη δυνατότητα να καταφέρνεις αυτά που θέλεις να καταφέρεις, μη λογαριάζοντας ποιους αδικείς, μη λογαριάζοντας ποιους πληγώνεις, μη λογαριάζοντας πώς τα καταφέρεις. Έχουμε φτάσει σε μια διάχυση του αμοραλισμού, δηλαδή της έλλειψης της ολοκληρωτικής κάθε ηθικής από τις πράξεις των ανθρώπων. Και επειδή αυτά συνήθως προβάλλονται στις μεγεθύνσεις, θα σας αναφέρω μερικά που τα συνέλεξα από εφημερίδες λίγων ημερών, το πολύ λίγων εβδομάδων. Ένα πιο παλιό θα αναφέρω μονάχα, ίσως το έχετε δει και κάπου σχολιασμένο. Έκανε αρκετή εντύπωση, σε όσους τουλάχιστον το πρόσεξαν, ότι ο οργανισμός που αποδίδει τα βραβεία ειρήνης, τα βραβεία Νομπέλ, ελέγχθηκε να μετέχει σε αγοραπολισίες όπλων, σε κατασκευές και αγοραπολισίες όπλων. Μα είναι δυνατόν εκείνοι οι οποίοι
επιβραβεύουν την ειρήνη να εσχροκερδούν από τον πόλεμο. Ίσως σκέφτηκαν να υιοθετήσουν μια παραλλαγή εκείνης της σκέψης, της στρατηγικής, αν θέλεις την ειρήνη, ετοίμαζε τον πόλεμο. Και ίσως σκέφτηκαν, αν θέλεις βραβεία Νόμπελ ειρήνης, βγάλε λεφτά από τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν πάβει να είναι μια διάψευση προς τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στην ανθρώπινη επίτευξη ειρήνης. Και μια που μιλήσαμε για όπλα, πολλά έχουν δει τα μάτια μας και ακούσει τα αυτιά μας τον τελευταίο καιρό, όχι μονάχα σε κοντινό μας πεδίο, αλλά σε παγκόσμιο, από αγοραπολισίες όπλων, όπου οι συνήθως ελεγχόμενες από τα κράτη πολεμικές βιομηχανίες πουλάνε όπλα σε δύο εμπολέμους μεταξύ τους. Πουλάνε και σε αυτόν, πουλάνε και στον αντίπαλό του. Και στους δυο. Φτάνει να δουλεύουμε και να δίνουμε δουλειά στα εργατικά χέρια μας. Είναι κακό να δίνουμε δουλειά στα εργατικά χέρια. Καθόλου. Ένα άλλο φαινόμενο που μας έγινε πολύ γνωστό από διάφορα γεγονότα είναι η επίσημη κρατική συμμετοχή στην πληρωμή μίζας, στην πληρωμή προμήθειας προς εκείνους οι οποίοι μεσολαβούν στο να πουλήσει κάποια κρατική βιομηχανία τα όπλα της. Δηλαδή, κάτι το οποίο κάποτε ήταν παράνομο, κάτι το οποίο κανείς δεν θα το συζήταγε, τώρα, επίσημα και φανερά, με υπογραφές διευθυντών κεντρικών τραπεζών, μπορεί να επιτευχθεί. Είναι κακό αυτό? Όχι. Κακό είναι να το μάθουν οι εμπόλεμοι. Αυτό μονάχα είναι κακό. Κακό είναι να μαθευτεί σε ποιους πουλάει κανείς όπλα. Εκεί περιορίστηκε τώρα η ηθική. Κατά τα άλλα, επίσημα πληρώνονται τέτοιου είδους προμήθειες. Συμβαίνουν πυρηνικά ατυχήματα. Εδώ, εκεί, παρακεί. Και μαθαίνονται μετά 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, εκτός αν το αποτέλεσμα είναι τόσο φανερό από τους θανάτους και από τις αρρώστιες που προκύπτουν, ώστε αναγκαζόμαστε νωρίς να το παραδεχτούμε. Το όζον της ατμόσφαιρας καταστρέφεται από την πλειοψηφία των σπρέι που χρησιμοποιούμε. Και ενώ είναι στο χέρι των κυβερνήσεων όλου του κόσμου να καταργήσουν την παραγωγή των σπρέι με τέτοια χημικά, υπάρχουν άλλωστε και άλλες κάποιες δυνατότητες, όλοι χρησιμοποιούμε, φοβάμαι, και χριστιανοί ακόμα, ασυνείδητα, χωρίς σκέψη, χωρίς περίσκεψη, χωρίς ντροπή, αυτά που καταστρέφουν τις συνθήκες ισορροπίας που ο Θεός για την δική μας προστασία έχει τοποθετήσει στη γη μας. Ποιος θα απαγορεύσει τα σπρέι? Κανείς. Γιατί είναι στοιχείο των οικονομικών μεγεθών η παραγωγή τους. Και τα οικονομικά μεγέθη στην εποχή μας είναι πολύ ευαίσθητα. Οι διακρατικές συμφωνίες είναι πάντοτε επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και πρόσφατα διαβάσατε, τουλάχιστον χθες και σήμερα εγώ πήρε κάτι το μάτι μου και τα σημείωσα, υπήρξε μια διαμάχη ανάμεσα στην γαλλική και στην αγγλική κυβέρνηση, πιο συγκεκριμένα ένας διαξυφισμός ανάμεσα στους υπουργούς γεωργίας των δύο εταίρων μας στην ευρωπαϊκή κοινότητα, γιατί οι Άγγλοι σκέφτηκαν να εμποδίσουν την εισαγωγή στη Βρετανία μαλακών τυριών, γιατί νομίζω είχαν μέσα τον κίνδυνο της σαλμονέλας. Βακτηρίδια, δεν είναι? Και οι Άγγλοι το αντιμετώπισαν με το γνωστό βρετανικό φλέγμα. Τους είπαν, εντάξει, δεν θα φέρουμε τα τυριά σας, γιατί κάνουν κακό στην υγεία του λαού μας. Οι Γάλλοι είναι πιο χαριτωμένοι στις ενέργειές τους και τους απάντησαν. Τους είπανε, και εμείς δεν θα κάνουμε εισαγωγή τα αυγά σας, γιατί και τα βρετανικά αυγά είναι ύποπτα για βακτηρίδια. Αλλά βλέπετε, όταν υπάρχει φιλικό πνεύμα, αυτές οι μικροδιαφορές διευθετούνται. Και έτσι οι Γάλλοι θα έχουν την ευχαρίστηση να φάνε μολυσμένα βρετανικά αυγά,
Είδε, Άγγλοι θα έχουν την απόλαυση να απολαύσουν τα περίφημα γαλλικά τυριά στην παραλλαγή τους με ολίγη σαλμονέλα. Ο κόσμος θα τα φάει αυτά. Η ηθική του συμφέροντος σε όχι απλώς κρατική, αλλά σε διακρατική συνεννόηση και υποστήριξη. Μέσα στη Μεσόγειο και αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν καράβια με τοξικά φορτία. Περιπολίες τα παρακολουθούν όταν μπαίνουν στα χωρικά ύδατα κάποιου κράτους. Αλλά κάποτε ξεφεύγουν από την προσοχή και στολίζουν τη Μεσόγειο με τα τοξικά απόβλητα που κάνουν τη Μεσόγειο να μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μια νεκρή θάλασσα. Πριν από λίγες μέρες, μια στρατιωτική υπηρεσία στη χώρα μας, αν και κυνηγήθηκε από άλλους κρατικούς παράγοντες για να μην κάνει αυτό που δεν έπρεπε να κάνει, το διέπραξε. Έθαψε σε κάποιον νταμάρι της Πεντέλης κάποια τοξικά υγρά. Διενεργούνται ανακρίσεις. Αλλά τα τοξικά υγρά αναπαύονται στην Πεντέλη. Παρατηρήστε στους εθνικούς ή κάποιους άλλους μεγάλους δρόμους με τις γιγανταφίσες πώς ξεδιάντροπα γίνεται η διαφήμιση του τσιγάρου, το οποίο κατηγορείται για το μεγαλύτερο ποσοστό του καρκίνου των πνευμόνων. Και γιατί λέω ξεδιάντροπα? Γιατί δεν έχω δει ωραιότερες φωτογραφίες, ωραιότερα τοπία. Δεν έχω δει πιο ιδυλιακές στιγμές. Χαριτωμένα νεανικά ζευγάρια να κουμπάει εκείνη το μαγουλό της επάνω στο μαγουλό του. Το τοπίο είναι πίσω τους ανάλογα με τα γαλανά μάτια, τα πραγματικά διάφανα της κοπέλας στα μάτια. Όλα όμορφα, όλα ιδυλιακά. Αλλά αυτό είναι μια έμεση αλλά σαφής παρότρινση να καπνίσετε τα τσιγάρα τους. Και κανείς δεν θα σας πει ότι κινδυνεύετε από καρκίνο. Βέβαια, από τις 18 ή 19 αυτού του μήνα, δηλαδή προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, ίσως από Δευτέρα, θα υποχρεώνονται όλοι να τυπώνουν επάνω στα κουτιά των τσιγάρων ότι βλάπτουν την υγεία. Κάποια προειδοποίηση. Εδώ πάλι οι Γάλλοι είναι μεγάλοι δάσκαλοι. Εκεί είχε απαγορευτεί γενικά η διαφήμιση για τα τσιγάρα, αλλά δίνουν στα πακέτα των τσιγάρων το σχήμα του τσακμακιού που ανάβει τα τσιγάρα και επάνω στο σώμα του αναπτήρα είναι το σήμα της μάρκας του τσιγάρου που επιμένουν να σας διαφημίζουν παρά την απαγόρευση. Φυσικά, όλες αυτές οι διαφημίσεις γίνονται χωρίς απαγόρευση, χωρίς έλεγχο. Γιατί όλα τα μέσα που μεταδίδουν αυτές τις διαφημίσεις κερδίζουν. Πρέπει να ξέρετε ότι τηλεόραση, κρατική και μη, πρέπει να ξέρετε ότι ραδιοφωνική σταθμή, κρατική και μη, έντυπα, δεν ζούνε από κάποια συνδρομή, αλλά επιβιώνουν οικονομικά και κάποτε θησαυρίζουν από τις διαφημίσεις. Και όσο μεγαλώνει η κατανάλωση, τόσο περισσότερο κερδοφόρες είναι οι διαφημίσεις. Έχουμε μια διαρκή υποβάθμιση, λοιπόν, των αξιών. Μιλήσαμε για θεσμούς, μιλήσαμε για κράτος, μιλήσαμε για κρατικές υπηρεσίες, μιλήσαμε για συνεννοήσεις κρατών. Μου φαίνεται Αμερικανοί και Ευρωπαίοι κάπως τα βρήκανε στο θέμα του κρέατος με τις ορμόνες. Κάποιες ποσότητες θα καταπλέψουν όπου να είναι στην Ευρώπη. Κάποια συνεννόηση έγινε. Όλα υποβαθμίζονται. Η ηθική του συμφέροντος κυριαρχεί. Το συμφέρον.

Το συμφέρον δηλαδή. Όχι η ηθική. Γιατί η ηθική του συμφέροντος δεν είναι ηθική. Τι απλώς θα τους κοιμήσει για να τους ληστέψει. Τελικά όμως δύο από αυτούς τους σκότωσε. Κοιμήθηκαν πολύ βαθιά. Τη δυσοσμία της παγκόσμιας κοινωνικής πραγματικότητας μόνο η ελληνική εφευρετικότητα μπορούσε να την αποδώσει. Η δυσοσμία και τα πάμπερς πάνε μαζί. Και θα μπορούσε να γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο του ανθρώπου ο οποίος, βγάλετε από το μυαλό σας πρόσωπα, καταστάσεις, πράγματα, δεν είναι τα πράγματα τόσο περιορισμένα όσο κάποιος θα ευχότανε να είναι. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο της συναλλαγής. Παγκόσμιο το φαινόμενο της αντικατάστασης, της εντιμότητας με την κατάχρηση, με το ψέμα, με την υποκατάσταση των διαδικασιών με άλλες, οι οποίες είναι πιο βολικές και είναι πιο εύκολες. Είμαστε σε μια εποχή όπου το χρηματιστήριο των ηθικών αξιών υπόκειται στους νόμους όλων των χρηματιστηρίων. Υπάρχουν προβληματικές αξίες, διστάζει κανείς να τις αγοράσει. Αξίες που από τα παλιά τα χρόνια σταυροφόροι που έσφαζαν στο πέρασμά τους, τις ατίμωσαν. Που στα κατοπινά τα χρόνια άνθρωποι που ισχυρίστηκαν ότι είναι φορείς ενός μεγάλου ονόματος, τον ντρόπιασαν. Τέτοιες προβληματικές αξίες εύκολα δεν πουλιώνται. Γιατί κανείς δεν τις αγοράζει εύκολα στο χρηματιστήριο των αξιών. Οι παλιές αξίες, μετανομασμένες σε ταμπού, βαθμία και σταθερά ξεπερασμένες, είναι αξίες που όσοι κάπως τις έχουν, τις ξεπουλάνε σε χαμηλές τιμές, όσο η φτήνια τρώει και εδώ τον παρά. Γιατί κανείς δεν αισθάνεται ότι αυτός πρέπει να έχει αξίες όταν οι άλλοι γύρω του δεν έχουν πια καμιά. Ζητιούνται όμως αξίες όσες βρίσκονται σε άνοδο τα μερίσματά τους, οι παροχές τους. Όσες αξίες προσφέρουν στον άνθρωπο ειδονή, κέρδος, ευκολία, συμφέρον. Για χάρη τους, εύκολα ξεπουλιώνται οι παλιές αξίες. Αυτά όλα ξέρετε πώς τα λέει ο Λόγος του Θεού. Στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Στο 7 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη από τότε ενεργείται, δουλεύεται. Σήμερα φάνηκε η δουλειά των αιώνων. Σήμερα όλα φθήρονται σε όλα τα επίπεδα. Κάθετα και οριζόντια, δεξιά και αριστερά, βόρεια και νότια, παντού. Ο άνθρωπος είναι ίδιος. Κάπου κάποιοι είναι πιο πολύ χαλασμένοι, γιατί βρέθηκαν εκεί που είναι. Αν είχαν βρεθεί κι άλλοι στη θέση τους, κάπως έτσι θα ήταν. Όσοι έχουν ευκαιρίες μπροστά τους, τις εκμεταλλεύονται. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα να τους εμποδίσει. Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο 3 εδάφιο πιο μπροστά λιγάκι, μας πληροφορεί ότι δεν θα αργήσει να παρουσιαστεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι το γέννημα, το χαρακτηριστικό της επιτρέπουσας κοινωνίας. Της κοινωνίας η οποία έζησε την απομάκρυνση από το Θεό, τη διάσπαση των αξιών, τη φθορά των αξιών, τη φθορά των θεσμών. Ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι κήρυκας των αντίαξιών. Επειδή οι παλιές εφθάρηκαν, επειδή δεν τις τίμησαν οι άνθρωποι, ο άνθρωπος της ανομίας, το γέννημα της αμαρτίας, θα είναι εκείνος ο οποίος θα εκπροσωπεί τον νέο κόσμο, τον θλιβερό νέο κόσμο, που η παρουσία του εξαπλώνεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα βάθη της ανθρώπινης ζωής. Πας ως της πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι η ανομία, σημειώνει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χειροπιαστής διάλυσης. Πιστέψτε με, θα ήμουν ο τελευταίος που

0: θα μιλούσα για ανύπαρκτους κινδύνους. Δεν μ' αρέσει. Είναι άσχημο πράγμα. Είμαι από τους τελευταίους οι οποίοι δεν θα αναγνώριζαν στον αντίπαλο τα προτερήματά του. Έχω το φιλότιμο να το κάνω πολλές φορές αυτό. Αλλά εδώ δεν υπάρχει προτέρημα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο σταθερό σημείο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Γιατί να σπέρνει κανείς ουτοπικές ελπίδες στους ανθρώπους? Γίνεται συνεργός της εξαπάτησής τους. Αυτός είναι ο κόσμος. Το ξέρετε και το ξέρω. Αν κοιτάξουμε σε ψηλά επίπεδα κοινωνικά, αυτός ο χαλασμός. Πιο κάτω ο ίδιος χαλασμός. Πιο κάτω ο ίδιος χαλασμός. Παντού, όπου και αν κοιτάξουμε, ο ίδιος χαλασμός. Υπάρχει ελπίδα? Ξαναγυρίζουμε στον γενάρχη της νέας ανθρωπότητας για να δούμε στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στο εδάφιο 9, την όμορφη επισήμανση. Εκείνη την, ας την πω, γνωμοδότηση, την φανέρωση του ήθους και της στάσης του. Αγάπη σας, ηγάπη σας δικαιοσύνην και μίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Ποια είναι η βάση, ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της διατύπωσης? Το μίσος για την ανομία. Το μίσος για την αποστασιοποίηση από ό,τι είναι του Θεού. Μην ξεγελιόσαστε από το ότι κρατάει μερικά στοιχεία καλά. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα, γιατί σε ξεγελάνε. Όταν κάτι έχει ξεφύγει από το Θεό, η τροχιά του, όσο κι αν για λίγο πετάξει κοντά, σε λίγο θα φανεί για πόσο μακριά ξεκίνησε να φτάσει. Έτσι λοιπόν, ενώ στα διάφορα πεδία της ατομικής, οικογενειακής, συλλογικής, κοινωνικής, παγκόσμιας ανθρώπινης ζωής, το μυστήριο της ανομίας δουλεύεται, η φθορά των πάντων προς πάσα κατεύθυνση, σε όλο το βάθος, με κάθε τρόπο ενεργείται, ενώ αξιαγάπητος θα είναι ο ελευθέριος άνθρωπος, εκείνος που δεν λογαριάζει Θεό, που δεν έχει δεσμεύσεις, που δεν έχει ταμπού, που κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του γουστάρει, ό,τι του αρέσει, ό,τι τον ευχαριστεί. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν δίνει λόγο σε κανέναν, ο άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει όσο μπορεί πιο πολύ. Κάπου διάβαζα ότι αμαρτία είναι να εμποδίζεις τον εαυτό σου να απολαύσει εκείνα που μπορεί να απολαύσει. Αυτό είναι το νέο ήθος. Αυτός είναι ο νέος άνθρωπος. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θα είναι κάποιος που όλα αυτά θα τα εκπροσωπεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Δεν θα λογαριάζει καθόλου ότι ονομάζεται Θεός ή σέβασμα. Δεν θα νοιάζεται για επιθυμία γυναικών για τέτοια πράγματα. Ίσως για θα τον όλα πολύ εύκολα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο νόημα. Ίσως για άλλους λόγους που ντρέπομαι και να τους πω φωναχτά. Και εσύ και εγώ καλούμαστε να πάρουμε θέση σε αυτά τα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους ηθικά σύμπαντα. Το ένα το λέμε ηθικό σύμπαν γιατί είναι, το άλλο κατεφημισμόν, έτσι για να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λέξη, αλλά πάντοτε εντός εισαγωγικών. Αν επιμείνουμε απλώς να είμαστε οι άνθρωποι που έτσι βρέθηκαν πάνω στη γη και αυτοί είμαστε και δεν βαριέσαι και όπου πάνε τα πράγματα, είμαστε κομμάτι της ανθρωπότητας η οποία φθήρεται και φθήρεται, της ανθρωπότητας που βασίζεται σε αυτή την νοοτροπία του κόσμου, ο οποίος παρέρχεται. Και αυτός και η επιθυμία του. Αν θελήσουμε να συνδεθούμε με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέραν του θαυμαστού και καταπληκτικού γεγονότος ότι πλήρωσε για την ανομία μας, πλήρωσε για την ενοχή μας, πλήρωσε δηλαδή για τον χαλασμένο κόσμο μας με την ίδια του τη ζωή, πέρα από αυτό, μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε μαζί του και να συνδεθούμε με τις πραγματικές ηθικές αξίες. Να έχουμε μέσα μας το ορθό και το πρέπον. Όταν σαν συνέπεια του έργου που έκανε πάνω στο Σταυρό, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε για να είναι εν ημίν, όχι μονάχα με θυμών και εν ημίν στη γη, τότε το έργο της αναγεννήσεως που έκανε και κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι η επανεγγραφή του νόμου του Θεού μέσα στις καρδιές μας και στις συνειδήσεις μας. Εμείς χριστιανοί Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εκτελούμε έναν γραπτό ανθρώπινο ηθικό νόμο, ούτε καν το δεκαλόγο, κάτι πολύ περισσότερο. Συνδεόμαστε με τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο γράφει μέσα στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας, στη διάνοιά μας, τον νόμο του Θεού. Αυτόν που η αμαρτία από την Εδέμ και εδώ ήρθε να τον σβήσει. Αυτά τα ξαναγράφει ο Θεός με την αναγέννηση μέσα στη συνείδησή μας. Και γίνεται ο άνθρωπος ένα πλάσμα που αρχίζει και μοιάζει πάλι του Θεού σε εκείνη την πορεία που την ονομάσαμε αντίστροφη πορεία, επιστροφής πορεία. Τότε, σε ατομικό επίπεδο, είναι δικό μας το έδαφος της εντιμότητας και πάλι. Μπορούμε να είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να τιμούμε τους συζύγους της συζύγους μας. Μπορούμε να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα τιμάμε τα παιδιά μας ή θα τιμάμε τους γονείς μας. Μπορούμε να είμαστε επαγγελματίες οι οποίοι όχι χωρίς αγώνα, με περισσότερο αγώνα από τους ομότεχνούς μας, θα μπορούμε να τιμάμε το Θεό μέσα από διαδικασίες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Θεός. Θα είμαστε άτομα, πολίτες μιας χώρας που μπορεί να μην μοιάζουμε τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Πάντα τους περιμένει ο Χριστός, μπορούν κάποτε και αυτοί αν θελήσουν να γίνουν του Χριστού. Η μόνη διαφυγή λοιπόν από μια κοινωνία η οποία είναι φθυρώμενη και καταπίπτουσα είναι η σύνδεσή μας, η αληθινή και ζωντανή με τον Ιησού Χριστό. Ο κόσμος όλος δεν θα το θελήσει. Κρίμα. Θα ακολουθήσει την πορεία της φθοράς που διάλεξε. Αλλά εσύ και εγώ που μάθαμε την αλήθεια του Χριστού, γιατί να ακολουθήσουμε το δρόμο της φθοράς, ενώ ο Χριστός δια του Ευαγγελίου έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία. Αυτός σας είναι ο δρόμος μας και ας τον περπατήσουμε χαρούμενοι και ενδυναμούμενοι εν Κυρίω. Αμήν. Είμαι στη διάθεσή σας μαζί με τον εισηγητή από ό,τι μου είπε από το πολύ χαριτωμένο κάτω κάθισμα για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
1: Πριν να την κάνουμε όμως, να κάνω μία μικρή ανακοίνωση που ξέχασα. Αν θέλετε να συμμετέχετε στον προγραμματισμό αυτών των ομιλιών της επόμενης χρονιάς, δεν έχετε παρά είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να γράψετε σε ένα χαρτάκι όποιο θέμα θέλετε και να το ρίξετε σε ένα κουτί που υπάρχει στην έξοδο. Τώρα, οι σκέψεις, οι απορίες, οι αντιρρήσεις θα παρακαλούσα πολύ να προσέξουμε να είναι μέσα στο θέμα. Βέβαια το θέμα μας ήταν πολύ πλατή, πάρα πολύ πλατή, από αυγά μέχρι πάμπερς κλπ. Αλλά ο ομιλητής κατόρθωσε να το κρατήσει εκεί που έπρεπε. Παρακαλούσα και εμείς να προσπαθήσουμε να μείνουμε στο θέμα μας, γιατί πολλές φορές πλατιάζουμε. Και ένα τρίτο σημείο, θα παρακαλούσα πολύ να προηγηθούν οι νέοι και να έχουν δυνατή στεντόρια φωνή, για παράδειγμα ένα σαν του Κώστα του Τσεβά. Λοιπόν, ακούμε. Από εδώ παρακαλώ στο μικροφόνο.
0: Πιο δυνατά.
1: Ο Γιώργος.
0: Με την γνωστή τοξιδέρκεια ο εισηγητής τόνισε ένα περιοριστό. Ήταν η ηθική κατάπτωση σαν κοινωνικό φαινόμενο. Παρά τα αυτά πιστεύω ότι η ερώτηση του Γιώργου δεν είναι εκτός θέματος, γιατί και η Εκκλησία είναι μια μικρή κοινωνία και μάλιστα αλλιώτικη από την συνολική κοινωνία. Θα απαντήσω με την οφειλόμενη γενικότητα, γιατί αυτό που ρωτάς θα πρέπει να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα με όλα τα δεδομένα του για να καθίσουμε

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Δηλαδή, καταστάσεις που είναι κρυφές και ανώνυμες, άγνωστες, αναγκαστικά βγαίνουν στο φως και αποκαλύπτονται. Μετά τις παίρνουν οι δημοσιογράφοι και φτάνουν μέχρι σε εμάς.
1: Πριν λίγο καιρό συναντήσαμε σε μια εφημερίδα δύο φωτογραφίες και δίπλα το ιστορικό της δίκης. Το παράξενο είναι πως και οι δυο αφορούσαν νέους. Στη μια ένας νέος δικάστηκε και καταδικάστηκε γιατί μέσα σε μια γκαρσονιέρα σκότωσε ένα συστρατιώτη του πάνω στον καυγά και γύρω από ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Η μάνα σκυμμένη επάνω του μετά την καταδίκη προσπαθούσε να τον παρηγορήσει. Παιδί διαλυμένης οικογένειας κτλ. Κτλ.
0: Η άλλη κάπως διαφορετική. Ο γιος ήταν στο δικαστήριο για κλοπές. Μάρτυρας υπερασπίσεως η μητέρα του και φώναζε. Βάλτε τον στη φυλακή, μήπως και σωθεί. Κλέβει γιατί παίρνει ναρκωτικά. Ενώ δεν δουλεύει, έχει πάντα λεφτά. Βάλτε το παιδί μου στη φυλακή να σωθεί.
1: Όταν ο πρόεδρος ρώτησε το παιδί που δικαζότανε πού τα έβρισκε τα λεφτά, ομολόγησε εκείνο υπερασπίζοντας τον εαυτό του. Τα λεφτά τα παίρνω από ανώμαλους γέρους που τους κρατάω συντροφιά.
0: Κάθε μέρα ο τύπος είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες. Ούτε οι πρώτες, ούτε οι τελευταίες. Κάτι άλλο θέλουμε να υπογραμμίσουμε. Η προσπάθεια της μάνας να σώσει το παιδί της. Και με ποιον τρόπο? Με την φυλακή. Πιστεύουμε όμως πως όλοι, όχι μόνο οι γονείς, ζητούν σωτηρία. Κάποια σωτηρία για τα παιδιά τους, για τους εαυτούς τους, για τους άντρες τους.
1: Μα από πού μπορεί να έρθει μια τέτοια σωτηρία? Χρειάζεται δύναμη που να μπορεί να κάψει το κακό, την αμαρτία, μέχρι τη ρίζα, μέχρι την καρδιά.
0: Και αυτή τη δύναμη μόνο ζωντανός και ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός τη διαθέτει. Δυστυχώς οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να καταφύγουν οπουδήποτε και να ζητήσουν σωτηρία από οτιδήποτε, εκτός από εκείνον που μόνος είναι ικανός και θέλει να την προσφέρει.
1: Και βλέπουμε τους νέους γύρω μας το δραματικό τους κατρακύλισμα και βλέπουμε τα δράματα που ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια μας βήμα με βήμα. Και δεν μπορούμε να προσφέρουμε καμιά απολύτως βοήθεια παρά μόνο να συστήσουμε την προσφυγή στον Ιησού Χριστό. Εκτός του ζωντανού και δοξασμένου Ιησού Χριστού δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Μα για να συστήσεις ένα φάρμακο πρέπει να το έχεις δοκιμάσει και να έχεις πειραματιστεί μόνος σου, εσύ ο ίδιος. Αυτό κάνουμε. Μιλάμε εμπειρικά.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου στις καρδιές μας και ανάμεσά μας το βραδινό τούτο. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εν πνεύματι Αγίω, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να μαζευτούμε άλλη μια φορά επί το αυτό. Πάντοτε εις το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και πάντοτε με την όθηση και με την οδηγία του Πνεύματός Σου του Αγίου, για να σε δοξάσουμε, για να σε λατρεύσουμε, για να σε προσκυνήσουμε εν πνεύματι και αληθεία, όπως θέλεις να σε λατρεύουν οι δικοί σου οι λατρευτές. Σε ευχαριστούμε γιατί όλη την ημέρα αισθανθήκαμε έντονα την παρουσία σου στη ζωή μας. Απολαύσαμε τις ευλογίες σου πνευματικές και υλικές και αισθανθήκαμε την κάλυψη της δεξιάς σου. Και μας έφτασες μέχρι αυτή την ώρα με υγεία πνευματική και σωματική. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σου είμαστε ευγνώμονες από καρδιάς. Ω Θεέ και Πατέρα μας, για όλες τούτες τις ευλογίες σου, εκτός από εκείνα που η αγάπη σου έχει ετοιμάσει στον ουρανό, που μάτι ανθρώπινο δεν τα έχει δει, αυτή ανθρώπινο δεν τα έχει ακούσει και καρδιά ανθρώπινη δεν τα έχει επιθυμήσει, τα οποία εσύ έχεις ετοιμάσει για εκείνους που σε αγαπούν. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, γιατί με τον Χριστό τον Κύριο η ζωή μας βρήκε νόημα και σκοπό και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Και κατά το λόγο σου, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, και κατά την υπόσχεσή σου, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά σου, είσαι και εσύ εν το μέσο αυτό, τιμή μας και δόξα μας να είσαι το τιμόμενο πρόσωπο ανάμεσά μας, συγκαθημενός μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Σε παρακαλούμε, γίνε ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας, γιατί μόνο εσύ είσαι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας και δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν άλλο, ούτε στον ουρανό, ούτε εδώ κάτω στη γη. Και εμείς, σαν τη Μαρία, να μαθητεύσουμε στα πόδια σου.

να ακούσουμε τη φωνή σου. Τι έχεις να πεις στην εκκλησία σου των τελευταίων ημερών, καθώς πορεύεται τον ανηφορικό της δρόμο, αλλά και στον καθένα μας χωριστά. Όσον αφορά για τους αδελφούς μου, ευλογήστε τους, σε παρακαλώ, πλουσίως και αυθόνος, και τους παρόντες και τους απόντες. Ιδιαίτερος θυμίσου τον αγαπητό μας αδελφό τον Σπύρο στη Ρόδο, πλούσιες τις ευλογίες σου, το Σώτη πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, και όλα μας τα αδέρφια που λείπουν, κατά τη συνήθειά σου να ευλογείς πλούσια τα παιδιά σου. Τελευταίος από όλη την οικογένεια του δούλου σου και το δούλο σου, δώσε μου για να δώσω και πες μου για να πω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Εάν μου επιτρέπετε, τον ύμνο που έχει τον αριθμό 282.

Εκεί θα ησυχάσουμε, αδελφοί. Εκεί θα ξεκουραστούμε. Μόνο εκεί. Όχι εδώ. Μην περιμένετε. Σας συνιστώ αυτή την κασέτα που είναι παλιά μεν, έχει εκδοθεί πριν από κάποιο καιρό, αλλά πολύ ωραία, και αυτή που μόλις εξεδόθη. Είναι καλά να ακούμε κασέτες και είναι καλά του αδελφού μας, του Γεράσιμου, του Ζερβόπουλου, είναι και οι δύο κασέτες. Βοηθήματα πνευματικά είναι όλα τούτα, και οι κασέτες και τα πνευματικά βιβλία, για τα οποία ευχαριστούμε τον Θεό. Στη φάση αυτή και στην περίοδο αυτή, οι εκκλησίες μας, θα λέγαμε, διαθέτουν και έχουν μια μεγάλη βιβλιογραφία, η οποία πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Και είναι, πιστεύω, ειδική ευλογία του Θεού μας, για την οποία τον ευχαριστούμε. Μην περιμένετε κήρυγμα. Τα κηρύγματα γίνονται το πρωί. Ακόμα μην περιμένετε κάτι άλλο. Αν θέλετε, μπορούμε να το πούμε και κήρυγμα, μπορούμε να το πούμε και, ξέρω εγώ, διάλεξη, μπορούμε να το πούμε και σκέψεις, μπορούμε να το πούμε και επισκόπηση στα γεγονότα γύρω μας και στη ζωή μας. Λίγες σκέψεις να μοιραστούμε, αγαπητοί αδελφοί, που το Άγιο Πνεύμα θα μας δώσει την ώρα αυτή. Ένα εδάφιο θα σας διαβάσω και με το οποίο θα αρχίσουμε την πνευματική μας ώρα. Βρίσκεται στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στη σελίδα 1076, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, στο κεφάλαιο Δέλτα, και είναι το εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται πίστας προσευχάς. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Η εποχή στην οποία ζούμε και οι μέρες τις οποίες ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι ανεπανάληπτες. Η εποχή μας είναι ανεπανάληπτη. Ποτέ δεν έχει περάσει στην ανθρώπινη ιστορία μια τέτοια εποχή σαν τη δική μας εποχή. Και ποτέ δεν υπήρχαν στο παρελθόν, στην ανθρώπινη ιστορία, τέτοιες μέρες σαν τις μέρες στις οποίες εμείς σήμερα ζούμε. Δεν θα ξαναυπάρξουν τέτοιες μέρες στο μέλλον. Όπως όλα τα μαγαζιά έχουν μια ταμπέλα, η οποία ταμπέλα αναφέρεται στο είδος του καταστήματος. Μπακάλικο, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, εμπορικό, φαρμακείο.

Υπουργείων Εργασίας και ούτω καθεξής. Έτσι και η εποχή μας, έτσι και οι μέρες μας έχουν μια μεγάλη πελώρια ταμπέλα, αγαπητοί αδελφοί, η οποία γράφει δύο λέξεις. Το τέλος. Η ταμπέλα των ημερών μας είναι το τέλος, στο οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται. Υπάρχει στο Λονδίνο ένας πολύ όμορφος κήπος που είναι ξακουστός για τα όμορφα του λουλούδια και όποιος πάει μέσα από την ομορφιά των λουλουδιών και από τη μυρωδιά τους ξεχνιέται. Και πολλές φορές είχε κλείσει ο κήπος και είχαν κλειδωθεί μέσα άνθρωποι, επισκέπτες. Και υποχρεώθηκε η διεύθυνση του κήπου να βάλει κατά τόπους πινακίδες στις οποίες γράφει. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζετε. Το ίδιο γράφει για μας και για μένα προσωπικά και για τον καθένα μας χωριστά ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, στις μέρες του τέλους που ζούμε. Γιατί οι μέρες που ζούμε είναι οι μέρες του τέλους. Εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι είναι ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου. Να σηκωθούμε από τον ύπνο. Να σηκωθούμε όπως το πρωί που ξυπνάμε, αλλά δεν μένουμε πάνω στο κρεβάτι, γιατί αν μείνουμε στο κρεβάτι πάλι θα ξανακοιμηθούμε. Ξυπνάμε να σηκωθούμε. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά, λέει, η σωτηρία σε εμάς, παρότε επιστέψαμε. Όλοι το ξέρουν ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Όχι μόνο εμείς οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι έξω, οι άνθρωποι του κόσμου, ξέρουν ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς το τέλος. Αλλά πότε θα λέγαμε και θα ρώταγε κάποιος πότε θα έρθει το τέλος. Οι άνθρωποι έχουν πει πριν από 50 χρόνια περίπου, πριν ανακαλυφθεί η διάσπαση του ατόμου, η σοφή του κόσμου τούτου, είχαν πει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει πρώτον όταν βρεθεί το απόλυτο όπλο, δεύτερον όταν το όπλο αυτό πέσει σε χέρια ασυνειδήτων ανθρώπων, και τρίτον όταν ο κόσμος βρεθεί σε αδιέξοδο. Και οι τρεις τούτες προϋποθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Το απόλυτο όπλο βρέθηκε με την πυρηνική ενέργεια, με τις πυρηνικές βόμβες. Βρίσκεται σε χέρια τιμίων ανθρώπων και ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται σε αδιέξοδο εξαιτίας των άπειρων και άλυτων προβλημάτων. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών των Διεθνών Σχέσεων, ο Θόδωρος ο Κουλουμπής, είπε πριν από λίγο καιρό ότι φτάσαμε σε ώρα μηδέν. Η ανθρώπινη ιστορία έφτασε στην ώρα μηδέν. Κάτι ελάχιστα περιθώρια έχουμε. Αυτά λένε οι άνθρωποι από την πλευρά τους, με αυτό το λίγο φως που έχουν. Αλλά η Αγία Γραφή, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, τι έχει να μας πει, αγαπητοί αδελφοί. Συγκεκριμένα, το ευλογημένο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το στόμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τι έχει να μας πει για το τέλος. Έχει κάτι να μας πει. Πολλά. Επιτρέψατε μου να ρίξουμε μία ματιά. Το πρώτο μέρος βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σας διαβάζω λίγα εδάφια και στο κεφάλαιο ΚΔ, σελίδα 872, από το 3 διαβάζω τα εξής. «Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείον της παρουσίας σου
και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και θύμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και θέλουσι γίνει πίνε και λιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων». Και το 14. «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Λίγα εδάφια επίσης από το Λουκά. Λουκάς ΚΑΠΑΛΦΑ, σελίδα 928, εδάφιν 25 έως και το 33, διαβάζουμε τα εξής. «Και θέλους είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη, και επί της γης στεναχωρία εθνών εν απορία, και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουν η αποψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν εισαλευθεί. Και τότε θέλουν οι δί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτωσή σας». Και είπε προς αυτούς παραβολή, «Ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωσι, βλέποντες, γνωρίζετε αφ' αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει».

όμως δεν τελείωσε. 45 χρόνια περάσανε, αλλά οι τοπικοί πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει. Γιατί ο πόλεμος, αγαπητοί αδερφοί, βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και όχι έξω. Τοπικές συγκρούσεις περιττό είναι να αναφερθούμε σε όλες την ώρα τούτη, αλλά θα αναφερθώ στο τελευταίο πόλεμο που έγινε στη Μέση Ανατολή, όχι στον Περσικό κόλπο, τον πρώτο τελευταίο, συγγνώμη, μεταξύ Περσίας και Ιράκ, που οι άνθρωποι το ονόμασαν το σφαγείο της Μέσης Ανατολής και πραγματικά ήταν ένα σφαγείο. 7-8 χρόνια κράτησε αυτός ο πόλεμος, και εκατέρωθεν είχαν οι Περσία μεν 1 εκατομμύριο νεκρούς κατά τους υπολογισμούς που έχουν κάνει, το δε Ιράκ 600 περίπου χιλιάδες. Και θυμόσαστε σε αυτά τα 7-8 χρόνια ποιος είχε ενδιαφερθεί, που σφαζόντουσαν οι άνθρωποι σαν τα κοτόπουλα. Να αναφερθώ στον τελευταίο πόλεμο που έγινε πια από όλα τα έθνη του Περσικού κόλπου, όπως έχει μείνει. Να κάνουμε σχόλια? Δεν χρειάζονται, αγαπητοί αδελφοί. Δεν χρειάζονται. Πολλά λέγονται. Και ξέρετε, λέει, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Έγινε ανάλογα με την τοποθέτηση που έχει ο καθένας και με τη γνώμη που έχει και με τη θεώρηση που έχει ο καθένας. Λέει και μια γνώμη. Εγώ δεν θα πάρω καμιά θέση. Εγώ θα αρκεστώ σε μια γνώμη που ακούστηκε από άμβονα, στην οποία συμφωνώ ότι ο πόλεμος αυτός του Περσικού κόλπου δεν ήταν τίποτε άλλο, αγαπητοί αδελφοί, παρά μια πρόβα τζενεράλε του Αρμαγεδόνος. Είδατε πόσο ξαφνικά μαζευτήκανε όλα τα έθνη εκεί στη Μέση Ανατολή? Έτσι θα ξαναμαζευτούνε για τη μεγάλη μάχη. Δεύτερο σημείο που ο Κύριος μας έδωσε είναι η τοπική σεισμή. Και χθες έγινε. Και μας λένε, κάθε μέρα λέει δεν γίνονται σεισμοί, λέει καημένοι. Έλα τώρα καημένοι. Δεν γινόντουσαν κάθε μέρα. Όχι. Δεν γινόντουσαν ούτε στην έκταση, ούτε στη συχνότητα με την οποία γίνονται σήμερα. Κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι από 1 και 2 σεισμοί σε όλο το πρόσωπο της γης. Σημείο τρίτον, πείνες και αρρώστιες. Σήμερα ο πληθυσμός της γης είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, λένε. Ο μισός πληθυσμός, τα 2,5 δισεκατομμύρια της γης, υποσιτίζονται. Και από το άλλο μισό, το μισό του μισού, το 1/4, πεθαίνει από την πείνα και το άλλο μισό πεθαίνει από την πολυφαγία. Οι αρρώστιες, ΚΚΕ, καρκίνος, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά. Προσέστε τώρα άλλο ένα έψιλον, να έχουμε ΚΚΕ, το AIDS που μπήκε μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Προσωπικά, επιτρέψτε μου να πιστεύω πως όλες τούτες οι αρρώστιες δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρίσεις του Θεού στις τελευταίες μέρες για μετάνοια και επιστροφή. Σημείο τέταρτο, ο φόβος των επερχομένων δεινών. Δεινά μεγάλα, κακά μεγάλα έρχονται πάνω σε όλη την οικουμένη. Κάποτε θυμάμαι προπολεμικός, τα μεγάλα έθνη δεν φοβόντουσαν. Μόνο τα μικρά φοβόντουσαν. Τα μεγάλα έθνη είχαν γερή άμυνα, ήταν μεγάλοι, δεν φοβόντουσαν. Αλλά σήμερα φοβούνται όλα τα έθνη, και τα μεγάλα και τα μικρά, γιατί ο άνθρωπος έχει στα χέρια του μια ανεξέλεκτη δύναμη, τη δύναμη της πυρηνικής ενέργειας, την οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Και οι Ρώσοι φοβόνται, και οι Αμερικάνοι φοβόνται, και οι Γάλλοι φοβόνται, και οι Κινέζοι φοβόνται, και οι Γερμανοί φοβόνται, και η Ελλάδα φοβάται. Όλοι φοβόμαστε, και όλη η ανθρωπότητα έχει σταθεί με κομμένη την ανάσα της μπροστά στο φάσμα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος που απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι μεγάλες δυνάμεις μέχρι πρότινος, οι μεγάλες λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις, Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, Κίνα, Γαλλία, οι 5 μεγάλες δυνάμεις,

επίσημες, αύξανα τον προϋπολογισμό τους, το πολεμικό τους προϋπολογισμό 12% κάθε χρόνο. Και σήμερα έχουν στη διάθεσή τους αποθηκεύσει κάτω στη γη, μέσα στη θάλασσα και πάνω στο διάστημα, έχουν αποθηκεύσει τέτοιες τρομακτικές δυνάμεις καταστροφής που μπορούν να καταστρέψουν τη γη 80 με 100 φορές, όσες φορές θέλετε. Και η ειρωνία όλων τούτων, οι δυνάμεις αυτές που μιλάνε για ειρήνη, κυρίως η Αμερική και η Ρωσία, έχουν το 62% του διεθνούς εμπορίου της πωλήσεως όπλων σε όλο τον κόσμο, σε όλους πουλάνε, και στους Πέρσες πουλάγανε και στους Ιρακινούς πουλάγανε. Με τι νομίζετε? Και εμείς πουλήσαμε. Και οι Γερμανοί πουλάγανε και οι Γάλλοι πουλάγανε και όλοι πουλάγανε. Και όλοι πουλάνε όπλα σε τοπικές σειράξεις, σε τοπικούς πολέμους. Ακολουθεί η Γαλλία με την Αγγλία και η λοιποί και η λοιποί. Είναι φρικτό να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα νούμερα είναι παλιά. Δεν ξέρω τώρα πόσες είναι οι χώρες αυτές, αλλά μέχρι πρότινος 30 χώρες εδιέθεταν χημικά όπλα. Τώρα έχουν γίνει 40, 50, ποιος ξέρει πόσες έχουν γίνει. Χημικά όπλα, τα οποία δεν υπολογίζουμε και τόσο όσο υπολογίζουμε τα πυρηνικά. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, από την ιστορία του ανθρώπου, το ξέρουμε, ότι δεν έχει βρεθεί όπλο που να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι απλό. Βρέθηκε όπλο, θα χρησιμοποιηθεί. Απλώς στη δεδομένη, την κατάλληλη στιγμή. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί αδελφοί. Τι θα γίνει σε ένα πόλεμο τέτοιο πυρηνικό, σε μια πυρηνική σύγκρουση, τι θα γίνει? Ας πάει το μυαλό μας 45 χρόνια πίσω, στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα, σε αυτή τη μικρογραφία του πυρηνικού πολέμου, και τότε θα καταλάβουμε τι θα γίνει. Ας έχουμε υπόψη μας, ότι οι βόμβες τότε που πέσανε εκεί είναι καψούλια σήμερα στις σημερινές βόμβες. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε πριν από λίγα χρόνια, 5-6 χρόνια, το Τσερνομπίλ, εκείνο το φοβερό πράγμα που ακόμη και σήμερα απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένας σοβιετικός επιστήμονας, ο Λεωνίντ Ιλίν, της Ακαδημίας των Επιστημών εκεί στη Μόσχα, είχε πει παλαιότερα ότι σε μια πυρηνική σύγκρουση λίγων ημερών σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης θα καταστραφεί. Η Αγία Γραφή, ξέρετε, μας λέει ότι το 1/3 των ανθρώπων θα θανατωθούν στη μάχη του Αρμαγεδόνος. Αποκάλυψη κεφάλαιων θήτα. Το 1/3 των ανθρώπων. Ξέρετε τι θα πει αυτό το 1/3? Είμαστε 5 δισεκατομμύρια, βάλτε 1 δισεκατομμύριο, 700-650 εκατομμύρια και θα βρείτε τον αριθμό. Αρκεί να σας θυμίσω ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε θύματα περίπου 100 εκατομμύρια. Όσοι επιζήσουν από ένα τέτοιο πυρηνικό ολοκαύτωμα, όσοι επιζήσουν θα είναι όλοι άρρωστοι με καρκίνους πάσης μορφής. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν στους δρόμους, γιατί ούτε νοσοκομεία θα υπάρχουν, ούτε γιατροί. Και τα νοσοκομεία θα έχουν καταστραφεί και οι γιατροί θα έχουν σκοτωθεί. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος κάθε μέρα εξακολουθεί να φτιάχνει περισσότερα και περισσότερα όπλα θανάτου. Και ετοιμάζεται ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, μόνος του να αυτοκτονήσει. Συγχρόνως όμως, επειδή είναι πονηρός, κάνει αντιατομικά καταφύγια για να μπει μέσα να κρυφτεί. Ο τρελός άνθρωπος από την αμαρτία να ζήσει πού? Μετά από μια τέτοια πυρηνική σύγκρουση
η γη θα είναι τουλάχιστον σε μια μεγάλη έκταση εκεί, όχι σε όλη τη γη, εκεί που θα λάβει χώρα. Η σύγκρουση αυτή, η γη θα παρουσιάζει ένα σεληνιακό τοπίο. Και λένε οι αρμόδιοι ότι σε μια τέτοια πυρηνική σύγκρουση θα εκραγούν περίπου 25.000 πυρηνικές κεφαλές, θα βομβαρδιστούν οι χίλιες μεγαλύτερες πόλεις σε ολόκληρη την Ιδρώγειο, και από όλο αυτό το φοβερό βομβαρδισμό θα σηκωθεί ένα μεγάλο σύννεφο από σκόνη, στάχτη και καπνό, και θα ανέβει πάνω και θα καλύψει ολόκληρη τη γη, ώστε θα σκοτεινιάσει όλη η γη και ήλιος δεν θα τη βλέπει για πολύ καιρό. Και εξαιτίας τούτου του γεγονότος θα ξεσπάσει πάνω στη γη ένας φοβερός πυρηνικός χειμώνας με θερμοκρασίες 80 και 100 βαθμούς κάτω από το 0 Κελσίου. Πού να ζήσει ο άνθρωπος κάτω από τέτοιες συνθήκες, αυτοί οι υπόλοιποι που θα μείνουν, αγαπητοί αδελφοί? Το προετοιμάζει και μόνος του, παρόλο ότι το φοβάται, αγαπητοί αδελφοί, γιατί πίσω από τον άνθρωπο είναι εκείνος που μισεί τον άνθρωπο και τον οθεί στο να κάνει το κακό. Είναι ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο ανθρωποκτόνος, εκείνος που μας μισεί, που μας πθονεί και θέλει να μας θανατώσει. Και ο άνθρωπος έχει στρέψει νότα με πείσμα στο ζωντανό Θεό της Βίβλου, στην πηγή της αγάπης. Και ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι όν λατρευτικό. Θέλει να έχει κάτι να το λατρεύει. Αφού λοιπόν έβγαλε από τη ζωή του τον πραγματικό Θεό, έκανε δικό του Θεό ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς Θεό, πρέπει να έχει ένα Θεό το οποίο να στέλνει τη λατρεία του. Και έκανε ένα δικό του Θεό, τη σοφία του και την επιστήμη του. Αυτή είναι. Ο Θεός σήμερα του ανθρώπου είναι η σοφία του και η επιστήμη του. Ένας Θεός όμως που του έχει περάσει τη θηλιά στο λαιμό και είναι έτοιμος να την τραβήξει, να τον πνίξει. Αυτός είναι ο Θεός που ο άνθρωπος έχει σήμερα. Πέμπτον σημείο. Πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την οικουμένη και μετά θέλει έρθει το τέλος. Και το ξέρουμε όλοι μας ότι το Ευαγγέλιο της Χάριτος και της Σωτηρίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σήμερα κηρύτεται σε όλο το πρόσωπο της γης. Δεν υπάρχει γωνιά της γης στο πιο απομονωμένο μέρος της γης που να μην έχει φτάσει το Ευαγγέλιο, και όχι μόνο, αλλά ολόκληρη η Αγία Γραφή, η οποία είναι μετεφρασμένη σε 1800 περίπου 60 γλώσσες και διαλέκτους. Έτσι ώστε να μπει κανείς την ημέρα εκείνη, εγώ, με συγχωρείς, δεν άκουσα. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται σήμερα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με ιεραποστολές, με ραδιόφωνα, με τηλεοράσεις, με προσωπικό ευαγγελισμό, με τις εκκλησίες, με να πάτε έξω Ευρώπη, Αμερική και Καναδά να δείτε πώς κηρύττεται το Ευαγγέλιο και πόσο υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν σταθμοί τηλεοράσεως επί 24 ώρου βάσεως που ακούγεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, αφού το Ευαγγέλιο τούτη την ώρα κηρύτεται σε όλη την οικουμένη, τι απομένει? Το τέλος. Και τέλος, ο Κύριος μας είπε σαν ένα τελευταίο σημείο πως όλα τούτα που θα προηγηθούν του τέλους θα γίνουν μέσα σε μια γενιά. Πιστεύω δε, αγαπητοί αδελφοί, ότι είμαστε η γενιά του τέλους. Διότι όλα αυτά που διαβάσαμε έχουν λάβει χώρα μέσα στη δική μας τη γενιά. Αρχής γενομένης από τη Σικιά, η οποία άνθησε και καρποφόρησε, και ξέρετε πολύ καλά ότι πάντοτε
Ο λαός Ισραήλ συμβολίζεται και παριστάνεται με τη σικιά, με το αμπέλι κλπ. Και ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ 2000 χρόνια ήταν ξεραμένη σικιά. Και η σικιά άρχισε να ζωντανεύει και να βγάζει φύλλα το 1948, που με απόφαση του ΟΗΕ κάνανε πατρίδα οι Εβραίοι, η σικιά έβγαλε φύλλα. Και το 1967 με τον πόλεμο των 7 ημερών που πήραν την Ιερουσαλήμ και έπαψε η Ιερουσαλήμ να πατιέται από τα έθνη. Ο Κύριος είπε «Έως σου πληρωθώσει η καιρή των εθνών». Και η Ιερουσαλήμ έπαψε να πατιέται από τα έθνη το 1967. Την πήραν οι Εβραίοι και με νόμο που περάσαν μέσα από τη βουλή τους, την Κνεσέτ όπως τη λένε, την ονόμασαν η αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και ποτέ δεν θα την ξαναδώσουν πίσω. Αυτή θα είναι και η πρωτεύουσα της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Τι εννοούμε όταν λέμε έτσι, αγαπητοί αδελφοί? Μήπως πάει ο νους μας ότι θα καταστραφεί η γη, ότι θα καταστραφούν οι άνθρωποι? Όχι. Μην πάει το μυαλό σας σε κάτι τέτοιο. Διότι αν καταστραφεί η γη και

Είναι ο διάβολος, το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτός είναι που δίνει τις εμπνεύσεις και τις κατευθύνσεις στους κυβερνήτες. Αυτοί νομίζουν ότι οι ίδιοι είναι, δεν είναι. Αλλά πολύ γρήγορα η βασιλεία του διαβόλου θα τελειώσει. Πλησιάζει το τέλος της. Ο διάβολος ο ίδιος θα συλληφθεί από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα εχμαλωτιστεί, θα δεθεί με όλες του τις δυνάμεις και θα ρηχθεί στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Και η βασιλεία του Χριστού θα απλωθεί σε όλη τη γη. Τρίτον, το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Πόλεμος, τέρμα. Τοπικές συγκρούσεις, τέρμα. Βία, τέρμα. Εγκλήματα, τέρμα. Ο πόλεμος κάθε μορφής σε λίγο τελειώνει. Τα εργοστάσια του θανάτου δεν τα κλείσουμε. Θα τα καταστρέψουμε και στη θέση τους θα κάνουμε εργοστάσια για να κάνουμε εργαλεία να οργώνουμε τη γη. Να βγάζουμε το ψωμάκι μας έτσι ώστε η γη να ξαναβρει και αυτή την πρώτη της εδεμική ομορφιά. Η ειρήνη του Χριστού θα επικρατήσει πια σε όλη τη γη. Χωρίς πορείες, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς συμφωνητικά στον ΟΗΕ, ψευτιές και υποκρισίες και θέατρο που παίζουν οι μεγάλοι εκεί στο λεγόμενο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τότε πραγματικά και αληθινά θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη η ειρήνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο άρχον και βασιλιάς της ειρήνης. Μια ειρήνη την οποία εμείς από τώρα απολαμβάνουμε, την οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει δια Πνεύματος Αγίου. Τέταρτον, το τέλος του κακού και της αδικίας πλησιάζει. Αρκετά έχει υποφέρει και ο άνθρωπος και η γη εξαιτίας του κακού. Γιατί η πηγή του κακού είναι ο Σατανάς και η αμαρτία του ανθρώπου στην οποία ο Σατανάς τον έσπρωξε. Και η δικαιοσύνη του Χριστού θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη. Και τέλος, πλησιάζει το τέλος της χάριτος του Θεού. Η χάρη του Θεού πλησιάζει να τελειώσει. Η πόρτα της χάριτος σε λίγο κλείνει. Θυμόσαστε τι έγινε στις μέρες του Νοέ. Θυμόσαστε ποιος έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Ο Νοέ. Όχι. Ο Θεός την έκλεισε. Ο Θεός την άνοιξε πριν 2000 χρόνια την πόρτα τούτη. Της χάριτος του Χριστού, του Κυρίου μας. Ο Θεός θα την ξανακλείσει πολύ γρήγορα. Βρισκόμαστε στις μέρες αυτές που η πόρτα της χάριτος του Θεού θα κλείσει. Άκουσες αγαπητέ, αν δεν έχεις μετανοήσει, μετανόησε τώρα. Σε λίγο η πόρτα κλείνει. Αν δεν έχεις πιστέψει στο Χριστό, πίστεψε τώρα. Αν δεν έχεις σωθεί, να σωθείς τώρα. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Μην τα αναβάλουμε για αύριο. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε όποτε εμείς θέλουμε, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι στο χέρι μας. Το σήμερα είναι δικό μας, το χθες πέρασε, ανεπιστρεπτεί. Το αύριο δεν μας ανήκει, είναι στα χέρια του Θεού. Σήμερα, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα, τι ώρα τούτη. Εάν δεν έχεις κάνει το βήμα της παραδόσεως στο Χριστό και δεν έχεις πάρει τη σωτηρία Του, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις. Και όσο για μας, τους πιστούς, το ίδιο σε εμάς τα λέει ο Θεός. Το τέλος πάντων επλησίασε, τα ακούσαμε αδελφοί. Είναι για μας, είναι για μένα. Παναγιώτη, τα άκουσες? Εάν δεν έχεις ταπεινωθεί μέχρι τώρα ενώπιον του Κυρίου, ταπεινώσου τώρα. Εάν δεν έχουμε ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, έμπρακτα και αληθινά, ας ταπεινωθούμε τώρα. Το τέλος πάντων επλησίασε.
Εάν δεν έχουμε αφιερωθεί στον Κύριο,

εξαθεωρηθούμε τώρα. Τι περιμένουμε? Εάν δεν έχουμε προσφέρει στο έργο του Κυρίου, ας προσφέρουμε τώρα. Δεν εννοώ το καλαθάκι που βγαίνει κάθε Κυριακή. Ο Κύριος δεν ζητάει τον οβολό μας. Όχι. Ο Κύριος ζητάει εδώ αυτό. Ζητάει την καρδιά μας. Ζητάει την αφιέρωσή μας. Ζητάει να τη δώσουμε την καρδιά μας ολόκληρη. Θα μου πεις, εγώ του έχω δώσει την καρδιά μας. Συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση. Και ούτε θέλω να διαψεύσω κανενός την πίστη. Αλλά αναρωτιέμαι πολλές φορές για τον εαυτό μου πόσο μέρος έχω δώσει στο Χριστό, μέσα στην καρδιά μου. Έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά ο Χριστός? Και αν την έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά, πρέπει να έχει καταλάβει όλο μου το είναι, όλη μου την ύπαρξη. Και αν έτσι συμβαίνει, πρέπει να θέλετε ο Χριστός στη ζωή μου. Το τέλος πάντων επλησίασε, αδελφοί. Και αν δεν δώσαμε ακόμα τη μαρτυρία μας, τη μαρτυρία μας, αδελφοί, την έχουμε δώσει. Αδελφοί, έχεις δώσει τη μαρτυρία σου? Ο Κύριος είπε, ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και αντίθετα, εάν λέει κάποιος δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων εδώ στη γη, και εγώ θα ντραπώ. Εάν ντραπεί, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω στον Πατέρα μου το ουράνιο. Ευκαιρία να τη δώσουμε τώρα τη μαρτυρία μας, αδελφοί. Λίγες είναι οι μέρες. Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας για να δώσουμε τη μαρτυρία μας, για να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι λίγος είναι. Στενεύουν τα περιθώρια κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και οι δυσκολίες, καθώς στενεύουν τα περισσότερα, γίνονται περισσότερες και μεγαλύτερες. Και τέλος, εάν δεν είμαστε έτοιμοι για τον ερχόμενο Κύριο, ας ετοιμαστούμε τώρα. Ο Κύριος έχει βάλει στη διάθεσή μας όλα τα μέσα. Να ετοιμαστούμε. Να μην μας ξαφνιάσει, αγαπητοί αδελφοί. Θα είναι φοβερό δηλαδή κάποιον να τον ξαφνιάσει ο ερχόμος του Χριστού. Γιατί να μην είμαστε έτοιμοι? Στο χέρι μας είμαστε. Είναι να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσαν στιγμή. Και η ετοιμασία μας δίνεται εδώ, στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, και τελειώνουμε αυτό. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μας λέει τα εξής. Αφού λοιπόν το τέλος πάντων επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται καθαρή και αγία ζωή και αγρυπνείται στις προσευχές. Αγρύπνια, πνευματική και προσευχή. Και παρατηρούντας γύρω μας τα σημεία που λαβαίνουν χώρα, οι προφητείες που γύρω μας πραγματοποιούνται. Προπάντων δε έχετε ένθερμο την εις αλλήλους αγάπη. Ένα σημείο, μια σφραγίδα μας έβαλε ο Κύριος εδώ. Τίποτα άλλο. Και το σημείο αυτό είναι το σημείο της αγάπης. Ο Κύριος δεν είπε, εάν τα λέτε καλά, εάν ψάλετε καλά, εάν προσευχόσαστε καλά, θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου, ότι είστε μαθητέ μου. Αλλά είπε, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, εκ τούτου θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου. Η αγάπη, η οποία παγώνει και ψυχραίνει μέσα, όχι έξω στον κόσμο, στον κόσμο αγάπη δεν υπάρχει, στις εκκλησίες. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί, να διατηρήσουμε μέσα μας ζεστή την αγάπη πρώτα. Αυτό είναι το μυστικό. Με τον Κύριό μας την πηγή της αγάπης. Γιατί εάν δεν παίρνω αγάπη από την πηγή της αγάπης, πώς θα δώσω σε σένα αγάπη, αδελφέ? Πώς? Και μεταξύ μας και έξω στους συνανθρώπους μας. Η αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι σ' αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Άλλο στοιχείο προετοιμασίας, η φιλοξενία. Φιλοξενία μεταξύ μας, αγαπητοί αδελφοί, διότι η φιλοξενία έχει μέσα το στοιχείο της αγάπης. Και η φιλοξενία είναι κάτι που οικοδομεί. Είναι στοιχείο οικοδομή στις μεταξύ μας σχέσεις. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικοδόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Άλλη προϋπόθεση, η υπηρεσία. Να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να τρέξουμε εκεί που τον καθένα μας ο Θεός στέλνει. Έκαστος εφοετάχθη, αδελφέ μου, ζήτησε από τον Θεό, αν δεν ξέρει, να σου πει ποιο είναι το χάρισμά σου και πού σε στέλνει ο Θεός, και υπηρέτησε πάνω σε αυτό.
Να μην μας βρει ο Κύριος να τεμπελιάζουμε, να μας βρει ξάπλα. Ο πατήρ μου έως του νυν εργάζεται. Και ο Κύριος εργάζεται. Πώς νομίζετε εκεί στα δεξιά της μεγαλοσύνης που είναι, κάθεται έτσι ξαπλωμένος ο Κύριος? Εργάζεται ο Κύριος, ασκώντας το αρχιερατικό του αξίωμα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ναι, και μεσητεύει για μας, και όχι μόνο για μας, αλλά και για έξω τους συνανθρώπους μας. Και τέλος, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι, με τον τρόπο αυτό της προετοιμασίας μας, με όλα αυτά τα στοιχεία, και παρακάτω στην άλλη, στην δεύτερη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος έχει ένα όμορφο κατάλογο εκεί που μας λέει, στην αρχική μας πίστη, να προσθέσουμε τούτο, να προσθέσουμε εκείνο, να προσθέσουμε το άλλο, και όταν όλα αυτά λέει τα κάνετε, δεν θα φταίξετε σε τίποτα. Και όχι μόνο, αλλά θα σας δοθεί μια πλούσια είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί, διότι ο Κύριος έρχεται. Είμαστε οι νύφοι Του, να ετοιμαστούμε, να κρατήσουμε τον νυφικό μας καθαρό, έτοιμοι να υποδεχθούμε τον ερχόμενο νυμφίο σαν εκκλησία, σαν νύφοι Του, και ο καθένας μας χωριστά να υποδεχθούμε τον ερχόμενο Κύριό μας. Ο Θεός να μας πει περισσότερα και να μας ευλογήσει. Ας ψάλουμε τώρα, αν θέλετε, έναν ύμνο που έχει τον αριθμό 343. Καθίστε στη θέση, θα τον ψάλουμε και μετά θα σηκωθούμε για να κάνουμε προσευχούλα. Παρακαλώ, ένας αδελφός μετά τον ύμνο να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή. Παρακαλώ τον αδελφό που θα κλείσει να φέρει τους απουσιάζοντες αδελφούς στο πρόσωπο του Σπύρου και του Σώτη, πρώτον. Δεύτερον, τους αρρώστους στο πρόσωπο της Αθανασίας και της Ιωάννας. Και να θυμηθούμε και τη γυναίκα μου, τη Σπυριδούλα, η οποία αύριο, συν Θεό, θα πάει για μια μικρο επέμβαση. Θα πάμε μαζί. Ύμνος 343.

0: Διακονήστε παρακαλώ ένας αδελφός.
1: Πατέρα μας, πολλά και σας ευχαριστούμε για τον λόγο σου που ακούσαμε, για τις αιώνες υποσχέσεις σου, την αγάπη σου, τις προειδοποιήσεις της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που μας υπενθυμίζει, μας αγαπάει, μας φωτίζει και μας οδηγεί. Και θέλουμε να ενωθούμε περισσότερο σε συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα για να φέρουμε καρπό μέσα μας και έξω μας. Την αγάπη σου, στην τελειότητα αυτή. Αγίασέ μας όπως μας βλέπεις και συγκρατέλα μας με τις ανάγκες, με τις ελλείψεις και τροφοδότησέ μας πνεύμα για να μπορούμε να ζητούμε πράγματα αληθινά που μένουν στον αιώνα. Παρακαλούμε, έχουμε αιτήματα για αυτά που ακούστηκαν και αυτά που ακούγονται μέσα από το καρδιά μας. Και ιδιαίτερα από την εκκλησία σου, στο πρόσωπο του Σπύρου, τους διακόνους σου, καθώς και τον Άγγελο, στους αγρούς σου. Επίσης, τους αδελφούς μας όλους αυτούς, στο πρόσωπο της Παναγίας, της Κυριακούλας και όλους αυτούς που ασθενούν, τους οποίους προσευχόμαστε να κάνεις έλεος και απελευθέρωση. Οδήγησε μας το βράδυ αυτό, όλους μας, στην ευτυχία του Ευαγγελίου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: φωνή του μέσα από το λόγο του.
1: Αρχίζοντας την πρωινή μας λατρεία, θα ήθελα να ψάλουμε τη δοξολογία υπαριθμών 3, την τιμήν και λατρείαν στον πλάστην Θεόν. Δοξολογία υπαριθμών 3.

Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, ταμεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάρη του Όσου και του Ελέου Σου και αυτό το πρωινό, για να στείλουμε σε Σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που Σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιο, γιατί δεν λυπήθηκε στο μοναγενή Σου Υιό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά τον παρέδωσε στο Σταυρό του Γολγοθά στη θέση τη δική μας. Πέθανε εκείνος για το δικό μας το χρέος. Πλήρωσε για τις δικές μας τις αμαρτίες. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, γιατί στο πρόσωπό Του μας ανακήρυξες Αγίους και μια μέρα θα μας παραστείς μπροστά στο θρόνο το δικό Σου, Αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, για τα δώρα Σου τα καθημερινά, για τις ευλογίες Σου τις φανερές και τις αφανείς, για τα ελέη Σου τα καθημερινά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, γιατί και αυτό το πρωινό μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με Σένα με ξεχωριστό τρόπο, να σε λατρεύσουμε από τις καρδιές μας, να σε υμνήσουμε, να σε δοξολογήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, γιατί μας δίνεις ακόμα την ευκαιρία να ανοίξουμε το λόγο Σου και να ακούσουμε τη φωνή Σου μέσα από αυτόν. Σε παρακαλούμε αυτή την ώρα, συνασκεπάσεις όλους μας. Ξέρεις τις ανάγκες του καθενός, τα προβλήματα, τις δυσκολίες που περνάμε, τον δρόμο που βαδίζουμε. Σε παρακαλούμε, δώσε στο καθένα μας ανάλογα με την ανάγκη που έχει. Πατέρα μας ουράνια, συνενισχύεις ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, στο κρεβάτι του πόνου, σε άλλες θλίψεις ή δυσκολίες. Σε παρακαλούμε το δικό Σου το χέρι να στηρίξει, να βοηθήσει, να θεραπεύσει. Σε Σένα εμπιστευόμαστε τα πάντα. Μείνε μαζί μας, σε παρακαλούμε, και ευλόγησέ μας. Και κάθε ανάλογη συνάθρηση που γίνεται στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρα μας ουράνια, σε παρακαλούμε να ευλογήσεις πλούσια. Δώσε το μήνυμα το δικό Σου, το μήνυμα του Ευαγγελίου, να προχωρήσει σε πολλές καρδιές. Ιδιαίτερα το έθνος μας, σε παρακαλούμε, ελέησε. Δώσε το μήνυμα του Ευαγγελίου να φτάσει σε κάθε καρδιά. Και εσύ δώσε ανταπόκριση από πολλούς ομοεθνείς μας. Και εσύ κάνε έλεος στη χώρα μας, σε παρακαλούμε. Και φύλαξε από πολέμους, από συμφορές, από καταστροφές. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη δόξα Σου, Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Άμην. Ψαλμ 62. Ψαλμ 62. Ψαλμός Ξιβίτα, 62 στη σελίδα 540. Επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου. Εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιον μου, δεν θέλω σαλευθεί πολύ. Έως πότε θέλετε επιβουλεύεστε εναντίον ανθρώπου, σεις πάντες θέλετε πονευθεί. Είστε ο στίχος και κλειμένος και φραγμός ετοιμόροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να ρίψω συν αυτόν από του ύψους αυτού. Αγαπώσει το ψεύδος, διαμέν του στόματος αυτών ευλογούσει, δια δε της καρδίας αυτών καταρώνται. Αλλά σύ, ο ψυχή μου, επί των Θεών αναπαύου, διότι εξ αυτού κρέμαται η ελπής μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιον μου, δεν θέλω σαλευθεί. Εν το Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου, η πέτρα της δυνάμεώς μου, το καταφύγιον μου είναι εν το Θεό. Ελπίζετε επ' αυτόν εν παντή καιρό. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας, ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης, οι άρχοντες ψεύδος. Εν τη πλάστιγγι πάντες ομού είναι ελαφρότεροι αυτής της ματαιότητος. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί αρπαγήν μη ματαιώνεστε. Πλούτος εάν ρέει, μη προσιλώνετε την καρδίαν σας. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύσικουσα τούτο, ότι η δύναμις είναι του Θεού. Και σου είναι, Κύριε, το έλεος, διότι εσύ θέλεις αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Τώρα θα καλέσω τους αδελφούς, το γκρουπ. Υπεύθυνος του γκρουπ είναι ο αδελφός Βίλφρυντ.

0: Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen hier in der Gemeinde in Athen.
1: Ευχαριστώ πολύ που μας δεχτήκατε τόσο ωραία εδώ στην Αθήνα.
0: Wir sind seit etwa 2,5 Wochen in Griechenland, sind unterwegs gewesen in Nordgriechenland und haben ein paar Urlaubstage auf der Insel Euböa verbracht.
1: Είμαστε 2,5 εβδομάδες στην Ελλάδα, ήμασταν και στην Βόρεια Ελλάδα και περάσαμε και την Εύβοια.
0: Wir sind eine Gruppe, die sich zusammensetzt aus allen Teilen der Bundesrepublik.
1: Είμαστε μια ομάδα η οποία έχει μέλη από όλα τα μέρη της Γερμανίας.
0: Wir kommen aus den freien evangelischen Gemeinden dort und haben im Mittelpunkt unseres Urlaubs auch die Bibel, Gottes Wort gehabt.
1: Ερχόμαστε από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες εκεί πέρα και κατά τη διάρκεια των διακοπών μας είχαμε και τον Λόγο του Θεού μαζί μας.
0: Und wir haben vieles lernen dürfen neu von Jesus Christus und haben für unseren Glauben Stärkung erfahren, genauso wie Erholung für unseren Körper.
1: Και μάθαμε πάρα πολλά καινούρια πράγματα από τον Κύριο Ιησού Χριστό και είχαμε δύναμη για το πνεύμα μας και επίσης και το σώμα μας.
0: Und da heraus möchte ich ein Grußwort an Sie weitergeben, auch von dem Bund Freie Evangelischer Gemeinden in Deutschland, ein Wort aus dem Johannesevangelium.
1: Και θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια από το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη.
0: Johannes 7, Vers 37 und 38.
1: Ναι, το κατά Ιωάννη είναι 7ο κεφάλαιο.
0: 37 und 38. Jesus spricht, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, εδάφιο 37 και 38. Κατά δε την τελευταία ημέρα, την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, ως της πιστεύει σε με, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμίδα το ζώντος θέλου συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού».
0: Dies durften wir neu erfahren in den Tagen hier in Griechenland, dass wir von Jesus trinken dürfen, das lebendige Wasser. Und das ist mein Wunsch auch an Sie.
1: Μάθαμε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα ότι μπορούμε να παίρνουμε από τον Κύριό μας

0: το ζωντανό είδωρο και αυτό θέλω να το αφιερώσω και σε εσάς.
1: Wir werden jetzt noch ein zweites Lied singen, ein Gebetslied, zunächst auf Englisch und dann auf Deutsch.
0: Θα ψάλουμε και έναν δεύτερο ύμνο, στην αρχή στα αγγλικά και μετά γερμανικά.
1: Noch einmal herzlichen Dank für Ihr freundliches Willkommen.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλωσορίσατε τόσο θερμά.

Ανάγνωσμα στο 17ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17ο, θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο ως και το 13. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΖ 17. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη των αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη εμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Και ειδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν: «Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν». Ενώ αυτός ελάλει έτη, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα: «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούεται». Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Και προσεθών ο Ιησούς επίασεν αυτούς και είπεν: «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών δεν είδαν ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον. Και ενώ κατέβαινον από του όρους παρήγγελεν εις αυτούς ο Ιησούς λέγον: «Μη είπετε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών». Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες: «Γιατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον?» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς: «Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν εις αυτόν όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν». Τότε νόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα θα στηριχθεί πάνω στο 8ο εδάφιο και μάλιστα στην τελευταία φράση του εδαφίου. «Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών δεν είδαν ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον». Οι τελευταίες λέξεις του εδαφίου μας είναι αρκετές. Τον Ιησούν μόνον. Όταν ο Πέτρος είδε τον Κύριό μας μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία, φώναξε με θαυμασμό: «Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ». Σαν να ήθελε να πει ότι, πως ήταν καλύτερα να είναι μαζί με τον Ιησού και τον Μωυσή και τον Ηλία, παρά να είναι με τον Ιησού μόνο. Ήταν βέβαια καλό μια φορά στη ζωή του να δει τον Χριστό μεταμορφωμένο μαζί με τους αντιπροσώπους του νόμου και των προφητών. Για εκείνη την περίσταση ίσως ήταν η καλύτερη όραση που μπορούσε να δει. Όμως τα καθημερινά πράγματα, στην καθημερινή συνηθισμένη ζωή, μια τέτοια λαμπρή έκσταση δεν θα ήταν καλή για τους μαθητές. Και ο Πέτρος ο ίδιος σύντομα ανακάλυψε το λάθος του. Γιατί όταν το λαμπρό σύννεφο τον σκέπασε και φωνή ακούστηκε από τον ουρανό, βλέπουμε ότι και ο Πέτρος μαζί με τους άλλους μαθητές έγινε έντρομος. Τελικά το καλύτερο πράγμα για τον Πέτρο δεν ήταν το μεγαλείο της μεταμόρφωσης, ούτε η όμορφη συντροφιά των δυο μεγάλων πνευμάτων που εμφανίστηκαν μαζί με τον Ιησού, αλλά η εξίσου ένδοξη, αν και όχι τόσο εντυπωσιακή, συντροφιά με τον Ιησού μόνο. Αυτό θα πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κάθε γνήσιας χριστιανικής ζωής. Καθώς οι μαθητές ανηφόριζαν το όρος με τον Ιησού μόνο, και καθώς κατηφορίζοντας επέστρεφαν πίσω στα πλήθη με τον Ιησού μόνο, η συντροφιά τους ήταν εξίσου καλή
όπως και όταν βρίσκονταν στην κορφή του όρους μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία. Αν και ο Ιησούς Χριστός στην καθημερινή ζωή και στη συνηθισμένη εμφάνισή του δεν θάμπωνε τα μάτια τους, όπως όταν τον είδαν πάνω στο όρος, με την ενδυμασία του λευκίσαν το φως και το πρόσωπό του λαμπερώσαν τον ήλιο, όμως ήταν πραγματικά πάντοτε ένδοξος και η συντροφιά του πάντοτε ωφέλιμη. Όταν έβλεπαν τον Ιησού στην καθημερινή του εμφάνιση, η παρουσία του ήταν πολύ χρήσιμη για τους μαθητές, όπως και όταν ντύθηκε τη λαμπρότητά του. Με τον Ιησού μόνο είναι προτιμότερο παρά με τον Ιησού, τον Μωυσή και τον Ηλία. Με τον Ιησού στη συνηθισμένη του εμφάνιση, με τον Χριστό της κάθε μέρας, είναι καλύτερα όσο βρισκόμαστε σε αυτό το σώμα, ακόμα καλύτερα και από την όραση του Ιησού στη λαμπρότητα του μεγαλείου του. Σήμερα θα σταθούμε στην απλή όραση, με τον Ιησού μόνο. Θα την κρατήσουμε γιατί είναι πραγματικά σημαντική και ευχάριστη. Θα δώσουμε κι εμείς μαζί με τους μαθητές του Κυρίου τη μαρτυρία μας ότι δεν υπάρχει καλύτερη συντροφιά παρά με τον Ιησού μόνο. Τι μπορούσε να είχε συμβεί στους τρεις μαθητές αφού είχαν δει τη μεταμόρφωση? Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που ήταν δυνατόν να συμβούν. Μπορούμε σαν πρώτη υπόθεση να σκεφτούμε τι θα συνέβαινε αν οι μαθητές, καθώς το σύννεφο χάθηκε, δεν έβλεπαν κανένα μαζί τους πάνω στο Άγιο Όρος. Θα ανακάλυπταν ότι όλα χάθηκαν και έμειναν μόνοι. Όταν το σύννεφο τους σκέπασε και έγιναν έντρομοι, θα μπορούσαν να σηκώσουν τα μάτια και να δουν όλη την όραση να σβήνει στον αέρα. Χωρίς τον Μωυσή, χωρίς τον Ηλία, χωρίς τον Ιησού. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πέφταν σε μεγάλη θλίψη. Σαν το διψασμένο που μόλις δοκίμασε το δροσερό κρυστάλλινο νερό, είδε την πηγή να στερεύει μπροστά στα μάτια του. Σαν τον πεινασμένο που μόλις άρχισε να τρώει, το πλούσιο τραπέζι με τα διάφορα φαγητά έφυγε από μπροστά. Δεν θα κατηφόριζαν την πλαγιά του όρους υποβάλλοντας ερωτήσεις και παίρνοντας συμβουλές, γιατί δεν θα είχαν μαζί τους το διδάσκαλο. Θα κατέβαιναν να αντιμετωπίσουν τα πλήθη και να πολεμήσουν με ένα δαιμόνιο, όχι για να θριαμβεύσουν ενάντια στον Σατανά, αλλά για να σταθούν νικημένοι από αυτόν μπροστά στο πλήθος, γιατί δεν θα είχαν μαζί τους τον νικητή και θριαμβευτή. Θα βρίσκονταν ανάμεσα στους γραμματείς και τους Φαρισαίους για να νιώσουν την αδυναμία τους να απαντήσουν στα πολύπλοκα ερωτήματά τους και να σταθούν νικημένοι από τη σοφία τους, γιατί δεν θα είχαν μαζί τους τον σοφό διδάσκαλο που μίλησε έτσι που κανένας άλλος άνθρωπος ποτέ δεν μίλησε. Θα ήταν σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα. Το θυμούνταν την ημέρα της μεταμόρφωσης σαν την πιο θλιβερή, την πιο δυστυχισμένη ημέρα της ζωής τους. Γιατί ενώ θα είχαν δει και θα είχαν κάνει υψηλούς συλλογισμούς βασιζόμενοι στην όραση, και ενώ θα στέκονταν εκστατικοί για τις μεγάλες προσδοκίες, ξαφνικά όλα θα εξαφανίζονταν σαν τον αφρό πάνω στα κύματα, χωρίς να μείνει τίποτα. Αλίμονος εκείνους που είδαν μπροστά τους τον μεγάλο Κύριο και έπειτα ανακάλυψαν τους εαυτούς τους μόνους. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, υπάρχουν ορισμένοι σε αυτόν τον κόσμο και εμείς είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που μας συνέβη κάτι ανάλογο. Έτυχε να ακούσουμε κάποιο κήρυγμα ή να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού και για λίγο μας άρεσε, μας ενθουσίασε, μας ύψωσε σε θεϊκό μεγαλείο. Και έπειτα, όταν όλα τέλειωσαν, δεν έμεινε κανένα ίχνος χαράς, κανένα όφελος. Τίποτα δεν έμεινε από αυτά που ακούσαμε ή διαβάσαμε. Μόνο για μια στιγμή είχαμε χαρή. Και έπειτα, τίποτα δεν πήραμε μαζί μας.
μέσα στον αγώνα και στις συγκρούσεις της καθημερινής ζωής. Όλο ήταν μια λαμπρή όραση, τίποτα περισσότερο. Δεν έμεινε ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ιησούς. Και πραγματικά αυτό που συμβαίνει μερικές φορές σε μας είναι συνηθισμένο φαινόμενο στον κόσμο τον ασεβή, που ακούει το Ευαγγέλιο και δεν δέχεται το μήνυμά του. Ακούει με ενδιαφέρον τις ιστορίες του Ευαγγελίου. Ξέρει τον Μωυσή, ξέρει τον Ηλία, ξέρει και τον Χριστό, σαν σκιές που πέρασαν και χάθηκαν. Όμως δεν ξέρει τίποτα για κανένα από αυτούς που να μείνε σαν επίδραση πάνω στο νου και στο πνεύμα του παρόντος. Σύμφωνα με την άποψη του κόσμου, όλα ήρθαν και έφυγαν. Ο Ιησούς και το Ευαγγέλιο του λένε ήταν καλά για την εποχή του, όχι για το φωτισμένο 20ο αιώνα. Η εποχή μας ξεπέρασε όλα αυτά. Τι κρίμα. Ο κόσμος μας σήμερα λατρεύει τις ήθικο-διδασκαλίες και κυνηγάει πνευματικά φαντάσματα. Τρέχει ολοταχώς προς τον όλεθρο, ενώ ο Κύριος Ιησούς βρίσκεται εδώ, βρίσκεται ανάμεσά μας, έτοιμος να σώσει, πρόθυμος να δώσει ζωή αιώνια. Σήμερα είναι μαζί μας. Η παρουσία του Χριστού δεν είναι γεγονός του παρελθόντος, δεν είναι κάτι μακρινό. Με το πνεύμα του βρίσκεται πραγματικά μέσα στην Εκκλησία. Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Φάγαμε από τη σάρκα του που αληθώς είναι τροφή. Ήπιαμε από το αίμα του που αληθώς είναι πόσης. Έχουμε μαζί μας τον Ιησού, τον φίλο μας. Και μπορούμε να του λέμε όλα μας τα μυστικά και σηκώνει όλες μας τις θλίψεις. Έχουμε τον Ιησού το σύμβουλό μας, που μας φανερώνει τα μυστικά του και μας οδηγεί στο νου και στη σκέψη του Θεού. Έχουμε τον Ιησού μαζί μας και μας δυναμώνει. Με τη δική του τη δύναμη μπορούμε να είμαστε νικητές και θριαμβευτές. Ομολογούμε και ψάλλουμε το μεγαλείο του. Δεν έχει σημασία τι είναι για τους άλλους ο Ιησούς. Για μας δεν είναι μύθος, δεν είναι σκιά που χάθηκε. Δεν είναι ένας ήρωας του παρελθόντος. Ο Ιησούς για μας είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Οι άλλοι δεν τον βλέπουν, ούτε και εμείς με τα φυσικά μας μάτια, όμως πιστεύοντας Αυτόν, χαιρόμαστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Μας, αντίθετα, εύχομαι η πίστη μας και η θρησκεία μας να είναι γεγονός, ένα περπάτημα με το ζωντανό, τον αιώνιο σωτήρα μας. Ο Μωυσής έφυγε και ο Ηλίας έφυγε. Όμως ο Ιησούς Χριστός μένει μαζί μας και μέσα μας. Και εμείς μένουμε μέσα στο Χριστό. Ας ευχηθούμε αυτή μας η σχέση να μείνει για πάντα. Υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στους μαθητές. Όταν σήκωσαν τα μάτια τους θα μπορούσαν να δουν το Μωυσή μόνο. Θα ήταν βέβαια μια πολύ θλιβερή ανταλλαγή για εκείνο που είχαν δει, να έχουν τώρα μπροστά τους το Μωυσή μόνο. Το πρόσωπο του Μωυσή θα έλαμπε και η προσωπικότητά του θα τους τρόμαζε. Και δεν θα ήταν μικρό πράγμα για τους ταπεινούς μαθητές να κατηφορήσουν το όρος με το δυνατό άντρα. Τον άντρα που είχε μιλήσει με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Κι όμως, ποιος θα άραζε τον ήλιο με τη σελήνη? Ποιος θα προτιμούσε τις κρύες ακτίνες του φεγγαριού, του Μωυσή και του νόμου, και όχι τις ακτίνες του ήλιου, της θεϊκής αγάπης του Ιησού Χριστού? Θα ήταν για τους μαθητές μια δυσάρεστη ανταλλαγή να χάσουν τον Κύριό τους, που το όνομά του και η ουσία του είναι αγάπη, και να βρουν έναν αρχηγό που το όνομά του είναι συνώνυμο με τον νόμο. Ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Όμως υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που βλέπουν τον Μωυσή μόνο. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται στον κόσμο.
Η χάρη του Θεού εξαγγέλλεται. Η αποκαλύψη των γραφών και το έργο του Αγίου Πνεύματος συνεχίζει να γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων. Κι όμως υπάρχουν ορισμένοι που επιμένουν να βλέπουν το Μωυσή μόνο. Υπάρχουν ορισμένοι που βλέπουν σκιές ακόμα, μόνο σκιές. Καθώς μελετούμε τη Βίβλο, βλέπουμε ότι η εποχή των συμβολισμών έχει περάσει πια. Έχει δώσει τον τόπο της στο καθαρό φως. Υπάρχουν όμως μερικοί που ισχυρίζονται ότι διαβάζουν τη Βίβλο και βλέπουν τελείως διαφορετικά. Κάνουν νέα συστήματα, νέους τύπους, νέες σκιές. Ένα σύστημα γελίο για τους λογικούς και αποκρουστικό για τους ανθρώπους με πνευματική υπόσταση. Υπάρχουν οι άνθρωποι που τους αρέσουν οι εξωτερικοί τύποι. Παρατηρούν μέρες και καιρούς. Θεωρούν ένα τόπο αγιότερο από κάποιον άλλο. Βλέπουν κάποια τάξη ανθρώπων πιο ψηλά από τους άλλους πιστούς. Η αγάπη τους για τους τύπους φαίνεται σε κάθε εκδήλωση. Για αυτούς δεν αρκεί ο Ιησούς, αλλά χρειάζονται οι συνήθειες, οι παραδόσεις, οι εξωτερικές τελετές και η τήρηση των τύπων. Αλίμονο σε εκείνους που μιλούν με τον Ιησού και βλέπουν τον Μωυσή. Είναι άστοχη και πολύ δυσάρεστη η ανταλλαγή για την καρδιά. Να αλλάξει την πνευματική συντροφιά του Ιησού με τους εξωτερικούς τύπους και τους αντιπροσωπευτικούς συμβολισμούς. Είναι τρομερό για την χριστιανική εκκλησία να χάσει τις πολύτιμες ακτίνες που με πίστη παίρνει από το ζωντανό Κύριο και να επιστρέψει στα φτωχά στοιχεία των σαρκικών τύπων. Είναι δυστύχημα οι νομικές σκιές να αντικαταστήσουν το γεγονός και την ουσία του Ευαγγελίου. Δεν μάθαμε έτσι τον Χριστό. Είδαμε κάτι καλύτερο από το Μωυσή. Υπάρχουν μερικοί που ενώ ακούνε το κήρυγμα μετρούν τον εαυτό τους με τον νόμο του Θεού, αισθάνονται τις ελλείψεις τους και θρηνούν για τις αμαρτίες τους. Αλλά σταματούν ως εδώ. Είναι ευχάριστο να δεις τον Μωυσή, αλλά η στεντόρια φωνή του θα πρέπει να σε οδηγήσει σε εκείνον που εκπλήρωσε τον νόμο. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημώνης των Χριστών, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Είναι κρίμα να μένεις τόσο καιρό κάτω από τη δουλεία του νόμου. Του νόμου που μπορεί να σου δώσει μόνο θλίψη και απογοήτευση. Ας αφήσουμε πίσω τη θέα του Σινά και ας προχωρήσουμε στο Γολγοθά, στην πλήρη αποκάλυψη του Θεού της αγάπης και του ελέους. Πόσο ευλογημένο είναι να ξεφύγουμε από τη φωνή της εντολής και της απειλής και να προχωρήσουμε στο αίμα με τον Ιησού μόνο. Εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Ο Μωυσής έχει γίνει μια θέα πολύ συνηθισμένη σε ορισμένους ανθρώπους. Διαβάζουν τις γραφές ή ακούνε το Ευαγγέλιο και αισθάνονται καταδικασμένοι. Ξέρουν το καθήκον τους και ομολογούν την αδυναμία τους. Και μένουν συνειδητά κάτω από την καταδίκη του νόμου. Δεν έρχονται στο Χριστό που είναι η λασμός των αμαρτιών ημών. Υπάρχουν άλλοι που διαστρέφουν την αληθινή πίστη του Χριστού και μετατρέπουν τις υποσχέσεις του Θεού σε απειλή. Μέσα από κάθε λόγο της χάριτος του Θεού που σταλάζει γλυκύτητα, προσπαθούν να βγάλουν χολή. Βλέπουν τη σκοτεινή σκιά του Μωυσή, τις σπασμένες πλάκες του νόμου, το όρος που καπνίζει και την τρομερή σάλπιγγα. Βλέπουν έναν οργισμένο Θεό. Είχαν καλύτερη όραση κάποτε. Ίσως και τώρα κάπου κάπου βλέπουν καθαρότερα. Γιατί εδώ και εκεί, από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, βλέπουν κάποια αναλαμπή ελπίδος και ελέους, αλλά γυρίζουν πίσω στο σκοτάδι. Πέφτουν πάλι στην απελπισία, γιατί διάλεξαν το Μωυσή μόνο. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση που μπορούσε να είχε συμβεί στους μαθητές. Μπορούσαν να είχαν δει τον Ηλία μόνο. Αντί να δουν τον γλυκύ Ιησού, μπορούσαν να βρεθούν δίπλα στον άνθρωπο με τη σκληρή εμφάνιση
και το αυστηρό πνεύμα δίπλα στον Ηλία. Αντί για τον αμνό του Θεού μπορούσε να μένει μαζί τους ο Λέων, που βροντοφωνούσε μέσα στον αμαρτωλό Ισραήλ. Σε μια τέτοια περίπτωση και με έναν τέτοιο αρχηγό θα κατέβαιναν από το όρος αυστηροί, γεμάτοι με το πνεύμα του Ηλία. Θα διέταζαν φωτιά να κατέβει από τον ουρανό και να κάψει τους εχθρούς τους, όπως έκανε ο Ηλίας. Οι Φαρισαίοι, σαν τους ιερείς του Βάλ, θα είχαν βρει γρήγορα τέλος. Το αίμα του Ηρώδη σαν του Αχάβ θα το έγλυφαν τα σκυλιά. Και η Ηρωδιάδα σαν μια άλλη Ιεζάβελ θα είχε την ίδια τύχη. Αλλά όλη αυτή η δύναμη για εκδίκηση θα ήταν φτωχό υποκατάστατο της χάριτος του παντοδύναμου φίλου των αμαρτωλών. Ποιος θα προτιμούσε το σφαγέ των ιερέων από το σωτήρα των αμαρτωλών? Η κορυφή του Καρμήλου ήταν ένδοξη όταν η προσευχή του Ηλία έφερε τη βροχή για τον Ισραήλ. Πόσο φτωχή όμως είναι όταν τη συγκρίνουμε με τη Γεθσημανή, εκεί που η προσευχή του Κυρίου έφερε σωτηρία και ζωή αιώνια σε αναρρύθμιτους ανθρώπους. Σε συντροφιά με τον Ιησού βρισκόμαστε στην Ελλήμ, κάτω από τα φοινικόδεντρα. Με τον Ηλία βρισκόμαστε στην έρημο, κάτω από μια άρκευθο. Ποιος θα ήθελε να ανταλλάξει το όρος των ελαιών με το τρομερό χορύβ? Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν τον Ηλία μόνο. Εντυπωσιάζονται από τις προφητείες του μέλλοντος και λησμονούν την παρούσα σωτηρία. Ο Ηλίας ήταν ο αντιπρόσωπος των προφητών και ο πρόδρομος του Ιησού Χριστού. Γιατί όπως ο Κύριος ερμήνευσε, η προφητεία σχετικά με τον ερχομό του Ηλία αναφερόταν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Υπάρχουν κάποιοι που μένουν στην αναζήτηση, μένουν στη μετάνοια, στην προετοιμασία και δεν έρχονται στο Χριστό. Δεν μπορούμε να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για το Χριστό. Ο Χριστός κάνει το έργο της προετοιμασίας. Φέρνει μέσα στην καρδιά την αίσθηση της ανάγκης, τη συνείδηση της αμαρτίας και το μίσος προς την αμαρτία. Όλα αυτά είναι προετοιμασία για να βρούμε την πραγματική ειρήνη και παρηγοριά που χαρίζει ο Χριστός. Πόσοι μένουν χρόνια και χρόνια στην προετοιμασία, διαλέγουν το καντήλι και αρνούνται τον ήλιο. Δεν εμπιστεύονται στο Χριστό και πάντοτε παραπονούνται ότι είναι ανάξιοι να έρθουν μπροστά. Θέλουν τον Χριστό, επιθυμούν τον Χριστό, θα ήθελα να είχαν τον Χριστό, αλλά μένουν στην επιθυμία, δεν προχωρούν πιο πέρα. Δεν φτάνουν ποτέ στο σημείο να διακηρύξουν μαζί με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή: «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Οι καρδιές τους μένουν μοιρασμένες μπροστά στην πρόκληση του Ηλία. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά αν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον. Χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων. Τρέμουν μπροστά στον Ηλία και δεν χαίρονται μπροστά στον Ιησού. Δυστυχισμένοι άνθρωποι, τόσο κοντά στη Βασιλεία του Θεού, κι όμως ακόμα μένουν απ' έξω. Τόσο κοντά στο μεγάλο δείπνο, κι όμως χάνονται από την έλλειψη του άρτου της ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι κοντά σου, αλλά δεν τον δέχεσαι. Πρόσεξε, η προετοιμασία δεν είναι αρκετή για τη σωτηρία. Η συνέστηση της αμαρτίας δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη συγχώρεση. Η μετάνοιά σου δεν σε σώζει αν δεν δοθείς με πίστη στον Ιησού Χριστό. Τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών δεν γκρέμονται στη ζώνη του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Ηλίας δεν είναι η πόρτα της σωτηρίας. Ο Ιησούς είναι ο φίλος των αμαρτωλών. Ο Ιησούς μόνο είναι ο σωτήρας. Ήθελε να ανοίξουν τα μάτια σου όχι για να δεις τον Ηλία, ούτε τον Μωυσή, αλλά να δεις τον Ιησού μόνο. Είδαμε τις τρεις περιπτώσεις. Ας δούμε όμως και μια τέταρτη. Τι θα μπορούσε να συμβεί στους μαθητές όταν άνοιξαν τα μάτια τους? Θα μπορούσαν να είχαν δει τον Μωυσή και τον Ηλία μαζί με τον Ιησού, όπως πιο πριν στη μεταμόρφωση.
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι μια τέτοια όραση θα ήταν καλύτερη από εκείνη που πραγματικά απόλαυσαν. Πόσο μεγάλο προνόμιο να κατηφορίζουν το όρος με εκείνο το ευλογημένο τρίο. Πόσο δυνατή θα ήταν για να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς του Θεού. Ο Μωυσής να κηρύττει τον νόμο και να κάνει τους ανθρώπους να τρέμουν και έπειτα ο Ιησούς να ακολουθεί με το Ευαγγέλιο της Χάριτος και της Αλήθειας. Ο Ηλίας με τις αστραπές και τις βροντές του να τους ταπεινώνει και έπειτα ο Ιησούς Χριστός να σηκώνει τα ταπεινά πνεύματα. Δεν θα ήταν όμορφη η αντίθεση και ο συνδυασμός αποτελεσματικός? Η συγκέντρωση των αντίρροπων αυτών δυνάμεων θα έφερνε άραγε μεγαλύτερη επιτυχία? Πιστεύω όχι. Είναι πολύ καλύτερα να βλέπω τον Ιησού μόνο σ' όλη μου τη ζωή, παρά να βλέπω τον Μωυσή και τον Ηλία μαζί με τον Ιησού. Είναι νύχτα, το ξέρω, γιατί βλέπω το φεγγάρι και τα αστέρια. Έρχεται το πρωί, τα αστέρια χάνονται, μένει μόνο ο Αυγερινός. Αλλά όταν έρθει η μέρα δεν υπάρχει κανένα αστέρι, ούτε ο Αυγερινός. Οι φρουροί της νύχτας εξαφανίστηκαν. Βλέπω μόνο τον ήλιο. Η εξαφάνιση του Μωυσή και του Ηλία δείχνουν ότι έφτασε η μέρα. Ο ήλιος ανέτειλε. Γιατί να επιθυμούμε να δούμε το Μωυσή? Ο νόμος τιμήθηκε και εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ας αφήσουμε το Μωυσή να φύγει. Το φως του ήδη βρίσκεται στον Ιησού. Γιατί να θέλουμε να κρατήσουμε τον Ηλία? Οι προφητείες βρήκαν την εκπλήρωσή του στον Ιησού. Και την προετοιμασία που ο Ηλίας κήρυξε την φέρνει μαζί του ο Ιησούς. Ας αφήσουμε και τον Ηλία να φύγει. Γιατί το φως του επίσης είναι στον Ιησού. Είναι καλύτερα να βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα στο Χριστό, παρά να βλέπουμε τον Μωυσή και τον Ηλία μαζί με τον Χριστό. Η απουσία ορισμένων πραγμάτων δείχνει πρόοδο σε μια ανώτερη κατάσταση. Έτσι ο χριστιανός δεν επιθυμεί τα σύμβολα του Μωυσή, ούτε τις προετοιμασίες του Ηλία. Γιατί όλα αυτά βρίσκονται στο Χριστό και είμαστε πλήρης εν αυτό. Εκείνος που διαβάζει το χρυσό βιβλίο της καρδιάς του Χριστού μπορεί να αφήσει άφοβα την αρχική διδασκαλία του νόμου. Πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τα παιδιάστικα πράγματα. Όπως περάσαμε την υπηκή ηλικία και αφήσαμε πίσω χωρίς θλίψη όλα τα στοιχεία που μας ήταν τότε απαραίτητα. Έτσι ακριβώς περάσαμε το Μωυσή και τον Ηλία. Αλλά δεν μας λείπουν, γιατί στον Ιησού υπάρχει η πληρότητα. Είναι σημείο ωριμότητας ότι μπορούμε να βλέπουμε τον Ιησού μόνο. Ανάλογη είναι η πείρα όλων των χριστιανών στην πορεία της χριστιανικής ζωής. Θυμόμαστε όταν πρωτοπιστέψαμε πόσο μεγάλη ιδέα είχαμε για το πρόσωπο που μας κήρυξε το Λόγο του Θεού. Πόσο θαυμάσιο μας φάνηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά τώρα, αν και μας αρέσει να ακούμε τη φωνή του, όμως η σκέψη του κήρυκα έχει χαθεί μέσα στη δόξα του Κυρίου. Δεν βλέπουμε πια κανένα άνθρωπο, αλλά τον Ιησού μόνο. Καθώς αυξάνουμε στη χάρη, άλλα πράγματα χάνονται και ο Ιησούς υψώνεται. Μέχρι ότου ο Χριστός γεμίσει τον ορίζοντα της ψυχής μας και υψωθεί καθαρός, λαμπρός και ένδοξος μέσα στον ουρανό του Θεού. Ήθελα να βλέπουμε έτσι τον Ιησού. Αλλά ακόμα βλέπουμε πρόσωπα ανθρώπων, δόγματα, ονόματα ή τύπους. Αν ακόμα είμαστε θαυμαστές του Παύλου, του Απολλώ ή του Κυφά, τότε είμαστε νήπια εν Χριστώ. Ο Χριστός δεν μας θέλει νάνους. Θέλει να αυξανόμαστε και να αποβλέπουμε σε εκείνον μονάχα, στον Ιησού μόνο, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Ας δούμε όμως τι πραγματικά συνέβη στους μαθητάς. Δεν είδαν ουδένα ημί τον Ιησούν μόνον. Αυτό ήταν όλο που ήθελαν να δουν για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους. Ο Μωυσής έφυγε. Δεν μπορούσε να τους δώσει παρηγοριά. Ο Ηλίας έφυγε. Όμως όταν ο Ιησούς είπε «Μη φοβήστε», οι φόβοι τους έφυγαν. Όλη την παρηγοριά που η ταραγμένη καρδιά επιθυμεί μπορεί να τη βρει στο Χριστό. Μη πας στο Μωυσή, ούτε στον Ηλία.
Μη πας στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην Προφητεία. Πήγαινε κατευθείαν στον Ιησού. Είναι ο σωτήρας που επιθυμούμε. Εκείνοι οι τρεις μαθητές χρειάζονταν καθαρισμό των αμαρτιών τους. Είχαν ανάγκη από υποστήριξη και βοήθεια στο δρόμο τους. Αλλά ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας μπορούσε να τους πλύνουν από τις αμαρτίες τους. Ούτε μπορούσε να τους εμποδίσουν από το να επιστρέψουν σε αυτές. Ο Ιησούς μόνο μπορούσε να τους καθαρίσει και το έκανε. Ο Χριστός μπορούσε να τους οδηγήσει και το έκανε. Ο σωτήρας που επιθυμούμε βρίσκεται μονάχα στο Χριστό. Οι άνθρωποι, τα ονόματα, τα δόγματα έρχονται να μας βάλουν ένα καινούριο ζυγό. Αν ο Μωυσής και ο Ηλίας έφυγαν, ας μην αφήσουμε τους ανθρώπινους τύπους να γεμίσουν το κενό. Ο Ιησούς είναι αρκετός για τη σωτηρία μας, αρκετός για την παρηγοριά μας. Ας βλέπουμε στον Ιησού μόνο. Όταν πάλι οι μαθητές γύρισαν πίσω στον κόσμο, ο Ιησούς τους ήταν αρκετός σαν Κύριος. Αν μαζί τους κατέβαιναν ο Μωυσής και ο Ηλίας, έστω και αν κρατούσαν μια θέση πιο κάτω από τον Ιησού, θα ήταν πρόβλημα για τους μαθητές, μεγάλη δυσκολία για τους πιστούς του Χριστού. Θα βλέπαν την ηγεσία μοιρασμένη. Έχοντας αρχηγό μόνο τον Ιησού, η οδηγία του, η κατεύθυνσή του, η παραγγελία του τους ήταν αρκετή. Στην ώρα της μάχης, στην ώρα της τρικυμίας, ο Ιησούς τους ήταν αρκετός. Ήταν ο καπετάνιος τους. Δεν ήθελαν κανένα άλλο, μόνο τον Ιησού. Και τώρα δεν πρέπει να έχουμε κανένα άλλο Κύριο, αλλά το Χριστό μονάχα. Δεν πρέπει να υποταχθούμε σε κανένα αντιπρόσωπο του Θεού. Ένας είναι ο Κύριός μας και μας είναι αρκετός. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε στη σοφία του Θεού και στη δύναμή Του, που βρίσκονται στον Ιησού μόνο. Είναι αρκετό να ζήσουμε για ένα Κύριο σαν τον Χριστό. Μόνο να αφήσουμε τις σκέψεις του Χριστού να γεμίζουν τις καρδιές μας, τις επιθυμίες Του να κυριαρχούν μέσα μας, να προχωρήσουμε στην επίγνωση του Χριστού του αιώνιου Θεού, που έσκυψε από τους ουρανούς και κατέβηκε, υπέφερε την εσκήνη και την ανομία τη δική μας, για να μας λυτρώσει, για να μας ελευθερώσει. Φόρεσε το ακάνθινο στεφάνι, έκλαψε για μας, περιφρονήθηκε, τραυματίστηκε, βασανίστηκε. Ας δούμε την τρυφερή καρδιά Του που σχίστηκε για μας στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Μωυσή. Είναι αρκετό να ζούμε με τον Χριστό το παρόν. Είναι αρκετό να υπηρετούμε τον Κύριο Ιησού τώρα. Να Τον τιμήσουμε με την καθημερινή μας ζωή. Να μεγαλύνουμε το όνομά Του. Είναι αρκετό να ζήσουμε μια αναστημένη ζωή τώρα. Σε αυτό μας καλεί ο Ιησούς. Ας αφήσουμε το μέλλον στα χέρια του Κυρίου. Είναι αρκετό να ζούμε με τον Ιησού το σήμερα. Το Ευαγγέλιο είναι όλο που πρέπει να κηρύξουμε. Είναι το μόνο στερεόεδαφος που έχουμε για τους εαυτούς μας. Είναι η μόνη ελπίδα μας για το μέλλον. Είναι η μόνη ελπίδα που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Το ξέρω ότι στην εποχή μας η διανόηση, η ανθρώπινη σοφία, η επίσημη θρησκεία, η επιστήμη θα μας ηρωνευτούν. Μας βλέπουν και μας θεωρούν καθυστερημένους. Εδώ και 20 αιώνες κηρύττουμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Δεν ντρεπόμαστε την παλιά αλήθεια του Ιησού Χριστού. Είναι η μόνη που μένει για πάντα. Δεν ντρεπόμαστε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί είναι δύναμη του Θεού για σωτηρία σε καθέναν που πιστεύει σε Αυτόν. Όλα τα άλλα έφυγαν. Το Ευαγγέλιο υψώνεται πάνω από τα ερείπια του χρόνου. Για μας ο Ιησούς παραμένει το μοναδικό μας θέμα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και ο Ιησούς είναι η κληρονομιά μας. Θέλουμε να είμαστε μαζί Του, να θεωρούμε τη δόξα Του. Θα είμαστε ομοιοί Του όταν θα Τον δούμε καθώς είναι. Δεν ζητούμε άλλον ουρανό. Είμαστε πλήρεις μέσα στο Χριστό. Και ο Ιησούς είναι η απόλαυσή μας σε όλη την αιωνιότητα. Οι Απόστολοι είδαν τον Ιησού μόνο. Γιατί ο Ιησούς είναι αρκετός για το παρόν. Αρκετός για την αιωνιότητα. Αξίζει να ζούμε για τον Χριστό. Και να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό. Τι θα θέλαμε να συμβεί σε όλους μας που ακούμε σήμερα
το Λόγο του Θεού, οι σκέψεις μας, τα κίνητρά μας, οι πράξεις μας να έχουν μοναδικό αντικείμενο τον Ιησού. Η θρησκεία μας να είναι ζωντανή, και είναι ζωντανή μόνο όταν είναι γεμάτη από τον Ιησού Χριστό. Ομολογώ ότι όταν βρίσκομαι σε μεγάλες θλίψεις, τίποτα δεν μπορεί να με βοηθήσει παρά ο Ιησούς μόνο. Οι θρησκευτικοί τύποι, οι γιορτές, ίσως δίνουν κάποιο είδος χαράς. Χαρά καθαρή οπωσδήποτε. Όμως η αληθινή χαρά, η ουράνια μακαριότητα, βρίσκεται στον Ιησού μόνο. Όταν έρθει ο πειρασμός και η θλίψη, τίποτα δεν μπορεί να με βοηθήσει. Καταφεύγω στο Χριστό. Εκεί βρίσκω παρηγοριά. Εκεί αφήνω το βάρος μου. Αν θέλουμε να υπηρετήσουμε σωστά την υπόθεση του Χριστού, πρέπει να ζούμε με τον Ιησού μόνο. Αν περνούμε δυσκολίες, τη δύναμη τη βρίσκουμε στον Ιησού. Αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, με τον Ιησού μόνο θα είμαστε νικητές και θριαμβευτές. Αν θέλουμε να κυριαρχούμε πάνω στην αμαρτία, πρέπει να χρησιμοποιούμε το αίμα του Ιησού. Αν θέλουμε να μάθουμε τα μυστήρια των ουρανών, πρέπει να ζητούμε τη διδασκαλία του Ιησού. Οτιδήποτε προσθέτουμε στον Χριστό μας μειώνει και μας ζημιώνει. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα να σβήσουμε, να πεθάνουμε. Και ας αποβλέπουμε στον Ιησού μόνο. Μαζί Του θα μπούμε στην τελειότητα. Ο Ιησούς είναι για μας ο πρώτος και ο έσχατος. Το Α και το Ω. Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι για όλους μας. Ο Ιησούς να γεμίζει τη ζωή μας τώρα και για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Κλείνοντας, θα ψάλλουμε τον ύμνο παριθμών 212.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το τέλειο έργο της χάρης. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε πραγματικά πλημμένοι στο αίμα του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί σου, να σε λέμε Πατέρα, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για την βεβαιότητα ότι όσοι σε έχουμε δεχθεί, κάποια μέρα θα κατοικήσουμε μαζί σου για μια αιωνιότητα, θα απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας έχεις δώσει ήδη από αυτή τη ζωή, δια του Ιησού Χριστού, να μπορούμε να σε γνωρίζουμε. Αξίωνε μας αυτό να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κάθε μέρα στη ζωή μας. Και αξίωνε μας έτσι να είναι προσανατολισμένη η ζωή μας, ώστε πραγματικά πρωταρχικός μας στόχος να είναι η γνώση του προσώπου σου και η μόρφωση του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε, βοήθησε να έχουμε συνέστηση ότι από αυτή τη ζωή είμαστε περαστικοί, ότι έχεις λόγο που μας αφήνεις και αξίωσέ μας τον καθένα από εμάς, αλλά και σαν Εκκλησία, να διακρίνουμε για ποιο λόγο μας αφήνεις αυτή τη ζωή από τη στιγμή που σε έχουμε γνωρίσει. Αξίωνέ μας να στεκόμαστε έτσι μπροστά σου, ώστε να μπορείς να κάνεις έργο πρώτα απ' όλα μέσα στην καρδιά και τη ζωή τη δικιά μας. Τα μάτια του νου μας, της καρδιάς μας, της ψυχής μας, να βλέπουν όχι σε αυτά που έχουμε μπροστά μας, αλλά να μπορούν, όπως ο Παύλος έλεγε, να ταινίζουν στα μη βλεπόμενα. Να επιθυμούμε εκείνα, να καταλαβαίνουμε ότι ο θησαυρός μας είναι εκεί, η καρδιά μας να είναι ακουμπισμένη εκεί και αυτά να επιθυμεί. Και σε παρακαλούμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να πορευόμαστε και αυτό να βλέπουν και οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν μέσα στη ζωή μας. Ότι είμαστε πολίτες μιας άλλης χώρας, μιας άλλης βασιλείας, με άλλες αρχές, με άλλες εξουσίες, με άλλους κανόνες. Αξίωνε μας, Πατέρα μας, πραγματικά να είμαστε άνθρωποι και ατομικά και συλλογικά που θα εξαγγέλουμε τις αρετές της δικές σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ανάμεσα στις ευλογίες σου είναι και η υπόσχεσή σου ότι εφόσον έχουμε μαζευτεί στο όνομά σου, το πνεύμα το δικό σου είναι εκείνο που είναι ανάμεσά μας. Και καθώς εκείνος ο Παράκλητος είναι ανάμεσά μας, σε παρακαλούμε, είναι εκείνος που θα διερμηνεύσει το λόγο το δικό σου, θα τον καθαρίσει από κάθε δίτο ανθρώπινο που ξέρεις με πόση αδυναμία εκφέρεται, και ας μείνει Πατέρα μας στην καρδιά του καθενός μας, μόνο την από σένα. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τρία εδάφια από το λόγο του Θεού, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ημερών, και στη συνέχεια θα ξαναψάλουμε. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 12ο κεφάλαιο. Τα εδάφια 23 έως και 25. Κατά Ιωάννη Ιώτα Β' 23 έως και 25. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον: «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιο θέλει φυλάξει αυτήν». Το εδάφιο που θα αποτελέσει την αφορμή για τις αποψινές μας σκέψεις είναι το εδάφιο 24. «Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει». Να ψάλλουμε, αν θέλετε, και τον ύμνο 183. Τα εδάφια, αδελφοί, που διαβάσαμε,

0: Είναι λόγια του Κυρίου μας, από το Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, σύμφωνα με τον Ιωάννη. Και φέρνουν μπροστά μας μια αλήθεια διατυπωμένη από το στόμα του Κυρίου μας, η οποία με διάφορους τρόπους, σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, επαναλαμβάνεται, αναπτύσσεται, αναφέρεται συχνά ως κεντρικό σημείο της πνευματικής ζωής. Και η αλήθεια αυτή δεν είναι άλλη από την προϋπόθεση του θανάτου, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει το αποτέλεσμα εκείνο στη ζωή του, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα στην πνευματική του ζωή που συνδέεται με την καρποφορία. Και στην πορεία των σκέψεών μας θα ήθελα λίγο απόψε πράγματα τα οποία σίγουρα πολλές φορές τα έχουμε σκεφτεί όλοι μας. Να ξαναθυμηθούμε έννοιες που συχνά βρίσκονται στο στόμα μας με μεγάλη ευκολία. Η ανάγκη του θανάτου, η καρποφορία, ο καρπός που φέρνουμε, η ανάγκη καρποφορίας. Να τις ξαναδούμε λίγο σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Η εικόνα που φέρνει ο Κύριος, ότι ο κόκκος του σιταριού, το σπυρί του σιταριού, θα πρέπει να πέσει στη γη, να πεθάνει για να μπορέσει να καρποφορήσει και μάλιστα να φέρει πολύ καρπό. Συγγνώμη, μας θυμίζει ακριβώς την εικόνα του σταριού, του στάχιος, το οποίο από ένα πολύ μικρό κόκο, από ένα σπυρί σιτάρι, μεγαλώνει, ψηλώνει και το κάθε στάχι έχει πάνω του πολλούς καρπούς, πολλά σπόρια. Από ό,τι φαίνεται, από το πρώτο εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε, ο Κύριος στο συγκεκριμένο σημείο τα λόγια αυτά τα λέει για τον εαυτό του πρωταρχικά. Ξεκινάει και λέει ότι ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και αμέσως μετά συνεχίζει και λέει ότι αν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και παρά το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο προλέγει για μια ακόμα φορά στους μαθητές το τι πρόκειται να επακολουθήσει, λέγοντάς τους ότι η δόξα η δικιά του θα πρέπει να περάσει από ένα δρόμο ο οποίος έχει μέσα το θάνατο, την ταπείνωση, θα πρέπει να πέσει ο Κύριος, να θαυτεί, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει αυτός ο καρπός της δόξας του Κυρίου. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω ότι πρωταρχικά τα λόγια του απευθύνονται στους μαθητές και αναφέρονται στον ίδιο τον εαυτό του, είναι λόγια τα οποία έχουν σχέση με κάθε έναν από εμάς. Και μπορούμε να το λέμε αυτό, επειδή ακριβώς, όπως είπαμε και σε άλλα κομμάτια μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτή η έννοια του σπόρου που πεθαίνει, που πέφτει στη γη και πεθαίνει για να δώσει ζωή, είναι μια έννοια που αναφέρεται και σε ανθρώπους πιστούς. Ο Απόστολος Παύλος τη χρησιμοποιεί στην Επιστολή προς Ρωμαίους, θα το δούμε στην πορεία των σκέψεών μας. Το πρώτο που θα ήθελα να σκεφτούμε, κρατώντας την εικόνα, όπως είπαμε καταρχήν, ως εικόνα που εφαρμόζεται στο ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι ότι όσοι έχουμε δεχθεί τον Κύριο, είμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, καρποί του πόνου της ψυχής του. Όσοι έχουμε αφήσει το αίμα του να καθαρίσει τις ζωές μας, είμαστε καρποί ακριβώς αυτού του θανάτου του Κυρίου. Αυτού του σίτου, ο οποίος αποφάσισε να πέσει στη γη, να θαυτεί, να πεθάνει για να μπορέσει να δώσει ζωή. Και το γεγονός αυτό, αδελφοί, το ότι είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής του Κυρίου, θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο πάντοτε στη σκέψη μας θα πρέπει να αποκλείει κάθε καύχηση. Δεν βρισκόμαστε εδώ, στη συγκεκριμένη εκκλησία, έχοντας τη δυνατότητα να συναναστρεφόμαστε με αδελφούς, να μιλάμε με τον Κύριο, να ακούμε τα λόγια του Θεού, επειδή είμαστε καλύτεροι από κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Δεν βρισκόμαστε εδώ γιατί είδε ο Κύριος κάτι σε εμάς που δεν το είδε ίσως σε άλλους ανθρώπους και προτίμησε εμάς σε σχέση με κάποιους άλλους. Βρισκόμαστε εδώ επειδή είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής του και επειδή ανταποκριθήκαμε σε αυτήν ακριβώς την πρόσκλησή του. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω. Δεν αξίζαμε τίποτα παραπάνω, ούτε και είχαμε καταφέρει τίποτα περισσότερο όταν μας βρήκε ο Θεός σε σχέση με αυτό που έχουν καταφέρει άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ανάμεσά μας και είναι ίσως μακριά. Ούτε πήγαμε στον Κύριο, ούτε μπορούμε να πάμε στον Κύριο λέγοντάς ότι κοίταξε να δεις, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο. Τίποτα από αυτά. Θυμηθείτε εκείνο τον άνθρωπο του οποίου θεραπεύει ο Κύριος, τον εκατόνταρχο νομίζω, το οποίο θεραπεύει ο Κύριος την κόρη του, που λέει ότι είχε μια πολύ καλή μαρτυρία, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει πάρα πολλά καλά έργα. Αυτά όμως δεν έφταναν για να δικαιώσουν αυτόν τον άνθρωπο και να μην χρειάζεται τον Κύριο. Εκείνο που έκαναν ήταν ότι κάποια στιγμή τον έφεραν αντιμέτωπο με τον Κύριο και από εκεί και πέρα αυτός έπρεπε να διαλέξει. Από μόνα τους δεν έφταναν για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να αισθάνεται δικαιωμένος και να έχει μια σωστή σχέση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ας θυμόμαστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος με έναν εξαιρετικό τρόπο. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσος μη λαβών? Μια διατύπωση η οποία έχει εφαρμογή σε κάθε πτυχή της ζωής μας. είτε πνευματική είναι αυτή, είτε υλική, είτε σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε ο καθένας από εμάς. Για τίποτα, μα για τίποτα δεν μπορούμε να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού και να του πούμε ότι αυτό είναι δικό μας. Και αυτό ισχύει και για τα χρόνια που έχουμε περάσει μαζί με τον Κύριο στην πνευματική μας ζωή. Εξακολουθεί η καρποφορία μας να μην είναι καρποφορία δικιά μας, αλλά είναι μια καρποφορία επειδή έχουμε πάρει την απόφαση να είμαστε όπως οι άμπελες με τα κλίματα. Δεν είναι δικός μας ο καρπός, ούτε κάνουμε εμείς κάτι για να έχουμε και να βγάζουμε καρπό. Το μόνο που ζητάει ο Θεός από εμάς και εκείνο που περιμένει είναι να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα είμαστε όπως οι άμπελες με τα κλίματα, ότι θα είμαστε προσκολλημένοι στον Ιησού Χριστό, ότι θα έχουμε και θέλουμε να έχουμε μια διατάρακτη σχέση μαζί του, έτσι ώστε να μπορούμε να το γνωρίζουμε περισσότερο. Από εκεί και πέρα, ο καρπός, όποιος είναι αυτός ο καρπός, θα το δούμε στη συνέχεια, είναι ένας καρπός που ο Κύριος μας τον δίνει. Και για κανέναν από αυτούς τους καρπούς δεν μπορούμε να καυχηθούμε. Για κανέναν από τους πνευματικούς καρπούς που ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί και απολαμβάνουμε και μπορούμε να τους χαιρόμαστε στη δικιά μας τη ζωή και να τους χαιρόμαστε με τους αδελφούς, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα σημείο καύχησης και να πούμε ότι ναι, ο Κύριος με έσωσε, αναγεννήθηκα βεβαίως, χάρη του αίματός του, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Τι από εκεί και πέρα? Τίποτα από εκεί και πέρα. Όσο ανάξιοι πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού για την αναγέννησή μας, όσο ανάξιοι πηγαίνουμε για να το ζητήσουμε να καθαρίσει τη ζωή μας με το αίμα το δικό του και να πάρει την αμαρτία από πάνω μας, αλλά τόσο ανάξιοι εξακολουθούμε να στεκόμαστε, γιατί εκείνος είναι ο αγιασμός μας. Δεν αγιαζόμαστε μόνοι μας. Εκείνος είναι και η σωτηρία μας και ο αγιασμός μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, το πρώτο ας κρατήσουμε στη σκέψη μας είναι αυτή η εικόνα ότι εμείς που είμαστε καρποί επάνω στο στάχι που ξεκίνησε από το θάνατο του Ιησού Χριστού, είμαστε καρποί επειδή ακριβώς αποφάσισε και θέλησε ο Κύριος μας να πεθάνει και να μας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε αυτά που απολαμβάνουμε σήμερα. Για τίποτα δεν μπορούμε να καυχηθούμε, για τίποτα δεν μπορούμε να έρθουμε ενώπιον του Θεού και να του πούμε: ξέρεις, αυτό είναι δικό μου, συμπλήρωσέ μου τα υπόλοιπα. Όλα τα χρωστάμε σε εκείνον και για όλα ευχαριστούμε εκείνον για όσα μας χαρίζει και για όσα θα μας χαρίσει. Και όσο καλά και αν αισθανόμαστε στα πνευματικά μας πόδια, και μακάρι να αισθανόμαστε όλοι μας έτσι, ότι πατάμε καλά στα πνευματικά μας πόδια, ας μην ξεχνάμε ότι πατάμε καλά μόνο και μόνο επειδή εξακολουθούμε να παραμένουμε προσκολλημένοι σε εκείνον. Όταν θα αισθανθούμε τόσο σίγουροι ώστε θα αφήσουμε το χέρι μας, ώστε θα αφήσουμε ίσως το χέρι μας από εκείνον, τότε θα δούμε ότι τα πόδια στα οποία πατάμε είναι πάρα πολύ σαθρά, όταν δεν στηρίζονται σε εκείνον και όταν δεν τρέφονται από εκείνον. Το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο διάβολος, το έχουμε πει και άλλη φορά, ποτέ δεν θα σταματήσει να επιτίθεται στη ζωή του καθενός μας, με διάφορους τρόπους. Και ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί στις ζωές ανθρώπων που είτε δεν τον έχουν γνωρίσει είτε τον έχουν γνωρίσει, είναι αυτή η αίσθηση ότι κάτι μπορώ να καταφέρω και μόνος μου. Καλοπροαίρετη πολλές φορές. Ότι δεν θα τα περιμένουμε όλα από τον Κύριο, ότι κάτι μπορώ να καταφέρω και μόνος μου. Βεβαίως η πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή παθητική. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Βεβαίως η πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή που καθόμαστε και περιμένουμε όλα να έρθουν από τον Κύριο και όλα να λυθούν ως διαμαγείες. Είναι μια ζωή αγώνα. Μια ζωή που πρέπει να πολεμήσουμε με όπλα πνευματικά, να ενδυθούμε μια πανοπλία πνευματική και να μπορούμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις επιθέσεις του διαβόλου. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η νίκη την οποία θα κερδίσουμε θα είναι νίκη δικιά μας. Θα είναι πάντοτε νίκη που την έχει κερδίσει ο Κύριος. Και εμείς εκείνο που θα κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε, είναι να είμαστε μέτοχοι αυτής της νίκης. Επειδή ακριβώς αποφασίζουμε να στεκόμαστε όπως ο Κύριος θέλει. Επειδή, αν θέλετε, για να προχωρήσουμε τις σκέψεις μας, αποφασίζουμε να είμαστε κι εμείς ένας κόκκος, ο οποίος καταλαβαίνει ότι αν μείνει μόνος του, θα μείνει μόνος του και θα πεθάνει μόνος του και δεν θα φέρει καρπό. Θα είναι ένας σπόρος ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να αποφασίσει ότι και γιατί να πέσω κάτω στη γη να με πατήσουνε. Όταν οι σπόροι πέφτουν κάτω στη γη, κινδυνεύουν να πατηθούν, να θαυτούν κάτω από το χώμα και βεβαίως πρέπει να θαυτούν κάτω από το χώμα, να έχουν μια τύχη που κανείς δεν μπορεί να την προβλέψει. Γιατί να μην προτιμήσει ένας σπόρος να μείνει πάνω σε ένα τραπέζι, να τον βλέπουν οι υπόλοιποι και να λένε τι ωραίος σπόρος που είναι αυτός. Αυτός ο σπόρος που θα μείνει πάνω σε ένα τραπέζι και θα τον βλέπουν οι υπόλοιποι και θα λένε τι ωραίος σπόρος που είναι αυτός, θα παραμείνει ένας σπόρος. Και κάποια στιγμή, όταν πια δεν θα μπορέσει να βλαστήσει, θα σαπίσει χωρίς ποτέ να δώσει καρπό. Η πνευματική ζωή είναι μια ζωή που κάθε στιγμή υπάρχει μέσα της αυτή η απόφαση ότι για να μπορέσει κανείς να απολαύσει την καρποφορία, θα πρέπει προηγουμένως να έχει πάρει αυτή την απόφαση του θανάτου, να έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και εκείνος αυτή τη διαδικασία του θανάτου, της ταφής, έτσι ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει μετά η άνθηση και η καρποφορία στη συνέχεια. Και βέβαια, αδελφοί, προχωρώντας στη σκέψη μας, να σκεφτούμε, άραγε αυτός ο θάνατος που έρχεται τώρα σε εμάς, αφήνουμε την εικόνα που αφορά τον Κύριο και ερχόμαστε σε εμάς. Αυτός ο θάνατος, ο δικός μας, τι θάνατος είναι? Τι θάνατο μας ζητάει από εμάς ο Θεός? έτσι ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε την καρποφορία του. Θα έλεγε κανείς αυτονόητη ερώτηση. Πιθανότατα. Το σίγουρο είναι ότι δεν μας ζητάει το σωματικό μας θάνατο και δεν μας ζητάει, δεν μας ζήτησε το πνευματικό μας θάνατο. Όσο αυτονόητη όμως είναι αυτή η απάντηση ότι δεν μας τα ζητάει ο Κύριος, άλλο τόσο αυτονόητο είναι ότι θα έπρεπε να μας τα ζητήσει. Ότι αν ήταν ένας Κύριος που ερχόταν ως Κύριος Κρητής, θα έπρεπε να ζητήσει και το πνευματικό μας θάνατο και το σωματικό μας θάνατο. Γιατί έχουμε αμαρτήσει. Και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αν ερχόταν ένας Κύριος Κρητής, εκείνο που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να ζητήσει το θάνατο αυτό που παρέβησαν αυτόν τον νόμο. Και εφόσον όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να πεθάνουν. Εκείνο το στοιχείο, το οποίο είναι ένα υπέροχο στοιχείο πραγματικά στο έργο του Κυρίου μας, είναι ακριβώς ότι η ώρα της κρίσης και η ώρα της σωτηρίας είναι χρονικά διαχωρισμένες. Και αυτό, ξέρετε, ήταν ένα από τα στοιχεία εκείνα τα οποία οι σύγχρονοι του Κυρίου μας, ο λαός Ισραήλ, καθώς προετοιμάζονταν από τους προφήτες, από τους ανθρώπους του λαού που είχαν σχέση με τον Κύριο, τους ήταν δύσκολο να το διακρίνουν. Εάν κοιτάξετε μέσα στις προφητείες πώς προετοιμαζόταν ο λαός να δεχθεί το Μεσσία, θα δείτε ότι τις περισσότερες φορές είναι αλληλένδετες μέσα οι έννοιες της απόδοσης της δικαιοσύνης με το έλεος και τη σωτηρία που θα ερχόταν στο λαό. Ο λαός Ισραήλ περίμενε ένα Μεσσία, ο οποίος θα έκανε τον άδικο να πάυσει να δικεί, θα έδινε στο δίκαιο τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, αντάξια της δικαιοσύνης του, θα απέδιδε δικαιοσύνη, θα έκανε κρίση και στη συνέχεια θα έκανε έλεος στο λαό και θα μπορούσε πια ο λαός να ζει έτσι όπως θα έπρεπε να ζει. Αυτές οι έννοιες για τους ανθρώπους του Θεού, για τους προφήτες, ήταν έννοιες όπως αρκετά συχνά έχει έρθει η εικόνα μπροστά μας, όπως ακριβώς εμείς βλέπουμε οροσειρές μακρινές και τις βλέπουμε τη μία πίσω από την άλλη χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι η απόσταση μεταξύ τους, αν μεσολαβούν τεράστιες κοιλάδες ή αν είναι πράγματι μία κοντινή στην άλλη. Έτσι ακριβώς έβλεπαν οι άνθρωποι του Θεού και την κρίση και τη σωτηρία που θα έφερνε ο Θεός. Αυτό όμως, και φαίνεται κιόλας, όταν οι μαθητές του Ιωάννη έρχονται και ρωτάνε τον Κύριο, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας αυτός που περιμένουμε ή άλλο προσδοκόμεν?» Πιθανότατα, ξέρετε, ήταν και γι' αυτό το λόγο. Επειδή έβλεπαν ότι είχε έρθει ένας Μεσσίας, ο οποίος ναι μεν έκανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία περίμενε ο λαός ότι θα κάνει, ήταν κοντά στον πόνο, ήταν κοντά στη δυστυχία, έβγαζε δαιμόνια, θεράπευε, είχε αναστήσει νεκρούς. Δεν απέδιδε όμως δικαιοσύνη με τον τρόπο που περίμενε ο λαός Ισραήλ ότι θα απεδίδε τη δικαιοσύνη. Δεν τιμωρούσε τους άδικους. Με κανένα τρόπο. Και εδώ ακριβώς, αδελφοί, είναι, επαναλαμβάνω, το υπέροχο στοιχείο, ένα από τα υπέροχα στοιχεία του σχεδίου του Θεού. Ότι εκείνο που δεν μπορούσαν να καταλάβουν εκείνοι οι άνθρωποι ήταν ότι ο Κύριος έκανε κρίση μαζί με τη σωτηρία, αλλά όχι επάνω μας. Γιατί ο Κύριος, όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός, κάνει κρίση της αμαρτίας και αποδίδει δικαιοσύνη, τιμωρεί την αμαρτία έτσι ακριβώς όπως είχε πει ότι θα την τιμωρήσει, με θάνατο, αλλά όχι επάνω μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δίνοντας έτσι σε εμάς αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα του χρονικού διαχωρισμού μεταξύ της ώρας της κρίσης και της ώρας της σωτηρίας. Σήμερα παρέχεται σε όλους μας, σε κάθε άνθρωπο, αυτή η δυνατότητα της σωτηρίας, του να φύγει από αυτή την κρίση. Του να μπορέσει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα θανατωθεί πνευματικά και σωματικά, αλλά θα αναγνωρίσει ότι επάνω στο σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο θάνατος του Κυρίου έπρεπε να είναι ένας θάνατος δικός του. Και με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει την αιώνια κρίση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν θα σταθεί αντιμέτωπος με τον Θεό, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θεωρηθεί από τον Θεό σαν να μην αμάρτησε ποτέ. Για όσα αφήσαμε επάνω στο σταυρό του Κυρίου μας, για όσα αναγνωρίσαμε ότι ήταν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί επάνω στο σταυρό, σε εμάς, όχι στον Κύριο, για όλα αυτά ο Θεός θα μας αντιμετωπίσει σαν να μην τα κάναμε. Γιατί ακριβώς μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να μπορούμε σήμερα να δεχόμαστε ένα έργο χάρης, μια πρόσκληση χάρης. Να μπορούμε σήμερα να δεχόμαστε ένα Κύριο ο οποίος δεν έρχεται σαν Κύριος Κρητής, αλλά έρχεται σαν ένας Κύριος Σωτήρας. Και μας λέει ότι όποιος θέλει μπορεί να δει σε μένα, μπορεί να αναγνωρίσει σε μένα την ενοχή του, να αναγνωρίσει ότι εκείνος, ότι εγώ έπρεπε να είμαι πάνω στο σταυρό και να δικαιωθεί ενώπιον του Κυρίου. Και αυτό το έργο, αδελφοί, μας δίνει τις τεράστιες δυνατότητες της απελευθέρωσης από την αμαρτία. Όχι μόνο της συγχώρησης από τις αμαρτίες μας. Αυτή η δυνατότητα υπήρχε και στο λαό Ισραήλ. Είχε ορίσει ο Θεός τρόπο με τον οποίο μπορούσε να γίνεται ξυλασμός για τις αμαρτίες του λαού. Θυμάστε ότι ο αρχιερέας έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, αφού προηγουμένως είχε προσφέρει θυσίες καθαρισμού για τον ίδιο του τον εαυτό,
1: και προσέφερε θυσίες καθαρισμού για τις αμαρτίες του λαού. Υπήρχε δυνατότητα καθαρισμού των αμαρτιών και τότε, και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά τι δεν υπήρχε? Η δυνατότητα της απαλλαγής από τον νόμο της αμαρτίας. Η δυνατότητα της απαλλαγής του ανθρώπου από αυτήν ακριβώς τη δουλεία της αμαρτίας, που αν και πολλές φορές θέλουμε, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, το καλό. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι ιδίνομαι στον νόμο του Θεού, ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού, αλλά βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται αυτό που θέλω να κάνω. Και κατέλεγε σε αυτή την κραυγή, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Η ελευθερία που μας προσφέρει ο Χριστός είναι μια ελευθερία ακριβώς από τη δουλεία της αμαρτίας. Και σε αυτή την ελευθερία μας καλεί να είμαστε σταθεροί, σε αυτή την ελευθερία μας καλεί να μένουμε. Έτσι λοιπόν, η πρώτη απόφαση θανάτου που ζητάει ο Θεός από εμάς είναι αυτή ακριβώς η αναγνώριση ότι επάνω στο Σταυρό δεν έπρεπε να είναι ο Ιησούς Χριστός και να πεθαίνει, αλλά έπρεπε να είναι ο καθένας από εμάς. Αυτή η συμβολική απόφαση του θανάτου είναι αυτή η απόφαση ότι ο κόκκος πέφτει στη γη και πεθαίνει. Και είναι αυτή η απόφαση του θανάτου, ο θάνατος, ο συμβολικός που ζητάει από εμάς ο Θεός, ακριβώς για να μπορέσουμε να μην έχουμε τώρα την κρίση του Θεού ή όταν θα τον συναντήσουμε να τον δούμε σαν ένα Θεό κριτή, αλλά να τον δούμε σαν ένα Θεό σωτήρα. Είναι το μεγαλείο του σχεδίου του Θεού, ότι μας δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας τώρα και δεν ήρθε σαν ένας Θεός κριτής. Παρά το γεγονός ότι έκανε κρίση στην αμαρτία και απέδωσε δικαιοσύνη, αλλά όχι στο πρόσωπο το δικό μας, στο πρόσωπο του Κυρίου που εκείνος ήταν ο αντικαταστάτης μας. Εδώ τελειώνει η απόφαση του θανάτου μας. Όχι. Εδώ αρχίζει η απόφαση του θανάτου μας. Και η αναγέννησή μας, αδελφοί, όσο μεγάλη απόφαση κι αν είναι και όσο πραγματικά μια απόφαση που αλλάζει όχι μόνο αυτή μας τη ζωή, αλλά την πορεία μας για μια ολόκληρη αιωνιότητα, δεν πάβει να είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής και όχι το τέλος της πνευματικής μας ζωής. Είναι η αρχή που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και πάλι κοινωνία με το Θεό και να μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε απλώς για να μας σώσει. Ήρθε για να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Ήρθε για να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του από αυτή τη ζωή. Αν μένουμε μόνο στο ότι τα καταφέραμε και σωθήκαμε, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι κινδυνεύουμε από μια πνευματική μιζέρια. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα το ότι σωθήκαμε. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο, πατώντας τη σωτηρία μας, να μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα δια του Ιησού Χριστού, να μπορούμε να απολαμβάνουμε την παρουσία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη Βασιλεία του Θεού από αυτή τη ζωή, να αισθανόμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτή η πορεία μπορεί να έχει αποφάσεις θανάτου που διαρκώς ανανεώνονται. Γιατί όσο περισσότερο γνωρίζουμε το Θεό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι και άλλα πράγματα μέσα στη ζωή μας πρέπει να αλλάξουν. Εκτός από αυτά που τον αφήσαμε να αλλάξει όταν τον γνωρίσαμε. Όσο πιο πολύ τον γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν τον αφήσαμε να κάνει έργο. Και σε αυτά περιμένει ο Θεός να πάρουμε καινούργιες αποφάσεις θανάτου. Και αν θυμηθούμε λίγο, αδελφοί, και αυτή την έννοια του θανάτου, όπως συχνά φαίνεται στην πρακτική μας στην καθημερινή ζωή, ένας θάνατος είναι πάντοτε ένας αποχωρισμός. Ένας αποχωρισμός που μπορεί να είναι επώδυνος. Ας το σκεφτούμε και με αυτόν τον τρόπο και στην πνευματική μας ζωή. Από τι πρέπει να αποχωριστούμε που δεν αποχωριστήκαμε μέχρι τώρα? Από στοιχεία του εαυτού μας, από στοιχεία του χαρακτήρα μας ίσως, που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα που θέλει ο Θεός να καλλιεργήσει μέσα στη ζωή μας. Από αποφάσεις που πήραμε στη ζωή μας και αυτές τις αποφάσεις δεν ρωτήσαμε το Θεό όταν τις παίρναμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας, «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή». Και είναι ο ίδιος που στην Επιστολή προς Ρωμαίους λέει, «Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσι. Η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα τη σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα τη σαρκός είναι έχθαρις των Θεών. Επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι τη σαρκός, δε δύναται να αρέσωση στο Θεό». Το φρόνημα τη σαρκός, λέει, είναι θάνατος. Και εκείνο που περιμένει ο Θεός από εμάς είναι να είμαστε νεκροί κατά το φρόνημα της σαρκός. Και εδώ, αδελφοί, ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να πούμε ότι έχουμε συχνά με την έννοια της σάρκας μέσα στο μυαλό μας αμαρτίες χτυπητές. Και όταν μιλάμε για σάρκα, σκεφτόμαστε αμαρτίες που εύκολα τις στιγματίζει κανείς. Δεν εννοεί μόνο αυτό ο λόγος του Θεού. Όταν μιλάει για φρόνημα σαρκός, όταν μέσα στο λόγο του Θεού αναφέρεται φρόνημα κόσμου, κοσμικό φρόνημα, δεν αναφέρονται αυτά τα οποία, μόνο σε αυτά τα οποία εμείς έχουμε κατηγοριοποιήσει και λέμε «Α, αυτό είναι σάρκα». Εννοεί όλο το σύστημα αξιών αυτού του κόσμου. Εννοεί όλο τον τρόπο σκέψης αυτού του κόσμου μέσα στον οποίο μεγαλώνουμε και να παραδεχθούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του το έχουμε αφομοιώσει και εμείς οι ίδιοι. Ως προς το τι θεωρούμε σημαντικό, ως προς το τι κυνηγάμε, ως προς τους στόχους που θέτουμε, ως προς τον τρόπο που διαθέτουμε το χρόνο μας. Ως προς όλο αυτό το σύστημα αξιών, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε νεκροί κατά το φρόνημα αυτό ακριβώς της σαρκός. Κατά τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο κόσμος την ίδια τη ζωή. Και να μάθουμε να έχουμε το φρόνημα του Κυρίου μας, το φρόνημα του Πνεύματος, που έρχεται να αλλάξει όλη μας τη ζωή. Όλο τον τρόπο που αντικρίζουμε και μετράμε και προσδιορίζουμε τη ζωή μας. Οτιδήποτε αφορά αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί, ο θάνατός μας μπορεί να σχετίζεται και με τέτοιες προτεραιότητες που έχουμε θέσει, με αποφάσεις που έχουμε πάρει στη ζωή μας. Και ας μη φοβόμαστε, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, να έχουμε κάποιες φορές μια μετάνοια που θα μας οδηγήσει σε μια λύπη. Γιατί αυτή η λύπη θα μας γλιτώσει από μια αιώνια λύπη πιθανότατα. Ας μη φοβόμαστε να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και να του ζητάμε, ας είμαστε χρόνια του Κύριου, να μας δείξει πώς στεκόμαστε μέχρι τώρα. Και ας μη φοβόμαστε όταν ο Κύριος μας δείξει ότι ζητάει περισσότερα πράγματα από τη ζωή τη δικιά μας, να τον αφήσουμε να έρθει εκείνος με τον τρόπο το δικό του και να κάνει έργο πρώτα σε εμάς, έτσι ώστε να μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είμαι σίγουρος, αδελφοί, και το λέω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει με τις ζωές του καθενός μας πολύ περισσότερα από αυτά που τον έχουμε αφήσει να κάνει. Αν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με την αίσθηση της ισορροπίας, της πνευματικής ισορροπίας, να βλέπουμε τι κάνουν οι γύρω μας, πόσο πιο καλοί, πόσο πιο κακοί είμαστε από τους υπόλοιπους αδελφούς, αν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με την έννοια ότι έχουμε φτάσει σε κάποιο ένα πνευματικό επίπεδο, το οποίο μας διασφαλίζει τη σωτηρία μας και προχωράμε από εκεί και πέρα, και αν έχουμε μια διαρκή αναρώτηση ενώπιον του Θεού με τη συνέστηση ότι είναι μια δυναμική σχέση η πνευματική μας ζωή, που κάθε μέρα πρέπει να αλλάζει και κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε καινούργια στοιχεία από το πρόσωπο του Χριστού, τότε είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι θα δούμε στον εαυτό μας πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και ταυτόχρονα θα δούμε πόσα πράγματα θέλει ο Θεός να κάνει με τον καθένα από εμάς. Είμαι βέβαιος ότι όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα καταλάβουμε ότι εκείνος ήθελε να κάνει πολύ περισσότερα με τον καθένα από εμάς. Ήθελε να δουλέψει με ένα θαυμαστό τρόπο με τον καθένα από εμάς. Όσο μικροί και αν αισθανόμαστε, και όσο ατάλλαντοι και όσο χωρίς χαρίσματα, δεν ισχύουν αυτά ενώπιον του Θεού. Εκείνο που περιμένει ο Θεός είναι τέτοιες αποφάσεις θανάτου. Ότι, Κύριε, παραδίδομαι, αφήνομαι στα χέρια σου, αποφάσεις συντριβής της καρδιάς και από την καρδιά αυτή τη συντετριμένη έρχεται ο Κύριος και κάνει και ανανεώνει και φτιάχνει μια καινούργια καρδιά. Τέτοιες αποφάσεις περιμένει ο Κύριος. Άνθρωποι που χρησιμοποίησε με έναν τρόπο θαυμαστό, όχι μόνο οι άνθρωποι που αναφέρονται στο λόγο του Θεού, αλλά και άνθρωποι μέσα σε όλη την πορεία της ιστορίας που τους χρησιμοποίησε ο Κύριος με έναν τρόπο θαυμαστό, δεν ήταν ούτε περισσότερο πρικισμένοι, ούτε περισσότερο ταλαντούχοι, ούτε ξεκίνησαν από εταιρείες, από εκκλησίες δεκάδων χιλιάδων ατόμων. Ήταν άνθρωποι που ξεκίνησαν από εκκλησίες μικρότερες ίσως από αυτήν εδώ. Αλλά αφέθηκαν όμως τον Κύριο και παρέδωσαν, παραχώρησαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω, αδελφοί, τι ζητάει ο Κύριος από τον καθένα από εμάς. Ίσως δεν ξέρω τι ζητάει από μένα. Ας στεκόμαστε όμως ενώπιον του και ας του ζητάμε να μας δείξει τι περιμένει εκείνος από εμάς, τι αποφάσεις θανάτου και παραχώρησης και αποχωρισμού περιμένει ακόμα να πάρουμε που δεν τις έχουμε πάρει. Είτε ως προς την αμαρτία, είτε ως προς περιττά βάρη, είτε ως προς στόχους, είτε ως προς αγαπημένα μας στοιχεία μέσα στη ζωή μας, αγαπημένα μας πρόσωπα πιθανόν, εκείνος ξέρει. Αδελφή, συγγνώμη, το είχα ξεχάσει. Στόχους έχει για μας και ας μείνουμε σε αυτούς τους στόχους και ας ψάξουμε να βρούμε τους στόχους που εκείνος περιμένει από εμάς. Και αυτό, αδελφοί, είναι εκείνο που θα μας οδηγήσει σε αυτό που φέρνει το εδάφιο που διαβάσαμε, στην καρποφορία αυτού του σίτου, ο οποίος αποφασίζει να πεθάνει. Ποιος είναι ο καρπός που περιμένει ο Θεός από εμάς? Ποιος είναι ο καρπός που περιμένουμε εμείς να έχουμε? Ο Λόγος του Θεού μιλάει για διάφορες πτυχές, αν θέλετε, του καρπού της πνευματικής ζωής. Πιο χαρακτηριστική ίσως, ο καρπός του πνεύματος. Με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία εκείνος έχει. Και με προεξάρχον αυτόν, την αγάπη. Όσο χίλια υπομένει έννοια και αν είναι, αδελφοί, ανάμεσά μας, αυτή η έννοια της αγάπης, δεν πάβει ο Λόγος του Θεού να την τονίζει ως την πρωταρχική έννοια σε μια κοινωνία πιστών ανθρώπων. Ως το πρωταρχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που θέλει να είναι μαθητής του Χριστού. Έχουμε ξαναπεί ότι το μοναδικό κριτήριο το οποίο έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους, τους μη πιστούς, για να μπορούν να κρίνουν αν είμαστε στα αλήθεια μαθητές δικοί του, είναι το αν έχουμε αγάπη μεταξύ μας και τι είδους αγάπη έχουμε μεταξύ μας. Αυτό και το κριτήριο ταυτόχρονα της ενότητας που προκύπτει από την αγάπη είναι τα μοναδικά κριτήρια τα οποία έχει δώσει ο Θεός σαν δικαίωμα στους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία, να κρίνουν αν είμαστε στα αλήθεια μαθητές δικοί του ή όχι. Ούτε το πόσες φορές ερχόμαστε στην Εκκλησία, ούτε το πόσα φυλάδια μοιράζουμε, ούτε το αν έχουμε ωραίες χοροδίες, το αν μιλάμε ωραία στον άμβονα, ούτε το αν μιλάμε γλώσσες, ούτε το αν κάνουμε θαύματα, τίποτα από όλα αυτά. Καλά είναι όλα αυτά όταν είναι σωστά τοποθετημένα στην πνευματική ζωή. Αλλά δεν είναι απόδειξη ότι είμαστε του Κυρίου. Η μοναδική απόδειξη, ο μοναδικός καρπός, ο οποίος είναι απόδειξη ότι είμαστε πραγματικά του Κυρίου, είναι η αγάπη που δείχνουμε στην πνευματική μας ζωή. Μια αγάπη, όχι όπως την ορίζουμε εμείς, αλλά έτσι όπως την ορίζει ο ίδιος ο Κύριός μας με τη ζωή του και με το έργο του. Έτσι όπως την ορίζει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα επεκταθούμε εδώ πολύ, αδελφοί. Ένα στοιχείο μόνο θα μοιραστώ μαζί σας που αυτές τις μέρες πάλι, καθώς βρισκόμαστε στις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, το σκέφτομαι και όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι στη σκέψη μου. Ο Κύριος μας δεν διαχώρισε στην αγάπη του τον Ιωάννη από τον Ιούδα. Και το ότι δεν τους διαχώρισε φαίνεται από το εξής. Από πολύ νωρίς ήξερε ο Κύριος ποιος ήταν εκείνος ο μαθητής που θα τον παρέδιδε. Το ήξερε ότι θα ήταν ο Ιούδας. Δεν φαίνεται ούτε μία φορά να έδειξε με τη συμπεριφορά του κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στους υπόλοιπους και στον Ιούδα. Σε σημείο που έφτασε ο Κύριος αρκετές φορές να πει κάποιος από εσάς θα με παραδώσει και να μην μπορούν οι μαθητές να καταλάβουν ποιος ήταν εκείνος που θα παρέδιδε τον Κύριο. Για σκεφτείτε το. Να βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή επί 3 χρόνια με κάποιον που ξέρουμε ότι θα μας παραδώσει και θα οδηγηθούμε σε σταυρικό θάνατο. Και η συμπεριφορά μας να είναι τέτοια που να μην μπορούν οι άλλοι να καταλάβουν ότι αυτόν με κάποιο τρόπο τον διαχωρίζουμε από τους υπόλοιπους. Και ανάμεσα στους υπόλοιπους να είναι και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο μαθητής που αγαπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Κύριος. Αυτή ήταν η αγάπη του Κυρίου μας. Μια αγάπη που τον οδήγησε σε ένα σταυρικό θάνατο για να πεθάνει για αυτούς που τον αγαπούσαν και τον αγάπησαν μέχρι τέλους, αλλά και για αυτούς που περνούσαν από κάτω και τον έφτυναν. Και του έλεγαν: αν είσαι στα αλήθεια ο γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Αυτή η αγάπη είναι και το αληθινό κριτήριο και ο αληθινός καρπός μιας σωστής σχέσης με τον Θεό. Και είναι ένας καρπός γιατί μόνο από τη σχέση μας με τον Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, μπορούμε να γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και να κατοικεί αυτή η αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Και σε αυτή την αγάπη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, συγκεφαλαιώνεται όλος ο νόμος. Ο Απόστολος Παύλος λέει: σε αυτή την αγάπη πληρούται όλος ο νόμος. Ο Κύριος μας είπε ότι όλος ο νόμος συγκεφαλαιώνεται σε αυτό ακριβώς. Το θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας και τον πλησίως ως εαυτόν. Έχω την αίσθηση, αδελφοί, δεν είναι της ώρας να το αναπτύξουμε, αλλά όσο περισσότερο μελετώ τον Λόγο του Θεού, τόσο πιο πολύ διαμορφώνεται αυτή η αίσθηση μέσα στη σκέψη μου, ότι αν μπορούσαμε να γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και να καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού, τότε δεν θα χρειαζόταν όλες οι υπόλοιπες περιγραφές τόσο στο Μωσαϊκό νόμο, όσο και στην Καινή Διαθήκη για ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά μας. Ο Μωσαϊκός νόμος δόθηκε στους ανθρώπους εκείνους επειδή δεν μπορούσαν να γνωρίσουν και να καταλάβουν ποια είναι η αγάπη του Θεού, γιατί δεν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός και δεν μπορούσαν να έχουν αυτή την αγάπη στη ζωή τους. Και αυτές οι εντολές που δίδονται, δίδονται ακριβώς για να περιγράψουν το τι σήμαινε να υπάρχει αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, που εκείνος είναι αγάπη, και να γνωρίζουμε αυτή την αγάπη. Και ο Θεός περιμένει ως απόδειξη τη σχέση μας με εκείνον, ως καρπός πραγματικός στη ζωή μας, αυτή η αγάπη να κατοικεί μέσα στη ζωή μας και να φαίνεται. Και ακόμα, αδελφοί, ο καρπός ο οποίος απολαμβάνουμε ακριβώς από αυτό το πρόσωπο, μεταμορφούμεθα στην αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξα, καθώς από το Πνεύματος του Κυρίου. Μπορούμε να είμαστε μέτοχοι της δόξας του Κυρίου από αυτή τη ζωή. Είναι αυτό που λέει ο ίδιος πάλι ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι εκείνος ο Κύριος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και είναι εκείνος ο οποίος έρχεται και λάμπει στην καρδιά μας προς φωτισμόν της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εκείνος έρχεται και φωτίζει την καρδιά μας και μπορούμε να γνωρίζουμε πια τη δόξα του Κυρίου μας. Αυτή την απόλαυση της δόξας του προσώπου του Ιησού Χριστού, αδελφοί, μπορούμε να την έχουμε και να την απολαμβάνουμε από αυτή τη ζωή. Όχι μόνο όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Όχι μόνο όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα βρεθούμε και θα κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Βεβαίως τότε πολύ περισσότερο. Γιατί θα έχουν φύγει όλοι αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε σήμερα από τις πεπερασμένες μας διαστάσεις και από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα κόσμο αμαρτίας. Αλλά μπορούμε να είμαστε μέτοχοι της δόξας του Ιησού Χριστού, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του, να γνωρίζουμε δια του Ιησού Χριστού το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του Πατέρα από αυτή τη ζωή. Με άλλα λόγια, να είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, αδελφοί. Το ότι είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Ότι είμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή. Ότι η ζωή μας μαρτυρά του ότι δεν ανήκουμε σε αυτό το πολίτευμα. Ανήκουμε σε ένα άλλο πολίτευμα και έχουμε άλλες αρχές, άλλες προτεραιότητες, άλλες εξουσίες, άλλα σημεία θεωρούμε σημαντικά και όχι αυτά που βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο. Σκεφτείτε να βρίσκεστε σε ένα ξένο κράτος και να έχουν εκλογές. Πόσο σας ενδιαφέρει το εκλογικό αποτέλεσμα που θα είναι σε ένα κράτος το οποίο περάσατε, θα φύγετε και δεν θα ξαναπάτε ποτέ. Ειδικά αν είναι μακρινό κράτος από την Ελλάδα, καθόλου. Το μόνο που μπορεί να προξενήξει θα είναι κάποια αναταραχή εκείνες τις μέρες, επειδή πιθανόν να υπάρχουν κάποιες αργίες. Κάπως έτσι ο χριστιανός συμπεριφέρεται. Δεν μιλάω για τα πολιτικά πράγματα, μιλάω συνολικά για τη ζωή που αντιμετωπίζουμε. Κάπως έτσι ο χριστιανός συμπεριφέρεται ή πρέπει να συμπεριφέρεται σε αυτή τη ζωή. Περαστικοί είμαστε. Δεν ανήκουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι τα σημαντικά αυτής της ζωής σε αυτόν τον κόσμο σημαντικά για μας. Και μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας κάνει ανθρώπους που θα μπορούμε να έχουμε απόλαυση της δόξας του Θεού από αυτή τη ζωή. Ο καρπός του θανάτου, η καρποφορία αυτή που ο Θεός φέρνει, Έχει και άλλες πολλές στοιχές. Δεν είναι της ώρας να τις αναπτύξουμε. Ας μείνουμε σε αυτά τα δύο βασικά. Στον καρπό του πνεύματος και στην απόλαυση της δόξας του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ας μην ξεχνάμε και δύο ακόμα στοιχεία, αδελφοί. Το πρώτο είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο Θεός σε αυτή την απόφαση του θανάτου είναι ένας τρόπος πολλαπλασιαστικός. Από τον ένα κόκο σιταριού που θα πέσει κάτω, δεν βγαίνει ένα σιτάρι, ένα στάχι που έχει μόνο ένα κόκο. Βγαίνει ένα στάχι που έχει πολλές δεκάδες κόκκους. Η ανταπόκριση του Κυρίου σε αυτές τις αποφάσεις του θανάτου είναι πολλαπλασιαστική. Τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων μας, των μικρών αποφάσεων ίσως θανάτου που θα πάρουμε, είναι τεράστια σε σχέση με αυτό που εμείς έχουμε κάνει και με αυτό που εμείς έχουμε στερηθεί στη ζωή μας. Σε αυτό που ίσως που αποχωριστήκαμε, όπως είπαμε πριν. Ο Κύριος θέλει να δουλέψει με έναν τρόπο εντυπωσιακό πραγματικά στη ζωή μας, να εκχύσει ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Από εμάς περιμένει να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις του σίτου που θα πέσει στη γη και θα πεθάνει. Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι είμαστε σπόροι σύμφοιτοι με τον Κύριό μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Έχουμε συνταφεί με εκείνον και θα απολαύσουμε μερίδιο δόξας μαζί με τον Κύριό μας. Και το ότι είμαστε σύμφοιτοι μας θυμίζει ότι ό,τι ήταν καλό για τον Κύριο είναι καλό και για μας. Δύο σπόροι που είναι φυτεμένοι στο ίδιο έδαφος, ό,τι είναι καλό για τον ένα είναι καλό και για τον άλλον. Εάν ποτίζεται ο ένας, ποτίζεται και ο άλλος. Αν δεν ποτίζεται ο ένας, δεν ποτίζεται και ο άλλος. Και αν θέλουμε σε αυτή τη ζωή να έχουμε μια ζωή νίκης και να απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή της νίκης, ας ψάξουμε να δούμε τι ήταν καλό για τον Κύριό μας, ο οποίος κάποια στιγμή πήρε την απόφαση του θανάτου και είμαστε σύμφοιτοι κι εμείς μαζί με τον Κύριό μας. Ό,τι ήταν καλό για εκείνον, πολύ περισσότερο θα είναι καλό για μας. Και είναι, αν θέλετε, μια συνταγή πνευματικής επιτυχίας. Εφόσον ήταν καλό για τον Κύριο, είμαστε σίγουροι ότι είναι καλό και για μας, αφού είμαστε σπόροι σύμφοιτοι με εκείνον. Μακάρι, αδελφοί, να έχουμε την ειλικρίνεια και να μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού έτσι όπως εκείνος μας θέλει και να μας δείξει πώς εκείνος μας βλέπει. Και μακάρι να έχουμε την ευθύτητα και τη γενναιότητα, κάθε τι που δεν αρέσει σε εκείνον, κάθε απόφαση που δεν την πήρα, που την πήραμε μάλλον χωρίς να το ρωτήσουμε, και κάθε τι που πρέπει να αποχωριστούμε, να το φέρουμε ενώπιον του και να μας βοηθήσει εκείνος να το αποχωριστούμε πραγματικά. Σε αυτές τις αποφάσεις, οι απαντήσεις του Κυρίου και τα αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων θα είναι μια τέτοια καρποφορία πολλαπλασιαστική. Μια καρποφορία που θα την απολαμβάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε πιο μπροστά. Και να είμαστε άνθρωποι που η ζωή μας ολόκληρη θα είναι μια ζωή απόλαυσης από αυτή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού και της δόξας του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.